φωνάζω. Ναι. Πριν σε γνωρίσω είχα επικίνδυνα πάθη και θυμό. Ναι. Παρατημένος από όλα, εγωιστής, κυνικός. Και τώρα άλλαξαν όλα, ναι. Αγκάλιασε με, σφίξε με, να μείνω πάντα εδώ. Ποτέ μου σα δεν είπα, θέλω τώρα να σου πω. Ναι, τώρα πια

0: κόσμο που πληγώνει. Ποτέ να μην μας βρουν ανάμεσά μας, να μην πούνε, να μην μας τη σπάει κανείς.
1: Ξέρω φοβόμουν να ζω, ναι. Δεν είχα πίστη, ελπίδα, αντοχές και χαρά, ναι. Καταστρεφόμουν με λάθη πολλά ο τρελός, και τώρα άλλαξαν όλα, αγκάλιασε με, σφίξε με, να μείνω πάντα εδώ. Ποτέ μου όσα δεν είπα θέλω τώρα να σου πω, ναι. Τώρα πια

λάθη γίναν πολλά, ναι και όλα αρχίσαν στραβά, ναι και μα δεν μας νοιάζουν εμάς όλα αυτά. Ω ναι.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Η ζωή θα είναι ένα βαρετό σερφάρισμα στο ίντερνετ. Χωρίς εσένα η ζωή θα είναι αποχάβνωση στον καναπέ. Χωρίς εσένα η ζωή θα είναι ζαμπόν δίχως λιπαρά, περιοδικά και λόγια ντεκαφεϊνέ.

ζωή θα είναι. Πρωινό ξύπνημα χωρίς ενδιαφέρον. Πράξεις υποκινούμενες μόνο από συμφέρον. Λάιτες θύματα και δημόσιες σχέσεις. Ιδύλια του κόλου και υποσχέσεις. Ξενέρωτα ανέκδοτα και γέλια με προσπάθεια. Reunion party, καλυστία, μπαζάρ. Συχνές επισκέψεις στο σούπερ μάρκετ. Σακούλες γεμάτες με αυταπάτες. Βιταμίνες και τζινσέγκ, φιλοσοφία του ζεν.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Για 10η συνεχόμενη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν το Ιράν. Ως αντίπεινα, ο Ιρανικός στρατός λέει ότι έπληξε Αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία. Σύμφωνα με Ιρανικά μέσα, οι φρουροί της επανάστασης επιτέθηκαν και σταμάτησαν δύο τάνκερ, το ένα ελληνικό, στα ασθενά του Ορμούς, όπου νωρίτερα δεξαμενόπλοιο ανέφερε ότι χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων. Στο μεταξύ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει πρόταση των διαμεσολαβητών για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, χωρίς ωστόσο να έχει καταλήψει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ. Ο πρόεδρος του Λιβάνου αναμένεται να συναντηθεί σήμερα με τον Αμερικανό ομόλογο του στην Ουάσιγκτον, καθώς αυξάνεται η πίεση στη Βηρυτό να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ, το βασικό ρόλο του Ισραήλ, πριν αποσυρθεί από τον Νότιο Λίβανο. Εγκύκλιο με οδηγίες προφύλαξης του γενικού πληθυσμού και ευπαθών ομάδων εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας λόγω καύσωνα, ενώ σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας υπερθυμίζεται στους εργοδότες τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων με παύση εργασιών όπου απαιτείται και υπογραμμίζεται ότι η τήρηση των μέτρων ελέγχεται από την επιθεώρηση εργασίας. Σήμερα αναμένεται να τεθούν προς ψήφιση στη Βουλή διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία, όπως προέβλεπε ο προηγούμενος νόμος. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, η ρύθμιση αποκαθιστά μια χρόνια στρέβλωση, επαναφέρει τις μειωμένες συντάξεις στα αρχικά ποσοστά και διασφαλίζει ότι δεν θα αναζητηθούν αναδρομικά από τους δικαιούχους. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομικών για την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030 στο Οδείο Αθηνών θα μιλήσει στις 11 ο Πρωθυπουργός. Χθες, στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστίασε στη συνταγματική αναθεώρηση και τις προετοιμασίες για τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, που θα αποτελέσει, όπως είπε, ένα τεστ αξιοπιστίας για την κυβέρνηση. Παράλληλα, επιτέθηκε με σκληρή γλώσσα στο ΠΑΣΟΚ για τη στάση του στο θέμα της αναθεώρησης και έκανε λόγο για δηλητήριο λαϊκισμού και τοξικότητας της αντιπολίτευσης, με ειδικές αναφορές στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, των εμπριστικών επιθέσεων και της ΜΑΡΦΗΝ, αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Τις θέσεις του για την ενεργειακή πολιτική και την αποτίμηση των κυβερνητικών πεπραγμένων στο συγκεκριμένο τομέα αναμένεται να παρουσιάσει στη μία μετά το μεσημέρι το ΠΑΣΟΚ σε συνέντευξη τύπου στη Χαριλάου Τρικούπη. Συνάντηση με τον πρόεδρο της Βουλής θα έχει στις 12 η νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Πτώσεις δέντρων και κολόνων ηλεκτροδότηση σημειώθηκαν χθες βράδυ στην πόλη της Δράμας και στα περιχωρά της λόγω ισχυρής βροχόπτωσης και ισχυρών ανέμων. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που ξέσπασε χθες βράδυ σε δασική έκταση στο νεοχώρι Πηλίου. Στην περιοχή μεταβαίνει το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού μαγνησίας. Υψηλός κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα στην Αττική και σε πολλές περιοχές της επικράτειας. Σταθερότητα και άμεσες κοινωνικές αλλαγές υποσχέθηκε χθες ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, ο οποίος συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Ντόναλντ Τραμπ, εστιάζοντας σε ζητήματα ασφάλειας και άμυνας παρά τις ιδεολογικές διαφορές μεταξύ των δύο ηγετών. Για πολύ καλή συζήτηση με τον νέο Βρετανό Πρωθυπουργό έκανε λόγο ο Αμερικανός Πρόεδρος, σημειώνοντας ότι θα συναντηθούν στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Είμαστε έτοιμοι για διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλώνει ο Πρωθυπουργός του Καναδά, παρά την απόφαση Τραμπ για επιβολή νέων δασμών 50% σε σειρά καναδικών προϊόντων. Οι Γάλλοι νομοθέτες αναμένεται να εγκρίνουν σήμερα νομοσχέδιο που απαγορεύει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Να απελευθερωθούν οι Παλαιστίνοι επαγγελματίες υγείας που κρατούνται αυθαίρετα από το Ισραήλ, ζητούν οι γιατροί χωρίς σύνορα, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην περίπτωση του Χουσάμ Αμπού Σαφίγια, παιδίατρου και διευθυντή του νοσοκομείου Καμάλα Ντουάν στη Γάζα, που είναι φυλακισμένος χωρίς κατηγορίες από το Δεκέμβριο του 2024 και πρόσφατα τέθηκε σε απομόνωση έχοντας υποστεί βασανιστήρια.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθρίο καιρό με τοπικές βροχές συμπόρες στα ορεινά υπηρετικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 41 βαθμούς. Άνεμη βόρειο-δυτική στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ από 25 έως 38 βαθμούς. Το θερμόμετρο στην Αθήνα από 23 έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Αχ, πολύ πολύ καλημέρα σας. Τι έγινε, ζεσθενόσαστε? Γιατί μη ζεσθενόμαστε πάρα πολύ, και ο Γιάννης και εγώ, και νομίζω όλοι όσοι κινούνται εδώ στο Λεκανοπέδιο. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε συντροφιά σας έως τις 8. Ο Γιάννης Πρέντερης στη ρύθμιση του ήχου, η Λουίζα Μαραβελάκη και η Μαρία Κόντο στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Κατερίνα Σερέτη στο μικρόφωνο. Σήμερα είναι Τρίτη, 21 Ιουλίου. Και βράζουν τα τσιμέντα. Βράζουν, παιδιά, δηλαδή. Δύο τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber, γράφετε Earth News, αφήνετε ένα κενό, γράφετε Radio και μας βρίσκετε στο Viber και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Ο άλλος τρόπος, μέσω Facebook, πρωινή παρέα επασφαλισμένη, μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Messenger. Ή στο Messenger. Πολύ ζέστη, η οποία θα κρατήσει μέχρι και αύριο, Τετάρτη, και μετά λένε, μας έχουν τάξει ότι από την Πέμπτη θα πέσει 10 βαθμούς η θερμοκρασία. Το τραγούδι Here Comes the Sun είναι λίγο σαν τρολάρισμα αυτές τις μέρες.

Στη Φωτεινή αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι αυτό των Beatles, το Here Comes the Sun, και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και πώς να μην της αρέσει, γιατί έχει 21 βαθμούς στην Ξάνθη, ενώ εμείς έχουμε 26. Η Κυριακή στην Καλαμάτα έχει 27. Ο Κωνσταντίνος, που είναι σε άλλο σημείο της Καλαμάτας, έχει 25 βαθμούς. Ρίξτε θερμοκρασίες να δω τι γίνεται σε όλη τη χώρα. Καλημέρα, ο Σολόμον λέει από Ξάνθη Αλεξανδρούπολη, 21 βαθμούς. Η Μόρφο μας στέλνει το γλυκοχάραμα που είναι πάρα πολύ ωραίο σε φωτογραφία. Και ο Άκης που μας στέλνει φωτογραφία από Πλωμάρι, στο δρόμο πάνε για δουλειά. Καλή δουλίτσα, παιδιά. Έχει 25 βαθμούς, δηλαδή 250 φαίνεται έτσι.

Χθες λοιπόν ήμουν σε κλιματιζόμενο χώρο όλη μέρα και βγαίνω να πάρω το αυτοκίνητο να με γυρίσω προς το σπίτι και με πιάνει, παιδιά, μια ζέστα, μια δυσφορία, ένα πράγμα, λες και με πιάσε κάποιος από το λαιμό.

Εντάξει, θα τα αντέξουμε κι αυτό. Η Φωτεινή λέει ότι το βράδυ είχαν καταιγίδα με πολύ αέρα. Κυνηγούσαμε, λέει, τα ρούχα στην αυλή. Είχαν πει ότι θα έχει μπουρινάκια. Και είχε σε πολλές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας τέτοιες καταστάσεις. Λοιπόν, για να δούμε τι περιμένουμε σήμερα. Σήμερα, λοιπόν, 3η 21 Ιουλίου. Πώς μ' αρέσει η εισαγωγή αυτού του τραγούδιου. Αυτό το τραγούδι είναι για αυτοκινητάδα, να οδηγείς, ας πούμε, και να το δυναμώσεις και να μην μιλάει η Κατερίνα πάνω.

Οπότε θες να το πατήσεις και αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, αυτή είναι η Cars. Τώρα, θα σας πω τι γίνεται, τι περιμένουμε για σήμερα. Βλέπω στις συνδέσεις ότι έχει πάει η Χρυσίτα, πού είναι, στην Γλυφάδα, στην Γλυφάδα, στην παραλία της Γλυφάδας, και λέει από νωρίς κάποιοι στις παραλίες για λιγενάς αδροσιάς. Είναι δύο αντίθετα πράγματα. Είναι κάτι πιτσιρικάδες που έχουν πάει για μπάνιο και είναι κάποιοι μεγαλύτεροι άνθρωποι που ξυπνάνε νωρίς, οπότε σου λέει δεν πάω να δροσιστώ τώρα το πρωί που είναι πολύ ωραία. Οι πιτσιρικάδες φαντάζομαι είναι μετά από ξενύχτη και πολύ τους ζηλεύω. Τώρα, καλημέρα στη Μέρη που μας στέλνει μήνυμα από το Ανόβερο, από τη Γερμανία. Εδώ είχαμε το Σάββατο 34 βαθμούς και την Κυριακή έπεσε στους 17. Σας το εύχομαι ολόψυχα. Στις πόλεις τουλάχιστον, εκεί που κάνουν διακοπές οι άνθρωποι, μια χαρά είναι στους 30-35 βαθμούς. Ναι, αυτό δεν έχουμε πρόβλημα με 30-35. Το αντέχουμε αυτό. Δεν είναι

Μακεδονία από 25 έως 38, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 25 έως 41, στην Ήπειρο από 26 έως 39, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 26 έως 42, στην Πελοπόννησο από 24 έως 38, στην Κρήτη από 25 έως 38, στα Επτάνησα από 22 έως 37, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 26 έως 39 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 26 έως 38 βαθμούς. Όπως σας είπα, δεν θα φυσάει πουθενά, δηλαδή 2 με 3 μποφόρ θα είναι οι άνεμοι. Και εδώ στην Αττική μέχρι 3 μποφόρ το πολύ. Η θερμοκρασία από 27 έως 38. Και στη Θεσσαλονίκη και εκεί άπνοια και θερμοκρασία από 28 έως 41, παρακαλώ.

Βλέπω τους πρωταθλητές χθες σε θερμοκρασίες. Οι πρωταθλητές είναι Ρίζα Κορινθίας, Μακρακόμη, Τιμημένη, Φθιώτιδας, Ολένη, Ηλίας και Φάρσαλα, που έφτασε τους 41 βαθμούς η θερμοκρασία. Αυτά είναι υπό σκιά, σας λέω, που είναι υπό σταθμούς που κάνουν μετρήσεις. Στο γυναικό Καστροκυλκή 40,9 έχασαν για λίγο. Στη Γαβαλού Ετωλοκανανίας 40,7, το ίδιο και στην Κόνιτσα. Και στη Σπάρτη 40,6. Πήγε στην 8η θέση έτσι για λίγο. Εν τω μεταξύ, αν ακούσει κανένα χορευτικό και θες να κουνηθείς, το αποφεύγεις. Γιατί όσο και να κουνηθείς, ακόμα και τα βλέφαρά σου να κουνήσεις, συνδρώνεις.

Εντάξει, μέχρι και κανένα φυλάκι τώρα αυτές τις μέρες. Για αγκαλιές δεν το βλέπω. Δηλαδή τις αποφεύγουν πάρα πολύ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, κάνει πάρα πολύ ζέστη. Λοιπόν, χρόνια πολλά στον Ακάκιο, μαρτύρων Ακακίου, λέει, Γεωργίου, Ευγενίου, Θεοδόρου, Θεοφίλου, Ιούστου, Ματθαίου και Τροφίμου. Και αυτά στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Στην Καθολική είναι του Αγίου Βίκτορος, μεταξύ άλλων, Μασσαλίας, προστάτη των κατασκευαστών αποχωρητηρίων και των Μιλωνάδων. Πώς κολλάνε τα αποχωρητήρια με τους Μιλωνάδες. Σήμερα γιορτάζουν στο Βέλγιο την άνοδο στο θρόνο του 1831 του Λεοπόλδου του πρώτου βασιλιά της χώρας και καλύτερου, μετά την ανεξαρτησία του Βελγίου από το Ηνωμένο Βασίλειο των Κάτω Χωρών. Είναι η μέρα της φυλετικής αρμονίας στη Σιγκαπούρη, σε ανάμνηση των ταραχών του 1964 μεταξύ Μαλαισιανών, Μουσουλμάνων και Κινέζων, που αποτελούν τις δύο συνιστώσεις του μικροσκοπικού αλλά πάμπλου του κρατηδίου της Ασίας. Είναι η μέρα της απελευθέρωσης στο Γκουάμ, γιορτάζεται η αποτείναξη του Ιαπωνικού ζυγού από τους Αμερικανούς που αποβιβάστηκαν στο νησί αυτό του Δυτικού Ειρηνικού το 1944, το οποίο παραμένει έκτοτε υπό την επικυριαρχία τους. Είναι η μέρα του παιδιού σε Κούβα, Παναμά και Βενεζουέλα και εθνική ημέρα junk food στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και τι άλλες μέρες τι είναι. Ωραίο το junk food. Δεν μπορώ να πω.

Την Παρασκευή, λέει, η Φωτεινή πήγε λιτόχωρο στον τόπο καταγωγής της με το αυτοκίνητο του συζύγου της, που είχε χρόνια να πάει με το αυτοκίνητο, συνήθως παίρνει το λεωφορείο. Ωραία μουσική και 3 ώρες οδήγηση, τι απόλαυση. Είχα ξεχάσει πόσο μου αρέσει να οδηγώ, το απολαμβάνω. Είναι ωραίο, είναι ωραίο. Έλα στα μάτα.

0: kiss.
1: Θα ήθελα να ξεκινήσω όχι από τα τετριμένα. Ξέρετε, πόλεμο έχουμε, θα σας πω και τα σαν σήμερα και όλα αυτά τα πράγματα. Θέλω να μιλήσουμε λίγο, τώρα που είναι 6 και 21 πρώτα λεπτά, για αυτούς που νομίζουν ότι όλοι εμείς οι υπόλοιποι είμαστε κότσοι. Δηλαδή, αυτούς οι οποίοι προσπαθούν με διάφορα τεχνάσματα, είτε να μην πληρώνουν τους φόρους τους, είτε να με κλέβουν, τέλος πάντων, γιατί κλέβουν από όλους εμάς, έτσι. Υπήρχε λοιπόν ένα κύκλωμα το οποίο έβγαζε, ξέρετε, εικονικά τιμολόγια, με κάναν διάφορα κόλπα τέλος πάντων, φοροδιαφυγή σχεδόν 10 εκατομμυρίων ευρώ από ΦΠΑ και 8,3 εκατομμύρια από φόρο εισοδήματος. Αυτά εμείς τα πληρώνουμε. Δηλαδή εμείς είμαστε, δεν μπορώ να πω τι είμαστε, δεν μου επιτρέπετε, αλλά έτσι αισθάνομαι.

Βρήκαν για παράδειγμα μια ατομική επιχείρηση με εικονικές συναλλαγές 25 εκατομμύρια. Παιδιά, είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Σου τεινάζει το μυαλό, ας πούμε. Ηλεκτρονικό κατάστημα και καλά e-shop με εικονικές συναλλαγές 15 εκατομμύρια. Άλλη ατομική επιχείρηση πάλι με 25 εκατομμύρια. Ένα φυσικό κατάστημα 2,5 εκατομμύρια. Μια ατομική επιχείρηση 28 εκατομμύρια. Εισαγωγική εταιρεία, εντάξει, 3,250. Ψιλικατζής ο τύπος.

Και είναι μια κυρία η οποία δηλώνει άστεγη, προσέξτε το αυτό, δηλώνει άστεγη, αλλά μένει σε βίλα 280 τετραγωνικά στα βόρεια προάστια με πισίνα. Και όταν απολάμβανε το κοκτέιλ της δίπλα στην πισίνα, ανάλογα τώρα τα γούστα, τι κοκτέιλ θέλεις, έπινε εισηγία των κορόιδων, αλλά την πιάσανε. Λοιπόν, σαν σήμερα, 356 π.Χ., ο νεαρός Ηρόστρατος πυρπολεί τον ναό της Αρτέμιδας στην Έφεσο, ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου. Ήθελε να μείνει στην ιστορία ο άνθρωπος αυτός, δηλαδή μιλάμε για ματαιοδοξία που χτυπάει ταβάνι, έτσι. Το 1904 ολοκληρώνεται ο Υπερσιβηρικός, ο οποίος ξεκινάει από τη Μόσχα και φτάνει στο Βλαδιβοστόκ, στον Ειρηνικό ωκεανό, μήκος 4.607 μίλια. Το 1925 ο καθηγητής βιολογίας Τζον Σκόουπς καταδικάζεται σε πρόστιμο 100 δολαρίων επειδή διδάσκει στους μαθητές του ηλίκιο της πόλης Ντέιτον του Τένεσι τη θεωρία της εξέλιξης του Κάρολ Δαρβίνου, ένας μικρός ήρωας στο πέρασμα της ιστορίας. Το 1928 ο μποξέρ Τζιν Τούνεϊ αποσύρεται αήττητος από τα ρινγκ σε ηλικία 30 ετών. Σου λέει εντάξει, τώρα θα φύγω στα ντουζένια μου. Το 1950 η Βουλή παραπέμπει στο ειδικό δικαστήριο, υπουργοδικείο το έλεγαν τότε, τον τέος υπουργών μεταφορών Πάνο Χατζηπάνο με την κατηγορία της απιστίας κατά του δημοσίου σχετικά με σκάνδαλα μεταφοράς των καυσίμων. Στις 15 Φεβρουαρίου του 1951 καταδικάζεται σε 2 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή, παρακαλώ. Το 1965 μεγάλη διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας κατά της κυβέρνησης των αποστατών αντιμετωπίζεται από την αστυνομία με δακρυγόνα και γκλόμπς και τότε ήταν η μέρα που έπεσε νεκρός ο 22χρονος φοιτητής Σωτήρης Πέτρουλας στη συμβολή των οδών Σταδίου και Εδουάρδου Λο. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Πάουλ Γιούλιους φον Ρόιτα, Γερμανός δημοσιογράφος και επιχειρηματίας, τηλετοτή ίδρυσε το πρακτορείο Ρόιτερς. Το 1899 ο Έρνεστ Χέμινγκουεϊ γεννιέται σαν σήμερα, δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Το 1911 ο Μάρσαλ Μακλιούαν, Καναδός παιδαγωγός και κοινωνιολόγος, ένας από τους πρώτους που κατάλαβε τις καθοριστικές επιπτώσεις της τεχνολογίας στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και στη διαμόρφωση της σύγχρονης κοινωνίας ευρύτερα. Από το 1911 τώρα αυτό, έτσι. Στα έργα του επεσήμανε την επίδραση των μέσων μαζικής ενημέρωσης στη διαμόρφωση του σύγχρονου ανθρώπου. Δηλαδή είπε την περίφημη φράση «Το μέσο είναι το μήνυμα». Pretty shitty, man. You like his fucking idol. He wants to be just like you, man. He likes you more than I do. Σαν σήμερα πέθανε ο σπουδαίος ποιητής ο Κώστας Καριωτάκης το 1928, το 1965 όπως σας είπα ο Σωτήρης Πέτρουλας που ήταν στέλεχος της νεολαίας Λαμπράκη και το 1974 ο Γεώργιος Κατσάνης, αθλητής στίβου του Ηρακλή Θεσσαλονίκης, αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων με καταγωγή από το Σιδηρόκαστρο, σκοτώθηκε στη Μονή του Αγίου Ιλαρίωνα στην Κύπρο και προς τιμή του σπρίντερ του ο Ηρακλής έδωσε το όνομά του στο κλειστό γήπεδο του Βόλεϊ.

0: Yosemite Drive? You know the song by Phil Collins in the Air of the Night about that guy who could have saved that other guy from drowning but didn't? Then Phil saw
1: και έτσι με τον Eminem και την Dido θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: Ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε κλειό καύσωνα και αφρικανική σκόνη η χώρα έως και αύριο, με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους ακόμη και τους 42 βαθμούς Κελσίου. Τα Υπουργεία Υγείας και Εργασίας εξέδωσαν αναλυτικές οδηγίες και υποχρεωτικά μέτρα για την προστασία των πολιτών και των εργαζομένων από τη θερμική καταπώνηση. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής πολλές περιοχές της χώρας, καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων. Σε 24 λειτουργία η γραμμή εξυπηρέτησης Δημότη 1595. Πτώσεις δέντρων και κολόνων ηλεκτροδότησης στη Δράμα και στα περίχωρα λόγω εκδήλωσης ισχυρών ανέμων συνοδεία βροχόπτωσης. Για 10η συνεχόμενη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν το Ιράν. Ως αντίπεινα, ο Ιρανικός στρατός λέει ότι έπληξε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία. Σύμφωνα με το Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει πρόταση των διαμεσολαβητών για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, χωρίς ωστόσο να έχει εγκαταλείψει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ. Οι Γάλλοι νομοθέτες αναμένεται να εγκρίνουν σήμερα νομοσχέδιο που απαγορεύει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Άνοδος της θερμοκρασίας έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

Λοιπόν, πολύ πολύ καλημέρα σας και βλέπω εδώ πέρα ότι σε διάφορες περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα χτες έβρεξε για τα καλά και είχε και πολύ ισχυρούς ανέμους. Στη Δράμα κυρίως βλέπω, όπου ισχυροί άνεμοι έριξαν δέντρα και κολόνες της ΔΕΗ και μέχρι αργά χθες το βράδυ η πυροσβεστική είχε δεχθεί 21 κλήσεις για κοπές δέντρων και 2 κλήσεις για να μαζέψουν αντικείμενα. Και έβλεπα και στο Facebook που είχαν ανεβάσει, δεν ξέρω τι πανηγύρι είχατε, στους μεταξάδες της Δράμας. Εκεί βλέπω ήταν νερό, πολύ βροχή, άδειες οι καρέκλες, οι άσπρες και τα τραπέζια, τα άσπρα που έχουμε στα πανηγύρια. Και ένας κύριος έτρεχε να μαζεύει ό,τι προσπαθούσε να μαζέψει, ό,τι μπορούσε τέλος πάντων.

Το είχαμε πει από χθες ότι θα είναι πολύ δύσκολη σε πολλές περιοχές εκεί, ειδικά στα βόρεια, θα είχε έντονα φαινόμενα και σήμερα μπορεί να έχει, αλλά όχι όπως χθες. Καλημέρα και στα φουρναράκια μου και στο Γιάννη μου, στο μαγευτικό λαύκο του Νοτιού Πηλίου. Έχει απίστευτη δροσιά λύση σήμερα εκεί. Α, τώρα το κάνει για να ζηλέψουμε, Γιάννης. Δηλαδή θα έχει τις μυρωδιές από το φούρνο, αυτά τα ωραία τα πράγματα. Αφήστε με σε ένα φούρνο και για πάντα εμένα. Και μια Ανατολή λέει, συγγνώμη, που θα ήθελε να ζωγραφίσει ο κάθε ζωγράφος. Καλημέρα και στο Θοδωράκι μου από την Ελασσόνα.

Πλημμύρες όμως κανονικές είχαν στη Χιλή από μία καταιγίδα, λέει, που ήταν τόσο σφοδρή, που είχε 10 νεκρούς και 2.000 ανθρώπους οι οποίοι είδαν τα σπίτια τους να παθαίνουν πολύ σοβαρές ζημιές. Και η Νέα Υόρκη πλημμύρισε χθες, με το που σφυρίχτηκε η λήξη, ρε παιδιά, του Μουντιάλ.

κατά τα λοιπά, αν σχεδιάζετε να πάτε μία βόλτα στο Παρίσι, ας πούμε, αυτές τις μέρες, να πάτε ένα τριήμερο, τετραήμερο που πάτε, ας πούμε, και λέτε θα πάω εκεί και μετά θα πάω για μπάνια, έτσι να πάμε και λίγο να δούμε μουσεία και όλα αυτά, να ξέρετε ότι επαναλειτουργεί η πινακοθήκη Απόλλο. Η πινακοθήκη Απόλλο μπορεί να μην σας λέει τίποτα. Είναι η πινακοθήκη που σήκωσαν τα κοσμήματα του στέματος, τα θυμόσαστε, που ήταν ανυπολόγηση αξία. Λένε 88 εκατομμύρια, εγώ το υπολογίζω περισσότερο τώρα. Ξανανοίγει από αύριο, αύριο Τετάρτη, αλλά δεν θα έχει πλέον κοσμήματα και πολύτιμα αντικείμενα, γιατί θα είναι μια απλή πινακοθήκη, λέει μόνη, του 17ου αιώνα. Προφανώς δεν θα είναι σίγουροι για την φύλαξη, ας πούμε. Και σου λέει μην πάθουμε κανένα κάζο πάλι. Υπάρχουν όμως κενά ασφαλείας. Και δεν υπάρχουν κενά ασφαλείας μόνο στο Λούβρο. Υπάρχουν κενά ασφαλείας συνολικά στα μουσεία. Και σκεφτείτε τι θησαυρούς φιλοξενούν τα μουσεία αυτά και στο Λούβρο και αλλού.

εντάξει, και χθες είχαμε κόντρες, φοβερές κόντρες στο πολιτικό, ας πούμε, και ανάμεσα στην κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης φυσικά, και κυρίως, αλλά είχαμε και κόντρες στο χώρο της αριστεράς, γιατί βγήκε χθες η Ελλάς και παρουσίασε τα 5+1 σημεία για την παιδεία, της προτάσεις της, τέλος πάντων, για την παιδεία, και μέσα σε αυτές έλεγε ότι δεν θα καταργήσει το νόμο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια.

Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό προκάλεσε τις αντιδράσεις από τα άλλα κόμματα της αριστεράς, τέλος πάντων, που είναι όμορα με, με το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Είχαμε χθες και τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, όπου μάθαμε κάποια πραγματάκια για το τι θα ανακοινωθεί στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό δηλαδή τα μάθαμε. Λοιπόν, θα δώσει έμφαση στη μεσαία τάξη, τη στήριξη δηλαδή της μεσαίας τάξης. Και προκάλεσε κατά κάποιο τρόπο τους αντιπάλους του, τους πολιτικούς του αντιπάλους, λέγοντας ότι η φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, επειδή είναι και προεκλογική, θα είναι και προεκλογική, γιατί είναι η τελευταία πριν τις εκλογές, όπως και να έχει, όποτε και αν γίνουν αυτές, τονίζω εγώ. Ακριβώς λοιπόν για αυτό το λόγο, θα είναι ένα τεστ αξιοπιστίας για όλους. Δηλαδή, μίλησε και πάλι για την κοστολόγηση των προγραμμάτων.

Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η καθημερινή στις πλάτες των συνεπών οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί. Η επιβάρυνση στην τελική τιμή φτάνει στα 6 λεπτά την κιλοβατόρα. Γιατί όπως γράφει η εφημερίδα φτάνουν τα 3 δις ευρώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές ρεύματος. Οι μισές από αυτές τις οφειλές είναι καταναλωτών που έχουν ήδη αλλάξει πάροχο, γεγονός που καθιστά ακόμα πιο δύσκολη την εισπραξή τους. Οι απλήρωτοι λογαριασμοί δεν είναι απλώς μία τρύπα στους ισολογισμούς των παρόχων, αλλά και μία σημαντική επιβάρυνση για τους συνεπείς καταναλωτές, δεδομένου ότι οι επισφάλειες λαμβάνονται υπόψη κατά την τιμολόγηση του ρεύματος και επηρεάζουν τελική τιμή. Πάλι κάποιοι πίνουν σιγεία των κοροϊδών. Δηλαδή. Τέλος, σε περικοπές της συντάξης χειρίας κατατέθηκε στη Βουλή η σχετική διάταξη. Τέλος Αυγούστου θα έχετε λαμβάνει όσοι είστε δικαιούχοι. Οι καύσονες αυξάνουν και τη σκόνη στη Νότια Ευρώπη. Σας το είπα πριν, θα έχει σκόνη από την Αφρική. Και σκόνη από την Αφρική, για όνομα του Θεού. Αυτός ο τύπος που νόμιζε ότι ζούσε στο Μεξικό, δεν ξέρω εγώ που ζούσε, ο αυτοδιοικητικός, ο οποίος στο Δήμο Πύλου Νέστορος και σε άλλα δύο άτομα, που έκοβε το ρεύμα και έκαιγε τις καλλιέργειες σε όσους αρνούνταν να του δώσουν χρήματα. Μεγάλος μάγκας, πολύ μεγάλος μάγκας. Αυτά από το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Στις εκλογές του 2027 η χώρα χρειάζεται ισχυρή κυβέρνηση. Η Κυριακή της Κάλπης είναι μία και μοναδική. Νέα αποσπάσματα από την τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Επίσης έχει 44 προκηρύξεις για 4.666 προσλήψεις σε δήμους, δέκο, νοσοκομεία, σοφρονιστικά καταστήματα και οργανισμούς. Έρευνα Greenpeace για τον καύσωνα, έως και 38 βαθμούς η θερμοκρασία σε σπίτια που χτίστηκαν πριν από το 1979. Έχω δει και τα μετά. Σπάει ταμεία ο Ιωδύσια, άνοιγμα με 151.415 εισιτήρια στην Ελλάδα και 264,1 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Πέθανε και ο Kevin Keegan, ο σπουδαίος αυτός ποδοσφαιριστής που έγραψε ιστορία με την φανέλα της Liverpool. Τα νέα, τι ζητάω όσα, προς νέο καθεστώς και για τις απολύσεις, με παρέμβασή του ζητεί να περιοριστεί η προστασία και να μειωθούν οι αποζημιώσεις. Στην Ελλάδα η προειδοποίηση απόλυσης είναι από 1 έως 4 μήνες ανάλογα με την προϋπηρεσία. Όσο αυξάνονται τα χρόνια εργασίας, τόσο μεγαλώνουν η περίοδος προειδοποίησης και η αποζημίωση απόλυσης. Γίνεται ακόμα πιο αυστηρό το πλαίσιο για τις ομαδικές απολύσεις. Οι αλλαγές αυτές προτείνονται με την επίφαση της κινητικότητας των εργαζομένων. Δεν μας παρατάει και όσα, λέω εγώ. Συγγνώμη, το είπα όσο πιο κομψά γίνεται. Έτσι, δηλαδή πιο κομψά δεν μπορούσα να το πω. Αναθεώρησε το Μαξίμου υποχωρεί για το ασυμβίβαστο. Τι είπαν και τι ψιθύρισαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στη θεσινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Βολές κατά Κοβέση και έμεσες αιχμές κατά Σαμαρά. Επίσης, έχει λίστα με συναυλίες που εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής ακυρώνονται.

Διαβάζω εδώ στο ρεπορτάζ που έχει κάνει η Διονυσία Μαρίνου στην εφημερίδα Τα Νέα, ότι ας πούμε στα φεστιβάλ στη Βρετανία το 2024, από το 2024 κιόλας προβλήματα, έτσι, το 10% των ακυρώσεων οφειλόταν σε ακραία καιρικά φαινόμενα. Προσέξτε, πήγα εγώ σε μια συναυλία προχθές που ήταν βράδυ η συναυλία, έτσι, δηλαδή δεν είχε έρθει και το κύμα ζέστης αυτό. Και όμως, άμα είσαι 3-4 ώρες όρθιος, και αφήστε τα της ηλικίας, μέσα στη ζέστη, εντάξει, δεν μπορείς να το αντέξεις. Πόσο μάλλον όταν οι συνθήκες είναι ακραίες, ας πούμε. Η Δημοκρατία. Ρεσιτάλ θράσος από το Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Αμετανόητος και επικίνδυνος. Νομίζει ότι έχει την μπάλα, αλλά έχει χάσει το παιχνίδι με την πραγματικότητα και την κοινωνία. Είναι από ποιο οπτική γωνία το δείκανε. Η εφημερίδα των συντακτών, ανώνυμη εταιρεία εμπορίας πολιτισμού, η κυβέρνηση προσφέρει την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας στην ιδιωτική εκμετάλλευση. Βρετανία ανέλαβε πρωθυπουργός ο Άντι Μπέρναμ, στην πρώτη της σελίδα η εφημερίδα των συντακτών. Ελλάς για ιδιωτικά ΑΕΗ, αποδοχή τελεσμένων και αντίβαρα. Το γλυκένει η εφημερίδα. Τα δέχτηκαν, παιδιά. Είπανε, δεν θα τα καταργήσουμε. Πώς να το κάνουμε. Πάμε στην αυτεμπορική. Στο στόχαστρο, η παγκόσμια ενεργειακή διάδρομη, οι επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ και στη Μαύρη Θάλασσα ανεβάζουν το ρίσκο. Χθες είχαμε, παιδιά, τέσσερα πλήγματα σε ελληνόκτητα πλοία, δύο στη Μαύρη Θάλασσα και δύο στον κόλπο του Ομάν. Κάνει και απολογισμό η εφημερίδα Ναυτεμπορική και λέει το παγκόσμιο κύπελο που άλλαξε το ποδόσφαιρο.

πούμε ότι τα έσοδα της διοργάνωσης από τηλεοπτικά δικαιώματα, εμπορικές συμφωνίες, χορηγίες και εισιτήρια κινήθηκαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Είναι το ρεπορτάζ του Παναγιώτη Κουμάνταρου. Διάβαζα ότι νομίζω ότι η FIFA θα βγάλει 16 δις από αυτή τη διοργάνωση. Πάμε στην κόντρα. Δέσμευση του Τσίπρα για κατάργηση πανελλαδικών. Προτείνει για την τεχνική εκπαίδευση πτυχίο και άδεια άσκησης επαγγέλματος μέσα σε 2 χρόνια. Όλες οι αλλαγές που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της Ελλάς για την παιδεία. Για το ιδιωτικά πανεπιστήμια δεν είναι το. Βλέπω παντού αυτή τη φωτογραφία από την άστεγη κυρία, υπάρχει στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, από την κυρία που δήλωνε άστεγη και έμενε σε βίλα με πισίνα, και ήταν ενδιαφέρουσα η πισίνα. Δηλαδή εγώ άμα είχα αυτή την πισίνα, Γιάννη, δεν θα πήγαινα διακοπές. Θα λες, όμως αυτή τους πνίγει κιόλας. Δηλαδή ακόμα κι αν έχεις πισίνα, δεν σου είναι αρκετή. Λες, θέλω και λίγη θάλασσα ρε παιδί μου, ή θα θέλω μια μεγαλύτερη πισίνα. Αυτή είναι μικρή, ας πούμε, είναι για την καθημερινότητά μου, καταλαβαίνεις. Οπότε τους πνίγει αυτή η πισίνα στην καθημερινότητα και θέλουν κάτι διαφορετικό. Κλείνω με το ριζοσπάστη. Κλιμακώνεται ο πόλεμος από την Ουκρανία ως το Ορμούζ. Να δυναμώσει ο αγώνας ενάντια στην εμπλοκή στο μακελιό. Πρωταγωνίστρια της εμπλοκής η κυβέρνηση που ανέλαβε και τη δίκη στις ασπίδες. Παίζουν τις ζωές των αυτεργατών κορώνα γράμματα οι εφοπλιστές για τα κέρδη τους.

φίλος μου ο Κυριάκος από Τυχείο λέει ότι αύριο είναι η μεγάλη γιορτή, αλλά από σήμερα όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Αγία Μαρκέλα, στη βορειοδυτική Τυχείο. Χρόνια πολλά, βοήθεια σε όλο τον κόσμο. Τώρα έχουν ένα ήπιο χλιαρό αεράκι και θερμοκρασία 29 βαθμούς. 29 έχετε ήδη, κύριε Κυριάκο. Πω. I did my best to notice when the call came down the line. Αχ, φίλη μου η Βασιλική, η Κατερίνα, έχω να σου πω ότι σκότωσα χθες μια κατσαρίδα. Ένα έχω να πω, Βασιλική μου, σαπώ. Δηλαδή αν φορούσα καπέλο θα το βγάζα τώρα. Και είσαι ηρωίδα μου και όλα αυτά τα πράγματα.

0: Έτσι.
1: Έχω και μία φίλη που όταν κυνηγάει κατσαρίδες σκοτώνει πάντα. Βγάζει και κραυγές πολεμικές. Μάλλον παίρνει δύναμη, καταλαβατέ. Και εγώ θα το έκανα. Και εγώ, δηλαδή, αν σκότωνα κατσαρίδες, αν μπορούσα να σκοτώσω κατσαρίδες, θα το έκανα κι εγώ. Αλλά δεν το κάνω. Εγώ βγάζω άλλες κραυγές στο μήμα της κατσαρίδες.

Λοιπόν, επιστρέφω στο. Έτρεχε, λέει, λες και ήταν δρομέας Κατσαρίδα. Είναι έτοιμη για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, μάλλον. Ήταν. Τώρα Θεός χωρέστηκε, αυτή πάει. Πάει καλιά της. Λοιπόν, επιστρέφω στα του καύσωνα για να πούμε δύο πραγματάκια. Καταρχήν, περιορίστε τις μετακινήσεις. Ειδικά, σας παρακαλώ, ακούστε με, γιατί τα ίδια λέω και στη Μολύζα και στο Γρηγοράκι μου. Και με όλο κάνουν δουλειές και δεν μ' ακούνε. Λοιπόν, περιορίστε τις μετακινήσεις. Περιορίστε την σωματική δραστηριότητα, ιδιαίτερα όταν είναι ο ντάλα ήλιος που λέμε. Να μένετε σε δροσερούς ή κλιματιζόμενους χώρους. Να πίνετε αρκετά υγρά, όχι μπύρες. Όχι μπύρες, δεν πίνουμε μπύρες. Άμα θέλετε πια να πιείτε μια μπύρα, πιείτε μια χωρίς αλκοόλ. Αλλά να πίνετε νεράκια, χυμούλιδες, τέτοια πράγματα. Κάνα τσαγάκι δροσερό, ωραίο παγωμένο. Μια ωραία σπιτική λεμονάδα, αλλά όχι με πολύ ζάχαρη. Ωραία, πώς μ' αρέσει. Πόπιαζε τη σοκολάτα, λέει ο άλλος. Αχ, Γιάννη, σταμάτα. Λοιπόν, μ' αρέσει πολύ σπιτική λεμονάδα, παιδιά. Πόσο μ' αρέσει, ρε παιδιά. Αν αισθανθείτε ότι ζαλιζόσαστε, έχετε πονοκέφαλο, έχετε καμία, αισθανόσαστε σύγχυση ή τάσεις για λιποθυμία κτλ, πείτε το στους γύρω σας αν έχετε, για να σας δροσίσουν, και αν αυτό το πράγμα επιμείνει, πάρτε το γιατρό τηλέφωνο ή πηγαίνετε να σας δει ένας γιατρός, γιατί είναι πρόβλημα αυτό. Εγώ παραλίγο είχα φτάσει κάποτε, δεν το είχα καταλάβει, παιδιά, ότι πάθαινα θερμοκληξία. Ήμουνα στο σπίτι, δεν είχε κλιματισμό χρόνια τώρα πριν, και καθόμουν ακίνητη στον καναπέ. Δεν μπορούσα να το αντιμετωπίσω διαφορετικά. Είχα έναν ανεμιστήρα, τι έκανα, ανεμιστήρα, ανακύκλωνε το ζεστό αέρα, δεν έκανε τίποτα φοβερό. Και κάποια στιγμή αισθάνθηκα ότι έσβηνα. Έσβηνα πολλά χρόνια τώρα αυτό. Τώρα βάζουμε τα κλιματιστικά. Εγώ το ξέχασα χθες το βράδυ. Αναμένω σε σχετικά χαμηλή θερμοκρασία. Ξύπνησα το πρωί, είπα εγώ το κασάτο ήμουν. Λίγησαν οι κλειδώσεις, καταλαβαίνετε, είχαν παγώσει. Ήμουν. Δεν είναι από αυτό, εντάξει.

Τέλος πάντων, είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα στη Μέση Ανατολή. Για να επιστρέψω και σε αυτά που σας τα είπα σε τίτλους, υπάρχει μια πρόταση για μια δεκαήμερη εκεχηρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, από τους μεσολαβητές δηλαδή, αλλά δεν το βλέπω πάρα πολύ πιθανό, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Το πετρέλαιο καλπάζει, έχει φτάσει στα 2 ευρώ η βενζίνη πάλι, πάνω που γινόταν προσπάθεια να περιοριστεί, έπεφτε τέλος πάντων η τιμή και το πετρελαίο διεθνώς. Τώρα ξανακαλπάζει το πετρέλαιο. Ο Τραμπ χτυπάει ανελέητα κάθε βράδυ, βομβαρδίζει, απαντάνε οι Ιρανοί. Έχουμε μπει πάλι σε μια κατάσταση και το καταλαβαίνεις ότι το πράγμα δεν δείχνει να έχει, τουλάχιστον προς το παρόν, φως στην άκρη του τούνελ, γιατί το βλέπεις και από τις δηλώσεις των πολιτικών, των αρχηγών κρατών στις χώρες. Εγώ το δαχτές από τις δηλώσεις που κάνω πρωτοπόρος, είπε δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει αυτό.

σε μία είδηση έτσι που μου αρέσει εμένα πάρα πολύ, γιατί δεν μπορώ τις βαριές ειδήσεις που μας πλακώνουν. Έχουμε τα προβλήματά μας. Άμα σας βαρύνω κι εγώ πρωί-πρωί. Πουλήθηκε το φωτόσπαθο του Luke Skywalker από το Star Wars, βέβαια. Και το πήρε κάποιος που είχε να δώσει 3,75 εκατομμύρια δολάρια, ρε παιδιά. Άχα, 3,75 εκατομμύρια δολάρια. Ειλικρινά, παρότι είμαι φανατική του Star Wars, δεν θα ντάδινα για το φωτόσπαθο. Το ομολογώ. Το λέω και αμαρτία δεν έχω. Λοιπόν, με τους Cardigans θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψω αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στην περιοχή του Περσικού Κόλπου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον του Ιράν. Έπληξαν στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, ναυτικές εγκαταστάσεις, θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, καθώς και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις σε περιοχές που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τα στρατηγικής σημασίας στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν και σταμάτησαν δύο τάνκερ, το ένα ελληνικό. Την ίδια ώρα το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι σχεδόν 100 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν τραυματιστεί από τις 7 Ιουλίου. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει πρόταση των διαμεσολαβητών για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, χωρίς ωστόσο να έχει εγκαταλείψει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ. Ο πρόεδρος του Λιβάνου αναμένεται να συναντηθεί σήμερα με τον Αμερικανό ομολογό του στην Ουάσιγκτον, καθώς αυξάνεται η πίεση στη Βηρύτο να αφοπλίσει τη Χεζμπολά, τον βασικό όρο του Ισραήλ, πριν αποσυρθεί από το νότιο Λίβανο. Σε συνθήκες έντονου καύσωνα παραμένει η χώρα, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους τοπικά τους 41 βαθμούς και την αίσθηση της ζέστης να γίνεται ακόμα πιο έντονη λόγω της αυξημένης υγρασίας. Εγκύκλιο με οδηγίες προφύλαξης του γενικού πληθυσμού και ευπαθών ομάδων εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας, ενώ σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εργασίας υπενθυμίζει στους εργοδότες τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων με παύση εργασιών όπου απαιτείται, και υπογραμμίζει ότι την τήρηση των μέτρων ελέγχει η επιθεώρηση εργασίας. Υψηλός κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς σήμερα στην Αττική και σε πολλές περιοχές της χώρας. Προς ψήφιση αναμένεται να τεθούν σήμερα οι διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία, όπως προέβλεπε ο προηγούμενος νόμος. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, η ρύθμιση αποκαθιστά μια χρόνια στρέβλωση, επαναφέρει τις μειωμένες συντάξεις στα αρχικά ποσοστά και διασφαλίζει ότι δεν θα αναζητηθούν αναδρομικά από τους δικαιούχους. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομικών για την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030 στο Οδείο Αθηνών θα μιλήσει στις 11 ο Πρωθυπουργός. Πτώσεις δέντρων και κολόνων ηλεκτροδότησης σημειώθηκαν στην πόλη της Δράμας και στα περιχωρά της λόγω ισχυρής βροχόπτωσης και ισχυρών ανέμων. Να απελευθερωθούν οι Παλαιστίνοι επαγγελματίες υγείας που κρατούνται αυθαίρετα από το Ισραήλ, ζητούν οι γιατροί χωρίς σύνορα, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην περίπτωση του Χουσάμ Αμπού Σαφίγια, παιδιάτρου και διευθυντή του νοσοκομείου Καμάλ Αντουάν στη Γάζα, που είναι φυλακισμένος χωρίς κατηγορίες από τον Δεκέμβριο του 2024 και πρόσφατα τέθηκε σε απομόνωση έχοντας υποστεί βασανιστήρια.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, άνοδος της θερμοκρασίας, ευνοείται μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά. Έως 38 βαθμούς στην Αττική, ως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
2: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες
2: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι έγινε, έβρεξε χθες το βράδυ, σαν να έχει μια υγρασία, ένα... ξέρω εγώ, ε, όχι, τι δώρα ρωτάω, παιδιά. Νοτιότερα σίγουρα και εδώ μάλλον από ό,τι κατάλαβα είχε μια ψιλοψυχάλα το βράδυ. Καλημέρα λοιπόν, καλημέρα. Στην 21η του μηνός βρισκόμαστε, του Ιουλίου, με καύσονες και τα λοιπά, με το θερμόμετρο και εδώ δηλαδή. Έχει φτάσει σε αρκετά υψηλά. Καλημέρα Ελληνίτσα.
1: Καλημέρα, δροσιστήκαμε όμως, δεν μπορείς να πεις. Τι είναι,
0: 21 βαθμούς έχει, τι δροσιστήκαμε.
1: Τι με την βροχάρα τη χθεσινή.
0: Δεν την κατάλαβα καν. Εγώ δεν άκουσα ούτε βροχάρα ούτε τίποτα. Είδα προς το πρωί ότι είχε μια υγρασία πάνω στο αυτοκίνητο. Λέω, πρέπει να έβρεξε.
1: Έβρεξε.
0: Ναι.
1: Και κάτι αστραβόβροντα.
0: Και τι ώρα ήταν αυτό.
1: Δύο.
0: Και τι έκανες τη δύο η ώρα και έβλεπες την. Α.
1: Ναι, βέβαια.
0: Κούκλα. Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε. Ναι.
1: Ο καθένας ό,τι του λείπει αυτό σκέφτεται.
0: Ναι. Οπότε. Και.
1: Τι και.
0: Αυτό.
1: Έβρεξε πάρα πολύ. Είχε πάρα πολύ δυνατό αέρα. Εγώ παρόλο που δεν άκουσα στον αέρα, δηλαδή είχε βγάλει.
0: Δεν κατάλαβα αέρα. Τίποτα. Σιγά. Ναι. Κοίταξε. Όταν εγώ κοιμάμαι και σβήνω τη μηχανή. Και θα περιμένω τώρα να ακούω τον αέρα.
1: Όχι,
0: και τις βροχές.
1: Όταν... Γιατί. Αν ανοιχτό. Θα είχε, δεν μπορεί, ανοιχτό παντζούρι.
0: Όχι, βέβαια. Δεν κοιμηθώ με.
1: Ανοιχτό παντζούρι. Ανοιχτή μπαλκονόπορτα.
0: Όχι, βέβαια. Σιγά μην κοιμηθώ με ανοιχτή μπαλκονόπορτα.
1: Πορτά. Δεν ζεσταίνεσαι.
0: Όχι, μια, εγώ κοιμάσια. Είμαι και κουκλωμένος.
1: Α.
0: Λίγο να μην έχω στην πλατούλα κάτι τι.
1: σαν το Παπαγιανόπουλο που έφτιαξε το κουλούρι, κουλούρι, αυτό. Κουλούρι και το ρίχνει στη μέση. Δεν σκεπαζόταν, ναι. Αλλά είχε πάνω του κάτι τι.
0: Την νυχτικιά τη γυναίκα του είχε για να τον αγκαλιάζει το χέρι. Θυμάστε την ταινία, ναι. Ναι.
1: Όχι,
0: λοιπόν, πάντως ακρίδες δεν είχαμε εδώ. Δες τι γίνεται στην γείτονα, στην Αδριανούπολη.
1: Όχι. Έχει κάποιες, αλλά όχι τέτοιο.
0: Έχει, αλλά
1: ναι,
0: όχι αυτό το
1: όχι,
0: πράγμα.
1: Όχι, και ελπίζω να μην έρθει αυτό
0: να
1: το
0: μην
1: πράγμα.
0: Έρθουν,
1: ναι.
0: Να μην έρθουν, ναι. Να βλέπουμε και κάποια έτσι από τα χθεσινά. Αλλά πολύ ακρίδα, βρε παιδί. Πολύ ακρίδα στην Αδριανούπολη. Καλά, ξέρεις τώρα τα σχόλια, ε. Οι πληγές του Φαραώ.
1: Έλα τώρα.
0: Και έρχονται, ναι, αυτά, ναι, ναι, που αναμέναμε, oh. Και δεν ξέρω τι και όλα τα σχετικά.
1: Ναι. Δεν είναι η πρώτη φορά που.
0: Φυσικά και δεν είναι η πρώτη
1: πριν
0: φορά.
1: Πριν μερικά χρόνια που είχε γινόταν τη κακομοίρα στην Κομωτινή.
0: Ναι. Εννοείται. Ναι. Μέσα στο πρόγραμμα. Και αυτές οι καημένες τι να κάνουν. Πάντως.
1: Μαζόχτηκαν και βγήκαν για φαγητό.
0: Αυτό. Έχουμε 20-21 βαθμούς Κελσίου εδώ στο βόρειο κομμάτι του νομού Εύρω. Οπότε βλέπω όμως και στην. Υπόλοιπη περικότητα. Κοίτα τώρα, Αλεξανδρούπολη έχει 23 αυτή την ώρα. 25 σε Αμοθράκη, 22 στη Θάσο, 24 στην Ξάνθη, 20 στην Κομωτινή, Καβάλα 24 σχεδόν. Χοντρά-χοντρά, τώρα δεν λέω κόμμα.
1: Τώρα το κόμμα. Έτσι. Κοίταξε, εσύ θα το κάνεις στρογγυλοποίηση. Ανάλογα. Από το μισό και προς τα πάνω, από το μισό πάει προς τα κάτω.
0: Ναι. 21 βαθμούς έχει στις Σέρες. Μετά, οι υψηλές θερμοκρασίες, η πιο υψηλή αυτή την ώρα είναι 33 βαθμοί στη Ρόδο, παιδιά. Ναι.
1: Νομίζω ότι μέχρι τώρα τόσο υψηλή δεν πετύχαμε. Δηλαδή 30-30 κάτι, ναι. Βλέπαμε άλλα.
0: Για το χωριό λες.
1: Όχι, γενικά γιατί. Γιατί για το χωριό. Υψηλή. Χωρίς διευκρίνηση δεν θα πήγαινε ένα χωριό. Ναι.
0: Τον Καναδά να είναι καλά εκεί που είναι, που το λένε και υψηλή.
1: Ανεπίσημη.
0: 11 βαθμούς έχει. Τι είναι εδώ, κάτσε τώρα. Κάτσε
1: βουνό.
0: Κάτσε τώρα. Στο Καρπενήσι, πάνω στο βουνό, στο Βουτύρο Καρπενησίου, έχει 11-12 βαθμούς τώρα. Αν κατεβείτε όμως προς το Μεσολόγγια, 25 και το χθες εκεί στην γύρω από την περιοχή, 25, Αμφιλοχία κτλ., είχε πάει 41,5.
1: Ναι. Τι, ανάσα.
0: Σε μια άλλη περιοχή που είναι ένας γνωστός μου, χθες το μεσημέρι είχε 46,5, όχι στην Ελλάδα.
1: Α, είπα
0: 46,5,
1: ναι.
0: Και το απόγευμα στις 6 ώρα είχε 40.
1: Έπεσε.
0: Οπότε έπεσε. Όχι πολύ
1: έπεσε.
0: Μακριά, εδώ. Οπότε στο πανέμο. Οπότε καταλαβαίνεις τι γίνεται. Δεν έχει.
1: Πολλά θαυμαστικά μαζί.
0: Ακριβώς. Πάντως σύμφωνα με την πρόβλεψη, 36, 37 θα δούμε και σήμερα. Μπορεί και παραπάνω. Και χθες έτσι περιμένουμε και τελικά έρθει στους 38. Πόσο έφτασε το θερμόμετρο. Δηλαδή την αισθανόσουν όμως τη ζέστη, σαν να ήταν 51 πράγμα.
1: Είχε πολύ ζέστη.
0: Πώς ανοίγεις το φούρνο για να πάρεις το φαγητό.
1: Και σε χτυπάει.
0: Ένα τέτοιο πράγμα ήταν ανοίγοντας την πόρτα.
1: Δηλαδή σκέψου να είχες το 46 που είχαν οι άλλοι χθες.
0: Ναι.
1: Οπα, οπα.
0: Τρελό. Τώρα, κάποιοι, από αύριο και μετά θα αρχίσει, όχι από αύριο, από την Πέμπτη θα πέσει το θερμόμετρο. Θα πέσει, τώρα θα δροσιστούμε. Όταν έχει 29, 30, 31 θα πέσει. Από Δευτέρα πάλι, άλλο δεν θα είναι φυσιολογικά.
1: Αυτό το Σαββάτο πολύ χλωμό το κόβω, 28.
0: Ποιο?
1: Το Σάββατο, 16 με 28. Το 28 δηλαδή πολύ χλωμό το κόβω. Πιστεύω ότι
0: μπορεί 24 λέει να είναι.
1: Α, σιγά. Τόσο αισιοδοξία.
0: Δροσιά θα έχει, ωραία, γιατί.
1: Άμα πέσει.
0: Μια χαρά, ναι, για μια μέρα να δροσιστούμε. Και μετά ξανά προς τη δόξα τραβά, γιατί θα δεις ότι από την άλλη εβδομάδα και μετά, εντάξει, διανύουμε την καρδιά του καλοκαιριού.
1: Αυτό.
0: Φυσιολογικές είναι και αυτές.
1: Αυτό πρέπει να σκεφτόμαστε, ότι είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού.
0: Ναι. Όπως φυσιολογικές είναι και κάποιες μπόρες που πιθανά
1: πάλι
0: να...
1: Φάχει.
0: Και
1: θα μας πιάσει και σήμερα.
0: Κοίταξε, σήμερα στη μεγαλύτερη περιοχή, δηλαδή πιάσει από Κιλκίς μέχρι και Σουφλί.
1: Πάντως.
0: Να μην βρέξει το Σουφλί, γιατί σήμερα είναι η γλυκερία, ε.
1: Δώρα. Αλήθεια. Σήμερα
0: δεν είναι η γλυκερία
1: στο Σουφλί.
0: Δεν μας ακούει εδώ.
1: Δεν ακούει, όχι. Έχει κατεβάσει ρολά, πώς κάνεις εσύ.
0: Κατέβασε ρολά, δεν ξέρω γιατί. Λέω, σήμερα δεν είναι στο Σουφλί η γλυκερία. Κάνω λάθος. Ωραία. Οπότε, αν πιάσει καμιά καταιγίδα, να πιάσει νωρίς να τελειώνει.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: ναι, ναι.
0: Έτσι δείχνει τουλάχιστον. Κρίμα είναι στην πλατεία εκεί του Σουφλίου. Ο Δήμος τη διοργανώνει. Ποια είναι η πλατεία του Σουφλίου, τώρα που το λέω στην πλατεία. Στο κέντρο, εκεί που είναι και το κτέλ, ας πούμε, κάπου εκεί. Α, στο δρόμο, πάνω στην ουσία. Οκ, δωρεάν είναι η είσοδος, εννοείται. Αύριο έχει μεγαλύτερη πιθανότητα καταιγίδας και ισχυρών, μάλλον έτσι, φαινομένων
1: πάλι
0: το μεσημέρι.
1: Δηλαδή, πάλι μετά.
0: Ναι, μεσημερινές ώρες και γρήγορα με. Ξέρεις, είναι αυτές τις καλοκαιρινές μπόρες που. Έρχονται και πιθανά να δημιουργούν,
1: ναι,
0: ένα πρόβλημα. Χθες
1: από το απόγευμα είχε κάποια σύννεφα.
0: Είχε,
1: έλεγε,
0: ναι,
1: ότι θα βρέξει, αλλά δεν έκανε.
0: Ναι. Την Παρασκευή σε όλη τη χώρα. Κατά τόπους φαινόμενα, ξέρεις, αυτές,
1: ναι,
0: οι μπόρες, ισχυρές όμως μπόρες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό λέει και οι μετεωρολόγοι μας και οι μετεωρολόγοι της ΕΡΤ και τα λοιπά.
1: Αλλά αν είχες τη δυνατότητα να δεις τους κεραυνούς που έπεφταν.
0: Ναι, πολύ.
1: Ναι,
0: ναι, δεν δε μ' αρέσει να τους βλέπω.
1: Ήταν σαν να ξημερώνουν.
0: Τι να τους βλέπω, φωτογραφία μου βγάζουν.
1: Αν είχες, ναι, από αυτό.
0: Εσύ τι έκανες εκείνη την ώρα?
1: Βόλτες.
0: Βόλτες, 2 η ώρα το βράδυ. Τι να πω, ύστερα λέει δεν ξυπνάει το πρωί και έρχεται με τα μάτια γουρλωμένα.
1: Άμα δεν. Είπαμε ότι του λείπει ο καθενός.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Αυτό.
0: Καλημέρα στα κορίτσια μας, κοιτάνε από απέναντι. Λοιπόν, τι άλλο?
1: Τι άλλο, γιορτάζει κανείς σήμερα?
0: Όχι, βρε, δεν έχουμε σήμερα.
1: Η γιορτή είχαμε χθες.
0: Ναι.
1: Σήμερα έτσι κάποια
0: αύριο
1: γιορτή
0: νομίζω
1: δεν έχουμε
0: πάλι.
1: Αύριο
0: νομίζω, δεν είμαι σίγουρος.
1: Ναι, να μην το δούμε.
0: Για δες. Να μην το αφήσουμε τώρα, μια και το ξεκινήσουμε.
1: Μαρία Μαγδαληνή, ναι.
0: Ορίστε, Τετάρτη, είδαμε κάτι.
1: Μαρία Μαγδαληνή και Μαρτέλα. Ναι.
0: Μάλιστα. Μαρία Μαγδαληνή, τι δεν καταλαβαίνετε, ρε παιδιά. Αύριο είναι τη Μαρία Μαγδαληνή και τη Μαρτέλα. Εθνική γιορτή,
1: ναι,
0: στο Βέλγιο για την ανάρρηση στο θρόνο το 1831 του Λεοπόλδου του Πρώτου. Ήταν ο πρώτος βασιλιάς της χώρας μετά την ανεξαρτησία του Βελγίου από το Ηνωμένο Βασίλειο και των κάτω χωρών.
1: Έτσι.
0: Ναι, έτσι.
1: Μάλιστα. Η μέρα της φυλετικής αρμονίας στη Σιγκαπούρη σε ανάμνηση των ταραχών του 1964 μεταξύ Μαλαισιανών, Μουσουλμάνων και Κινέζων που αποτελούν τις δύο συνιστώσεις του μικροσκοπικού αλλά πάμπλου του κρατηδίου της Ασίας.
0: Θέλω να πάω εγώ εκεί.
1: Σιγκαπούρη,
0: ναι.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν μπορέσω. Σε αυτήν στην άλλη, στην παράλληλη ζωή. Αλλά τέλος πάντων θέλω.
1: Το θέμα είναι να έχεις στόχους, ρε παιδί μου.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Τώρα... Η μέρα της απελευθέρωσης στο Γκουάμ γιορτάζεται η αποτείναξη του Ιαπωνικού ζυγού από τους Αμερικανούς που αποβιβάστηκαν στο νησί αυτό του Δυτικού Ειρηνικού το 1944, το οποίο παραμένει έκτοτε υπό την επικυριαρχία τους. Ούτε ξέρουμε που είναι το Γκουάμ. Ξέρεις?
1: Μπορούμε να το δούμε στο χάρτη, ας πούμε, να
0: θα το δούμε,
1: κάπου,
0: θα το δούμε, ναι, θα το
1: πού ακριβώς πέφτει.
0: Τι άλλο?
1: Η μέρα του παιδιού σε Κούβα, Παναμά και Βενεζουέλα.
0: Ναι. Και του σκουπίδου φαγητού, αυτό που λέμε δηλαδή του βρώμικου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
1: Ή αλλιώς junk, κάτι... όπως αναφέρεται.
0: Ναι, junk εκεί. Τώρα,
1: ναι,
0: junk.
1: Η γιαγιά σου της έλεγε μήτρος junk food.
0: Βέβαια, αλίμονο. Και στο καντίνα που λέγαμε και εκείνο είναι ξένη λέξη. Δεν είναι?
1: Καντίνα. Ναι,
0: είναι. Τώρα, σκουπιδοφαγητού δεν είναι ωραία έκφραση.
1: Όχι, είναι πολύ.
0: Το βρώμικο πάλι, τι να σου πω, πολύ ωραία. Πήγαινε πάρε με το βρώμικο δυο λουκάνικα, ας πούμε, και ένα
1: νόστιμο.
0: Αυτό. Τέλειο, τι.
1: Πάρα πολύ.
0: Παλιά, παιδιά ήμασταν στο γυμνάσιο, μια καντίνα ήταν, τι ήταν, πόσες θα ήταν εκείνη την εποχή. Μέσα στη χαρά θα πάμε από την καντίνα να πάρουμε βραστό ή ψητό με κέτσαπ. Τι? Τώρα οι καντίνες. Και τώρα ζω, με τρέχοντα άλλη μου.
1: Οι καντίνες έχουν πιο μεγάλη
0: τώρα, ποικιλία. Τώρα και ποικιλία, ναι. Και άστορα πάνε. Ναι, είναι, ναι, ναι. Και πανέμορφες φτιάχνουν και με λαμπάκια από εδώ και με λαμπάκια.

0: Πάρα πολύ μακριά.
1: Με το ιδιωτικό σου γιότ.
0: Ναι.
1: Αλλά και πάλι είναι μακριά.
0: Το Τσερνίκι.
1: Ναι, αυτό, αυτό.
0: Ξεκινάς από τον Εύρο, κατεβαίνεις τα κατά κατά προς τα κάτω, μπαίνεις στο Θρακικό, Αιγαίο, αυτό.
1: Μάλλον δεν έχεις ελπίδα.
0: Θα περάσεις και από τους τέτοιους, εκεί από τους... Τώρα,
1: το στενά του Ορμούς.
0: Όχι από τα στενά του Ορμούς, από την άλλη μεριά. Από...
1: Ποια είναι η άλλη μεριά.
0: Το Σουέζ θα περάσεις, πιο ναι. Κάτω ποιοι είναι. Τώρα εντάξει, ώσπου να θυμηθούμε και οι δυο πρωί-πρωί. Ναι. Λοιπόν, τι άλλα.
1: Λοιπόν, Δώρα δασκάλου στη φροντίδα του ήχου
0: ναι.
1: Σήμερα.
0: Γεια σου, Δώρα.
1: Ναι, δεν την είδες. Α, ναι, γεια σου, Δώρα. Γιάννης Κερλίδης, Ελένη Σταυρίδου στα μικρόφωνα, μαζί μας και εσείς στη συντροφιά μας. Μια συντροφιά που θα τη μεγαλώσουμε αρκετά. Σε λιγάκι, βέβαια. Α, ο
0: Χούθη. Τώρα, τους Χούθηδες.
1: Έλεγα, ναι.
0: Ναι. Τι να πω, να, άμα το θυμόμουν θα το έλεγα.
1: Α, Γιάννη, δεν μπορείς να πας. Δηλαδή, συγγνώμη, πρέπει να περάσεις τα στενά
0: ναι.
1: Και να φτάσεις στο Σχούθη.
0: Τι, θα περάσεις από εκεί κάτω την Ινδία, ανάμεσα από η Ινδονησία, για να πας κάπου εδώ, πάνω από την Παππούα Γουινέα.
1: Αν επιβιώσεις από τα στενά και φτάσεις στο Σχούθη, χαιρέτα με τον Πράτα. Αυτό ακριβώς.
0: Λοιπόν, τι άλλο.
1: Λοιπόν, θα βάλεις το πρώτο τραγούδι για να ξεκινήσουμε έτσι και την πρωινή μας περιήγηση, την πρωινή μας βόλτα.
0: Και δεν ξεκινάς.
1: Με ποιον? Μιχάλης
0: Χατζηγιάννης,
1: όλα μαγικά.

0: μια καλιά. Κρασί δεν θέλω εγώ, δίπλα στη θάλασσα, θέλω μπυρίτσα ή καφέ. Ε, τώρα κρασί, ξέρω εγώ. Αν είναι αργά.
1: Εξαρτάται, εξαρτάται.
0: Αν είναι αργά.
1: Αργά, γιατί και εμένα το μυαλό μου για αργά πάει, ας πούμε.
0: Ναι, αν είναι αργά, ναι.
1: Με μια
0: πάει.
1: Ωραία ποικιλία.
0: Παγωμένο κρασάκι, μια ωραία ποικιλία.
1: Ναι, ναι. Βλέπεις και τη θάλασσα. Έτσι, βρέδα.
0: Ναι, βρίσκει και μια φωτιά.
1: Όχι, εγώ δεν ρίχνω βουτιά.
0: Θα ρίξει, θα ρίξει μια βουτιά. Αν δροσιστεί τώρα βράδυ, ναι, χρειάζεται.
1: Εγώ θα κάθομαι στην παραλία και στην βούτα.
0: Ε, καλά, έτσι θα κάνουμε. Δώρα θα έρθει στην παρέα μας. Θα έρθει η Δώρα. Θα έρθει και η Τασούλα, λέει, μαζί μας.
1: Δεν πειράζει, εμείς θα πιούμε για να στα βουτάει.
0: Τασούλα θα έρθει.
1: Από μέσα.
2: Εγώ δεν πάω πουθενά μετά τα χθεσινά, πάτε μόνοι σας.
0: Καλέ, τι έγινε χθες.
2: Καλέ, μας πήρε και μας σήκωσε. Ένα μπουρίνι.
0: Τόσο πολύ.
2: Από το βράδυ, πολύ. Δηλαδή στη Δράμα, εκεί μέσα στο πάρκο, στο κέντρο της πόλης που είναι η Ονειρούπολη, έχουν πέσει τόσα.
0: Σιγά.
2: Λόχο, πολλά δέντρα, έγινε ένα κυκλοφοριακό χάος.
1: Σόπα.
2: Ναι.
1: Και σαν αυτό που είχε γίνει στην Αλεξανδρούπολη.
2: Έχουν, νομίζω, σε τέτοιο μέγεθος. Πέσανε αρκετά δέντρα, δουλεύαν όλο το βράδυ έτσι συνεργεία και της πυροσβεστικής και του Δήμου να καθαρίσουν τους δρόμους και να δοθεί και πάλι κυκλοφορία εκεί στο κέντρο. Όλοι
0: τι
2: οι
0: τώρα
2: άνθρωποι, ναι, σχολιάζανε το πόσο πολύ φοβήθηκαν, αγριεύτηκαν, γράφανε κάποιοι, τρομάξανε πάρα πολύ. Είχε γερό μπουρίνι. Και στο Καλαμπάκι πτώση κέντρο.
0: Η διάρκεια πόσο ήταν μεγάλη?
2: Ήταν πώς ένα μπουρίνι, δηλαδή στο 20 λεπτό.
0: Το βαριά-βαριά, ναι, κατάλαβα, βαριά-βαριά.
2: Συνηθισμένο στο χρονικό του όριο αυτό που έγινε. Αφού όλοι λέγανε, εντάξει, έφυγε από εμάς, τώρα όλα ήρεμα, πήγαινε στον επόμενο. Γιατί αυτό ταξίδεψε προς το
0: Σάντι,
2: είχε δηλαδή παντού.
1: Εδώ μάλλον έφτασε αργά, γιατί είχε φοβερό αέρα γύρω μετά τις μία περίπου. Ξεκίνησε ο αέρας, αλλά μιλάμε για πολύ δυνατό αέρα. Και μετά ήρθε και η βροχή.
0: Τώρα αυτό που είναι που βλέπουμε εδώ,
1: Μεταξάδες είναι αυτό που βλέπουμε.
0: Και στου Μεταξάδες είχε πανηγύρι, Μεταξάδες Εύρω εδώ, είχε πανηγύρι και έπιασε μια.
2: Στην αυλή έφευγε ο κόσμο. Αυτό...
0: Καλή, πού να μην φύγει, εδώ τραπέζι γεμάτα φαγητά ήταν και τα παράτσα τώρα. Τι να κάνουν δηλαδή οι άνθρωποι.
2: Ξαφνικά. Δηλαδή εμείς λίγη ώρα πριν, α πούμε, ήμασταν σε παιδικό πάρτι στην παραλία τη Καβάλα.
0: Μια χαρά.
2: Τα beach party.
0: Ωραία,
2: με
0: είναι,
2: τα πιτσιρίκια, χαρά Θεού.
0: Τα βεάκια που έλεγες.
2: Και μετά ο χαμός. Τρέχαμε να μαζέψουμε, να κάνουμε τις ομπρέλες, τις τέντες, τα αυτά, στην Καβάλα. Στη Δράμα τρέχαν να μαζεύουν τα δέντρα οι άνθρωποι, αλλά ρε παιδί μου, όταν υπάρχει και ετοιμότητα και συντονισμός, σου λέει τώρα το πρωί όλα είναι καθαρά, έμειναν κάτι κορμί, ας πούμε μέσα στο πάρκο, που θα τα κάνουν και αυτά οι άνθρωποι. Τώρα το πρωί, δηλαδή νομίζω ότι με τέτοιο μέγεθος, πως δεν είχαμε και τίποτα τραυματισμούς ή κάτι πιο σοβαρό, ήμασταν πολύ τυχεροί. Εκεί καταλήγουμε για το χθεσινό βραδινό στην περιοχή της Δράμας. Τώρα, από τα καιρικά και μετά, θα έχει, για να αλλάξουμε τελείως κλίμα, θα δούμε και μέσα στη διάρκεια της ημέρας και από τις εκπομπές να μας τα ενημερώνουμε, γιατί τώρα θα πάει και ο κόσμος στα χωράφια του, θα πάνε κάποιες σπίτια κλειστά να δούμε τι γίνεται και εκεί, δηλαδή θα υπάρχει δουλίτσα τώρα το πρωί γενικότερα. Θα έχει τώρα στην Καβάλα σήμερα μια νέα πρωτοβουλία. Αυτή γίνεται με στόχο την ουσιαστική διασύνδεση της τοπικής επιχειρηματικότητας με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία. Έχει να κάνει με το Επιμελητήριο Καβάλας και το νέο συμβουλευτικό γραφείο «Η Ευρώπη για την Καβάλα». Να. Αυτό το γραφείο είναι του οικονομολόγου και προέδρου της ελληνικής κοινότητας της Βρυξέλλες, του κυρίου Φίλιππου Κοτσαρίδη. Και με τη συνεργασία του Δήμου Καβάλας θα γίνει αυτή η μερίδα στις 7.30 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου με θέμα «Η Ευρώπη για την Καβάλα, επιχειρηματικότητα, ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και η νέα αναπτυξιακή στρατηγική 2028-2034, ελεύθερη συμμετοχή στην ημερίδα, απευθύνεται σε επιχειρήσεις, παραγωγικούς φορείς, επαγγελματίες, στελέχη της αυτοδιοίκησης και πολίτες που ενδιαφέρονται για το μέλλον της επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης της περιοχής». Και επίσης από Δράμα, να σας πω πως ο Δήμος Διοξάτου ανακοίνωσε πως για δεύτερη χρονιά φέτος συνεχίζει το πρόγραμμα χορήγησης εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος 1.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννήθηκε μέσα στο 2025. Θέλουν οι άνθρωποι έτσι να στηρίξουν την κοινωνική συνοχή με αυτόν τον τρόπο και την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Τα εισοδηματικά κριτήρια διαμορφώνονται έως 28.000 ευρώ εισόδημα για διγονεϊκές και έως 16.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, με προσάυξηση 2.500 ευρώ για κάθε υφιστάμενο παιδί, ώστε να στηριχτούν ουσιαστικά τα νοικοκυριά. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι κάτοικοι να είναι δημότες του Δήμου πριν από 1η του 2020. Το βοήθημα ανέρχεται σε 1.000 ευρώ ανά παιδί, είναι κατάσχετο και δεν συμψηφίζεται με τυχόν οφειλές προς το Δήμο Δοξάτου.
0: Μάλιστα.
2: Και να κλείσουμε με το Φεστιβάλ Φιλίππων, το 61ο, θα συνεχιστεί αύριο Τετάρτη με το καλό, με την παράσταση «Εκκλησιάζουσες γυναίκες στην εξουσία», είναι σε τη σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Είναι μια πρωτότυπη διασκευή της ανατρεπτικής κομμωδίας του Αριστοφάνη, στην ουσία μια μουσική παράσταση γεμάτη φαντασία, μας λένε, χρώμα και ρυθμό, κυριαρχεί η μουσική και συνδυάζει την αισθητική της, την πολυχρωμία και τον ήχο του τσίρκου με το τζαζ υπόχρωμα και τη σκοτεινιά του καμπαρέ. Για να δούμε τι θα δούμε. Από τον Διπεθέ Αγρινίου και την Πέμπτη Εποχή που ενώνουν τις δυνάμεις τους. Στις 9.30 η παράσταση. Στο ρόλο του Βλέπηρου ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης. Στο ρόλο του εις Πραξαγόρας η Μαρίνα Σλάνογλου. Και στο ρόλο του Κομπέρ ο Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Τους περιμένουμε. 23 ευρώ και 20 το εισιτήριο. Για να δούμε, ο καιρός θα μας βοηθήσει. Εντάξει, για κάψονες λέγαμε χθες και προετοιμαζόμασταν και για κλιματιζόμενες αίθουσες, νομίζω δεν χρειάζεται τώρα, ιδίως το πρωί, δεν ξέρω για το μεσημέρι. Ούτως ή άλλως στην Καβάλα έδινε τα φαινόμενα, τα έντονα τα καιρικά με τις υψηλές θερμοκρασίες, μέχρι για σήμερα. Και μάλιστα, από αύριο ψηλόβροχο. Για να δούμε όμως.
0: Για να δούμε. Έχει μπόρες τώρα μέχρι και την Πέμπτη. Φαίνεται ότι θα, και η Παρασκευή μάλλον θα έχουμε κάποιες μπόρες. Θέλει λίγο προσοχή περισσότερο. Λοιπόν, να είσαι καλά τα σούλα.
2: Καλημέρα,
0: παιδιά. Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Μέρα καλή.
4: Η πρωινή σας παρέα.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
4: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας. Καθημερινά λίγο μετά τις 7 το πρωί.

0: πολύ σωστά τα είχε πει από τότε, με συγχωρείτε, ο Γιώργος Ζαμπέτας. Τώρα τα ξαναλέει Λοκομόντο ανταυτού και μια χαρά. Για τον Πενιντάρι που είναι ίσα με δύο. Πώς έλεγε το άλλο το τραγούδι, οι σαραντάρες με δύο εικοσάρες, οι πενιντάριδες τώρα τι είναι?
1: Κοίταξε,
0: σαν εικοσπεντάρες.
1: Τώρα δεν είναι τίποτα. Κάποτε μπορεί να ήταν ένας νέος της εποχής και τρέχει γύρω.
0: Γιατί δεν είναι?
1: Τώρα...
0: Τι?
1: Τι είναι, ο άλλος 50 και εσύ τον βλέπεις και σκέφτεσαι ότι είναι 50.
0: Όχι, όπως και μια εξεντάρα, μα δεις, τη σκέφτεσαι σαν σαραντάρα βαριά-βαριά.
1: Ναι, γιατί εμφανισιακά πλέον έχει αλλάξει. Ναι.
0: Έχει αλλάξει το πράγμα. Χρυσούλα, καλημέρα, καλώς ήρθες.
2: Καλημέρα. Σκοπίμως αποφεύγεις να πεις για τον εξιντάρι, ας πούμε, έτσι.
0: Όχι καθόλου,
2: ναι,
0: εγώ το λέω.
2: Πενιντάρι.
0: Άλλοι κρύβουν τα χρόνια τους.
1: Το λέει, κατά τα άρα το λέει.
0: Εγώ δεν έχω θέματα τέτοια και κολλήματα.
2: Θέλω να σας πω ότι σας άκουγα προηγουμένως για τις ακρίδες.
0: Ναι.
2: Που λέγατε. Το έχετε καταλάβει ότι αφορά και όλη τη δική μας περιοχή.
0: Ναι, την αφορά, εννοείται, αφού έχουμε και εμείς, αλλά όχι αυτό το πράγμα που είναι στην Αδριανούπολη, έτσι αυτό λέω. Είπαμε.
2: Ναι, τώρα δεν ξέρω. Τοπικά σε κάποιες περιοχές, πιθανόν κάποιες στιγμές, κάποια βράδια, να είναι περισσότερος έτσι ο πληθυσμός αυτού του εντόμου.
0: Ναι.
2: Αλλά είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν είναι φετινό μόνο.
0: Όχι.
2: Και
0: σωστά.
2: Μάλιστα οι επιστήμονες έχουν αρχίσει να το συνδυάζουν και με τις πολλές ακαλλιέργητες εκτάσεις που υπάρχουν πλέον,
0: ναι,
2: τις αγροτικές. Γιατί αυτές λοιπόν βάζουν τα αυγά τους κάτω από το χώμα και άμα δεν περάσει ο αγρότης μετά να φρεζάρει για να πάνε να διαλύσει τέλος πάντων αυτό το περιβάλλον της αναπαραγωγής με τα αυγά από τις ακρίδες, αυτές είναι πολύ μεγαλύτερη ευκολία. Είναι πολύ περισσότερες μετά.
0: Ναι.
2: Μπας περιπτώσει, ναι. Η αλήθεια είναι ότι τις παρατηρούμε όλοι και παντού. Δηλαδή, εγώ είδα και τα ρεπορτάζ και από Δράμα και από Σέρες και από εδώ, από την περιοχή του Εύρου και από την Αδριανούπολη. Προφανώς είναι το ίδιο πρόβλημα αυτό.
0: Άρα δεν είναι 7 πληγές του Φαραώ.
2: Εκείνες νομίζω ήταν 10 πρώτα απ' όλα.
0: Μα 10, ναι, οι 10.
2: Ναι. Και επιπλέον είδες πολλά βατράχια, ας πούμε, κάπου εκεί να μαζεύονται.
0: Μπορεί μετά από αυτά, γιατί αυτό γράφουν.
2: Ναι,
0: μετά από τις ακρίδες θα έρθουν και αυτά.
2: Σιγά σιγά,
0: ναι.
2: Εντάξει.
0: Δεν μας είπες τώρα πόσα μπάνια έκανες, άστα αυτά.
2: Δεν έκανα, παιδιά, πολλά μπάνια. Δηλαδή, ναι, δεν έκανα.
1: Αμάρε, σου λέω ότι 2 φορές τη μέρα.
2: Όχι, πόσες.
1: 2.
2: Έτυχε και κάποιες μέρες που την αγνώρισα τελείως τη θάλασσα.
0: Δεν.
2: Και θα εξηγήσω και το λόγο. Δεν όλοι οι άνθρωποι, όταν έχει ζέστη το καλοκαίρι, θέλουν να πηγαίνουν σε μια παραλία λίγο να ξεκουράζονται ακόμα και βλέποντάς την, έτσι.
0: Ναι.
2: Άμα τύχει όμως και είσαι σε περιοχές με παραλίες τις οποίες μαζεύεται, στην Αλεξανδρούπολη εν προκειμένου, που μαζεύεται πάρα πολλοί κόσμος, λες, οκ, okay, τώρα τι να κάνω, κατέβω κάτω για να κουραστώ παραπάνω.
0: Ψέματα εδώ που το λες, ναι. Άσχη εκείνη η γρασία και εκείνη η ζέστη.
2: Προτιμώ να κάτσω σπίτι.
0: Και μετά ξανά μπάνιο πάλι.
2: Λοιπόν, θα ξεκινήσω προφανώς με αυτό το. Τώρα πώς θα το χαρακτηρίσω. Το περιστατικό που είχαμε με το 16χρονο κορίτσι. Εχθές έγινε υπήρξε μια πολύ κακή στιγμή, στην οποία ένα τοπικό μέσο ενημέρωσης και ο ανταποκριτής εδώ της περιοχής ενός τηλεοπτικού σταθμού μετέδωσαν λανθασμένα, το χαρακτηρίζω πολύ κακή στιγμή, ξαναλέω. Μετέδωσαν πολύ λανθασμένο ότι το κορίτσι αυτό, το οποίο είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο επειδή είχε καταναλώσει αλκοόλ, ότι πέθανε.
0: Ναι.
2: Τώρα αυτό πολύ γρήγορα φυσικά διαψεύστηκε. Το κορίτσι αυτό νοσηλεύτηκε, συνήλθε, βγήκε από το νοσοκομείο. Αυτό συνέβη, το είχαν μεταφέρει στο νοσοκομείο το μεσημέρι του Σαββάτου και μετά από κατανάλωση αλκοόλ, εκεί στην χερσαία ζώνη του λιμανιού της πόλης έγινε αυτό, προφανώς με κάποια παρέα κατανάλωση αλκοόλ. Και τελικά εχθές είχαμε αυτό που κάποιοι το αναπαρήγαγαν, εντωμεταξύ όλες οι μεγάλες κεντρικές ιστοσελίδες της Αθήνας εννοώ.
0: Ναι, ναι.
2: Οπότε καταλαβαίνετε ότι αμέσως διαδόθηκε σε όλους. Ευτυχώς, ξαναλέμε, διαψεύστηκε αυτό. Το παιδί είναι καλά στο σπίτι του. Το βράδυ του Σαββάτου όμως, δηλαδή λίγες ώρες μετά τη μεταφορά της κοπέλας στο νοσοκομείο, ναι, στελέχη του λιμενικού συνέλαβαν τη 48χρονη μητέρα της για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Αυτό είναι σίγουρο, γιατί μια σχετική ανάρτηση ανακοίνωση έκανε και το λιμενικό. Και το κεντρικό λιμεναρχείο της Αλεξανδρούπολης διενεργεί την προανάκριση για όλη αυτή την υπόθεση. Εδώ νομίζω έχουμε άλλη μία περίπτωση στην οποία, επειδή κάποιοι βιάζονται να δώσουν πρώτη μία είδηση, δεν διασταυρώνουν πολύ πολύ κάποια πράγματα.
1: Επειδή είχα διαβάσει το άρθρο, την ανάρτηση, τέλος πάντων, μια ανάρτηση ξεκίνησαν όλα. Ο τίτλος της ανάρτησης ήταν ότι 16χρονη κοπέλα μετά από κατανάλωση αλκοόλ κατέληξε στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Και πήραν όλοι τη λέξη κατέληξε.
2: Όχι, ναι, ότι... η οποία θα μπορούσε να έχει όμως έχει διπλό νόημα.
1: Αυτό ακριβώς. Πήραν το τραγικό νόημα της λέξης. Ναι. Και από εκεί ξεκίνησε η ιστορία να αναπαράγεται όπως. Γιατί προφανώς κανένας δεν άνοιξε να διαβάσει αυτό που έγραφε μέσα. Και αυτός βέβαια που το έγραψε, σκοπίμως προφανώς χρησιμοποίησε τη συγκεκριμένη λέξη.
2: Ναι, πάντα μπορείς να έχεις στο πίσω μέρος του μυαλού σου ότι μπορεί να υπάρχει και πρόθεση. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο.
1: Μπορείς να χρησιμοποιήσεις
2: μια εποχή που όλοι επιδιώκουν να, όλοι να κάνουν κλικ πάνω σε έναν
1: τίτλο για αυτό, ακριβώς.
2: Σε μια είδηση. Εντάξει, τέλος πάντων. Προτείνω να μην μείνουμε άλλο σε αυτό.
0: Ας το καλύτερα, γιατί θα πούμε πράγματα που δεν πρέπει μάλλον πρωί-πρωί.
2: Ναι. Λοιπόν. Θα προχωρήσω λοιπόν και θα πάω τώρα σε αυτό το κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ με επικεφαλή στον υπεύθυνο του τομέα άμυνας, τον Μιχάλη Κατρίνη, που βρίσκεται σήμερα στον Εύρο. Ουσιαστικά είναι ακόμα ένα κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ. Το τελευταίο διάστημα ήταν αρκετές αυτές οι επισκέψεις από την πλευρά του κόμματος. Η περιοδία θα ξεκινήσει στις 9 το πρωί από τα επιτηρητικά φυλάκια και στρατιωτικές μονάδες. Στις 12.30 το μεσημέρι θα επισκεφθεί την Prisma Electronics. Στις 6.30 το απόγευμα θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στα γραφεία της Ένωσης Στρατιωτικών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, στην Αλεξανδρούπολη. Και στις 7.15 το απόγευμα πάντα, τα μέλη και οι φίλοι του ΠΑΣΟΚ θα συναντηθούν με τα μέλη του κλιμακίου στο καφέ Ζούκα στην Αλεξανδρούπολη. Προφανώς το κλιμάκιο το επιτείνει ο κύριος Κατρίνης, που είναι υπεύθυνος του τομέα άμυνας, θα επικεντρώσει το ενδιαφέρον του σε θέματα που αφορούν τα στελέχη και τις μονάδες των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και παραγωγικές επιχειρήσεις όπως η Prisma Electronics που προανέφερα. Κατ' επέκταση η επίσκεψη θα έχει το περιεχόμενο τέλος πάντων των συζητήσεων και των συναντήσεων θα αφορούν όλους τους κατοίκους και θα κατατεθούν και οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ Κινάλ. Αυτά από το ΠΑΣΟΚ. Πάμε τώρα στην τελετή ορκωμοσίας των αποφύτων του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Ορεστιάδας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, που έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη, μεθαύριο δηλαδή, στις 23 του μήνα, στις 7.30 το απόγευμα στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ορεστιάδας. Εκεί θα απονεμηθούν πτυχία, διπλώματα μεταπτυχιακών σπουδών, τριών διαφορετικών προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, πιστοποιητικά παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας και τα βραβεία αριστείας όμως. Τα βραβεία Μαρίκα Πλατσού Κατσονίδη, δίνεται ένα τέτοιο βραβείο σε προπτυχιακό φοιτητή και ένα ακόμα σε μεταπτυχιακό φοιτητή, συνοδεύονται από 1.000 ευρώ του καθένα.
0: Μπράβο.
2: Και εννοείται ότι εκτός από τους εκπροσώπους της Πρυτανικής Αρχής, του τμήματος, θα είναι παρόντες και οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, φορέων, αλλά το κυριότερο οι οικογένειες και οι φίλοι των αποφύτων, γιατί αυτοί θα έχουν τη μεγαλύτερη χαρά να δουν τα παιδιά τους ή τα εγγόνια τους, ανάλογα ποιοι θα είναι, και τους φίλους τους να παίρνουν το πτυχίο. Και είναι μεγάλη στιγμή για κάθε άνθρωπο, είναι η αλήθεια. Τώρα, θα κλείσω με τη συναυλία. Κάτι είπατε προηγουμένως που πήρε ταυτί μου.
1: Ναι,
2: με τη συναυλία που θα... στη Στυλιγκερία.
1: Ακριβώς.
2: Στις 9 το βράδυ, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου, εκεί στο κέντρο της πόλης, θα τραγουδήσει η Στυλιγκερία σε μια συναυλία που διοργανώνεται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026 που διοργανώνει ο Δήμος Σουφλίου. Η Στυλιγκερία θα ερμηνεύσει τις ομολογουμένως πολλές επιτυχίες, τόσες δεκαετίες που τραγουδάει, έχει δημιουργήσει πολλές επιτυχίες σε ένα πρόγραμμα από ό,τι διαβάζουμε εδώ πέρα που θα έχει και λαϊκά και παραδοσιακά και έντεχνα τραγούδια.
0: Ένα μην έχει. Με τέτοιο ρεπερτόριο θα έχει τα πάντα.
2: Από όλα έχει πει η γυναίκα. Μαζί της στη σκηνή θα βρεθεί και ο Χάρης Μακρύς.
0: Πολύ ωραίος ο Χάρης.
2: Ναι, βλέπω εδώ πέρα ότι τα τελευταία χρόνια τη συνοδεύει συνέχεια στις εμφανίσεις της. Οπότε ναι, αυτή η συναυλία προφανώς δεν είναι μόνο για τους κατοίκους του Σουφλίου και η Στυλιγκερία έχει πολύ πιστό κοινό. Θέλω να πιστεύω ότι πολλοί κόσμοι και από άλλα σημεία του νομού θα μετακινηθεί απόψε για να πάει να δει την συναυλία αυτή. Αυτά, παιδιά.
0: Ωραία.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Χρυσούλα.
0: Καλημέρα, Χρυσούλα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.

0: Δεν είναι δεδομένη η αγάπη. Σε καμία των περιπτώσεων. Το λέει και η Γλυκερία. Αν θέλετε να την ακούσετε απόψε το βράδυ στην κεντρική πλατεία του Σουφλί, ελεύθερη σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι τίποτα μακριά. Και από Αλεξανδρούπολη να ανεβείς και από Βόρειο Εύρο να κατεβείς, τίποτα. Λοιπόν, είμαστε όμως τώρα σε αίρες που μάθαμε ότι και εκεί υπήρχαν κάποια φαινόμενα έτσι καιρικά χθες. Πτώσεις δέντρων, ναι. Καλημέρα, Δέσποινα.
1: Καλημέρα.
0: Δέσποινα.
1: Καλημέρα. Καταρχάς να σου πω ότι είχαμε μια πολύ ζεστή μέρα και νύχτα.
0: Α, ναι. Σε αυτό έχεις δίκιο. Όλοι μας.
1: Και κάποια στιγμή φύσαγε ο αέρας δυνατά τις απογευματινές ώρες και γύρω στις 10 παρά. Είχαμε μία μπόρα μεγάλη σε ένταση αλλά και σε διάρκεια. Μιλώ για την πόλη των Σερών. Σε ένα έτσι πρώτο ρεπορτάζ με κάποια τηλεφωνήματα μάθαμε ότι στην περιοχή Συντικής είχαμε μεγάλο όγκο νερού και μάλιστα στο δρόμο Σιδηροκάστρου Χαροπού είχαμε και την πτώση ενός δέντρου πάνω σε ένα αυτοκίνητο διερχόμενο. Ναι, στην επαρχιακή οδό, σας λέω, Σιδηροκάστρου Χαροπού. Mm-hmm. Ευτυχώς ο άνθρωπος πρόλαβε και βγήκε εκεί, είναι καλά στην κυρία του. Και το αυτοκίνητο, στο αυτοκίνητο προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές, γύρω στις 10 παρά το βράδυ. Εκεί ήταν έτσι η πιο μεγάλη ένταση. Αυτή είναι η εικόνα που έχω μέχρι αυτή την ώρα, γιατί ήταν ήδη αργά το βράδυ.
0: Καλά, λογικό, ναι.
1: Αν υπάρχει κάτι άλλο, θα σας το μεταφέρω.
0: Ωραία.
1: Να σας πω ότι το δέντρο φυσικά έπεσε στο δρόμο, στο αυτοκίνητο και στο δρόμο, που θα είναι πρόβλημα στην κυκλοφορία. Έστρεψε εκεί περιπολικό του αστυνομικού τμήματος του Σιδηροκάστρου και ρύθμισε την κυκλοφορία, γιατί υπήρχε βροχή, υπήρχε αέρας, δεν υπάρχει καλή ορατότητα. Καταλαβαίνετε τι γινόταν.
0: Ναι.
1: Δεν ρύθμισε τίποτα άλλο. Τώρα, είχαμε μια φωτιά χθες στην περιοχή στο Χαροπό του Δήμου Συντικής, εκεί κοντά που έγινε και το συμβάν που σας περιέγραψα πριν, όπου δυσκολεύτηκαν αρκετά οι πυροσβέστες για την κατάσβεσή της, διότι πάρα πολύ δυνατά ο αέρας. Στο σημείο έστρεψαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας και πυροσβεστικού κλιμακίου του Σιδηροκάστρου, όπως σας είπα, ιδιαίτερα δύσκολο και διήρκεσε αρκετή ώρα, λόγω των ισχυρότατων ανέμων, οι οποίοι δυσχέρυναν την επιχείρηση κατάσβεσης. Στην περιοχή εκεί της Συντικής, από νωρίς το απόγευμα άρχισε να φυσάει πολύ δυνατά ο αέρας. Ενώ στην πόλη, μετά τις 7-8, και όχι τόσο δυνατά όπως μας περιγράφουν στην περιοχή της Συντικής. Mm. Τώρα, να μην στη Συντική, όπου έχουμε προσφυγή ανακλήσεως κατά της αρνητικής πράξης αρμόδιας επιτρόπου, κατέθεσε την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Δήμος Συντικής, μετά τη νέα απόρριψη της προγραμματικής σύμβασης με την ΑΝΕΣΕΡ για την υποστήριξη τεχνικής υπηρεσίας από 6 μηχανικούς. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, τον κύριο Τάσιο, πρόκειται για την 5η απόρριψη της συγκεκριμένης σύμβασης και η προσφυγή του Δήμου, να σας πω, θα εξεταστεί από το ελεκτικό συνέδριο την 5η 30 Ιουλίου. Πριν πάω στη ΣΕΡΕΞΠΟ, δεν ξέρω αν έχετε ακρίδες στην περιοχή σας. Εμείς εδώ είναι κομμάτι πλέον της καθημερινότητας.
0: Μάλιστα.
1: Για να σας πω ότι προχθές που έβλεπα μια θεατρική παράσταση εκεί στο χώρο του ΔΠΑΕ που είναι λίγο έξω από τις Σέρες, ήταν μέρος της παράστασης.
0: Μια χαρά. Γιατί όχι, ναι.
1: Γιατί ήταν ανάμεσα στους θεατές. Οι ηθοποιοί το σχολιάζουν έτσι με ιδιαίτερο χιούμορ. Ναι. Και έχουμε συνηθίσει πλέον και σε μια συναυλία προχθές. Και εντάξει. Και...
0: Εντάξει, εδώ δεν είναι τόσο, αλλά δίπλα στην γειτονική Αδριανόπουλο γίνεται το Ελλάδα.
2: Ναι, και ελπίζουμε να μην γίνει.
0: Ναι.
2: Γιατί δεν είναι μακριά.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, τώρα πάμε σε ΣΕΡΕΞΠΟ. Θυμίζω ότι τη συμμετοχή της Βουλγαρίας ως θυμόμενης χώρας στη ΣΕΡΕΞΠΟ επισημοποίησαν το Επιμελητήριο Σερών και το Βουλγαροελληνικό Επιμελητήριο κατά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στη Σόφια. Εκεί ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερών, ο κ. Μαλιαράς, επισκέφθηκε το Βούλγαρο Ελληνικό Επιμελητήριο, όπου συναντήθηκε με τον πρόεδρο, τον κ. Σάβα Καριοφιλίδη, και παρουσίασε αναλυτικά τη διοργάνωση και ενημέρωσε εκπροσώπους του Επιμελητηρίου για το πλαίσιο της βουλγαρικής συμμετοχής. Είναι τιμόμενη χώρα η Βουλγαρία φέτος, στη ΣΕΡΕΞΠΟ, η μεγάλη έκθεση του επιχειρήν, στην οποία συμμετέχουν όχι μόνο σερακές επιχειρήσεις, αλλά και από τα Βαλκάνια. Κάθε χρόνο έχουμε διαφορετική τιμόμενη χώρα. Φέτος είναι η Βουλγαρία και θυμίζω ότι στις αρχές Σεπτεμβρίου με πάρα πολλές εκδηλώσεις, με έκθεση προϊόντων κυρίως τοπικών και βεβαίως το βράδυ με πάρα πολλές συναυλίες έχει βγει το πρόγραμμα, θα σας το μεταφέρω τις επόμενες ημέρες. Ξεκίνησε και θα διαρκέσει έως 5 Αυγούστου η διαδικασία υποβολής αιτήσεων με τη χορήγηση vouchers προς σχολικής αγωγής ή δημιουργικής απασχόλησης για την περίοδο 26-27. Να θυμίσουμε λίγο ότι η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας της ΕΕΤΑ με τη χρήση των προσωπικών δεδομένων TaxNet και του νόμου εκπροσώπου. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα πραγματοποιείται αρχικά βάσει του τελευταίου ψηφίου του αφημί, της μητέρας ή του νόμιμου κηδεμόνα. Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, ο Δήμος ενώνει να ανακοίνωσε κλιματιζόμενους χώρους όπου μπορούν και να απολαύσουν δροσιά οι άνθρωποι σεραίοι, οι δημότες των Σερών, κυρίως τις προτιμούν μεγαλύτερες ηλικίες άνθρωποι που συνήθως εκείνη την ώρα κάνουν τη βολτίτα, τους πίνουν ένα καφεδάκι, αλλά επειδή δεν ενδείκνεται λόγω των συνθηκών η βόλτα αυτή να γίνει στην πλατεία ή σε άλλους χώρους, προτιμούν τους κλιματιζόμενους χώρους που είναι η έψοδος ΔΕΙΑ Σερών, οι έψοδοι εκδηλώσεων της πρώην Κερδής, του πρώτου Καπί, το φουαγέ του κινηματοθέατρου Αστέρια και βέβαια οι χώροι που αφορούν τις αίθουσες των δημοτικών κοινοτικών καταστημάτων. Σε μια συναυλία σας πάω τώρα, η υπέροχη Αρετή και Τιμέ, συνοδευόμενη από μια εξαιρετική ομάδα μουσικών, βρίσκεται τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Κωνσταντινάτο Σερών, στο πλαίσιο του εορτασμού του Πανηγυριού του Αγίου Παντελεήμονα. Και θα συμμετέχουν και πάρα πολλά χορευτικά τμήματα συλλόγων της περιοχής. Σας αποχαιρετώ μια χρηστική είδηση, διότι σήμερα Τρίτη 21 Ιουλίου διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι σε τμήματα της τοπικής κοινότητας Γαζόρου του Δήμου Νέας Ζύχνης.
0: Μάλιστα. Καλημέρα. Ωραία. Καλημέρα. Σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση.
1: Καλημέρα, καλημέρα και καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Καινούργιο είναι αυτό του Γεράσιμου Ανδρεάτου.

0: Έρχεται και η λευκή νύχτα του Δημοτήχου, 30 του μηνός, έτσι. Την άλλη εβδομάδα πότε είναι 30.
1: Ναι.
0: Εβδομάδα θα ρω.
1: Λευκή λοιπόν. Νύχτα 30 του μηνός. 30 ναι. Ιουλίου.
0: Ναι.
1: Να το τονίζουμε. Ιουλίου.
0: Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Ξέρω γιατί το λες τώρα εσύ.
1: Αυτό. Πάμε να.
0: Είχαμε όμως και εμείς και Ιούνιο είχαμε λευκή νύχτα. Που δεν τη λέμε λευκή.
1: Νύχτα εμπορίου ήταν.
0: Και όχι, εγώ κοκό.
1: Οι εκτόσεις κινούνταν περίπου στο βαριά στο 20%.
0: Γιατί τώρα 30 Αυγούστου που θα γίνει 27 από ό,τι είναι
1: δεν
0: η δική
1: θα έχει
0: μας.
1: Μείνει τίποτα και 50% να σου δώσει την απάντηση.
0: Ακριβώς, ναι. Ήταν το 356 π.Χ. όταν ο νεαρός Ηρόστρατος πυρπόλησε τον ναό της Αρτέμιδας στην Έφεσο, ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου. Έχει πολύ ενδιαφέρον ιστορία αυτή, γιατί βασανίστηκε, αποκάλυψε λοιπόν στους συμπατριώτες του ότι σκοπός της πράξης του αυτή ήταν να μείνει το όνομά του στην ιστορία.
1: Πονηρά του
0: σκέφτηκε. Αυτή είναι την απίστευτη, έτσι. Ναι. Τώρα έχει και πολλά άλλα που μπορούμε να πούμε γι' αυτό, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Δεν θα έχουμε.
1: 1904 και ολοκληρώνεται ο υπερσιβηρικό σιδηρόδρομο, ο οποίο ξεκινά από τη Μόσχα και φτάνει μέχρι το Βλαδιβοστόκ στον Ειρηνικό ωκεανό. Έχει μήκο 4.607 μίλια, παρακαλώ.
0: Καμιά εβδομάδα κάνει για να ταξιδέψει. 1925 και ο καθηγητή βιολογία Τζον Σκόουπ καταδικάζεται σε πρόστιμο $100 επειδή διδάσκει στους μαθητές του σε λύκειο της πόλης Ντέιτον του Τενεσί τη θεωρία της εξέλιξης του Κάρολου Καρβίνου. Δαρβίνου. Παιδιά. Εντάξει, μου πεις και 1925, έτσι. Δεν μπορεί η Ελένη τώρα μετά τον Καρβίνο. Ο μποξέρ Τζιν Τούνεϊ αποσύρεται αήττητος από τα ρίγκ σε ηλικία 30 ετών λίγα χρόνια μετά, 1928. Μπορείς.
1: Προσπαθείς. Πάμε στο 1950. Η Βουλή παραπέμπει στο ειδικό δικαστήριο τον τέως Υπουργό Μεταφορών Πάνο Χατζιπάνο με την κατηγορία της απιστίας κατά του δημοσίου σχετικά με το σκάνδαλο μεταφοράς των καυσίμων. Στις 15 Φεβρουαρίου
0: απίστευτο.
1: Του 1951 θα καταδικαστεί σε 2 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή. Δηλαδή, σοβαρή ποινή τον έλεξα.
0: Ναι. Είναι σαν τις...
1: Εντάξει.
0: 1965. Μεγάλη διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας κατά της κυβέρνησης των αποστατών αντιμετωπίζεται από την αστυνομία με δακρυγόνα και γκλόμπς. Νεκρός πέφτει ο 22χρονος φοιτητής Σωτήρης Πέτρουλας στη Συμβουλή των Οδών Σταδίου και Εδωάρδου Ρουλό. Υπάρχει το τραγούδι που ο Βασίλης Παπακοσταντίνου ερμηνεύει. Δεν προλαβαίνουμε να το ακούσουμε.
1: Όχι, μας. Εδώ δεν... ναι. Πάμε στο 1816. Γεννήθηκε ο Πάουλ Γούλιαμ φον Ρόιτερ, Γερμανός δημοσιογράφος και επιχειρηματίας, ο ιδρυτής του πρακτορείου Ρόιτερ.
0: Ο Έρνεστ Χέμιγουέι σαν σήμερα είχε γεννηθεί το 1899.
1: Ο Κώστας Καριωτάκης φεύγει σαν σήμερα το 1928.
0: Και ο Γιώργος Κατσάνης, αλητής τύπου του Ηρακλή Θεσσαλονίκης, αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων με καταγωγή από το Σιδηρόκαστρο, σκοτώθηκε στη Μονή Αγίου Ιλαρίων στην Κύπρου προς τιμήν του σπρίντερ του. Ο Ηρακλής έδωσε και το όνομά του στο κλειστό γήπεδο του Βόλεϊ. Σαν σήμερα πεθαίνει το 1974. Αυτά.
1: Και κάπως έτσι σας αποχαιρετούμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη, λίγο μετά τις 7. Μείνετε συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων από το Earth News ακριβώς στις 8.
0: Να είστε καλά όλοι σας. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Καλημέρα.
2: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Σε συνθήκες έντονου καύσωνα παραμένει η χώρα με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τοπικά τους 41 βαθμούς και την αίσθηση της ζέστης να γίνεται ακόμη πιο έντονη λόγω της αυξημένης υγρασίας. Εγκύκλιο με οδηγίες προφύλαξης του γενικού πληθυσμού και ευπαθών ομάδων εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας, ενώ σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εργασίας υπενθυμίζει στους εργοδότες τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων. Από την Πέμπτη προβλέπεται σιτή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Οι δήμοι των περιοχών στις οποίες αναμένονται οι υψηλότερες θερμοκρασίες έχουν θέσει σε λειτουργία κλιματιζόμενους χώρους. Οι ίδιες συνθήκες αυξάνουν σημαντικά και τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών σε πολλές περιοχές της χώρας. Χωρίς ενεργομέτωπο η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Νεοχώρι Πηλίου. Κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στην περιοχή του Περσικού κόλπου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον του Ιράν. Έπληξαν στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, ναυτικές εγκαταστάσεις, θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, καθώς και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις. Οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν και σταμάτησαν δύο τάνκερ, το ένα ελληνικό. Την ίδια ώρα το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι σχεδόν 100 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν τραυματιστεί. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Αξιός, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει πρόταση των διαμεσολαβητών για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, χωρίς ωστόσο να έχει εγκαταλείψει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ. Τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειρίας ψηφίζονται σήμερα οι νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή της σύνταξης μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου. Καταργούμε μια μεγάλη κοινωνική αδικία 10 ετών η οποία ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες. Εισάγουμε ένα νέο, δίκαιο και κοινωνικά ευαίσθητο πλαίσιο αποκαθιστώντας τις στρεβλώσεις, ανέφερε Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομικών για την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030 θα μιλήσει στις 11 ο Πρωθυπουργός. Στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστίασε στη συνταγματική αναθεώρηση και τις προετοιμασίες για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εξέφρασε τη στήριξή του στους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος που εμπλέκονται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπογράμμισε την ανάγκη θωράκισης της δημόσιας διοίκησης με όρους διαφάνειας και λογοδοσίες για τον ρόλο των βουλευτών. Άσκησε κριτική στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία υποστηρίζοντας ότι οι εισαγγελείς κρίνονται εκ του αποτελέσματος για τον χειρισμό των υποθέσεων. Σοβαρές ζημιές λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης και των ισχυρών ανέμων στη Δράμα, έπεσαν δέντρα και κολόνες ηλεκτροδότησης, πλημμύρισαν δρόμοι.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά έθριος ο καιρός με άνοδο της θερμοκρασίας έως 38 βαθμούς στην Αττική, 37 στη Θεσσαλονίκη.
4: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμός ΕΡΤ.
1: Καλημέρα.
0: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
0: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
0: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
0: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
0: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
0: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
0: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
2: Τώρα, στο erteco.gr και το Erteco App, θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμός ΕΡΤ.

Μια μεγάλη καλημέρα σε όλη την περιφερειακή ενότητα Σερών, σε όλο τον ομό, από την Αγκίστα μέχρι την Αγριανή και από την Αμμουδιά μέχρι την Άνω Καμήλα. Μια μεγάλη καλημέρα στη Βέργη και στη Δάφνη, αλλά και στον Βραβίσκο και στο Ζευγολατιό. Καλημέρα στο Θολό και στο Καριδοχώρι, καλημέρα στο Κεφαλοχώρι και στη Δάφνη, στον Λευκότοπο και στο Λιβαδοχώρι, στη Λιγαριά και στη Μεσάδα. Μια μεγάλη καλημέρα στη Νέα Μπάφρα και στη Νέα Φιλή, αλλά και στο Ομαλό Θρακικό, εκεί στον κύριο Βασίλη, τον αιωνόβιο κύριο Βασίλη, να είναι καλά και να έχει την υγεία του και αυτός και η κόρη του, και η εξαιρετική κόρη του και όλοι εκεί στο Ομαλό Θρακικό. Καλημέρα και βέβαια τα αδέρφια Ξανθόπουλου που χθες πέρασα και έτσι γευτήκαμε το ωραίο Βουβαλίσιο Παγωτό και είδαμε την προσπάθεια που κάνουν τα δύο αδέλφια αυτά από το Ομαλό Θρακικό. Καλημέρα στο Στριμονοχώρι και στον Τράγυλο, σε όλη την περιφερειακή ενότητα Σερών που χθες, από ό,τι φαίνεται, ναι μεν ήταν έτσι εντυπωσιακές οι αστραπές, οι βροντές και όλα αυτά, πραγματικά δημιουργούσαν ένα τοπίο μαγικό, λίγο να το φοβάσαι, αλλά ευτυχώς δεν μας άγγιξε τόσο πολύ στο νομό, σε αντίθεση με άλλες περιοχές όπως στη Δράμα, την Καβάλα και στην Ασπροβάλτα που έριξε πάρα πολύ νερό και είχαμε δύσκολες καταστάσεις. Δηλαδή είδα βίντεο από τη γειτονική μας Δράμα, την καλημέρα μας στους καλούς μας φίλους εκεί στη Δράμα, στο κέντρο της πόλης, σε διάφορες άλλες περιοχές με πεσμένα πάρα πολλά δέντρα, τυχεία, έτσι στη Δράμα κάπου είδα ένα βίντεο που κυκλοφορούσε. Εδώ το ακραίο αυτό καιρικό φαινόμενο, αυτή η ισχυρή καταιγίδα η οποία ξεκίνησε από τη Βουλγαρία, γιατί χθες υπήρξαν και βίντεο και φωτογραφίες από τον Μπλαγκόεβρα, το εκεί είχαμε μια ισχυρή καταιγίδα και έτσι στο κέντρο της πόλης με τραπεζάκια, δένδρα κομμένα και πολλά άλλα, κατέβηκε, χτύπησε το Χαροπό, σε λίγο θα πούμε περισσότερα, εκεί είχαμε καταιγίδα, κάποια κλαδιά από ένα δένδρο έπεσαν πάνω σε ένα αυτοκίνητο, κάποιοι κεραυνοί δημιούργησαν μια φωτιά, άμεση επέμβαση πυροσβεστικής υπηρεσίας Σερών, αλλά λόγω της βροχής δεν χρειάστηκε πολύ για να σβήσει φωτιά. Μάλιστα οι πυροσβέστες μας έπρεπε να πάει και στην Τριανταφυλιά, αφού και εκεί ειδοποιήθηκαν για φωτιά, αλλά μέχρι να φτάσουν η βροχή έσβησε την πυρκαγιά που πήγε να εκδηλωθεί εκεί στην Τριανταφυλιά. Άρα στο νομό, μιλώντας πριν από λίγο και με Αμφίπολη, με Νέα Ζύχνη, με Νιγρήτα και με Συντική, περισσότερο στη Συντική είχαμε βροχή και κάποιους κεραυνούς, στο Χαροπό κυρίως έτσι υπήρξε το πρόβλημα, αλλά κατά τα άλλα έτσι πέρασε και έφυγε από εδώ αυτή η ισχυρή καταιγίδα, και σήμερα θα έχουμε ζέστη, ο καύσωνας σήμερα ολοκληρώνεται, αυτό το 72 ώρες καύσωνα, σήμερα το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 38 βαθμούς Κελσίου, από αύριο θα έχουμε σαφέστατη υποχώρηση της θερμοκρασίας, θα κατέβει κι άλλο, θα πάει στους 34 βαθμούς Κελσίου, πολύ πιο κάτω την Πέμπτη θα πάει στους 32 και κατακόρυφη πτώση θα λέγαμε την Παρασκευή με ανώτατη τιμή τους 24, δηλαδή ενώ σήμερα θα έχουμε 38 και 40, την Παρασκευή θα έχουμε 24, 26 λίγο να πάει όσον αφορά το θερμόμετρο και την Παρασκευή με τα μέχρι τώρα μετεωρολογικά δεδομένα όλο το πρωί αλλά και το απόγευμα θα έχουμε βροχή. Δηλαδή την Παρασκευή θα είναι μια βροχερή μέρα. Σαββατοκύριακο με θερμοκρασία για την εποχή 28, 30, 31, 31 βαθμούς το Σάββατο, 33 την Κυριακή. Από εκεί και πέρα βέβαια να πούμε την καλημέρα μας στους φίλους που μας στέλνουν έτσι τις ευχές τους, από ό,τι βλέπω τα μηνύματα που ξεκίνησαν να έρχονται, έπεσε αρκετό νερό, βέβαια οι αγρότες το νερό το θέλουν, η αλήθεια είναι αυτή, δεν θέλουμε τα ακραία καιρικά φαινόμενα, φαινόμενα αυτό στη Δράμα δηλαδή, διάβαζα σχόλια που έλεγαν ότι είναι σαν τυφώνας αυτό που πέρασε από τη Δράμα, εμείς έτσι ευτυχώς δεν το είχαμε αυτό, αν και χθες έγραφε κάπου σε ένα μετεωρολογικό site ότι κατά πάσα πιθανότητα έχουμε σχηματισμό υπερκαταιγίδας μεταξύ Σοχού και Νιγρήτας. Το ύψος νέφους ξεπερνάει τα 17 χιλιόμετρα, σχεδόν δύο φορές δηλαδή το Everest, ενώ η ανακλαστικότητα του τερματίζει την κλίμακα, υποδηλώνοντας ότι συνοδεύεται από πολύ μεγάλο χαλάζι. Βέβαια, αυτό όπως είπαμε πήγε προς την Ασπροβάλτα και έριξε πάρα πολύ νερό.
πάρα πάρα πολύ νερό. Είχαμε ένα δυνατό μπουρίνι εκεί στην Ασπροβάλτα, στους καλούς φίλους που έχουμε εκεί να δώσουμε την καλημέρα μας. Και τα κλαδιά που έπεσαν εδώ, όπως μας είπε ο Διευθυντής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ερών, κύριος Ανδρέας Θεοδωρίδης, είχαμε κοπές δέντρων, όχι πάρα πολλές, πάντως είχαμε κάποιες έτσι κοπές δέντρων και είχαμε και στην Ιγρίτα, αν και δεν έβρεξε στην Ιγρίτα, δεν είχαμε αυτό τη δυνατή βροχόπτωση, είχαμε διακοπή ρεύματος σε κάποιες περιοχές εκεί του Δήμου Βυσσαλτίας. Μάλιστα, σε ΡΕΗ πήγαν στην γειτονική Δράμα για να παρακολουθήσουν τη συναυλία του Θοδωρή Φέρη, η οποία όμως διακόπηκε λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Έτσι, εκεί που ξεκίνησε και έχει πάρα πολύ κόσμο που είδε κάποια βιντεάκια, τελικά δεν έγινε ποτέ αυτή η συναυλία, η οποία με τελευταία ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα, 3η 21 Ιουλίου. Ενώ δυστυχώς είχαμε και μια φωτιά σε σπίτι στο Ροδολίβος. Εκεί λοιπόν ξέσπασε πυρκαγιά σε μια μονοκατοικία. Ευτυχώς βγήκαν οι κάτοικοι της μονοκατοικίας έξω. Με λίγα εγκάβματα ο σύζυγος πήγε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Αμέσως πήγε η πυροσβεστική υπηρεσία εκεί. Έριξε αρκετό νερό. Με το νερό που έπεσε, αλλά και με την πυρκαγιά που είχε προηγηθεί, έπεσε ένα μέρος της σκεπής. Όλα καλά όμως, βγήκαν έξω οι κάτοικοι της μονοκατοικίας αυτής και μάλιστα εκεί στο Ροδολίβους όλοι, γιατί γνωρίζουν την οικογένεια αυτή, θα την στηρίξουν. Δεν κάηκε ολοσχερό στο σπίτι, αλλά μέρος αυτού του σπιτιού κάηκε.

0: Όπως είπαμε, αυτό το μπουρίνι, αυτή η κεραυνή, αυτή η καταιγίδα έπληξε κυρίως το Χαροπό, το αγαπημένο μας Χαροπό. Πάμε να μιλήσουμε τον πρόεδρο εκεί του Χαροπού, τον κύριο Νίκο Μελαδίνη. Κύριε Μελαδίνη, καλημέρα από την Ερτσερών.
1: Καλημέρα σας και από μένα. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Είστε καλά. Πάνω απ' όλα, πάνω απ' όλα υγεία. Πώς είναι το χωριό, να ρωτήσουμε, γιατί η καταιγίδα τώρα έβαλε στο μάτι εσάς από όλο τον νομό. Από ό,τι είδα. Σας ματιάξαμε. Ναι, για πείτε μου.
1: Κοιτάξτε, έπεσε μια κολόνα της ΔΕΗ χθες και πήρε φωτιά έξω, πολύ κοντά στο χωριό. Αλλά εντάξει, η πυροσβεστική ανταποκρίθηκε άμεσα, βοήθησε βέβαια και ο καιρός με τη βροχή, το μπουρίνι που έπιασε.
0: Α, δηλαδή η πυρκαγιά που προκλήθηκε εκεί σε χωράφια ήταν από κολόνα της ΔΕΗ που έπεσε, έτσι?
1: Ναι, έπεσε μια κολόνα, ναι. Και ευτυχώς αμέσως μετά από αυτό ήρθε το μπουρίνι. Βοήθησε και αυτό, αλλά η πυροσβεστική ήταν ήδη εκεί αμέσως.
0: Ήταν εκεί αμέσως. Ναι, είναι άμεση η επέμβαση των πυροσβεστών μας και μπράβο τους που αμέσως ανταποκρίνονται και πάνε στο σημείο. Βοήθησε βέβαια και η βροχή. Είχαμε τώρα κάτι κλαδιά. Μάλιστα και σε ένα αυτοκίνητο έπεσαν τα κλαδιά, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, στο παλιό το Βεζινάδικο και στη παλιά περιφερειακή Εθνική Οδό. Ναι. Έπεσε ένα δέντρο, αλλά και εκεί πήγε ένα κλιμάκιο της πυροσβεστικής. Ήμουν και εγώ εκεί, γιατί τους πήγα και νεράκια και τέτοια τους ανθρώπους.
0: Α, μπράβο.
1: Το κόψανε το δέντρο, ελευθερώσαν το δρόμο άμεσα. Γιατί ήταν νύχτα, ήταν επικίνδυνο κάποιος να πέσει επάνω μετά να γίνει κάτι.
0: Είχε ζημιές πολλές στο αυτοκίνητο αυτό? Έπεσαν κλαδιά από ό,τι είδα, ναι.
1: Ναι.
0: Οι πυροσβέστες αυτό μου είπαν ότι το πρόλαβαν. Εντάξει, μάλλον εκεί σε εσάς έπεσε πολύ. Δεν είχαμε όμως καταστροφές σε καλλιέργειες και αυτά, δεν είχαμε κάτι.
1: Όχι, ή τουλάχιστον δεν έχω ενημερωθεί.
0: Προς το παρόν δεν υπάρχει τέτοια ενημέρωση. Εντάξει, χαλάζι δεν έριξε, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή έριξε δυνατή βροχή και ήταν αυτές οι καταιγίδες βροντές που ήταν πραγματικά έτσι ένα εφιαλτικό τοπίο. Το να βλέπεις τόσες στραπές, όλα αυτά. Ναι. Μάλιστα. Ωραία.
1: Και ξεκίνησε πολύ απότομα αυτό, από το πουθενά. Εκεί που ήταν ήσυχος ο καιρός, δεν κουνιόταν φύλλο. Απότομο, πολύ απότομο ήταν.
0: Ναι. Πάντως εντάξει, και η πυρκαγιά ήταν μακριά από το χωριό, δεν ήταν κοντά σε σπίτια δηλαδή. Σε αγροτική περιοχή ήταν. Όλα καλά δηλαδή είναι σήμερα.
1: Ναι, όλα καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Τι λέει το Χαροπό, πώς πάει?
1: Είναι καλά, ετοιμαζόμαστε να υποδεχτούμε. Άρχισαν να έρχονται οι φίλοι μας από τη Γερμανία, από το εξωτερικό.
0: Είναι πολλοί, κύριε Μελαδίνη, που μένουν στη Γερμανία.
1: Ω, βέβαια, πάρα πολύ.
0: Πολλοί, ναι. Έρχονται εδώ. Έρχονται εδώ τώρα, ναι.
1: Είναι διπλάσια από εμάς.
0: Τι λέτε τώρα? Τώρα κάθε καλοκαίρι τα χωριά μας τα οποία είναι διμόνων έτσι παίρνουν ζωή. Αυτό είναι το ευχάριστο.
1: Ακριβώς. Ναι, και εμείς διοργανώνουμε τώρα το χορό στις 17 Αυγούστου.
0: 17 Αυγούστου ο χορός, ναι.
1: Είναι ο χορός των αποδήμων, όπως τον έχουμε ονομάσει. Συγκεντρώνονται πάνω από 1000 άτομα κάθε φορά είμαστε. Είναι μια πολύ όμορφη εκδήλωση, ένα αντάμωμα των μονίμων με τους απόδημους.
0: Με τους απόδημους. Οι περισσότεροι Γερμανία και σε άλλα κράτη, σε άλλες χώρες έχουν πάει από το Χαροπό.
1: Έχει, και αλλού.
0: Ναι, και αλλού.
1: Αλλά η πλειοψηφία είναι στη Γερμανία.
0: Εσείς τώρα πόσους κατοίκους περίπου έχει το χωριό?
1: Είμαστε κοντά 700 τώρα οι μόνιμοι.
0: 700, έτσι, ναι. Εντάξει, λίγο στέλνω. Περιμώνουν τα χωριά.
1: Κοντά 2000, ναι.
0: Ναι, πώς ήταν δηλαδή και πώς πάνε, έτσι. Και δεν ξέρουμε πού θα πάμε τώρα. Τα
1: και
0: χωριά μας.
1: Πώς ρυθμάνεται ο πληθυσμός? Όλοι οι νέοι με το που τελειώνουν το σχολείο κοιτάνε να φύγουν. Και η πλειοψηφία πάει, όπως είπαμε, Γερμανία.
0: Τι λέτε τώρα? Το χωριό από προβλήματα πώς πάει?
1: Κοιτάξτε τώρα, όχι επειδή είμαι εγώ πρόεδρος φυσικά στο χωριό. Έτσι, εγώ πιστεύω ότι ανταποκρινόμαστε πολύ άμεσα. Ότι όποιος κάτοικος ζητάει κάτι, νομίζω γίνεται, δεν έχουμε πρόβλημα.
0: Και βέβαια έχουμε και αυτή την ιδιομορφία με εσάς, ότι έχετε η εταιρεία Security.

0: τον εχθές, τον Μπουρίνι, και όλα αυτά, λογικό είναι να μην το δει κανένας, να μην περάσει.
1: Έξυπνη κίνηση πάνω σε αυτό με την εταιρεία security, είναι έξυπνη κίνηση. Έχουν μειωθεί περιστατικά κλοπών και όλα αυτά σίγουρα, έτσι. Δεν πιστεύω να υπάρχουν.
0: Δεν το συζητάμε. Εκεί που ήμασταν 3-4 το μήνα, τώρα δεν υπάρχει 1-2 το χρόνο κι αν.
1: Τι λέει. Η εταιρεία security λέει στέλνει και περιπολικό εκεί, δικό της αυτοκίνητο, δεν λέει, και ελέγχει.
0: Ναι, δικό της αυτοκίνητο, γυρνάει όλη τη νύχτα.
1: Ωραία ιδέα. Ναι. Το έχουν υιοθετήσει άλλα χωριά αυτό, το ξέρετε.
0: Είχα ακούσει και για 1-2 άλλα χωριά.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν κράτησε πολύ.
1: Τώρα, αυτή από την κοινότητα πληρώνεται από τους κατοίκους, δηλαδή η εταιρεία.
0: Από τους κατοίκους.
1: Ωραία ιδέα.
0: Υπεύθυνη είναι η Ρούπελη Δήμητρα.
1: Ναι.
0: Αυτή συγκεντρώνει τα χρήματα από τους κατοίκους.
1: Δίνει στην εταιρεία.
0: Ναι, τα δίνουμε στην εταιρεία και εντάξει, υπάρχει.
1: Μα είναι και πολλά σπίτια τα οποία είναι κλειστά λόγω των αποδήμων, αυτών που είναι στη Γερμανία. Άρα θα ήθελε κάποιος να έχει και φύλαξη. Ωραία ιδέα. Μπράβο, μπράβο. Μάλιστα. Κύριε Μελαδίνη, ευχαριστώ πάρα πολύ. 17 Αυγούστου σίγουρα θα έχετε κόσμο. Θα το ξαναπούμε βέβαια όταν πλησιάσει εκείνη η ημερομηνία. Να είστε καλά. Έτσι, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού στο Χαροπό και σε όλους εκεί τους ανθρώπους που έρχονται να μείνουν εκεί τώρα το καλοκαίρι. Να είστε καλά. Καλημέρα, κύριε Μελαδίνη. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σας. Αυτά λοιπόν από τον πρόεδρο του Χαροπού, τον κύριο Νίκο Μελαδίνη. Όπως ακούσατε, ήταν άμεση επέμβαση πυροσβεστικής υπηρεσίας στη φωτιά η οποία ξέσπασε μετά από πτώση πυλώνα της ΔΕΗ. Βέβαια βοήθησε και η βροχή στη συνέχεια να σβήσει φωτιά. Ακούσατε τι είπε για τα κλαδιά δέντρου που έπεσαν πάνω σε ένα αυτοκίνητο και το ότι η εταιρεία security που ουσιαστικά είχε αναλάβει την φύλαξη του χωριού ειδοποίησε και τον πρόεδρο και τους υπολείπους ότι υπάρχει αυτό το θέμα. Και βέβαια μας είπε και για το χορό που θα κάνουν σε 17 Αυγούστου, το χορό των αποδήμων εκεί στο Χαροπό. Τώρα να πούμε ότι σαν χθες είχαμε πάρα πολλές βροχές στο νομό Σερών το 1951. Είχαμε βροχές στην Ήπεθρο, στο νομό, και είχαμε πάρα πολύ μεγάλες πλημμύρες. 1951 σαν χθες. Ενώ να πούμε ότι σαν χθες τελείωσε η δημαρχιακή θητεία του Ανδρέα Ανδρέου το 1967, που είχε ξεκινήσει το 1964. Ακολούθησε βέβαια, ακολούθησε τα σκοτεινά χρόνια της δικτατορίας. Ενώ να πούμε επίσης ότι σαν χθες είχαμε τον ηρωικό θάνατο του σιδεροκαστρινού αντισταγματάρχη πεζικού διοικητή της 303ης μοίρας καταδρομών Γεωργίου Κατσάνη. Πρόσφατα έγινε και μια εκδήλωση μνήμης και τιμής στο Γεώργιο Κατσάνη και στο σιδηρόκαστρο το Δήμο Συντικίες. Ο Γεώργιος Κατσάνης λοιπόν ήταν διοικητής της 303ης μοίρας καταδρομών. Έχασε τη ζωή του σε μάχη κατά των Τούρκων εισβολέων στην Κύπρο για την κατάληψη του υψώματος του Αγίου Ιλαρίωνα στον Πενταδάκτυλο. Είχε γεννηθεί στις 7 Αυγούστου του 1934 στο Σιδηρόκαστρο. Σε ηλικία 7 ετών μετανάστευσε με την οικογένειά του στη Θεσσαλονίκη. Το 1952 μπήκε στη Σχολή Ευελπίδων και το 1956 κατατάχθηκε στο Σώμα Καταδρομών. Μέχρι το 1973 υπηρέτησε σε διάφορες μονάδες καταδρομών. Το Φεβρουάριο του 1966 έφυγε για την Κύπρο. 1968-1969 εισήχθη στη Σχολή Πολέμου, από όπου και αποφύτησε μετά από ένα χρόνο και μετατέθηκε στην Έδεσα, στο δεύτερο σώμα στρατού, σαν διοικητής του δευτέρου επιτελικού γραφείου. Το 1970 τοποθετήθηκε στη Θεσσαλονίκη στη δεύτερη μοίρα καταδρομέων και το 1973 ξανά έφυγε στην Κύπρο, εκεί όπου έχασε την ζωή του.

0: Τώρα το γνωρίζετε ότι έχουμε μια ιδιαίτερη προτίμηση για τη Λίμνη Κερκίνη. Έχουμε μια ιδιαίτερη συμπάθεια και αγάπη στη Λίμνη Κερκίνη. Όχι μόνο εμείς, πιστεύω όλος ο νομός. Η Λίμνη Κερκίνη που ακούστηκε σε μια πολύ σημαντική έκθεση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αγγλία. Εκεί ήταν η Περιφερειακή Ενότητα Σερών, ήταν άνθρωποι επαγγελματίες Κερκίνης, κυρίως βέβαια ο κύριος Νίκος Γάλλιος, να μας πει το τι είπαν οι ξένοι επισκέπτες αυτήν την έκθεση, γιατί είναι μια πάρα πολύ σημαντική έκθεση, στην οποία συμμετείχε για ακόμη μια φορά η Περιφερειακή Ενότητα Σερών και βέβαια η Λίμνη Κερκίνη. Νίκος Γάλλιος, λοιπόν, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Γάλλιο, καλημέρα από την ΕΡΤ Σερών.
1: Καλημέρα κύριε Αναστασιάδη, τι κάνετε?
0: Εσείς πώς είστε? Τι κάνει η αγαπημένη μας Λίμνη που την αγαπάμε
1: η
0: πολύ?
1: Η Λίμνη είναι πάρα πολύ καλά. Ταράχτηκε λίγο χθες με το μπουρίνι, αλλά σήμερα είναι ήρεμη.
0: Αλήθεια, πώς είναι η όψη της όταν έχει μπουρίνι, όταν έχει κύματα και όλα αυτά?
1: Είναι λίγο άγρια, όπως δεν θα ήθελε κάποιος να τη δει.
0: Είναι άγρια, ναι.
1: Ναι, είναι πραγματικά άγρια, έτσι όπως εσείς την ξέρετε μόνο στα
0: ήρεμα. Στα ήρεμα νερά. Στα ήρεμα νερά.
1: Όταν έχει μπουρίνι, φυσικά εμείς οι επαγγελματίες που ασχολούμαστε με τις βαρκάδες, όταν έχει μπουρίνι δεν πλησιάζουμε τα νερά της λίμνης, απλά βλέπουμε απ' έξω.
0: Ναι. Κινδυνέψατε καμιά φορά?
1: Δεν θα το έλεγα ότι κινδυνεύσα ιδιαίτερα, αλλά κάποιες φορές μας έπιασε μπουρίνι. Φυσικά είναι λίγο περίεργο, γιατί ο κόσμος βρέχεται από τον κυματισμό που σχηματίζει η λίμνη και πιτσιλάνε νερά και ξέρετε είναι λίγο παράξενο στην αίσθηση. Όχι, δεν έτυχε να κινδυνεύσει.
0: Δεν έτυχε. Εντάξει, στον παρελθόν.
1: Δεν θέλουμε να τύχει ποτέ.
0: Μακάρι, ποτέ να μην μιλήσουμε για το θέμα. Γιατί η λίμνη μόνο θετικά μπορούμε να μιλάμε για τη λίμνη.
1: Εννοείται, ναι, και το Σαββατοκύριακο 9, 10, 11 Ιουλίου συμμετείχαμε σε μία έκθεση που γίνεται κάθε χρόνο στο Rutland Water Reserve. Είναι ένα συγκροβιότοπο περίπου όπως είναι η Λίμνη Κερκίνη, στο Όκαμ της Αγγλίας. Ναι. Μια έκθεση που αφορά κυρίως τους ανθρώπους που ασχολούνται με την παρατήρηση πουλιών, τη φωτογραφία, τους φυσιολάτρες, ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Για ακόμη μια φορά η λίμνη ακούστηκε στα πέρατα του κόσμου, όχι μόνο στην Αγγλία.
0: Είναι τόσο σημαντική η έκθεση αυτή, δηλαδή συγκεντρώνει πάρα πολύ
1: μεγαλύτερη. Έτσι, είναι η μεγαλύτερη έκθεση που γίνεται παγκοσμίως και αφορά το κομμάτι του τουρισμού με αυτόν τον προσανατολισμό.
0: Όσον αφορά μόνο την παρατήρηση πουλιών, λέτε, έτσι?
1: Παρατήρηση πουλιών, φωτογραφία και ταξίδια στη φύση κυρίως, όπως είναι προορισμοί, όπως είναι η Λίμνη Κερκίνη και ο δικός μας.
0: Γιατί ξέρετε πολύ καλά αυτό το αντικείμενο, πάρα πολύ καλά, από τους λίγους στην Ελλάδα που το γνωρίζουν τόσο καλά, γιατί έχετε πάει και στο εξωτερικό με ανθρώπους που κάνουν αυτό την παρατήρηση πουλιών και σε χώρες, Κολομβία, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
1: Ναι, με τα ταξίδια που έχω κάνει παντού, και συνεχίζω να κάνω σε διάφορες χώρες για αυτό το σκοπό.
0: Τι θέση κατέχει η Λίμνη Κερκίνη σε αυτόν τον τομέα, στην παρατήρηση πουλιών, ναι?
1: Όταν αφορά για την περιοχή μας, για την Ελλάδα, κατέχει μια ηγετική θέση, γιατί είναι από τις λίγες περιοχές, όπως είναι το Δέλτα του Εύρου, οι Πρέσπες πάνω στη Φλόρινα και η Μυτιλίνη, όπου παίρνουν τη μερίδα του λέοντος από το κομμάτι αυτό. Υπάρχουν εξαιρετικοί υγροβιότοποι στη χώρα. Γίνονται μεγάλες προσπάθειες για την ανάδειξη όλων των υγροβιοτόπων. Αυτό είναι δεδομένο. Θα σας πω και στη συνέχεια τις λεπτομέρειες για το τι ακριβώς κάναμε στην Αγγλία. Ναι. Αλλά η Λίμνη Κερκίνη κατέχει ηγετική θέση και αυτό μας τιμά ιδιαίτερα. Η Περιφερειακή Ενότητα, λοιπόν, Σερών, με την βοήθεια της κεντρικής Μακεδονίας, με τις περιφέρειες δηλαδή, έκλεισε ένα περίπτερο στην συγκεκριμένη έκθεση και συμμετείχαμε παρουσιάζοντας όχι μόνο τη Λίμνη Κερκίνη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, παρουσιάζοντας τους σημαντικότερους υγρότοπους της περιφέρειας, κεντρικής Μακεδονίας.
0: Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίοι είναι η Λίμνη Κερκίνη.
1: Οι οποίοι είναι πάρα πολλοί, είναι η Δοϊράνη, είναι στην Χαλκιδική, είναι στη Βέρεια, είναι γενικά διάφοροι. Να μην τους αναφέρουμε τώρα, αλλά το θέμα είναι αυτό, ότι παρουσιάσαμε τους υγρότοπους ως περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας.
0: Πολύ σημαντικό
1: είναι
0: αυτό.
1: Πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια το έργο ανέλαβε να το υλοποιήσει η Περιφερειακή Ενότητα Σέρων με την κυρία Βανίλιδου, Όλγα Βανίλιδου, η οποία έτρεξε και δούλεψε πάρα πολύ.
0: Και κάνει και εξαιρετική δουλειά η Όλγα Βανίλιδου, να το πούμε αυτό. Ναι.
1: Είναι μια μεγάλη αλήθεια. Πήγαμε λοιπόν μια αποστολή 4 ανθρώπων εκεί. Εκτός από τους ανθρώπους της Περιφερειακής Ενότητας είχαμε και την δικιά μου συμμετοχή ως επιχείρηση στο κομμάτι αυτό, γιατί εγώ συμμετέχω στη συγκεκριμένη έκθεση, κύριε Αναστασιάδη, από το 2009.
0: Τι λέτε τώρα, τόσο χρόνια.
1: Πολλά χρόνια. Είχαμε μια διακοπή μέσω του COVID, ακόμη και χωρίς περίπτερο στην έκθεση αυτή. Πήγαινα ως απλός επισκέπτης και προσπαθούσα να κάνω τη δουλειά περιφερόμενος στην έκθεση.
0: Να προβάλλετε τον τόπο μας, κύριε Γάλιο. Να προβάλλετε τη λίμνη μας. Ναι.
1: Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Τώρα, βέβαια, με το περίπτερο της Περιφερειακής Ενότητας, εκεί προβάλαμε όλη την Κεντρική Μακεδονία και ελπίζω αυτή η προσπάθεια να συνεχιστεί, γιατί ο τόπος το αξίζει. Δεν είναι μόνο ο μαζικός τουρισμός ο οποίος παίρνει κόσμο στην περιφέρεια, στην Κεντρική Μακεδονία. Είναι και ο τουρισμός που ασχολείται με το κομμάτι αυτό, με τη φύση κυρίως.
0: Ναι. Να ρωτήσω, υπήρχε ενδιαφέρον και από τον κόσμο, από τους επισκέπτες έκθεση, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω είναι μια πολύ σημαντική έκθεση αυτή.
1: Υπήρχε τεράστιο ενδιαφέρον από τους επισκέπτες. Οι άνθρωποι ερχόντουσαν και ρωτούσαν. Τα παιδιά της περιφέρειας κάνανε κάποιες παρουσιάσεις όσον αφορά τις περιοχές μας. Ο κόσμος αγκάλιασε το περίπτερο, ήρθε, το επισκέφθηκε, του κερνούσαμε προϊόντα τοπικά, κανέδες.
0: Α, ναι, είχατε προμηθευτεί και, ναι.
1: Είχαμε προμηθευτεί για κάποια προϊόντα, ήταν πάρα πολύ καλή και συγκινητική η παρουσία να βλέπεις ανθρώπους που είχαν έρθει πριν από 15 χρόνια στη λίμνη, 20, και σταματούσαν στο περίπτερο να μας πούνε θα ξανάρθουμε, μας άρεσε.
0: Τι λέτε τώρα.
1: Είδα πολλούς γνωστούς, φίλους, γενικά ήταν πάρα πολύ οργανωμένο και πάρα πολύ καλό. Θέλω κάτι να αναφέρω. Εκτός από την παρουσία της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στην συγκεκριμένη έκθεση είχαμε και την παρουσία του ΟΦΠΚ. Ο ΟΦΠΚ, λοιπόν, Υπουργείο Τουρισμού και Υπουργείο της...
0: Πήγατε όλοι μαζί εκεί πέρα, δηλαδή.
1: Ο ΟΦΠΚ είχε δικό του περίπτερο και παρουσίαζε όλη τη χώρα.
0: Α, μάλιστα. Όχι μόνο δηλαδή την Κεντρική Μακεδονία, που ήταν το δικό μας περίπτερο, παρουσίαζε όλη την Ελλάδα, όλη τη χώρα μας. Α, μάλιστα.
1: Παρουσίαζε όλη τη χώρα με την επωνυμία Burdening Greece, που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Υπήρχαν φυλάδια και φορείς.
0: Αυτό για πρώτη φορά έγινε τον ΕΦΠΚ.
1: Όχι. Ο ΕΦΠΚ συμμετέχει εδώ και πάρα πολλά
0: χρόνια. Μπράβο.
1: Ναι, βέβαια, την έκθεση την ξεκίνησε ο φορέας διαχείρισης, ο πρώην φορέας διαχείρισης λίμνης Κερκίνης μαζί με την Περιφερειακή Ενότητα Σερών κάποτε. Υποστηρίχθηκε πολλά χρόνια. Μετά στην πορεία άλλαξαν τα δεδομένα. Ο ΦΠΚ μετά τη δημιουργία του φορέα αυτού ακολούθησε δική του πορεία ξεχωριστή.
0: Και είχε ξεχωριστό περίπτερο χθες. Πολύ σημαντικό.
1: Ναι, ναι. Δύο παρουσίες λοιπόν.
0: Δύο παρουσίες. Πολύ σημαντικό αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό.
1: Μια παγκόσμια έκθεση η οποία είχαν πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία.
0: Ελπίζω και επισκεψιμότητα μεγάλη. Έτσι, και επισκεψιμότητα μεγάλη.
1: Δεν είναι μόνο η επισκεψιμότητα των ανθρώπων που έρχονται, των ιδιωτών. Τα μεγαλύτερα γραφεία του κόσμου έχουν περίπτερα εκεί, τα γραφεία που διακινούν αυτόν τον κόσμο, δηλαδή τον κόσμο που ασχολείται με τη φωτογραφία και την παρατήρηση.
0: Κύριε Γάλιο, είναι πολύς ο κόσμος, δηλαδή αυτή η οικογένεια των ανθρώπων που αγαπάει τη φωτογράφηση, την παρακολούθηση πουλιών, είναι μεγαλώνει από χρόνο σε χρόνο, είναι μια μεγάλη κοινότητα αυτή.
1: Είναι μια τεράστια κοινότητα στην Ευρώπη γενικά, γιατί ο κόσμος έχει ευαισθησίες. Θα σας πω χαρακτηριστικά ότι στην Αγγλία, μόνο στην Αγγλία, υπολογίζεται ότι υπάρχουν πάνω από 2 εκατομμύρια άνθρωποι που ασχολούνται και ταξιδεύουν συστηματικά. Μόνο στην Αγγλία, θα μιλήσω μόνο για την Αγγλία.
0: 2 εκατομμύρια, τι λέτε τώρα.
1: Συστηματικά μόνο γι' αυτό, με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή επισκέπτονται περιοχές όπου είναι αναγνωρισμένη σημασία, υγρότοποι, προστατευόμενες περιοχές όπως είναι η Λίμνη Κερκίνη και διάφορες άλλες παρεμφερείς και παρόμοιες. Μόνο στην Αγγλία, στη Γερμανία, στη Γαλλία, γενικά στην Ευρώπη.
0: Άρα αυτό μας δείχνει την αξία της έκθεσης για τη Λίμνη Κερκίνη. Το ότι συμμετέχουμε εκεί, πόσο σημαντικό είναι αυτό. Δηλαδή που λέμε το 10% αυτό να τους φέρει στην Κερκίνη, τελείωσε. Είσαι μια χαρά. Πάει.
1: Και το ένα αναφέρεις.
0: Και το ένα αναφέρεις, έχετε δίκιο. Να ρωτήσω λίγο, σε σύγκριση με άλλες λίμνες, δεν ξέρω αν είναι εύκολη αυτή η σύγκριση, είμαστε σε καλό επίπεδο, δηλαδή, εκτός τα πλεονεκτήματα της λίμνης. Αυτό που άκουγα εγώ τόσα χρόνια είναι ότι έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε πολύ κοντά στα πουλιά. Σε άλλες λίμνες δεν παρατηρείται αυτό.
1: Κοιτάξτε, ναι. Σε γενικές γραμμές, ναι, η λίμνη Κερκίνη έχει ένα πλεονέκτημα λόγω της μορφολογίας των βουνών και της λίμνης γύρω-γύρω, λόγω της φύσης της να βιάζει και να γεμίζει, γενικά της χρήσης της λίμνης. Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα. Και σε άλλες λίμνες της χώρας συμβαίνει αυτό. Γενικά συμβαίνει σχεδόν παντού. Αλλά το πλεονέκτημα της λίμνης Κερκίνης, θα έλεγα, εκτός από το φυσικό περιβάλλον και το τοπίο, είναι και οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι της που τρέξαν το κομμάτι αυτό.
0: Πολύ
1: και μιλάω για όλους τους ανθρώπους. Μιλάω, θα ξεκινήσω από τους φορείς. Φορείς το παρελθόν που ξεκινήσαν και το αγκαλιάσαν αυτό και το τρέξαν και θα καταλήξουν σε εμάς τους επιχειρηματίες που ασχολούμαστε το κομμάτι αυτό. Γενικά όλο το πακέτο Stream Κερκίνη ευνοεί την κατάσταση αυτή.
0: Από υποδομές μπορούμε να γίνουμε ακόμα πιο καλοί όσον αφορά τις υποδομές.
1: Αυτό είναι μια αλήθεια. Ναι. Μπορούμε να γίνουμε. Χρειάζονται σοβαρές παρεμβάσεις. Σοβαρές παρεμβάσεις. Αυτό δεν θέλω να αναφερθώ στο κομμάτι αυτό.
0: Εντάξει, αλλά πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις.
1: Χρειάζονται σοβαρές παρεμβάσεις, γίνονται γενναίες παρεμβάσεις, προσπαθεί η περιφέρεια, προσπαθούν οι δήμοι όσο μπορούν. Βέβαια, εκεί έχουμε ένα θεματάκι, αν είναι να μιλήσουμε για τους δήμους, θα πρέπει να κάνουν λίγα περισσότερα οι δήμοι, γενικά στο κομμάτι που τους αναλογεί. Αλλά καταλαβαίνω τα προβλήματα που υπάρχουν.
0: Ναι, το ότι είναι περιοχή Natura. Δημιουργεί
1: έχει κάποιους περιορισμούς.
0: Περιορισμούς. Αλλά... Ναι.
1: Γι' αυτό είναι ο ΦΠΚ εκεί, ο οποίος μπορεί να δώσει τις κατευθύνσεις.
0: Να δώσει τις λύσεις. Ναι.
1: Τα ξυλίνα είναι λίγο ιδιαίτερη, γιατί είναι και τεχνητό έργο. Είναι ένα άλλο κομμάτι.
0: Σωστά.
1: Βέβαια, γι' αυτό λέω ότι οι υποδομές είναι αρκετά καλές. Βέβαια, θα μπορούσαν να γίνουν πολλές παρεμβάσεις ακόμα.
0: Ναι. Βέβαια, μεγάλο ρόλο παίζετε εσείς οι επαγγελματίες που κινείστε
1: εκεί.
0: Οι οποίοι εσείς είστε που φέρετε τον κόσμο. Εσείς είστε που ξέρει ο άλλος, ο Γάλλος, ο Άγγλος, ξέρει τον Νίκο τον Γάλλιο, τον παίρνει τηλέφωνο, θα έρθω. Έτσι, θα έρθω να κάνω παρατήρηση πουλιών. Είναι αυτές οι επαφές που έχετε και το έχω δει από κοντά. Το τι επαφές και τι γνωριμίες και τι φιλίες έχετε αναπτύξει με τους ανθρώπους, οι οποίοι επιλέγουν τη Λίμνη Κερκίνη και για τα πλεονεκτήματα που έχει η Λίμνη Κερκίνη, αλλά και για την προσωπική σχέση που έχει αναπτύξει. Και νομίζω ότι αυτό είναι το μυστικό για έναν επαγγελματία του τουρισμού με τον επαγγελματία του τουρισμού, δεν είναι.
1: Έτσι, κάπως έτσι δουλεύει σε όλο τον κόσμο το συγκεκριμένο κομμάτι. Εμπιστεύονται δηλαδή τις υπηρεσίες που τους παρέχουμε. Ξέρουν ότι αν θα στείλουν τους φίλους τους ή αν έρθουν οι ίδιοι, ή αν το γραφείο θα στείλει τους πελάτες του, ότι θα πάνε όλα καλά. Γιατί είναι λίγο ιδιαίτερο το σπορ. Δεν είναι κάτι
0: έτσι,
1: που απλά φιλοξενούμε σε ένα κατάλημα κάποιους ανθρώπους και τους δίνουμε ένα πρωινό και τους πάμε σε μια ταβέρνα. Έχει και άλλες ιδιαιτερότητες. Έχει μια μικρή προσπάθεια, σεβασμό στο περιβάλλον. Έχει πολλά πράγματα που πρέπει να προσέξουμε και να αναδείξουμε έτσι ώστε αυτοί οι άνθρωποι να περάσουν καλά.
0: Εσείς που πάτε, έτσι κάτι τελευταίο, εσείς που πάτε και σε άλλες περιοχές του κόσμου, είπαμε για την Κολομβία νωρίτερα, υπάρχουν πράγματα που γίνονται εκεί που μπορούμε να τα υιοθετήσουμε και εμείς, να πάρουμε ιδέες δηλαδή για το πώς υπάρχουν πολλά. Ναι.
1: Έξε, τα τελευταία ταξίδια που έκανα στην Κολομβία διαπίστωσα έτσι με μεγάλη μου λήψη και χαρά, θα έλεγα μαζί, ότι υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες, πάρα πολλοί άνθρωποι που εργάζονται στο κομμάτι αυτό και εργάζονται συνεργατικά. Συνεργάζονται.
0: Πολύ σημαντικό αυτό.
1: Δηλαδή, αυτό μου άρεσε πάρα πολύ,
0: αυτό
1: γιατί
0: είναι, ναι.
1: Από το ένα lot πηγαίναμε στο άλλο με τηλέφωνο. Μας έλεγαν οι άνθρωποι: θα πάτε σε εκείνο το μέρος για να δείτε τα συγκεκριμένα.
0: Να το μυστικό, μάλιστα.
1: Αυτό είναι το μυστικό, κύριε Ενθουσιάδη. Δεν ξέρω αν σας έδωσα καλή πάσα.
0: Μου δώσατε πολύ καλή πάσα. Αυτό νομίζω...
1: Να καλλιεργήσουμε στη Λίμνη Κερκίνη και γενικά στην περιοχή μας.
0: Κάνατε τον καλύτερο επίλογο, κύριε Γάλλη. Για όλα.
1: Για όλες τις περιοχές. Μπορούμε να συνεργαστούμε με την Ανατολική Μακεδονία, με τη Δυτική Μακεδονία και να δημιουργήσουμε έναν προορισμό κορυφαίο που θα. Θα έρχεται πάρα πολλοί κόσμος για να περάσει τις τρεις περιφέρειες και να δει τις ομορφιές του τόπου, κυρίως την Άγρια Πανίδα και τη Φλωρίδα.
0: Νομίζω ότι έχετε βάλει τον καλύτερο επίλογο. Συνεργαστικά. Συνεργαστείτε και μόνο καλά θα έχουμε από μια συνεργασία. Το κάνω στην Κολομβία, γιατί μην το κάνουμε και εμείς εδώ. Δεν είναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Σε πολλά άλλα μέρη.
0: Έτσι είναι. Κύριε Γάλλιο, θα δοθεί ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έγιναν συμφωνίες. Θα έρθουν το επόμενο διάστημα. Φωτογράφοι, παρατηρητές, που λέω θα έρθουν. Έτσι. Εντάξει, αυτό είναι
1: δεδομένο. Εννοείται και πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ, μάλιστα. Και από όλο τον κόσμο. Μάλιστα. Κύριε Γάλλιο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας. Αυτά λοιπόν από τον Νίκο τον Γάλλιο, αυτή την πολύ σημαντική, εξαιρετική έκθεση που έγινε στην Αγγλία. Ήταν η Περιφερειακή Ενότητα Ερών εκεί. Ο Νίκος ο Γάλλιος ως επαγγελματίας εκεί. Ο ΦΠΚ είχε δικό του περίπτερο. Και πραγματικά έτσι ήταν μια έκθεση η οποία ακούσατε, καταλάβατε ότι είναι μια πάρα πάρα πολύ σημαντική έκθεση η οποία προωθεί αυτόν τον τουρισμό. 37 λεπτά με τους 8. Στέλλα Δόβο, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Έρχεται. ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Earth. Ραδιοφωνικό σταθμός Ερών.

0: Πάμε τώρα, καλημέρα σε όλους τους φίλους ακροατές που στέλνουν τα μηνύματά τους από όλο το νομό, από το Ειδονοχώρι, από ό,τι βλέπω, από τον Μπάμπη και τον Γιώργη, από τη Λιβαδιά, από το Σιδηρόκαστρο. Βλέπω μηνύματα από την Αμφίπολη, από καλούς φίλους που μας στέλνουν την καλημέρα τους. Καλημέρα λοιπόν σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Σέρων. Και πάμε τώρα σε μια ομάδα που και περήφανος μας έκανε και στην Ευρώπη θα βγει και θα ακουστεί το όνομα του Πανσεραϊκού σε όλη την Ευρώπη. Και είναι η γυναική ομάδα μπάσκετ του Πανσεραϊκού. Θυμάστε που έπαιζε πριν από λίγα χρόνια. Δεν υπήρχε καν ομάδα για ένα διάστημα. Και όμως πλέον όχι μόνο μας εκπροσωπεί και εκπροσωπεί όλο το περιφερειακό μπάσκετ με τον καλύτερο τρόπο στην κορυφαία κατηγορία της χώρας, αλλά φέτος θα παίξει και Ευρώπη. Και στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Χρήστο Κυπουρό, από τη γυναική ομάδα μπάσκετ του Πανσεραϊκού, από τους συντελεστές αυτής της επιτυχίας. Κύριε Κυπουρέ, καλημέρα από την Ερτσερών.
1: Καλημέρα και σε εσάς, τι κάνετε?
0: Είμαστε σε ευρωπαϊκό, το ευρωπαϊκό κουστούμι το ετοιμάσατε, όλα εντάξει?
1: Όλα εντάξει.
0: Όλα εντάξει. Ναι, πρέπει να φορέσουμε ευρωπαϊκή εμφάνιση τώρα.
1: Εντάξει, αν και είναι λίγο δύσκολο το πρόγραμμα και θα μπούμε στα βαθιά, γιατί δεν θα παίξουμε κάσπορ κομματικούς, έχουμε απευθείας, είμαστε στους ομίλους του EuroCup,
0: ναι.
1: Που αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να παίξουμε 3 αγώνες εντός και 3 αγώνες εκτός. Θα είναι μια δύσκολη εμπειρία για μας, μια πρωτόγνωρη εμπειρία.
0: Βέβαια, ξεκινάμε πρώτα πόσο περήφανος είστε, γιατί είστε άνθρωπος του αθλητισμού, γεννηθήκατε μέσα στον αθλητισμό, παίξατε μπάσκετ. Πόσο περήφανος είστε που η ομάδα αυτή που μέχρι πριν λίγα χρόνια πέρασε δύσκολες καταστάσεις θα παίξει στην Ευρώπη?
1: Κοιτάξτε, πιο πολύ περήφανοι είμαστε που στα τελευταία παιχνίδια, τα περσινά τελευταία παιχνίδια γέμισε το γήπεδο και υπήρχαν πάρα πολλά παιδιά. Ότι θα παίξουμε στην Ευρώπη σίγουρα είναι ένα κατόρθωμα, αλλά αυτό που θέλουμε εμείς κυρίως είναι να φέρουμε τα μικρά παιδιά στο γήπεδο και να έχουμε ένα γεμάτο γήπεδο.
0: Πόσο σημαντικό είναι αυτό, να πάρετε τα παιδιά από την πλατεία, από τις πλατείες, από όλα αυτά που γίνονται και να πηγαίνουν στο γήπεδο και να παίζουν και μπάσκετ. Ναι.
1: Και να λένε και Πανσεραϊκός.
0: Και είναι να λένε και Πανσεραϊκός, έχετε δίκιο.
1: Είναι. Πολύ σημαντικό. Τα παιδιά λένε ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Πανσεραϊκός. Το θέμα είναι να λένε Πανσεραϊκός. Να είναι κάτι της πόλης και να το χαίρονται και να φοράνε τα χρώματα της ομάδας. Δηλαδή,
0: έχετε
1: όταν
0: δίκιο.
1: Βλέπουμε τα παιδιά να φοράνε τις στολές της ομάδας, είναι το πιο χαρμόσυνο που μπορεί να δει.
0: Ξέρετε, αν αγαπάει
1: τον. Εκεί αισθάνεσαι περήφανο.
0: Έτσι. Παραπάνω. Και αν αγαπάει τον Πανσεραϊκό, θα αγαπήσει και τον τόπο του, θα αγαπήσει και τις αίρες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, να πούμε λίγο ποιες είναι οι ομάδες στην κλήρωση που θα αντιμετωπίσουμε.
1: Εντάξει, η κλήρωση ήταν λίγο δύσκολη για μας. Θα αντιμετωπίσουμε τη Μομπελιέ από τη Γαλλία, θα αντιμετωπίσουμε την ΕΝΕΑ από τον Κοροσδό από την Πολωνία και την Ενσίνο από την Ισπανία.
0: Τι ενημέρωση έχουμε για αυτές τις ομάδες?
1: Εντάξει, η γαλλική ομάδα είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Πέρσι νομίζω είχε φτάσει μέχρι τα ημιτελικά, άμα δεν κάνω λάθος. Και οι άλλες οι δύο ομάδες, η ΕΝΕΑ από τον Κοροσδό ήταν από τις πάρα πολύ καλή ομάδα τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα έχει κάνει μια καινούργια ομάδα. Θα δούμε, αλλά και πάλι βαδίζει σε διαφορετικά δεδομένα από ό,τι βαδίζουμε εμείς. Όπως και η Ενσίνο από την Ισπανία. Όλες οι ισπανικές ομάδες είναι πάρα πολύ δυνατές.
0: Τώρα, από κάθε όμιλο προκρίνονται δύο πρώτοι.
1: Οι δύο πρώτοι από κάθε όμιλο.
0: Εντάξει, είναι δύσκολη κλήρωση, η αλήθεια είναι αυτή. Παιχνίδια θα γίνουν έξι παιχνίδια δηλαδή.
1: Ξεκινάμε στις 15 Οκτωβρίου που θα παίξουμε μέσα στο Γκορζό. Μετά στις 22 την επόμενη εβδομάδα θα παίξουμε με την Μομπελιέ εδώ πέρα.
0: 22 Οκτωβρίου με την Μομπελιέ στις Αίρες, έτσι.
1: Σωστά.
0: Ενώ το πρώτο παιχνίδι.
1: 15 του μηνός, 15 Οκτωβρίου μέσα στην Πολωνία.
0: Στην Πολωνία. Άρα 22 Οκτωβρίου εδώ με την Μομπελιέ, ναι.
1: Μετά 29 Οκτωβρίου παίζουμε με την Ενσίνο μέσα στην Ισπανία. Και μετά ξεκινάει ο δεύτερος γύρος αρχές Νοεμβρίου, πάλι με την ΕΝΕΑ από την Κορζόβου εδώ, με την Πολωνική εδώ στην Σέρες. Μετά πάμε εκτός του Μομπέλια και μετά ξαναγυρνάμε εδώ με την Ενσίνο.
0: Εντάξει. Πανσεραϊκός παντού Ευρώπη δηλαδή. Έτσι, πολύ σημαντικό. Τώρα, να ρωτήσω λίγο, είμαστε έτοιμοι? Ξέρετε, το έχω ακούσει πολύ από κόσμο έξω. Ανησυχούν κάποιοι? Θα παίξουμε στο γήπεδο, γιατί παίζει ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Είναι 3 ευρωπαϊκά παιχνίδια εδώ. Το γήπεδο πρέπει να έχει κάποιες προδιαγραφές. Κάποια από αυτά τα παιχνίδια πιθανότατα είναι και τηλεοπτικά. Θα είμαστε έτοιμοι να γίνουν τα παιχνίδια εδώ? Γιατί ακούγεται έξω ότι μπορεί να μην είμαστε έτοιμοι και να παίξουμε αλλού. Υπάρχει τέτοια περίπτωση, όχι?
1: Θεωρώ και πιστεύω ότι θα παίξουμε εδώ. Δεν έχουμε κανένα παράπονο μέχρι αυτή τη στιγμή από το Δήμο σε ό,τι έχουμε ζητήσει τα προηγούμενα χρόνια. Είμαστε σε διαβουλεύσεις με το Δήμο το τι πρέπει να γίνει στο γήπεδο, έστω τα ελάχιστα για να μπορέσουμε να παίξουμε εδώ. Και θεωρώ ότι ο Δήμος θα είναι με το μέρος της ομάδας όπως ήταν μέχρι τώρα και θα μπορέσουμε και θα αγωνιστούμε στην πόλη μας.
0: Παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν πολλές στο γήπεδο, στο κλειστό γυμναστήριο.
1: Οι ελάχιστες δεν είναι πάρα πολλές παρεμβάσεις. Απλά θα πρέπει κάτω. Έχει κάποιες παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στα ηλεκτρονικά, κάποιες αλλαγές στο ταμπλό. Θα πρέπει όμως οι βασικές παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν είναι στο έδαφος και στις γραμμές του γηπέδου. Δεν επιτρέπεται να υπάρχει καμία άλλη γραμμή στο γήπεδο πέρα από το μπάσκετ για να μπορέσουμε να παίξουμε στα ευρωπαϊκά.
0: Θα γίνει εύκολο είναι αυτό να γίνει, έτσι δεν είναι?
1: Εντάξει, θα γίνει. Λίγο θα φέρει μια εγκατοστούρα σε όλα τα υπόλοιπα αθλήματα στην πόλη.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος για να μπορέσουν όλοι να είναι ευχαριστημένοι και να μπορέσουμε να παίξουμε και εδώ.
0: Δεν μπορούμε να μπαίνουμε τα γραμμές, δεν ξέρω τώρα αν μπορώ τεχνικά να το πω αυτό, για να μην δημιουργηθεί προβλήματα και με τις άλλες ομάδες.
1: Είναι λίγο δύσκολο να μπαίνουν πριν από το μάτι και να βγαίνουν μετά το μάτι, γιατί είναι αρκετές. Θα το δούμε. Έχουμε ενημερώσει και το Δήμο. Ο Δήμος νομίζω θα ενημερώσει και τις ομάδες, τουλάχιστον μέχρι το Δεκέμβριο, να βρεθεί μια λύση. Κάποτε να διαμορφωθούν οι ομάδες του βόλεϊ και του χάντμπολ κάπου αλλού και μετά να ξαναγυρίσουν να μένουν στο κλειστό πάνω.
0: Άρα δεν θα υπάρξει, δεν θα βρεθεί λύση, λέτε?
1: Θεωρώ ότι θα βρεθεί λύση και θα παίξουμε.
0: Ναι. Τώρα, να ρωτήσω ότι γιατί έχετε βγάλει τα εισιτήρια διαρκείας, είναι πολύ σημαντικό. Εσείς κάνατε το χρέος σας προς εμάς, τους φιλάθλους που αγαπάμε το μπάσκετ και αγαπάμε τον αθλητισμό. Πρέπει να κάνουν και οι φιλάθλοι το χρέος προς εσάς. Έχουν βγει τα διαρκείας και σε καλές τιμές, αν δεν κάνω λάθος, έτσι?
1: Κοιτάξτε, το απλό το διαρκείας νομίζω είναι εξωπραγματική τιμή. Δηλαδή είμαστε η ομάδα που συμμετέχει στο EuroCup με το μικρότερο σε κόστος εισιτήριο. Είναι των 70 ευρώ. Με τα 70 ευρώ με το εισιτήριο διαρκείας περιλαμβάνει μέσα και τους αγώνες του πρωταθλήματος και τους αγώνες του κυπέλου και τους αγώνες της Ευρώπης.
0: Α, δηλαδή με τα 70 ευρώ έχεις όλα τα παιχνίδια. Ελλάδα, όλα πρωτάθλημα, κύπελο και Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή βγαίνει 2 ευρώ το κάθε παιχνίδι. Πρέπει να βγει
1: πολύ
0: μικρό.
1: Κάπου εκεί.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Εντάξει,
1: αυτό είναι το κοστολόγιο. Ναι. Εντάξει, υπάρχουν τα δευτήρια στο κέντρο που είναι αριθμημένες θέσεις που είναι λίγο πιο ακριβό και υπάρχουν και τα κόρτσιπ μέσα στο γήπεδο που είναι ακόμη πιο ακριβό το εισιτήριο. Αλλά το βασικό εισιτήριο είναι των 70 ευρώ, το οποίο νομίζω ότι μπορεί ο καθένας ερεύνης να αγοράσει ένα εισιτήριο διαρκείας.
0: Ξεκίνησε τώρα αυτή η διαδικασία πώληση των εισιτήριων διαρκείας?
1: Έχει ξεκινήσει, αλλά ελπίζουμε να κορυφωθεί εκεί τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο. Περιμένουμε τη μεγάλη ζήτηση. Ναι.
0: Ωραία. Το πρωτάθλημα πότε ξεκινάει?
1: Το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει στις 4 Οκτωβρίου.
0: 4 Οκτωβρίου. Ωραία. Κοίταξε, και πέρυσι η παρουσία του κόσμου ήταν καταλυτική και σημαντική, και φέτος νομίζω ότι ο κόσμος θα είναι και πάλι δίπλα στην ομάδα. Αυτό έλειπε, να μείνει και φέτος, έτσι δεν είναι?
1: Εντάξει, ο κόσμος ήταν δίπλα στην ομάδα και πέρυσι ήταν δίπλα στην ομάδα. Αυτό που επιθυμούμε εμείς, γιατί έχουμε μπει η ομάδα, όπως αντιλαμβάνεστε όλοι, έχει μεγαλύτερες απαιτήσεις από ό,τι έχει τα προηγούμενα χρόνια, είναι και οι επιχειρηματίες της πόλης, αν μπορούν να στηρίξουν την ομάδα με κάποιες χορηγίες. Ναι. Αυτό είναι το μεγάλο μας ζήτημα αυτή τη στιγμή. Ότι
0: υπάρχει ανταπόκριση μέχρι στιγμής? Ναι.
1: Υπάρχει, θα μπορεί να υπάρξει καλύτερη.
0: Και μεγαλύτερη στήριξη από τους επιχειρηματίες. Ναι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτές οι ομάδες πιθανότατα να φέρουν και κόσμο εδώ. Και οι ελληνικές ομάδες του πρωτάθλημα φέρουν κόσμο. Αυτοί κινούνται μες στην πόλη, αφήνουν τα χρήματά τους εδώ, κλείνουν σε ξενοδοχεία. Τα ξενοδοχεία ουσιαστικά είναι ένας κύκλος εργασιών, οι προμηθευτές και όλα αυτά. Νομίζω βοηθάτε την τοπική οικονομία, άρα και η τοπική οικονομία πρέπει να βοηθήσει εσάς. Έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, είναι τεράστιο πλήγμα το ότι ο Πασαραϊκός στο ποδόσφαιρο έπεσε στη Β' Εθνική. Και αυτό θα το αντιληφθεί η αγορά μας πολύ καλύτερα.
0: Έτσι.
1: Θα το αντιληφθεί πάρα πολύ σκληρά φέτος, γιατί. Κακά τα ψέματα, όταν υπήρχαν οι μεγάλες ομάδες, τα μεγάλα μάτς που έπαιζε το ποδόσφαιρο, γέμιζε η πόλη.
0: Έτσι, να έχετε δίκιο. Ναι. Να πούμε λίγο ότι για την ενίσχυση ομάδας έγιναν μεταγραφές και φέτος και καλές μεταγραφές.
1: Μεταγραφές έγιναν. Η ομάδα έχει στηθεί, δεν έχουν ανακοινωθεί απλά οι μεταγραφές.
0: Πόσες μεταγραφές έχουν
1: φέτος
0: γίνει?
1: Νομίζω κάποιες 7 είναι μεταγραφές.
0: 7 μεταγραφές, έτσι. Ναι,
1: ναι, ακριβώς το νούμερο.
0: Κάνατε και φέτος έτσι. Ανεβάσετε τον πύχη. Δηλαδή, μαθαίνω ότι και οι μεταγραφές είναι καλές και χρήματα δώσατε αρκετά να φέρετε καλές παίκτρες. Συνεχίζετε.
1: Καλές.
0: Δηλαδή.
1: Ναι. Το θέμα είναι να προσπαθήσουν να βρουν τη χημεία μεταξύ τους για να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε ένα ανταγωνιστικό σύνολο.
0: Ναι.
1: Και εντάξει, το ανταγωνιστικό σύνολο στην Ευρώπη θα είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Να μην γελιόμαστε.
0: Ναι,
1: είναι
0: ναι,
1: πάρα
0: ναι.
1: πολύ δυνατές ομάδες.
0: Ναι.
1: Το θέμα όμως για μας, το κυρίαρχο ζήτημα, είναι να μπορέσουμε στην Ελλάδα πάλι να είμαστε στις υψηλές θέσεις, στην τέταρτη, πέμπτη θέση, να καθιερωθούμε.
0: Ο
1: δηλαδή,
0: στόχος,
1: μια
0: κύριε
1: ομάδα...
0: Κυπουρέ, αυτός θα είναι και φέτος, ναι, τέταρτη, πέμπτη θέση, Ευρώπη, έτσι.
1: Ο στόχος είναι αυτός.
0: Έξοδος, ναι, στην Ευρώπη.
1: Γιατί εντάξει, δεν μπορούμε να χτυπήσουμε ούτε τον Αθηναϊκό, ο οποίος θα φτάσει σε ένα μπάτζετ 3 εκατομμυρίων, ούτε τον Παναθηναϊκό που θα είναι κάποιος στο 1,5 εκατομμύριο, ούτε τον Ολυμπιακό που θα είναι στο 1 εκατομμύριο. Μιλάμε, τα δικά μας τα μπάτζετ δεν έχουν καμία σχέση με αυτά τα μπάτζετ. Οπότε εμείς παλεύουμε για το δικό μας πρωτάθλημα που είναι από την τέταρτη θέση και μετά.
0: Μάλιστα. Να στηρίξουν οι επιχειρηματίες, είναι πολύ σημαντικό αυτό, με τις χορηγίες, διαφήμιση θα κάνουν, έτσι. Να στηρίξει ο κόσμος. Να πάνε όλα καλά, υπάρχουν και υποδομές, δηλαδή έρχονται κοριτσάκια να ασχοληθούν με το μπάσκετ, που είναι επίσης πολύ σημαντικό αυτό που είπαμε στο ξεκίνημα της συνομιλίας μας για τα νέα παιδιά.
1: Ξεκίνησε ο κόσμος να είναι δίπλα, ξεκίνησαν οι γονείς να είναι δίπλα, ξεκίνησαν παιδιά να έρχονται να παρακολουθούν, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που σας είπα στην αρχή.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έρχονται να παρακολουθούν, να λένε τα παιδιά πάμε να δούμε τον αγώνα.
0: Ναι, είναι πάρα
1: εγώ το βλέπω και από τα δικά μου τα παιδιά, που εντάξει, εγώ okay, είμαι μέσα στο γήπεδο, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά και παιδιά από τις ακαδημίες και μικρά αγοράκια τα οποία λένε πάμε να δούμε το μάτσο.
0: Πολύ σημαντικό αυτό, γιατί ξέρετε κύριε Κυπουρέ, μετά τον COVID κάποια παιδιά δυστυχώς έφυγαν από τον αθλητισμό και τώρα στο χέρι μας είναι αυτά τα παιδιά να τα ξαναβάλουμε εμείς έτσι μέσα στον
1: αθλητισμό. Και όπως και να το κάνουμε, έχουν αλλάξει οι εποχές. Δεν είναι στις εποχές παλιές που ήμασταν εμείς με μια μπάλα που πηγαίναμε έξω και παίζαμε όλη την ώρα και οπότε
0: έτσι,
1: είχαμε
0: έτσι
1: το να πάμε.
0: Υπήρχαν
1: να
0: δούμε. Υπήρχαν οι αλάνες, θυμάστε, δίπλα στο γήπεδο του Πασαραϊκού, το βοηθητικό, το γνωστό βοηθητικό, πάνω το κλειστό γυμναστήριο. Όλοι ήμασταν με μια μπάλα. Δυστυχώς έχουν αλλάξει. Πλέον είναι ένα κινητό στην πλατεία, εκεί στην Ομαρχία, σε διάφορα μέρη. Δυστυχώς έχουν αλλάξει τα πράγματα.
1: Το ξέρω, το ζω και όλα, γιατί έχω και εγώ δύο μικρά παιδιά, οπότε αντιλαμβάνεσαι.
0: Πώς μπορούμε να πετάξουμε τα κινητά και να πιάσουμε την μπάλα. Ναι, κύριε Κυπουρέ, ναι, σας ακούμε.
1: Υπάρχει στα Σκαριά ένα τεράστιο τουρνουά. Ένα τεράστιο τουρνουά για την πόλη των Σερών.
0: Ναι.
1: Που αν όλα πάνε καλά, θα έρθουν τρεις πάρα πολύ μεγάλες ομάδες στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου.
0: Ναι.
1: Και ίσως θα είναι το μεγαλύτερο τουρνουά στην Ευρώπη από θέμα ποιότητας ομάδων.
0: Ναι. Ποιες ομάδες θα είναι?
1: Αν όλα πάνε καλά, θα είναι ο Ολυμπιακός, ο Αθηναϊκός και ο Ερυθρός Αστέρας.
0: Μπράβο. Εντάξει, μεγάλη. Ολυμπιακός, Αθηναϊκός και Ερυθρός Αστέρας. Τι λέτε τώρα. 12-13 Σεπτεμβρίου, έτσι.
1: 12-13 Σεπτεμβρίου.
0: Εδώ στο κλειστό γυμναστήριο Σερών. Μάλιστα.
1: Εδώ, άμα θυμάστε και πέρσι, είχαμε κάνει το πρώτο τουρνουά και τη Μανουλίδου.
0: Ναι.
1: Και μάλλον το δεύτερο τουρνουά και τη Μανουλίδου θα είναι.
0: Πολύ σημαντικό και δεν ξεχνάμε ποτέ έναν άνθρωπο που βοήθησε πάρα πολύ. Και ήταν παθιασμένος με τον Σαραϊκό Αθλητισμό, η Κέτη Εμμανουηλίδου. Η προετοιμασία πότε ξεκινάει?
1: Η προετοιμασία 24 Αυγούστου είναι η πρώτη προπόνηση του Ρωτσίνου.
0: Ωραία. Χρήστος Κυπουρός, γυναική ομάδα μπάσκετ του Πανσαραϊκού. Πολύ σημαντικό αυτό που κάνετε. Κάνετε φιλάθλους του Πανσαραϊκού, κάνετε ανθρώπους να αγαπάνε την πόλη. Θα μας δοθεί ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Και βέβαια αυτό που είπαμε, έτσι να στηρίξουν οι επιχειρηματίες, να έρθουν να σας πιάσουν, να βάλουν μια χορηγία, μια διαφήμιση. Ο κόσμος αγοράς τα διαρκείας και να είναι μια πολύ καλή χρονιά. Άλλωστε, μετά τον υποβασμό του Πανσαραϊκού, εσείς εκπροσωπείτε σε πολύ υψηλό επίπεδο τον Σαραϊκό αθλητισμό. Κύριε Κυπουρέ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Καλημέρα να είστε.
0: Καλή χρονιά να έχουμε. Γεια σας. Γεια σας. Χρήστος Κυπουρός από τη γυναική ομάδα μπάσκετ του Πανσαραϊκού που παίζει Ευρώπη φέτος. Έτσι το λέμε αυτό. Πολύ σημαντικό και το λέμε με χαρά. Δύσκολες βέβαια οι ομάδες, και η γαλλική και η πολωνική και η ισπανική, είναι τρεις πολύ δύσκολες ομάδες, αλλά ο Πανσαραϊκός θα ταξιδέψει και Πολωνία και Ισπανία και Γαλλία, θα ακουστεί το όνομα του Πανσαραϊκού παντού και εδώ βέβαια θα έρθουν οι ομάδες να παίξουν εντός έδρας και βέβαια το τουρνουά, πολύ δυνατό τουρνουά, μακάρι να γίνει, που θα γίνει από ό,τι λέει ο κύριος Κυπουρός, δεύτερο τουρνουά Κέτη Εμμανουηλίδου. Όταν έρχεται εδώ Ολυμπιακός Αθηναϊκός, που θα είναι τα φαβορή της φετινής κατηγορίας με Ερυθρό Αστέρα, καταλαβαίνετε τι τουρνουά θα είναι αυτό. Ακόμα μια μεταγραφή για την ανδρική ομάδα μπάσκετ του Πανσεραϊκού. Τι είπα τώρα, έχω τα μηνύματα. Ακόμα μια μεταγραφή για τον Πανσεραϊκό, τον ποδοσφαιρικό Πανσεραϊκό. 13η, ας ελπίσουμε να μην είναι και γρουσούζικη. Ο Βασίλης Βαρσάμης, ο οποίος γεννήθηκε το 2007, αγωνίζεται ως αμυντικός μέσος, αγωνιζόταν στον Ολυμπιακό Β' και βέβαια έχει αγωνιστεί και στην ΑΕΛ. Ο 17χρονος μέσος, ο οποίος υπέγραψε στον Πανσεραϊκό, αποκτήθηκε από τον Πανσεραϊκό, πρόκειται για έναν εξαιρετικό ποδοσφαιριστή. Και να πούμε ότι ξεκίνησε από την υποδομή της ΑΕΛ, Πήρε μεταγραφή στον Ολυμπιακό, έπαιζε στην ομάδα Β του Ολυμπιακού. Είναι πολύ σημαντικό γιατί φέτος θα υπάρχει αυτό το format στη Super League 2 στο ποδόσφαιρο, ότι δηλαδή θα παίζει αναγκαστικά, υποχρεωτικά στην ενδεκάδα ένας νεαρός ηλικία παίκτης. Ο Πασαριακός λοιπόν απέκτησε αυτόν τον ποδοσφαιριστή, τον Βασίλη Βαρσάμι, 13η μεταγραφή. Και βέβαια να πούμε ότι έτσι 19χρονος και να πούμε ότι θα γίνουν και άλλες μεταγραφές και άλλες προσθήκες. Ο Πασαριακός, ο οποίος θα κάνει σε 3-5 πηγάδια της Νάουσας το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του.

Λοιπόν, σε αυτό το σημείο πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη Στέλλα Δόβα από τις Λύπεις των Ήχων. Σε πολύ λίγο θα είναι κοντά σας η Δέσποινα Γιαννακίδου και η Θάλια Καμπουρίδου. Θα σας κρατήσω την τροφή για το επόμενο 2ωρο. Να είστε καλά, να έχετε την υγεία σας, να προσέχετε τον εαυτό σας. Σήμερα προσοχή μεγάλη, γιατί σήμερα και σήμερα συνεχίζεται ο καύσωνας και η θερμοκρασία, ειδικά το μεσημέρι, θα ανέβει αρκετά. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Έχει ανακοινώσει ο Δήμος Αίρων και κάποιες κλιματιζόμενες αίθουσες. Για όσοι είστε έξω σε κάποια δουλειά και δεν αισθάνεστε καλά, να πάτε λίγο να δροσιστείτε και όχι μόνο. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Δεν παίζουμε τον καύσωνα. Έτσι, πρώτο Θεός, θα τα πούμε αύριο το πρωί. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλημέρα, σέρες.

0: Sport News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Άνδρας με μαχαίρι τραυμάτισε ελαφρά στα χέρια δύο Αμερικανούς τουρίστες στην Ακρόπολη. Άμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες έσπευσαν στην περιοχή μετά από αναφορά για άνδρα που κρατούσε μαχαίρι και απειλούσε διερχόμενους πολίτες. Αρκετά δύσκολες μέρες, καθώς οι θερμοκρασίες θα χτυπήσουν κόκκινο. Το θερμόμετρο θα ανέβει πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου. Εγκύκλιο με οδηγίες προφύλαξης του γενικού πληθυσμού και ευπαθών ομάδων εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας, ενώ σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εργασίας υπενθυμίζει στους εργοδότες τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων με πάυση εργασιών όπου απαιτείται. Από την 5η προβλέπεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Ευνοείται η εξάπλωση πυρκαγιών, που καθώς παραμένει υψηλός ο κίνδυνος στην Αττική και σε πολλές περιοχές της χώρας. Το State Department προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις του Ιράν σε αμερικανικούς στόχους παγκοσμίως εξαιτίας των οξυμένων εντάσεων στη Μέση Ανατολή. Η κατάσταση ασφαλείας παραμένει περίπλοκη και υπάρχει πιθανότητα για απρόβλεπτη κλιμάκωση, ανέφερε σε ανάρτησή του το Υπουργείο Εξωτερικών. Επέστησε την προσοχή των Αμερικανών πολιτών και διπλωματών, ειδικά στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον του Ιράν. Έπληξαν στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, ναυτικές εγκαταστάσεις, θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, καθώς και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας. Οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν και σταμάτησαν δύο τάνκερ, το ένα ελληνικό. Την ίδια ώρα το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι σχεδόν 100 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν τραυματιστεί. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει πρόταση των διαμεσολαβητών για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, χωρίς ωστόσο να έχει εγκαταλείψει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ. Τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειρίας, ψηφίζονται σήμερα οι νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή της σύνταξης μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου. Καταργούμε μια μεγάλη κοινωνική αδικία 10 ετών, η οποία ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες. Εισάγουμε ένα νέο, δίκαιο και κοινωνικό ευαίσθητο πλαίσιο, αποκαθιστώντας τις στρεβλώσεις, ανέφερε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Τέλος, τα ηλεκτρικά πατίνια για τους ανήλικους κάτω των 17 ετών. Προσψήφισε σήμερα το νομοσχέδιο που προβλέπει επίσης την απαγόρευση σε εταιρείες να πουλούν ή να μισθώνουν ηλεκτρικά πατίνια σε ανήλικους, καθώς και την υποχρεωτική ασφάλισή τους. Ξυλώθηκε κύκλωμα μαμούθ με εικονικά τιμολόγια. Συγκεκριμένα, οι ίδιοι άνθρωποι εμφανίζονται κατ' επανάληψη να συμμετέχουν σε διαφορετικές επιχειρήσεις, είτε ως διαχειριστές, είτε ως ομόρυθμοι ή ετερόρυθμοι εταίροι. Επιπλέον, νέες εταιρείες ιδρύονταν διαδοχικά αμέσως μετά τη διακοπή λειτουργίας προηγούμενων επιχειρήσεων ή μετά από αλλαγές της μετοχικής τους σύνθεσης. Σοβαρές ζημιές λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης και των ισχυρών ανέμων στη Δράμα. Έπεσαν δέντρα και κολόνες ηλεκτροδότησης, πλημμύρισαν δρόμοι.
0: Καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, με άνοδο της θερμοκρασίας έως 38 βαθμούς στην Αττική, ως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth. Ραδιοφωνικό σταθμός Ερών.
3: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
4: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
4: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-37107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
0: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώνα.

0: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους από την Earth Seron.
1: Σας καλημερίζουμε όλες και όλους στην παρέα μας. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους στις συχνότητες μας. Ελληνική ραδιοφωνία, ραδιοφωνικό σταθμό Seron, Earth Seron, με τον Νίκη με το Σίγμα, είναι ο τίτλος της εκπομπής μας. Με τον Νίκη με το Σίγμα θα δούμε όλα όσα συνθέτουν την επικαιρότητα σήμερα. Σήμερα που αναμένεται μια ιδιαίτερα ζεστή ημέρα.
0: Τρίτη 21 Ιουλίου, να μπει στο σπίτι, να ανοίξει το air conditioner και να μην ξαναβγεί. Πού θα πας? Ψηλές θερμοκρασίες σήμερα, προσοχή. Ιδιαίτερα σε ευπαθείς ομάδες, ηλικιωμένους ανθρώπους. Αν δεν είναι κάτι απαραίτητο που πρέπει οπωσδήποτε να σας βγάλει από το σπίτι, αφήστε το για τις άλλες μέρες. Έρχονται δροσερές μέρες, θα τα δούμε στη συνέχεια αναλυτικά. Οπότε μην το κάνετε σήμερα. Εάν πάλι σώνει και καλά πρέπει να βγείτε, κάντε γρήγορα τη δουλίτσα σας. Και αν θέλετε έτσι να κάνετε και μια βολτίτσα παραπάνω, υπάρχουν κλιματιζόμενες αίθουσες. Έχουν ανακοινωθεί ήδη από το Δήμο Σερών. Θα σας πούμε πού μπορείτε να πάτε για να καθίσετε κάποιες ωρίτσες. Και όχι μόνο όσοι θέλουν να κάνουν τη βόλτα τους.
1: Βέβαια, σε ανάρτησή του, ο ευρωβουλευτής του Πασό Κινάλ, αλλά και πυροτέχνης μετεωρολόγος, ο κ. Αρναούτογλου, έγραφε χθες ότι δεν αρκεί το καλοκαίρι, λέει, να κοιτάζουμε μόνο πόσο ψηλά θα φτάσει η θερμοκρασία. Η πολύ ζέστη μπορεί να φορτίσει την ατμόσφαιρα με μεγάλη ενέργεια και όταν συνδυαστεί με υγρασία, ψυχρότερο αέρα ψηλότερα και ευνοϊκούς τοπικούς ανέμους, μπορεί να προκαλέσει απότομη και βία εκδήλωση αστάθειας. Κάτι τέτοιο είχαμε χθες το βράδυ. Βέβαια δεν μπορούμε να πούμε για την περιφερειακή μας ενότητα ότι είχαμε έντονο μπουρίνι, υπήρξαν μικροπροβλήματα με πτώσεις δέντρων, είχαμε μικροατυχήματα, είχαμε διακοπή ηλεκτροδότησης σε χωριά της Ηράκλειας, είχαμε προβλήματα στη συνδική με έντονη βροχόπτωση και βέβαια είχαμε έντονη δραστηριότητα, πάρα πολλές οι αστραπές χθες. Στην πόλη των Σερών όμως η βροχή ήταν περιορισμένη, ωστόσο είχαμε ακραία καιρικά φαινόμενα στη γειτονική Δράμα, στα Μάλγαρα της Θεσσαλονίκης, λόγω αυτής του συνδυασμού τέλος πάντων των μοντέλων που δημιουργούν τα ισχυρά μπουρίνια. Γι' αυτό καταλήγει ο κύριος Αρναούτογλου, ορισμένες φορές το πιο επικίνδυνο μέρος μιας πολύ θερμής μέρας δεν είναι οι 40 βαθμοί το μεσημέρι, αλλά τα λίγα λεπτά ενός ξαφνικού βραδινού μπουρινιού. Μες. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και κυρίως είχαμε και χαλαζοπτώσεις σε κάποιες περιοχές που είναι πάρα πολύ, πώς το λένε, δημιουργούν σοβαρές έτσι, επιπτώσεις και καταστροφές, κυρίως στις καλλιέργειες.
0: Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε μέχρι αυτή την ώρα για τον νομό Σερών. Εάν έχετε διαφορετική εικόνα εσείς, μπορείτε παρακαλώ να μας ενημερώσετε, να τηλεφωνήσετε και να μας δώσετε καινούργια στοιχεία. Αυτό το δέντρο που έπεσε στο εγκινήσει αυτοκίνητο, ευτυχώς ο οδηγός πρόλαβε και βγήκε ο άνθρωπος έξω από το χαροπό και δεν είχαμε άλλο είδους προβλήματα. Δώστε μας μια εικόνα, αν έχετε κάποια στοιχεία περισσότερα, με χαρά θα σας ακούσουμε. Τι ώρα είναι, 9 και 10 πρώτα λεπτά, έως τις 11 θα είμαστε μαζί σήμερα. Έχουμε και σήμερα μια γεμάτη ατζέντα και θα δούμε μια σειρά από θέματα που έχουν σχέση με την πόλη και την περιφερειακή ενότητα Σερών. Εδώ στη συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στην ΕΡΤ Σερών. Η Στέλλα Δόβα είναι μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Στα μικρόφωνα είναι η Θάλια Καμπουρίδου και η Δέσποινα Γιαννακίδου. Και τα τηλέφωνα της εκπομπής που πάντα είναι ανοιχτά για όλους εσάς, τους αγαπημένους μας και μπορείτε να καλείτε. 2-3-21-0-55-900, 2-3-21-0-55-638.
1: Σήμερα λοιπόν το δικό μου εορτολόγιο δεν έχει καμία αναφορά ούτε σε γιορτή, αλλά ούτε και σε κάποια παγκόσμια ημέρα. Τίποτα. Το δικό σου. Ψάχνεις γλυκό τώρα εσύ, γι' αυτό δεν...
0: Όχι, λέω τώρα να σχολιάσω, να μην σχολιάσω, έχω κουραστεί να σχολιάζω.
1: Εντάξει, είπαμε για τις γιορτές, το δικό μου είναι λιτό, απέριτο και ουσιαστικό. Άμα είναι σημαντική γιορτή την αναφέρει, άμα δεν είναι δεν την
0: λοιπόν,
1: αναφέρει.
0: Λοιπόν, σήμερα είναι το εορτολόγιο, βάσει του εορτολογίου. Τιμάται η μνήμη των μαρτύρων Ακακίου Γεωργίου, Ευγενίου Θεοδόρου Θεοφίλου, Ιούστου Ματθαίου και Τροφίμου και είναι σύναξη υπεραγίας Θεοτόκου εν της Αρματίου.
1: Γι' αυτό δεν αναφέρει τίποτα.
0: Δεν υπάρχει κάποιο γνωστό όνομα που να γιορτάζει. Και το γλυκό μας σήμερα είναι φιστίκι. Φιστικάκι.
1: Τι φιστικάκι?
0: Λοιπόν, πατεσπάνι σοκολάτας, ασυρόπιαστο.
1: Από εδώ ξεκινάμε αρνητικά τώρα.
0: Ναι, ξεκινάμε με τα μείον τώρα, έτσι. Παντεσπάνη σοκολάτα, σα σιρόπιαστο. Μους νομίζω ότι είναι καραμέλα. Νομίζω ότι είναι καραμέλα. Επάνω μια μου σοκολά και επάνω μια γενναία δόση από μου φιστικιού. Αμύγδαλα, ξερά, σοκολάτα και φιστίκια φουλ επάνω στην τούρτα. Ωραία φαίνεται. Εμένα το φιστίκι μου αρέσει γενικά. Σε παγωτό μου αρέσει.
1: Εγώ δεν μπορώ να αντιληφθώ αυτή την τρέλα το τελευταίο διαστήματος, τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι.
1: Όχι λάβα φιστικιού, όχι πραλίνα φιστικιού.
0: Λάβα φιστικιού.
1: Ναι, οπουδήποτε το βρίσκεις. Ένα πράσινο πράγμα που τρώγεται για παγωτό. Αδυνατό να το καταλάβω.
0: Το πράσινο πράγμα που τρώγεται για παγωτό μου αρέσει.
1: Για παγωτό, ναι. Μέσα στις σοκολάτες επίσης, μία στρώση από ένα πράσινο επίσης.
0: Αυτές ήταν οι Ντουμπάι γνωστές, οι οποίες είναι τόσο γλυκές που νομίζεις ότι ακόμη κι εγώ.
1: Δεν ξέρω. Δεν έχει ξασθενήσει. Για ένα διάστημα υπήρχε μεγάλη τρέλα με αυτό το φιστίκι, σαν να το ανακαλύψαμε για πρώτη φορά.
0: Ναι, τώρα μπορεί να είναι και τούρτα παγωτό αυτή που βλέπω. Είναι παγωτάκι.
1: Εάν είναι παγωτό, δικαιούται να είναι ασυρόπιαστο, νομίζω το παντεσπάνι.
0: Γιατί?
1: Έχεις δει σιροπιασμένο σε τούρτα παγωτό?
0: Ναι, έχω δει.
1: Δεν έχω εντρυφήσει τόσο. Μπορεί και να υπάρχει, τι να πω.
0: Ναι.
1: Άλλωστε, έχεις εξειδίκευση στο συγκεκριμένο θέμα, δεν μπορώ να πω τίποτα. Mm. Έχεις δίκιο.
0: Να πούμε καλημέρα.
1: Φυσικά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ξεκινάμε. Καλημέρα.

0: Ο καιρός σήμερα.
1: Ο καιρός σήμερα. Τι καιρό λέτε να έχουμε σήμερα? Με ηλιοφάνεια, υψηλές θερμοκρασίες στα περισσότερα τμήματα της χώρας. Νεφός θα έχουμε κατά τόπους στα ορεινά υπηρετικά της χώρας, με ασθενείς ανέμους, κυρίως στο Ιόνιο και στο Αιγαίο. Ενώ περαιτέρω άνοδο θα σημειώσει θερμοκρασία, η οποία θα ξεπεράσει τοπικά

0: Οι άνεμοι δεν θα πνέουν δυνατά. 2 με 3 από φόρ και στο Αιγαίο και στο Ιόνιο. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια σήμερα, στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 με 3 από φόρ από νότιες νοτιοανατολικές διευθύνσεις και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 28 έως 41 βαθμούς Κελσίου.
1: Πάντως και η χθεσινή μέρα ήταν ιδιαίτερα ζεστή. Βέβαια σε εμάς είχαμε εκείνο το αεράκι από το απόγευμα και μετά που εντάθηκε προς τις 10 και είχαμε μια δροσερή σχετικά με τα δεδομένα της ημέρας και αυτά που περιμέναμε νύχτα. Ωστόσο χθες μέχρι τις 5.30 το απόγευμα είχαμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε διάφορα σημεία της χώρας και είναι χαρακτηριστικό ότι 24 σταθμοί από το αυτόματο δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών έδειξαν τιμές πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ 159 σταθμοί έδειξαν θερμοκρασία πάνω από 37 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες σημειώθηκαν στην Ρίζα Κορινθία, στη Μακρακόμη Φθιώτιδα, στην Ολένη Ηλίας, στα Φάρσαλα και στο Γυναικόκαστρο Κιλκής. Και η αλήθεια είναι ότι το Γυναικόκαστρο Κιλκής το έχω μάθει από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Δεν ήξερα την ύπαρξη αυτού του χωριού, αλλά κάθε χρόνο, βίαλας, είναι στις περιοχές, έτσι το θυμάμαι, που συγκεντρώνει οι υψηλότερες θερμοκρασίες. Είναι στην πρώτη σειρά, οπότε θέλοντας και μη, γνώρισα το Γυναικόκαστρο Κιλκής. Πάμε να δούμε τώρα τι προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για την πόλη και την περιφερειακή μας ενότητα, γιατί έχουμε προετοιμαστεί και υψηλές θερμοκρασίες. Η αλήθεια είναι ότι χθες τέτοια ώρα ήμασταν σε ένα κόκκινο χρωματικά πλαίσιο που σήμαινε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Όχι ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει, αλλά έχουμε κατέβει μια βαθμίδα. Είμαστε στο πορτοκαλί που σημαίνει υψηλές θερμοκρασίες, με τον υδράργυρο στη μέγιστη τιμή του να φτάνει τους 38 βαθμούς. Αλλά θα έχουμε και αλλαγές, σημαντικές αλλαγές το επόμενο διάστημα, στη συνοπτική πρόγνωση 4 ημερών που έχω μπροστά μου. Να δώσουμε και μια προοπτική ότι ζέστη σήμερα και αύριο, ωστόσο από την Πέμπτη θα έχουμε σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας, με τον υδράργυρο να εμφανίζει η μέγιστη τιμή τους 32 βαθμούς και την Παρασκευή να περνάμε στο γαλανό χρωματικά πλαίσιο που σημαίνει χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή, βροχόπτωση και ο υδράργυρος να φτάνει μόλις στους 30 βαθμούς στη μέγιστη τιμή του. Όταν η μέση θερμοκρασία, η μέση μέγιστη μάλλον θερμοκρασία του Ιουλίου για το διάστημα 2013-2024 ήταν οι 34 βαθμοί. Βέβαια σε αυτό το διάστημα είχαμε και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, είχαμε και πολύ υψηλές θερμοκρασίες, με την υψηλότερη να σημειώνεται 2 χρόνια πριν και συγκεκριμένα στις 18 Ιουλίου του 2024, με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 41 βαθμούς, 41,1 πριν από 2 χρόνια. Θυμάστε, πριν από 2 χρόνια είχαμε μια παρατεταμένη καλοκαιρία με υψηλές θερμοκρασίες που είχε ξεκινήσει από το Πάσχα και κράτησε μέχρι τον Οκτώβριο. Σήμερα η μέρα ξεκίνησε με έναν ήλιο για συντροφιά από νωρίς το πρωί. Έτσι θα συνεχίσουμε. Ο υδράργυρος στη μέγιστη τιμή του θα φτάσει τους 38 βαθμούς στις 3 το μεσημέρι. Αύριο με καθαρό το σεραϊκό ουρανό θα ξεκινήσει η μέρα. Αραιή συννεφιά τις πρώτες πρωινές ώρες, αλλά αυτό δεν θα αλλάξει σε τίποτα. Στη συνέχεια θα καθαρίσει ο σεραϊκός ουρανός, θα έχουμε ηλιοφάνεια. Ο υδράργυρος και αύριο στους 38 βαθμούς, στη μέγιστη τιμή του, ενώ η θερμοκρασία θα είναι υψηλή μέχρι και αργά το βράδυ. Δηλαδή, από τους 38 βαθμούς που θα είναι η μέγιστη τιμή στις 3 το μεσημέρι, ο υδράργυρος θα πέσει στις 6, μόλις στους 35. Και σκεφτείτε ότι ήδη θα έχουμε δεχτεί ένα θερμικό φορτίο από νωρίς το πρωί, που ούτε θα καταλάβουμε αυτή τη μικρή διαφορά. Πάλι 38 θα αισθανόμαστε. Και μέχρι τις 9 το βράδυ, ο υδράργυρος θα παραμείνει στους 30 βαθμούς, κάτι που θα γίνει και σήμερα. Γι' αυτό και θα θεωρήσουμε ότι θα διανύσουμε δύο ζεστές μέρες, και τη σημερινή και η αυριανή. Αλλά είπαμε, υπάρχει προοπτική με περισσότερη δροσιά από την Πέμπτη και έπειτα. Για τους φίλους μας στην Ανατολική Μακεδονία και τον Ευρωκόπη, αφού στείλουμε την πιο δροσερή μας καλημέρα, βέβαια εκεί δεν έχουν ανάγκη, δροσιά έχουν. Μπορεί σήμερα να έχουν υψηλή θερμοκρασία για την εποχή και να είναι στο πορτοκαλί χρωματικά πλαίσιο, αλλά φανταστείτε ότι η υψηλή θερμοκρασία του Ευρωκοπίου σήμερα, οι 33 βαθμοί, θα είναι η

χαμηλότερη δική μας από την Πέμπτη. Από αύριο επιστρέφουν οι τιμές των Ευρωκόπη στην κανονικότητα, με τον υδράργυρο να φτάνει μόλις στους 31 βαθμούς και έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή την Πέμπτη και πολύ χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες την Παρασκευή, με τον υδράργυρο να φτάνει μόλις τους 25 βαθμούς. Δηλαδή το βραδάκι χρειάζεται ζακετούλα, οπωσδήποτε. Για σήμερα όμως στον Ευρωκόπη ο καιρός θα είναι καλοκαιρινός, καθαρός ο ουρανός στον Ευρωκόπη, ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία στους 33 βαθμούς θα είναι η μέγιστη θερμοκρασία που θα σημειωθεί σήμερα στις 3 το μεσημέρι. Και αύριο καλοκαιρινός ο καιρός, με τον ήλιο να ξεπροβάλλει από το πρωί σε έναν καθαρό ουρανό και να σημειώνει τη μέγιστη τιμή του στους 31 βαθμούς. Θερμοκρασία που θα διατηρηθεί μέχρι και αργά το απόγευμα.

0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό ΕΡΤ.
1: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
2: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό ΕΡΤ.
3: Οι εφημερίδες γράφουν.
4: Πάμε στα πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Τύπος Θεσσαλονίκης. Τέλος τα ηλεκτρικά πατίνια για τους ανήλικους οδηγούς. Υποχρεωτική ασφάλιση, πρόστιμα και ηλεκτρονικό μητρό για όλους τους χρήστες. Αλλάζουν οι κανόνες κυκλοφορίας με αυστηρότερες συγκρίσεις στη Βουλή. Πάλι αλλάζουν. Δεν είχαμε νομοσχέδιο γι' αυτό το θέμα.
5: Τώρα γίνονται πιο αυστηροί.
4: Πιο αυστηροί. Άιντε να δούμε. Κεντρικό.
5: Από τον τύπο της Θεσσαλονίκης, περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Τι ζητά ο ΑΣΑ προς νέο καθεστώς και για τις απολύσεις. Με παρέμβαση του οργανισμού ζητά να περιοριστεί η προστασία και να μειωθούν οι αποζημιώσεις. Στην Ελλάδα η προειδοποίηση απόλυσης είναι από 1 έως 4 μήνες ανάλογα με την προϋπηρεσία. Όσο αυξάνονται τα χρόνια εργασίας, τόσο μεγαλώνουν η περίοδος προειδοποίησης και η αποζημίωση απόλυσης. Γίνεται ακόμη πιο αυστηρό το πλαίσιο για τις ομαδικές απολύσεις. Οι αλλαγές αυτές προτείνονται με την επίφαση της κινητικότητας των εργαζομένων. Η φράση είναι σε εισαγωγικά.
4: Εφημερίδα Star. Αυτός είναι ο έρωτας της Σύσης, γράφει. Στο φως ο καλογυμνασμένος επιχειρηματίας που ξεμιάλισε την παρουσιάστρια. Κερκυραίος και 10 χρόνια νεότερός της, ο μεσογειακός εραστής Στέφανος.
5: Ο μεσογειακός εραστής.
4: Ναι. Είναι ο πρώτος άνδρας που μπήκε στο σπίτι της μετά το διαζύγιο.
5: Δηλαδή αυτή η φωτογραφία τώρα που εγώ βλέπω είναι η φωτογραφία του μεσογειακού εραστή.
4: Έτσι λέει.
5: Μάλιστα.
4: Και καταρχάς τι μας ενδιαφέρει εμάς, με ποιον είναι ερωτευμένη η κοπέλα αυτή.
5: Για να είναι πρωτοσέλιδο, κύριο θέμα, προφανώς είναι πολύ σημαντικό.
4: Ναι.
5: Επαναλαμβάνω εγώ τώρα όμως.
4: Ναι.
5: Αυτό που βλέπω είναι μεσογειακός εραστής. Γιατί στο μυαλό μου. Δεν είχα το μεσογειακό εραστή, αλλά ναι. Λέμε τώρα.
4: Δεν το σκέφτηκα και
5: δεν
4: ποτέ.
5: Αλλά ναι.
4: Τώρα που το συζητάμε.
5: Αλλά είναι αυτός ο συγκεκριμένος.
4: Ναι. Αγγελική Ηλιάδη. Μου αρέσει να είμαι αφέντρα. Τα ερωτικά βίντεο και η ανήθικη πρόταση.
5: Συνεχίζουμε. Και επιστρέφουμε στην πραγματικότητα. Ρίζοσπάστης. Να δυναμώσει ο αγώνας ενάντια στην εμπλοκή στο μακελιό. Κλιμακώνεται ο πόλεμος από την Ουκρανία έως το Ορμούζ. Πρωταγωνίστρια της εμπλοκής η κυβέρνηση που ανέλαβε και τη διοίκηση των ασπίδες. Παίζουν τις ζωές των εργατών κορώνα γράμματα οι εφοπλιστές με τα κέρδη τους. Διεύρυνση των επιθέσεων κατά του Ιράν από τις ΗΠΑ, νεκροί Αμερικανοί στρατιώτες από τις Ιρακινές επιθέσεις, ναυτικό αποκλεισμό Σαουδική Αραβία, ανακοίνωσαν οι Χούθοι.
4: Ο λόγος. Στο ζενίθ του καύσωνα, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για ακραίες θερμοκρασίες που τοπικά θα αγγίξουν τους 42 με 43 βαθμούς Κελσίου. και το θέμα με τα ηλεκτρικά πατίνια εδώ και εδώ, μάλλον στην πρώτη σελίδα. Παρελθόντα ηλεκτρικά πατίνια για ανήλικους κάτω 17 ετών. Τέσσερις νέες παρεμβάσεις.
5: Εν τω μεταξύ, τώρα που λέει στο Ζερίς του Καύσωνα, έβλεπα ένα ρεπορτάζ, σύνδεση μάλλον είχαν, ναι, με την παραλία της Βουλιαγμένης στην Αττική, οι συνάδελφοι, ναι, που κάνουν την πρωινή εκπομπή στο Earth News, ναι, όπου πήγαιναν κάποιοι με τα καρεκλάκια τους, 6 ώρα το πρωί, έτσι, ναι, 6 και 10, τα έβαζαν στην παραλία για να πιάσουν θέση.
4: Ναι, 6 ώρα το πρωί.
5: 6 και 10, ναι.
4: Ναι.
5: Απίστευτο. Κόντρα. Δέσμευση του Τσίπρα για κατάργηση πανελλαδικών. Όλες οι αλλαγές που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της Ελλάς για την παιδεία. Προτείνει για την τεχνητή εκπαίδευση πτυχίο και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος μέσα σε 2 χρόνια.
4: Και κάτω αυτή η ιστορία με την Κλωσάρ, την άστεγη, που δήλωνε ότι δεν είχε πού να μείνει και έμενε τελικά σε μια βιλάρα με πισίνα. Μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ. Ξεσκέπασε η ΑΔΕ σε έλεγχο. Φοβερό. Η Καθημερινή. Στις πλάτες των συνεπών οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί. Η επιβάρηση τελική τιμή φτάνει σχεδόν τα 6 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Κεντρικό της εφημερίδας. Και επίσης στην πρώτη σελίδα η κληρονομιά ενός διαφορετικού Μουντιάλ. Χιλιάδες Ισπανοί στην πλατεία της Κιβέλης στη Μαδρίτη περιμένουν το πούλμαν με τους πρωταθλητές του κόσμου. Το παγκόσμιο κύπελο που ολοκληρώθηκε ήρθε να αναθεωρήσει πολλά από όσα ξέραμε για το ποδόσφαιρο. Από την εξορία σε εισαγωγικά της ομάδας του Ιράν έως την παρέμβαση του Τραμπ στον Ινφαντίνο και τα προσοδοφόρα διαλύματα ενυδάτωσης.
5: Συνεχίζουμε την εφημερίδα Μανιφέστο. Το rebranding της νέας καταστροφής. Σοφία Βούλτευση. Οι επιτυχίες Τσίπρα σε αριθμούς. Δεκάδες φόροι, μείωση εισοδήματος, capital controls, αδυναμία αποπληρωμής δανείων, θηλιά στο λαιμό των επιχειρήσεων, αστάθεια στο τραπεζικό σύστημα. Η φράση εισαγωγικά προφανώς από τις δηλώσεις της κυρίας Σοφίας Βούλτευση, η οποία όμως δεν φιλοξενείται με φωτογραφία στο πρωτοσέλιδο. Αντίθετα, υπάρχει μια φωτογραφία του κυρίου Τσίπρα. Πού τη βρήκαν, πώς την έκαναν.
4: Και αυτό το πουκάμισο. Ναι.
5: Το οποίο του είναι στενό, έτσι.
4: Ναι.
5: Έχει διάφορα ανοίγματα, δεν κουμπώνουν, ναι, τα κουμπιά. Πού τη βρήκαν αυτή τη φωτογραφία. Και επίσης δείχνει και σαφώς μεγαλύτερο τώρα ο κύριος Τσίπρας.
4: Ναι. Και πάνω στον υπέρτιτλο, αυτό πάλι. Όλα για όλα από τα διαπλεκόμενα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Κωδικός βυθίστε το Μητσοτάκη. Τα μεγάλα συγκροτήματα των μέσων ενημέρωσης τορπιλίζουν τη Νέα Δημοκρατία. Με συγχωρείτε. Και αναζητούν πρόθυμο σε εισαγωγικά ηγέτη για να ελέγξουν το μέλλον της χώρας.
5: Σημαίνει κάτι τέτοιο.
4: Αστεία. Μπορώ να καταπιώ κιόλας με αυτό το αρκοντήσιο. Έχει κλείσει ο λαιμός μου. Κόβει σε εισαγωγικά την τώρα από τα ψηφοδέλτια. Ο κύριος Μητσοτάκης οδηγεί την κυρία Μπακογιάννη στην έξοδο από την πολιτική 37 έτη μετά την πρώτη εκλογή της. Την ενημέρωσε ότι αρνείται να την περιλάβει στο επικρατείας όπου θα τερμάτιζε τη θητεία της. Κεντρικό της εφημερίδος. Συγγνώμη λίγο, με συγχωρείτε, Αλιά μου. 3,73 δισεκατομμύρια χρωστά το δημόσιο σε ιδιώτες.
5: Ναι, και άγνωστο βέβαια που θα το δώσει. Γιατί θα χρωστάσει στο δημόσιο, σου λένε οι ημερομηνίες είναι αυτές. Αν το δημόσιο χρωστάει σε σένα, ναι, εντάξει, καιρός να είσαι, να ζήσεις κάποια στιγμή.
4: Άντε, θάλια, εσπρέσο. Για το γοητευτικό, όπως τον είπε αυτό, εραστή της Μεσογείου.
5: Α, εδώ είναι γοητευτικός.
4: Α, γοητευτικός. Ναι, εσπρέσο.
5: Εσύ χαμογελά και πάλι.
4: Άιτε.
5: Ποιος είναι ο γοητευτικός επιχειρηματίας που έκλεψε την καρδιά της Χριστίδου? Η γνωριμία στην Κέρκυρα το Πάσχα και η πρώτη τους απόδραση.
4: Τώρα κοιτάξτε να δει τι γίνεται. Λέει αντίδοτο στο καύσωνα. Πρέπει να το πούμε τώρα αυτό, έτσι. Κυρίες της showbiz σε ανάσα δροσιάς. Ούτε μία δεν ξέρω από αυτές τις κυρίες της showbiz. Αλλά όταν λέμε showbiz, δηλαδή όταν... Ας πούμε, έφυγε από τη ζωή πρόσφατα η Μάρο Κοντού. Όταν έχεις τέτοια μεγανθύρια και διαβάζεις ρεπορτάζ, δεν λέω γι' αυτό, γενικά μιλάω, και βλέπεις οι κυρίες της showbiz και βλέπεις ούτε καν τις ξέρεις. Ναι. Και λες, ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ πέρα, τι να συγκρίνω με τι.
5: Εντάξει, μιλάμε για άλλα μεγέθη τώρα, για το συζητάμε.
4: Ναι, και δεν μιλάω για το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, γενικά το λέω. Ελεύθερη ώρα, εγώ είμαι.
5: Ναι,
4: εγώ είμαι. Προφητεία για Αττίλα 3, όταν η Ελλάδα θα έχει πετρέλαια. Το χρονικό της βάρβαρης τουρκικής εισβολής, νέες αποκαλύψεις για το Κυπριακό, ενώ οι ένοχοι και οι προδότες τη γλίτωσαν. Πίσω από τις κυβερνήσεις Ελλάδος, ΗΠΑ κινούσε τα νήματα ο Χένρι Κίσιγκερ. Βελόπουλος, η τραγωδία του ελληνισμού ήταν αποτέλεσμα οργανωμένης προδοσίας. Κεντρικό της εφημερίδας. Και έχει ένα... Είναι ο κύριος Τσίπρας, υποτίθεται, σε σκίτσο. AI είναι μάλλον.
5: Εννοείται.
4: Ναι, AI. Που είναι άρρωστος. Ορός αυταπάτης, λέει
5: και
4: πάνω.
5: Και ψευδεστήσεων.
4: Ναι. Τσίπρας, εντατική. Είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης με το πιεσόμετρο περί την πίεση και λέει θα μας αρρωστήσεις εσύ. Με κεφαλαία το εσύ. Ο άρρωστος Τσίπρας και ο αφανισμός της δυτικής οικογένειας.
5: Ο Τσίπρας θα την αφανίσει.
4: Δυτική οικογένεια, τι εννοούμε, λίγο έτσι να παραπροσδιορίσουμε τα μεγέθη, σε παρακαλώ.
5: Θα αφανίσει δυτική οικογένεια.
4: Η Ατζέντα 2030, το κόμμα Σαμαρά και ο ευνηδιασμός Μητσοτάκη. Όλα αυτά σε ένα ρεπορτάζ στη σελίδα 3 της εφημερίδος και Σύλλογο Συγγενών Θανόντων στο Μάτι ζητούν έρευνα για ομαδικό τάφο στη Νέα Μάκρη. Ένα θέμα για αυτή την τραγωδία.
5: Ελεύθερος τύπος για τη συνέχεια. Στα τρία είναι χωρισμένο το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Τρίτη σήμερα, και όπου τρίτη για τον ελεύθερο τύπο είναι η μέρα που αφιερώνει θέμα από, αναλυτικό κιόλας σχετικά με τις προσλήψεις. Καθώς κυκλοφορεί κάθε τρίτη το ειδικό ένθετο οκτασέλιδο με τίτλο «Αγορά εργασίας». Οι 44 προκηρύξεις για 4.665 προσλήψεις για μόνιμους και εποχικούς στο δημόσιο, σε δήμους, 10 νοσοκομεία, σωφρονιστικά καταστήματα, οργανισμούς, η κατανομή θέσεων αναφορέα, ειδικότητα, τα δικαιολογητικά, τα προσόντα, η διαδικασία, η προθεσμία για τις αιτήσεις. Δεύτερο θέμα. Στις εκλογές του 2027 η χώρα χρειάζεται ισχυρή κυβέρνηση. Η Κυριακή της Κάλπης είναι μία και μοναδική. Οι κάλπες θα στηθούν την άνοιξη, αλλά εμείς θα τρέχουμε σαν να είναι αύριο. Η Νέα Δημοκρατία είναι πάνω απ' όλα ομάδα και οι ομάδες κερδίζουν. Πακέτο ΔΕΘ με μέτρα για τη μεσαία τάξη και ιδιαίτερα για τους επαγγελματίες και μικρομεσαίους. Τεστ αξιοπιστίας η φετινή ΔΕΘ απέναντι στις κάλπικες υποσχέσεις. Όλα αυτά σε εισαγωγικά από τις φράσεις του Πρωθυπουργού. Και σπάει ταμεία η Οδύσσια. Άνοιγμα. Με 151.415 εισιτήρια στην Ελλάδα και 226,1 εκατομμύρια σε δολάρια σε ολόκληρο τον κόσμο.
4: Κοίταξε, και η αρνητική διαφήμιση είναι.
5: Εννοείται.
4: Έτσι. Η Εφημερίδα των Συντακτών, ανώνυμη εταιρεία εμπορίας πολιτισμού. Η κυβέρνηση προσφέρει την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας σε ιδιωτική εκμετάλλευση. Η ΑΕ ιδιωτικού δικαίου θα διαχειρίζεται με κερδοσκοπικά κριτήρια για 50-50 χρόνια αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και ιστορικούς τόπους, εισιτήρια και αναψυκτήρια, την κινητή και ακίνητη πολιτιστική περιουσία της χώρας. Όχι στο ξεπούλημα και στην υποθήκευση του πολιτισμού από το συντονισμό σωματείων του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Πάντως, σχετικά με το ΕΣΥ, έχει ένα θέμα στην πρώτη σελίδα, η Εφημερίδα των Συντακτών. ΕΣΥ, λείπουν πάνω από 20.000 νοσηλευτές. Τα στοιχεία καταρρύπτουν τα μυθεύματα. Άδωνη Γεωργιάδη γράφει η εφημερίδα που έχει καταλυτικό ρεπορτάζ στις σελίδες έρευνα στο φακό της Εφημερίδα των Συντακτών. Δημοκρατία. Αμετανόητος και επικίνδυνος. Ρεσιτάλ Θράσους από Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζει ότι έχει την μπάλα, αλλά έχει χάσει το παιχνίδι με την πραγματικότητα και την κοινωνία. Ξεπλένει τους εμπλοκομένους στο σκάνδαλο ΠΚΕΠΕ. Καμία αυτοκριτική, καμία ανάληψη ευθύνης. Αυτοδιασύρθηκε και ο Νικήτας Κακλαμάνης. Έδωσε συγχωροχάρτη και στον εαυτό του, ο Πρωθυπουργός. Άβολοι και μοιραίοι βουλευτές προτίμησαν τη σιωπή και τη συνενοχή.
4: Απογευματινή. Τρέχουμε όλοι σαν να είναι αύριο οι εκλογές. Τα μηνύματα Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Πρώτον, ψήφο στην άνοιξη του 27, μοναδική η Κυριακή της Κάλπης. Δεύτερον, η Ελλάδα δεν αντέχει αδιέξοδα κυβερνησίας ή παζαριών. Τρίτον, δεν θα ενδώσουμε στον πειρασμό του πλεονάσματος παροχολογίας. Εννοεί ότι δεν θα δοθούν άλλα επιπλέον χρήματα με κουπό, ξέρω πώς τα λένε αυτά. Ευνοημένοι μικρομεσαίοι και ελεύθεροι επαγγελματίες στη ΔΕΘ. Εκρηκτικό κοκτέιλ με λαϊκισμό και δημαγωγική σκανδαλολογία. Το ΠΑΣΟΚ κρύβεται πίσω από ένα δειλό παρόν στην αναθεώρηση. Κεντρικό της εφημερίδας και μια φωτογραφία που δεν ευνοεί τον κύριο Μητσοτάκη. Τον αδικεί νομίζω. 8 χρόνια μετά την τραγωδία, η τελική λίστα των νεκρών στο Μάτι ζητούν, την τελική λίστα των νεκρών στο Μάτι ζητούν οι συγγενείς, ο ομαδικός τάφος στη Νέα Μάκρη, οι αταυτοποίητες σωροί, τα ερωτήματα και τα σκοτεινά σημεία. Πω πω, τι τραβάνε αυτοί οι άνθρωποι, 8 χρόνια μετά.
5: Και με την απογευματινή ολοκληρώσαμε την επισκόπηση των εφημερίδων πανελλαδικής κυκλοφορίας.

0: Πάμε στο τοπικά φύλλα τώρα, καθημερινός παρατηρητής. Θέλω λίγο βοήθεια, Θάλια. Τον ανοίγεις τη σελίδα, την ανοίγεις.
1: Ένα λεπτό, να πάω εκεί, δεν είμαι. Θέλεις να...
0: Λοιπόν, να πούμε λίγο το κεντρικό. Κακή εικόνα στους Δήμους και νέα ερωτήματα για την κυβερνητική αξιολόγηση. Τι δείχνει η πρόσφατη έρευνα για τους αιρέους δημάρχους. Στο ήδη επιβαρημένο τοπίο της λειτουργίας των Δήμων, το κυβερνητικό σχέδιο χρηματοδότησης. Στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών, τα αποτελέσματα ανέδειξαν το Δήμο Μανώλη Παπά σε ψηλότερες θέσεις. Κεντρικό της εφημερίδας.
1: Πού να βοηθήσω.
0: Ποιος είναι ο κύριος κάτω από τον Μπόζη. Τον κύριο Μπόζη, τον κύριο Δήμαρχο Ζήχνης. Υποθέτω ότι είναι ο κύριος Στάτσιος. Γιατί ναι. Έχει τους δημάρχους, αλλά δεν είναι φυσιογνωμικά ο κύριος Στάτσιος.
1: Ναι, προφανώς στην προσπάθεια να κάνουν τη φωτογραφία κάτι. Η τεχνητή νοημοσύνη κάτι έκανε, τα δικά της.
0: Λοιπόν, ανασφάλεια, θυμός, απελπισία, ο καθρέφτης ελληνικής κοινωνίας σήμερα. Ένα άρθρο του Πασχάλη Τόσιου. Κερδίλια, η ανοικοδόμηση για τα νέα έργα δίνουν αναπτυξιακή προοπτική στην περιοχή. Όταν το Σύνταγμα γίνεται εργαλείο τακτικισμών. Σύγχυση στην αγορά των Σερών την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων. Ήταν τελικά, δεν ήταν ανοιχτά, τα περισσότερα καταστήματα, έτσι νομίζω. Ροδολίβο Σερών οριοθετήθηκε γρήγορα η πυρκαγιά σε δασική έκταση. Και το Οθωμανικό Λουτρό των Σερών περιμένει την ανάδειξή του. Το παράδειγμα του Μπέι Χαμάμ Θεσσαλονίκης δείχνει το δρόμο. Είναι ένα άρθρο, ένα καλογραμμένο άρθρο από τη Διαμάντο Φραγκεδάκη.
1: Σημερινό Σερών. Παγκόσμια πρωταθλήτρια Ισπανία στο Μουντιάλ 2026. Η Ισπανία σήκωσε το τρόπαιο του Μουντιάλ και βρέθηκε στην κορυφή του ποδοσφαιρικού κόσμου για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Νίκησε 1-0 στην παράταση στην Αργεντινή. Κορυφαίος παίκτης ο Ρόδρι και καλύτερος νέος ο Κουμαρσί, γράφει η εφημερίδα και χαρακτηριστική φωτογραφία από τους πανηγυρισμούς. Διαρκές έγκλημα παράνομης κατοχής, ανοιχτή πληγή στην καρδιά του ελληνισμού, Μητσοτάκης για τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Με επιτυχία δόθηκε η πρεμιέρα της κωμωδίας Νεφέλες του Αριστοφάνη από το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών την Τετάρτη 16 Ιουλίου. Τραυματισμός στην παιδική χαρά του ΙΚΑ, ανακοίνωση του Δήμου Σερών. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, 8 χρήσιμες οδηγίες που σώζουν ζωές για την ασφάλεια στο νερό. Και με το λιοντάρι στο στήθος για τη φετινή σεζόν, Κοτσόπουλος και Μορέιρα στις Σέρες.
0: Εγώ απλά θέλω να πω λίγο μία κουβέντα. Ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί εμείς που έχουμε δημόσιο λόγο, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, ή λόγω επαγγέλματος, ή λόγω των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ή λόγω των social, που ο καθένας μου παίρνει ένα τηλέφωνο και λέει διάφορα στο YouTube ή οπουδήποτε. Τελευταία είχαμε μία ανακοίνωση από τον Σύλλογο Κινητικά, δεν είναι... Με κινητικές δυσκολίες.
1: Κινητικά αναπήρων.
0: Κινητικά αναπήρων. Που διαμαρτύρονται για μια influencer, όπως αναφέρεται, η οποία είπε κάτι δημόσια, το οποίο είναι εξοργιστικό. Και χωρίς καμία διάθεση να υποδείξουμε συμπεριφορές σε κανέναν, απλά μιλάμε για ανθρώπους που πληγώνονται, στεναχωρούνται και, εν πάση περιπτώσει, είναι τόσο άδικο. Με αυτή την έννοια, την ανθρώπινη πλευρά. Και την κοινωνική βεβαίως.
1: Καλά, και εμένα δεν είναι θέμα δίκιο και άδικο. Είναι απαράδεκτο.
0: Είπα, ναι, το θεωρώ απαράδεκτο. Και εάν το κοινωνικό, ας πούμε, δεν μας πείθει ότι πρέπει να συμπεριφερόμαστε έτσι, ας το δούμε λίγο ανθρώπινα. Ανθρώπινα. Σεραϊκόν Θάρρος. Αναβαθμίζονται το πρώτο ΕΠΑΛ και το Μουσικό Σχολείο Σερών. Με εντατικούς ρυθμούς η εργασία ανακαίνησης, αυτοψία της Δημάρχου Βαρβάρας Μητλιάνκα. Φωτεινή Αραμπατζή, στην τελική ευθεία η ενίσχυση των Σεραίων ριζοπαραγωγών, τη ζήτησε από τον Μαργαρίτη Σχοινά. Θεόφρος Λονταρίδης, δικαίωση, η αλήθεια έλαμψε. Η Ισπανία κατέκτησε το δεύτερο παγκόσμιο κύπελό της, λύγησε την Αργεντινή στην παράταση και αιτήσεις για επιδόματα στους κατοίκους που επλήγησαν από την πυρκαγιά στην κοινότητα Ινούσας.
1: Την πρόοδο την έχουμε στα χέρια μας, μας την έστειλαν οι συνάδελφοι, αλλά είναι σε μια μορφή που δεν μπορούμε να ανοίξουμε το αρχείο. Του στείλαμε μήνυμα να μας το ξαναστείλουν και όταν θα ξανά έχουμε στα χέρια μας το πρωτοσέλιδο, το παίρνουμε σε μορφή φωτογραφίας. Όταν μπορούμε να το διαβάσουμε, φυσικά με χαρά θα σας μεταφέρουμε τα θέματα που φιλοξενεί σήμερα η πρώτη σελίδα της πρόοδου.

0: Λοιπόν, και χθες με το ξαφνικό αυτό μπορεί να σημειώθηκαν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Θα δούμε στη συνέχεια ποιες περιοχές, κυρίως στο Δήμο Ηράκλειας, έμειναν χωρίς ρεύμα περίπου μια μισή ώρα. Στο μεταξύ, οι προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης θα σημειωθούν σήμερα στον Δήμο Νέα Ζύχνης και συγκεκριμένα σε τμήματα της τοπικής κοινότητας Γαζόρου από το πρωί ως τις 3 μετά το μεσημέρι. Επίσης, θα πρέπει να σας πούμε ότι ήδη υπάρχει σχετική ανακοίνωση για την περιοχή της Ηράκλειας, καθώς είναι προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτροδότησης για αύριο. Έχουμε τις διακοπές.
1: Ναι, έχουμε τις διακοπές. Οι διακοπές που σημειώθηκαν χθες ήταν από τις 10 το πρωί, από τις 10 το βράδυ έως τις 12 παρατέταρτο. Νέα Τηρολόη, Σκοτούσα, Γεφυρούδη, Αναγέννηση, Καλά Δένδρα, Καλόκαστρο, Βαμβακιά και Λιβαδοχώρη. Ήτανε για σχεδόν 2 ώρες παρά 1 τέταρτο. Λόγω της κακοκαιρίας, των δυνατών ανέμων και του μπουρινιού που εκείνη την ώρα ήταν σε εξέλιξη.

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Άνδρας επιτέθηκε απρόκλητα με μαχαίρι και τραυμάτισε ζευγάρι Ελληνοαμερικανών τουριστών. Η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά στα χέρια, ενώ ο άνδρας σοβαρότερα, καθώς έχει χάσει αρκετό αίμα. Ο δράστης με ψυχολογικά προβλήματα λίγο αργότερα κινητοποιήθηκε και συνελήφθη από τους αστυνομικούς. Αρκετά δύσκολες μέρες, καθώς οι θερμοκρασίες θα χτυπήσουν κόκκινο. Αύριο η ζέστη θα γίνει πιο έντονη σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο. Το θερμόμετρο θα ανέβει πάνω από τους 40 βαθμούς και σε κάποιες περιοχές θα αγγίξει ακόμα και τους 42. Εγκύκλιο με οδηγίες προφύλαξης του γενικού πληθυσμού και ευπαθών ομάδων εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας, ενώ σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εργασίας υπενθυμίζει στους εργοδότες τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων με παύση εργασιών όπου απαιτείται. Από την Πέμπτη προβλέπεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα, με τις μέγιστες της τιμές να υποχωρούν στα επίπεδα των 32 έως 34 βαθμών. Οι δήμοι των περιοχών στις οποίες αναμένονται υψηλότερες θερμοκρασίες έχουν θέσει σε λειτουργία κλιματιζόμενους χώρους. Οι ίδιες συνθήκες αυξάνουν σημαντικά και τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών που παραμένει υψηλό στην Αττική, αλλά και σε πολλές ακόμη περιοχές της χώρας. Το State Department προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις του Ιράν σε αμερικανικούς στόχους παγκοσμίως. Εξαιτίας των οξυμένων εντάσεων στη Μέση Ανατολή, η κατάσταση παραμένει περίπλοκη και υπάρχει πιθανότητα για απρόβλεπτη κλιμάκωση, ανέφερε σε ανάρτησή του το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον του Ιράν, έπληξαν στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, ναυτικές εγκαταστάσεις, θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις σε περιοχές που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ. Στην Αγγλία η αμόλυβδη πλησιάζει ξανά τα 2 ευρώ το λίτρο, όπως είπε στο σταθμό μας ο πρόεδρος των πρατηριούχων και εμπόρων καυσίμων Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου. Σε 14 νομούς της χώρας, όπως τις Κυκλάδες, κυμαίνεται στα 2,01 μέχρι 2,24 ευρώ το λίτρο. Τάχθηκε υπέρ μιας κοινής απόφασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση του φόρου κατανάλωσης. Η κυβέρνηση πάντως δεν προσανατολίζεται σε μονομερή μείωση των φόρων στα καύσιμα. Τέλος της περικοπές των συντάξεων χειρίας, ανάσα για χιλιάδες δικαιούχους. Ψηφίζονται σήμερα οι νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή της σύνταξης μετά την παρέλευση της τριετίας. Καταργούμε μια μεγάλη κοινωνική αδικία 10 ετών, η οποία ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες. Εισάγουμε ένα νέο δίκαιο και κοινωνικά ευαίσθητο πλαίσιο, αποκαθιστώντας τις στρεβλώσεις, ανέφερε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Η τεχνική εκπαίδευση κερδίζει έδαφος. Το εκπαιδευτικό σύστημα της Ευρώπης αλλάζει για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του αύριο. Όπως είπε στο Earth News Radio 105,8, υφυπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Βλάσης, η αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης δεν είναι απλώς μια μεταρρύθμιση, είναι επιλογή εθνικής αναπτυξιακής πολιτικής. Η Ελλάδα, πρόσθεσε, όπως και παντού στον κόσμο, χρειάζεται σύγχρονες δεξιότητες. Τεχνική εξειδίκευση χρειάζεται ανθρώπινο δυναμικό που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της οικονομίας. Αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή η αγορά είναι οι ποιοτικές σπουδές σε σύγχρονα εργαστήρια, σε νέες ειδικότητες, σημείωσε ο Υφυπουργός Παιδείας. Στη Βουλή τίθεται σήμερα προς ψήφιση το νομοσχέδιο που απαγορεύει σε εταιρείες να πουλούν ή να μισθώνουν ηλεκτρικά πατίνια σε ανήλικους κάτω των 17 ετών. Επίσης προβλέπει την υποχρεωτική ασφάλισή τους αλλά και την ένταξή τους σε Μητρώο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος, τοπικές βροχές και μπόρες στα ορεινά υπηρωτικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 41 βαθμούς. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί στο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ. Έως 38 βαθμοί στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Earth. ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο,
4: ειδήσεις με ρυθμό
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
5: Μέσα σε 5 χρόνια, το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
2: Earth. Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.

0: Και πάλι μαζί, 12 λεπτά μετά από τις 10, καλημερίζουμε όλες και όλους εσάς που ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας και συντονιστήκατε μαζί μας. Είναι η Ελληνική Ραδιοφωνία, είναι ο Ραδιοφωνικός Σταθμός Ερών, είναι η ΕΡΤ Ερών. Με τον Νίκη με το Σίγμα, είναι ο τίτλος της εκπομπής μας. Με τον Νίκη με το Σίγμα βλέπουμε κομμάτια της επικαιρότητας και πάμε σε μια είδηση από αυτές που λέμε, εμείς σας τα λέμε, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων τα λέει, οι ανακοινώσεις έχουν βγει και από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και σε επίπεδο Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας όσον αφορά τις τηλεφωνικές απάτες ή γενικότερα τις απάτες. Γιατί κάποιοι όταν έχουν βάλει στόχο τη τσέπη μας, τα κοσμήματά μας και τα λεφτά μας βρίσκουν πραγματικά εφάνταστους τρόπους να το διεκδικήσουν και παρά το γεγονός ότι υπάρχει ενημέρωση πολύπλευρη για αυτό το θέμα, δυστυχώς κάποιοι την πατούν. Αυτό αφορά στην είδηση που κυριαρχεί σήμερα στο αστυνομικό δελτίο και περισσότερες λεπτομέρειες έχει ο Βασίλης Αναστασιάδης. Βασίλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
2: Καλημέρα, Θάλια. Καλημέρα, Δέσποινα. Νέα απάτη, λοιπόν, με μαϊμό υπάλληλο ΔΔΕ. Να πούμε ότι η απάτη σε βάρος μιας γυναίκας σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην πόλη των Σερών. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, άγνωστος τηλεφώνησε σε μια 40χρονη γυναίκα, η οποία είναι υπήκοος Αλβανίας και διαμένει στις Σέρες. Προσποιούμενος τον υπάλληλο του ΔΔΕ, της είπε ότι εντοπίστηκε διαρροή ρεύματος στο διαμέρισμά της και υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. Της είπε λοιπόν ότι πρέπει αμέσως να κατεβάσει την είσοδο της πολυκατοικίας ό,τι πολύτιμο χρήματα και κοσμήματα είχε για να μην καταστραφούν, να μην καούν. Η γυναίκα έβαλε σε μια σακούλα το ποσό των 22.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 4.000 ευρώ, δηλαδή συνολικά 26.000 ευρώ ουσιαστικά. Και τα έβαλε σε μια σακούλα 22.000 ευρώ και τα κοσμήματα αξίας 4.000 ευρώ και τα άφησε στην εξώπορτα της εισόδου της πολυκατοικίας.
1: Πώς τα, γιατί τα άφησε εκεί?
2: Γιατί την είπε αυτός, κατέβασε τα κάτω τώρα. Έχει διαρροή ρεύματος.
1: Και ήδη ανέβηκε πάνω.
2: Όχι, όχι. Η γυναίκα την πήρε τηλέφωνο. Τη λέει, στο διαμέρισμά σας υπάρχει διαρροή ρεύματος.
1: Ναι, εντάξει εδώ. Τα κατέβασε και τα άφησε
2: τα
1: κάτω.
2: Τα κατέβασε και τα άφησε και σε μια σακούλα.
1: Και πού πήγε η ίδια?
2: Ήρθε ο άλλος και τη τα πήρε. Τα κατέβασε κάτω, τα έβαλε σε μια άκρη και στην είσοδο της πολυκατοικίας. Και κατέβηκε, ήρθε κάποιος άγνωστος, τα πήρε και εξαφανίστηκε. Τώρα την υπόθεση ερευνούν αστυνομικοί της Υποδιέθεσης Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Σερών. Δεν έχει συλληφθεί δηλαδή αυτός ο απατεώνας. Αλλά πραγματικά αυτό που είπατε νωρίτερα, ότι δηλαδή ενημερώνουμε, ενημερώνουν οι αστυνομικοί, ενημερώνουν με δελτία τύπου μέσα από τις εκπομπές. Αλλά είναι αυτό που πολλές φορές έχετε πει και στις εκπομπές σας, ότι είναι το ευνηδιαστικό, Δέσποινα, κεφάλι, ότι ναι, τώρα τρομοκρατήθηκε. Μάλλον τρομοκρατήθηκε.
0: Τώρα μιλάμε για μια γυναίκα 40 χρονών. Πολλές φορές λέμε ηλικιωμένοι, ναι, που είναι μόνοι, ναι, τους, ναι, που δεν, ναι, ξέρουν, που είναι πιο εύπιστοι κτλ. Αλλά 40 χρονών η γυναίκα είναι νεότατη.
2: Ναι, είναι μικρή, είναι μικρή. Ναι, δεν ξέρω. Έκανε αυτό το πράγμα. Έβγαλε τα λεφτά.
0: Ανεκοβλήθηκε.
2: Τα κοσμήματα τα πήγε στην είσοδο, τα άφησε μια άκρη και στην πολυκατοικία. Ήρθε αυτό, τα πήρε και έφυγε. Ναι, απίστευτο. Και τώρα αναζητείτε. Βέβαια, τώρα δεν ξέρω αν αξιοποιήσουμε, πως υπάρχουν κάμερες στην περιοχή και αυτά. Λογικά
0: και
2: θα υπάρχουν.
0: Και βέβαια σε αυτές τις περιπτώσεις, Βασίλη, δεν είναι μόνο να εντοπιστεί αυτός που έκανε κάτι τέτοιο, είναι να εντοπιστούν τα χρήματα και τα κοσμήματα.
2: Φυσικά, φυσικά.
0: Πραγματικά, γιατί τις περισσότερες φορές οδηγούμαστε σε συλλήψεις, αλλά τα ποσά. Κάνουν φτερά και τα
2: κάνουν φτερά. Κάνουν φτερά, ναι. Εκτός από, θυμάστε μια περίπτωση που είχαμε δύο γυναικών στο Ειδονοχώρι, που είχαν αποσπάσει ένα τεράστιο χρηματικό ποσό, πάλι με ΔΔΕ. Μάλιστα τις είχαν πει τότε ότι πρέπει να τα βάλετε κάπου και αυτές τα έβαλαν σε κάλυμα μαξιλαριών, μαξιλαροθήκες. Σε μαξιλαροθήκη είχαν βάλει ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό. Μετά από πάρα πολύ καιρό εντοπίστηκαν αυτοί, συνελήφθησαν αυτοί στη Βέρεια, αν δεν κάνω λάθος, αλλά από το μεγάλο ποσό ήταν μόνο ελάχιστα τα χρήματα τα οποία βρέθηκαν. Δηλαδή, αν δεν κάνω λάθος, ήταν 205.000 ευρώ και ίσως και περισσότερα, και βρέθηκαν 50.000, ένα μικρότερο.
0: Ναι, γιατί για τους ανθρώπους που, ναι, χάνουν τώρα τις οικονομίες και το βιώσμα μιας ζωής, ναι, με να υπάρξει τιμωρία για αυτούς που το κάνουν, που τους εξαπάτησαν, αλλά το σημαντικό είναι να πάρουν την περιουσία τους πίσω.
2: Σωστά, έχεις δίκιο, αλλά δυστυχώς συνήθως δεν την παίρνουν. Αυτό είναι το... Γι' αυτό θέλει μεγάλη προσοχή, δεν είναι. Μια μέρα είχαν πάρει και εδώ στο ραδιόφωνο.
0: Καλά, και στα σπίτια όλα. Σε μένα πήραν οι προσποιούμενοι τον, ναι, λογιστή.
1: Και σε εμάς.
0: Και μάλιστα δύο φορές στο σταθερό, ναι, τηλέφωνο.
2: Συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε, Βασίλη.
2: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Καλή συνέχεια. Yeah.

0: Αλλάζουμε τελείως θέμα και κλίμα και πάμε να δούμε τι γίνεται με την αναζήτηση φοιτητικών σπιτιών. Με την ανακοίνωση των βαθμολογιών, συνήθως για τις υποψήφιους και τους υποψηφίους, διαγράφεται μία εικόνα για το πού περνούν, στο περίπου βέβαια, και φυσικά πάντα με τις βάσεις της περασμένης χρονιάς, υπάρχει μία εικόνα για τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Και η αλήθεια είναι ότι αυτοί που είναι σίγουροι ότι περνούν σε κάποια σχολή και σε συγκεκριμένη πόλη, ξεκινούν πολύ έγκαιρα στην αναζήτηση φοιτητικής στέγης για να εντοπίσουν την καλύτερη στέγη για την κόρη ή για το γιο, οι γονείς, και φυσικά στην πλέον συμφέρουσα τιμή. Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται αυτός ο χάρτης. Ήδη έχουν προηγηθεί αρκετά πρωτοσέλιδα πανελλαδικών εφημερίδων που κάνουν λόγο για τεράστια αύξηση στις φοιτητικές κατοικίες, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα. Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνονται οι τιμές στην πόλη των Σερών τη φετινή περίοδο. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον χρηματομισήτη, τον κύριο Δημήτρη Καλακτόπουλο. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς για την ανταπόκριση. Ξεκίνησε η δουλειά, θέλω να πω, υπάρχει ενδιαφέρον για τη φοιτητική στέγη?
2: Έχει ξεκινήσει ήδη η αναζήτηση κατοικίας από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι σίγουροι σχεδόν ότι έχουν περάσει στις αίρες. Είναι πάρα πολλά μόρια πάνω από τις περσινές βάσεις. Φανταστείτε κάποιους με 1.500 μόρια παραπάνω. Ήδη έχουν ξεκινήσει και κλείνουμε κάποια διαμερίσματα, τα οποία οι άνθρωποι σου λέει, αφού είμαστε σίγουροι, να πούμε πριν γίνει ο μεγάλος χαμός την Πέμπτη Παρασκευή, γιατί τότε αναμένουμε, να σας πω την αλήθεια, τις ανακοινώσεις των βάσεων. Οπότε έχει αρχίσει λίγο η κίνηση και με τα τηλέφωνα, κάποιοι που θέλουν να σιγουρευτούν 100% και μετά να έρθουν, αλλά κάνουν μια έρευνα αγοράς, υπάρχει μια αλφα κίνηση.
1: Καταρχάς, δώστε μας μια εικόνα. Υπάρχουν σπίτια για φοιτητές τόσα ώστε να εξυπηρετήσουν τις όποιες ανάγκες?
0: Και σε τι κατάσταση?
2: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Εδώ οι Σέρες ανέκαθεν ήμασταν τελείως διαφορετικά από ό,τι σαν φοιτητική πόλη. Έτσι, από ό,τι είναι τα μεγάλα αστικά κέντρα ή κάποιες άλλες πιο μεγάλες πόλεις. Οι Σέρες αυτή τη στιγμή έχει αρκετά σπίτια και πάρα πολύ καλά σε ποιότητα. Το τονίζω αυτό, πάρα πολύ καλά σε ποιότητα, και θα μπορούν να ανταπεξέλθουν όλοι οι γονείς σε όλα τα βαλάντια. Δηλαδή, έχουμε σπίτια τα οποία είναι πλήρως ανακοινισμένα, με θέρμανση, πλήρως επιπλωμένα, τα οποία είναι τα κατά κόρον διαμερίσματα που ζητάνε οι φοιτητές, οι γονείς, γιατί φανταστείτε, είναι και κάποιο κόστος να επιπλώσει ένα σπίτι, έτσι. Τα οποία τα διατίθεσαμε σε πολύ καλές τιμές ενοικίου.
1: Όταν λέμε καλές τιμές ενοικίου.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Σε σύγκριση με άλλες πόλεις, έτσι, γιατί όσο σήκουν τα πράγματα, εντάξει, ο κόσμος δυσκολεύεται. Κάποιο διαμέρισμα, ας πούμε, γύρω στα 50-60 τετραγωνικά, το οποίο είναι πλήρως ανακαινισμένο και πλήρως επιπλωμένο, όταν το τονίζω στο πλήρως ανακαινισμένο και πλήρως επιπλωμένο, είναι μεταξύ 3 με 4 εκατοστάρικα. Τώρα, αν πάμε σε λίγο πιο φοιτητικά, τα οποία είναι δωμάτιο και κουζίνα, γύρω στα 30 τετραγωνικά, εξίσου ανακαινισμένα, με θέρμανση, επιπλωμένα, μπορούμε να βρούμε και στα 250 ευρώ. Και 200 ευρώ έχει στούντιο, τα λεγόμενα στούντιο. Οπότε καταλαβαίνετε, κάποιος έχει την επιλογή του να διαλέξει κάτι πιο οικονομικό και καλό.
1: Όταν λέμε στούντιο, πόσα τετραγωνικά είπατε, 30?
2: Είναι γύρω στα 20-25 τετραγωνικά, είναι το στούντιο, είναι ένα έως όλος.
1: Άρα 20 τετραγωνικά, 200 ευρώ. Το φθηνό.
2: Ναι, υπάρχουν από ξεκίνημα από 200 ευρώ, τα οποία όμως είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Έτσι. Δεν μιλάμε για σπίτια που έχουν ξύλινα κουπόνα.
0: Με θέρμανση.
2: Τα περισσότερα αυτά είναι με κλιματιστικό. Κάποιοι έχουν και ατομική τηλεθέρμανση, αλλά βολεύονται και με το κλιματιστικό. Αλλά είναι πλήρως επιπλωμένα. Όταν λέμε πλήρως, και με τις ηλεκτρικές συσκευές και με τα κρεβάτια και με τα γραφεία τους, δηλαδή δεν χρειάζεται να αγοράσει σχεδόν τίποτα ο ενδιαφερόμενος νοικιαστής.
0: Εντάξει. Και σε σχέση πάντως με τιμές που ακούμε για τη Θεσσαλονίκη, 500 και 600 ευρώ, το 200 με 250.

0: είναι περίπου τα μισά.
1: Είναι τα μισά, αλλά έχω ένα παράπονο γενικά από τους γονείς, το λέω γιατί και εγώ γονέας είμαι. Μου κάνει εντύπωση ότι δεν προτιμάνε τα σπίτια τα οποία είναι το 250 που είναι 30-35 τετραγωνικά, γιατί είναι ένα δωμάτιο, μια κουζίνα. Θέλουν τα περισσότερα που είναι 50-60 που είναι δωμάτιο σαλονοκουζίνα, να έχει δηλαδή και σαλόνι. Και αυτά καταλαβαίνετε όταν η ζήτηση είναι μεγαλύτερη, εκτοξεύεται περισσότερο η τιμή ενοικίου. Γι' αυτό πάμε
2: τα 250, καταλαβαίνουμε, αλλά ναι, και κάθε γονιός, ας πούμε, το όνειρό του δεν είναι να ζει το παιδί του σε 20 τετραγωνικά.
1: Σίγουρα. Αλλά απλά υπάρχει όμως και αυτή η επιλογή για κάποιος που θέλει να βγει πιο οικονομικά, ώστε να μπορεί να διαθέτει και στο παιδί του αργότερα κάποια χρήματα ώστε να εξοδέψει.
2: Θέλω να μην θεωρούμε ως δεδομένο και το καλύτερο το να μένει ένας άνθρωπος σε 20 τετραγωνικά, γιατί να δίνει 200 και 300 ευρώ το μήνα.
1: Όχι.
2: Έτσι, παλιά δίναμε αυτά τα χρήματα για 100 τετραγωνικά.
1: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Ναι, αλλά εποχές δυστυχώς αλλάξανε και. Δεν ξέρω πού θα φτάσουν, ειδικά Αθήνα, Θεσσαλονίκη, όπως είπατε, 500, 600 και 800.
2: Εκεί έχει ξεφύγει η κατάσταση εντελώς.
1: Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Αλλά η ΣΕΡΕΣ διαθέτει αυτή τη στιγμή κάποια γκάμα διαμερισμάτων σε πολύ καλή ποιότητα και σε πολύ καλές τιμές. Δηλαδή, κάποιος που είναι να προτιμήσει μεταξύ, ας πούμε, Καβάλας ή ΣΕΡΕΣ, η ΣΕΡΕΣ είναι σε καλύτερη μοίρα όσον αφορά τα ενοίκια.
2: Μάλιστα. Ναι. Τώρα να ρωτήσω λίγο από περιέργεια. Ένα σπίτι δηλαδή μεγάλο για μια οικογένεια τετραμελή.
1: Ναι.
2: Πόσα χρήματα είναι, 700 ευρώ, αν είναι 300 ευρώ ένα.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι το περίεργο. Δηλαδή στα σπίτια τα πιο μεγάλα που είναι για οικογένειες, ναι. Για τους αιρέους ας πούμε εδώ που λέμε που είναι πιο, βρίσκομαστε σχεδόν στα ίδια τιμές. Δηλαδή 4-4,5 εκατοστάρια με 2-3 δωμάτια. Οποία, γιατί γίνεται αυτό. Γιατί τα μικρά έχουν μεγαλύτερη
2: αύξηση
1: λόγω του ζήτηση, λόγω των φοιτητών. Αν δεν υπήρχαν οι φοιτητές, θα ήταν πολύ πιο χαμηλά τα ενίκια. Οπότε, όταν ένα διαμέρισμα, μια γκαρσονιέρα το ζητάνε 10 άτομα και ένα σπίτι με 2-3 υπνοδωμά το ζητάνε 4 άτομα, φανταστείτε, λέμε τώρα ένα παράδειγμα, οι τιμές δηλαδή πάνε σχεδόν ίδιες.
2: Ναι, είναι προσφορά και ζήτηση. Ναι, είναι προσφορά και ζήτηση, ακριβώς.
0: Τώρα με την ευκαιρία που σας έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή να ξεκαθαρίσουμε και αυτό. Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια ότι έχει ξεκινήσει μια νοικοδόμηση. Δηλαδή, παλιά οικόπεδα έχουν καθαριστεί, έχει ξεκινήσει ανέγερση νέων πολυκατοικιών. Πώς πάμε σε αυτές τις τιμές? Και παλαιότερα θυμάμαι στις συζητήσεις μας υπήρχε έντονο ενδιαφέρον να νοικιάσει κάποιος διαμέρισμα με 3 δωμάτια και δεν υπήρχε.
1: Ναι. Τώρα πώς πάμε? Αυτή τη στιγμή λόγω του ότι χτιστήκαν αρκετά διαμερίσματα, έτσι και ο κόσμος έφυγε από τα ενοικιαζόμενα και πήγε για ιδιοκατοίκηση στο δικό του διαμέρισμα, υπάρχουν κάποια διαμερίσματα. Δεν είναι εκείνο το πρόβλημα που είχαμε πριν 1-2 χρόνια.
2: Ναι, η δυσκολία που είχαμε,
1: να βρει τη δυσκολία. Τώρα δηλαδή κάποιος αν ψάχνει για, δεν λέω τώρα αμέσως, σε 1-2 μήνες δηλαδή θα βρει ένα διαμέρισμα πάρα πολύ καλό σε καλή τιμή. Δηλαδή θα έχει τη δυνατότητα του επιλέγει. Μπορεί να διαλέξει ανάμεσα 2-3 διαμέρισματα. Δεν ήταν όπως παλιά. Θυμάμαι, δεν τολμούσαμε να το βάλουμε στο ίντερνετ, το λέω στο σπιτόγατο ή στο site μας και γινόταν γιατί λέω. Θα έρθουν 100 άτομα στο λεπτό και δεν ξέρω τι να πρωτοκάνω, ποιο να πρωτοανατολίσω το διαμέρισμα. Δεν γίνεται αυτό. Υπάρχει μια πιο σταθερή ροή και είναι πολύ πιο καλά έτσι. Μπορούμε να δουλέψουμε πολύ πιο άνετα και ο κόσμος να επιλέξει
0: και
1: ένα καλύτερο διαμέρισμα.
0: Και σε τι τιμή κυμαίνεται το ενίκιο για ένα τριάρι?
1: Κοίταξε, για 3 υπνοδωμάτια πάμε μεταξύ 400 για λίγο πιο μικρό μέχρι το φυσιολογική τιμή τώρα λέμε έτσι, γιατί έχω ακούσει και τιμές εξωφρενικές. Μεταξύ 4 και 4,5 είναι η φυσιολογική τιμή.
2: Για καινούριο σπίτι ή παλαιότερο?
1: 20 ετίας, καινούργια τεχνολογία. Τα καινούργια δεν έχουν βγει ακόμα προς ενοικίες γιατί είναι για ιδιοκατοίκηση. Αγοράζει κάποιος γιατί είναι ακριβά. Τα πολύ καινούργια, οπότε κάποιος δεν συμφέρει να τον νοικιάσει. Αγοράζει για ιδιοκατοίκηση. Τώρα, αν πάμε σε κάτι εξαιρετικό, στείλουμε ζωνέτες ή κάτι.
2: Καλά, εντάξει. Τώρα είναι ανάλογο και το είδος. Έχετε δίκιο, εντάξει.
1: Μιλάμε για ένα σπίτι φυσιολογικό σε μια πολυκατοικία καλή 20 ετία καινούργια τεχνολογία, γύρω στα 4,5 είναι ο μέσος όρος για 3 δωμάτια. Τα 2 δωμάτια είναι γύρω στα 400 ευρώ. Έτσι, να έχει θέρμανση βέβαια. Πάρκινγκ, αυτά εξυπακούεται. Δεν είναι το σύζυγο.
2: Μάλιστα. Ωραία. Τους περιμένουμε λοιπόν τους φοιτητές μας.
1: Περιμένουμε, βλέπουμε. Ναι, βλέπουμε να υπάρχει μια κίνηση και είναι θετικό γιατί καλό είναι η μοναδική ξένος κόσμος που έρχεται στην πόλη μας και κινεί λίγο έτσι την αγορά. Θέλουμε τους φοιτητές, τους αγαπάμε. ή να έχει λίγο κίνηση η πόλη και από εκεί και πέρα καλώς να μας έρθουν και όλοι να είμαστε καλά.
2: Έτσι, έτσι.
0: Πολύ ωραία. Σας θα ανανεώσουμε αυτό το τηλεφωνικό μας ραντεβού σε κάνα μήνα, έτσι να μας δώσετε και πώς διαμορφώθηκε πλέον η κατάσταση. Mm-hmm. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε, να είστε καλά.
1: Πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Γεια σας. Γεια σας.
1: Καλημέρα.
3: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
4: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design and Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
5: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ESPA, Εξοικονομώ και Αλλάζω Συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
4: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
5: GA Design and Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
4: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210 37 107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT ECO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT ECO. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ERT. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
3: ERT. Ραδιοφωνικό σταθμός Ερών.

Και πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα, επειδή μας το ρωτήσατε, δεν έχουμε κάποια διαφορά όσον αφορά τις κλιματιζόμενες αίθουσες που είναι στη διάθεση του κοινού, αυτές που συνήθως δίνονται από το Δήμο Σερών και βέβαια στους περισσότερους δήμους, στις έδρες των δημοτικών διαμερισμάτων. Υπάρχει δυνατότητα να πάει κάποιος να περάσει εκεί την ώρα του σε κλιματιζόμενο και δροσερό χώρο. Ήδη ο Δήμος Σερών ανακοίνωσε τις αίθουσες που βρίσκονται στη διάθεση του κοινού. Είναι το ισόγειο του κτηρίου της ΔΕΙΑΣ, όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, η αίθουσα εκδηλώσεων της πρώην ΝΕΚΕΔΙΣ από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι, η αίθουσα του πρώην Καπίσερων, η αίθουσα μάλλον του Καπίσερων και όχι του πρώην, του πρώτου Καπίσερων στο Πάρκο Φως από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι. Ο χώρος του Φουαγέ, στο κινηματοθέατρο Αστέρια, αυτό είναι και το πιο κοντά στο κέντρο, η αλήθεια είναι, από τις 7 το πρωί έως τις 3 μετά το μεσημέρι, και η αίθουσα όλων των δημοτικών και κοινοτικών καταστημάτων των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου. Από εκεί πέρα, λόγω της ημέρας, των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται, αλλά και γενικότερα, το ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο στη μέση του καλοκαιριού που αναμένονται και υψηλές θερμοκρασίες, παραδοσιακά ο Αύγουστος μας δίνει υψηλές θερμοκρασίες. Δίνονται από το Δήμο Σερών και πολλές χρήσιμες οδηγίες, μέτρα αυτοπροστασίας από τη ζέστη για να ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Πράγματα γνωστά βέβαια για όλους μας. Όλοι ξέρουμε τι πρέπει να αποφεύγουμε και να προστατεύσουμε τον εαυτό μας. Το σίγουρο είναι ότι χρειάζεται να δείξουμε επιπλέον προσοχή στα μικρά παιδιά, στα βρέφη, αλλά και στους ηλικιωμένους. Ακόμη και στους ηλικιωμένους που, οι οποίοι δεν είναι συγγενείς μας, δεν είναι υπό την προστασία μας. Ξέρουμε ότι είναι ένα ηλικιωμένο άτομο μόνο του στην πολυκατοικία μας. Δεν είναι κακό να χτυπήσουμε ένα κουδούνι, να του πω μια καλημέρα, αν χρειάζεται κάτι, να πάρουμε εμείς από την αγορά για να τον βοηθήσουμε, για να μην βγαίνει μέσα στη ζέστη. Γιατί πολλές φορές είναι και επειδή και τα μοναχικά άτομα, δεν θέλω να βάλω ηλικία, έχουν τη δική τους ρουτίνα. Αν έχουν μάθει ότι πρέπει να πάνε να αγοράσουν γάλα, γιαούρτι σε συγκεκριμένη ώρα, δεν λέω για κάποια άλλα πράγματα, το κάνουν με όλες τις καιρικές συνθήκες. Καλό είναι σε αυτές τις περιπτώσεις να τους προστατεύσουμε. Δεν είναι κόπος, χτυπάμε κουδούνι, λέμε μια καλημέρα, τι κάνετε κύριε τάδε, κυρία τάδε, αν μπορούμε να βοηθήσουμε αυτό το γάλα, το γιαούρτι, όταν τέλος πάντων προγραμματισμένο να κάνει στην ημερήσια ρουτίνα του, να το κάνουμε εμείς για να τους διευκολύνουμε.

0: Συνέχεια, συνέχεια στη θεματολογία μας και από τις ανοιχτές αίθουσες κλιματιζόμενες για όσους το επιθυμούν. Περνάμε σε ένα άλλο θέμα, αφορά στη δράση κλειδί προόδου. Και τι είναι αυτή η δράση? Είναι ένα πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που ουσιαστικά εξασφαλίζει χρηματοδότηση σε 1.443 επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με συνολικό προϋπολογισμό 280,73 εκατομμύρια ευρώ. Η δράση «Κλειδί προόδου, καινοτομία, εξωστρέφεια και βιώσιμη ανάπτυξη» στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αφορά σε υφιστάμενες, πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις στους τομείς μεταποίησης, εμπορίου, υπηρεσιών και τουρισμού. Τώρα, γιατί το λέμε αυτό? Γιατί έχουμε μία επιστολή από τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Σερών, τον κύριο Μαλιαρά, που ζητά την αύξηση του προϋπολογισμού στη συγκεκριμένη δράση.
1: Είναι μαζί μας ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου. Καλή σας ημέρα, κύριε Μαλιαρά.
2: Καλημέρα, κύριε Γιανακίδου. Καλημέρα και στην κυρία
1: Καμπουρίδου.
2: Καμπουρίδου, στην κυρία Σάγια, ναι.
1: Καταρχάς, στην επιστολή...
2: Τα είπατε πολύ καλά. Ναι. Είναι ακριβώς έτσι όπως τα είπατε.
1: Επισημαίνετε την σπουδαιότητα αλλά και την αναγκαιότητα του συγκεκριμένου μέτρου, αλλά λέτε ότι μακάρι να ήταν πολύ μεγαλύτερο το κονδύλι.
2: Ωραία, ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο είχε ξεκινήσει πέρυσι. Ολοκληρώθηκαν οι αιτήσεις το Σεπτέμβριο του 2025. Αφορούσε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Στους κλάδους που είπατε, αφορούσε προγράμματα για ανακαίνιση γραφείων, για μηχανολογικό εξοπλισμό γραφείων, γενικά για πιστοποιήσεις, για την εξωστρέφεια των γραφείων. Και ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο περίμεναν πολλές επιχειρήσεις, έγιναν πολλές αιτήσεις, από αυτές εγκρίθηκαν οι 1.443 και έχουν μείνει επιλαχούσες 685 επιχειρήσεις. Οπότε φαίνεται ότι ενώ πήγε πολύ καλά το πρόγραμμα, έχουμε 1.440 επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας οι οποίες εντάχθηκαν στο πρόγραμμα και θα πάρουν 50% την επιδότηση που δικαιούνται. Έχουμε όμως και αυτές τις 700 περίπου επιχείρησεις, οι οποίες αναμένουν και προσδοκούν σε μια αύξηση των κονδυλίων, έτσι ώστε να μπορέσουν και αυτές να γίνουν δικαιούχοι. Mm-hmm. Γι' αυτό τον λόγο κάναμε μια επιστολή ως Περιφερειακό Επιμελητριακό Συμβούλιο προς την Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, την κυρία Αθηνά Ιδονά, η οποία η Κεντρική Μακεδονία είναι αυτή που διαχειρίζεται το πρόγραμμα μέσω του ΕΣΠΑ της Κεντρικής Μακεδονίας, φυσικά με την διαχειριστική αρχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Μαζί βγαίνουν τα χρήματα και πώς θα οδηγηθούν στα προγράμματα του ΕΣΠΑ. Κάναμε λοιπόν αυτή την επιστολή και ζητάμε να γίνει αυτή η αύξηση των κονδυλίων, έτσι ώστε να γίνουν περισσότερες επιχειρήσεις δικαιούχοι στο πρόγραμμα. Είναι κάτι το οποίο πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν, θα βοηθήσει την αγορά γιατί θα πέσουν παραπάνω χρήματα, και είναι κάτι δίκαιο το οποίο το ζητάνε όλες οι επιχειρήσεις και πιστεύουμε ότι ήδη το εξετάζουν στην περιφέρεια. Αν όχι να καλυφθούν όλες οι αιτήσεις, τουλάχιστον ένα μεγάλο ποσό από αυτές τις επιλαχούν.
0: Ξέρουμε πόσες επιχειρήσεις έχουν εγκριθεί από την Περιφερειακή Ενότητα Σερών?
2: Όχι, δεν έχουν βγει ακόμα τα στοιχεία αναπεριφερειακή ενότητα, αλλά αναλογικά πάντα, άμα το πάμε, υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις και στο νομό Σερών. Από τις 1.400 που έχουν εγκριθεί, σίγουρα θα υπάρχουν γύρω στις 400 αιτήσεις στον νόμο μας.
1: Τώρα, κατά τη γνώμη σας, πώς και γιατί μείναν εκτός τόσες πολλές?
2: Λόγω μοριοδότησης. Το πρόγραμμα ήταν μοριοδοτούμενο από την αρχή, υπήρχαν κριτήρια ένταξης, υπήρχαν κριτήρια βαθμολόγησης, υπήρχε μια ελάχιστη βαθμολογία η οποία έπρεπε να πιάσει ο φάκελος. Όσοι μπορούσαν και έπιαναν αυτή την βαθμολογία αιτήθηκαν στο πρόγραμμα. Κάποιες αιτήσεις δεν είχαν βαθμολογία, μπήκε ένας κόφτης από ό,τι γνωρίζω στα 49 μόρια, οπότε εάν αυξηθούν τα κονδύλια θα μειωθεί και η βαθμολογία, η απαιτούμενη βαθμολογία, και θα μπουν και περισσότερες αιτήσεις. Ήταν το πρόγραμμα όπως είχε προκηρυχθεί, όπως είχε βγει, υπήρχαν όλα τα κριτήρα. Το γνώριζαν και αυτοί και οι επιχειρήσεις μάλλον που έκαναν την αίτηση ότι πρέπει να βγάλουν όσο περισσότερα μόρια γίνεται. Είναι ανταγωνιστικά όλα αυτά τα προγράμματα, αλλά δεν πάβει έτσι να διεκδικούμε και να ζητάμε ό,τι καλύτερο για τις επιχειρήσεις.
1: Βλέπετε να γίνεται, κύριε Πρόεδρε, με βάση την εμπειρία σας?
2: Πιστεύω ότι θα γίνει, σας λέω, αν όχι σε όλο, για την κάλυψη όλων των αιτήσεων, πιστεύω για το 1/3 των αιτήσεων που έχουν μείνει από έξω ότι θα υπάρξει πρόβλεψη, και ας πούμε ότι μπορεί να φτάσει και τουλάχιστον τις μισές από αυτές που έχουν μείνει.
0: Μάλιστα.
2: Τουλάχιστον αυτές να ικανοποιηθούν. Είναι αρκετά χρήματα, είναι 280 εκατομμύρια τα οποία θα πέσουν στην αγορά, σε όλη την κεντρική Μακεδονία.
0: Ότι αυτό συνεπάγεται.
1: Εντάξει, είναι πολλά χρήματα. Βεβαίως.
2: Είναι πολλά χρήματα. Και αν ευξηθεί το κονδύλιο, θα αυξηθούν και αυτά τα χρήματα. Είναι καλό για όλους, και για τις επιχειρήσεις που εγκρίνονται και αναπτύσσονται, αλλά και για την αγορά γενικά, γιατί όλα αυτά τα πάνε εδώ στην περιοχή μας.
1: Τώρα, ήσταν στη Βουλγαρία. Καταρχάς, πώς πάνε οι ετοιμασίες για τη ΣΕΡΕΞΠΟ?
2: Οι προετοιμασίες για τη ΣΕΡΕΞΠΟ συνεχίζονται, πάμε πολύ καλά, έχει ήδη βγει το πρόγραμμα, γενικά όλο το πρόγραμμα, κάποιες τελευταίες έτσι, εκδηλώσεις οι οποίες προστίθονται, οι αιτήσεις βρίσκονται σε πάρα πολύ καλό σημείο σε σχέση με πέρυσι, έχουμε αυξημένη κίνηση και αυξημένο αριθμό εξετών σε σχέση με πέρυσι.
1: Μπορούμε να πούμε ένα έστω κατά απόκληση αριθμό συμμετοχής?
2: Δείτε, πέρυσι, και ναι, θα σας πω γιατί δεν μπορούμε να πούμε ακόμα, πέρυσι είχαμε 136 επιχειρήσεις.
1: Ναι.
2: Εάν συνεχίσουν έτσι τις όπως πηγαίνουν, θα έχουμε πάνω από 150. Αλλά, ποιο είναι το αλλά? Είχαμε ξεκινήσει και είχαμε πει ότι τιμόμενη περιφέρεια και συζητάμε με την Βουλγαρία. Επειδή στην γείτονα χώρα είχαν εκλογές και δεν είχαν ακόμα έτσι πολιτικό σύστημα το οποίο θα μπορούσαμε να μιλήσουμε ή να συνεννοηθούμε, και υπήρχε ακόμα βεβαιότητα. Εδώ και ένα μήνα υπάρχει κυβέρνηση. Έχουν μιλήσει εκεί με τα επιμελητήρια και με την πρεσβεία μας στην Βουλγαρία. Οπότε επισκεφτήκαμε το ελληνοβουλγαρικό επιμελητήριο. Ήταν και εκπρόσωπος της πρεσβείας εκεί. Συζητήσαμε για το ενδεχόμενο να είναι η Βουλγαρία τη μόνη περιφέρεια. Δέχτηκαν, εννοείται, με μεγάλη χαρά και θα μας τιμήσουν στην ΣΕΡΕΞΠΟ. Από εκεί και πέρα υπάρχει εκκρεμότητα με τις αιτήσεις των επιχειρήσεων που θα έρχονται για τη γείτονα χώρα. Γι' αυτό σας λέω, ακόμα δεν ξέρουμε τον αριθμό, ότι θα είναι πολύ περισσότερο, θα είναι. Αλλά δεν ξέρουμε ακόμα σε ποιο σημείο. Μέχρι μέσα Αυγούστου θα έχουμε τον αριθμό των επιχειρήσεων που θα συμμετέχουν από τη Βουλγαρία στην ΣΕΡΕΞΠΟ. Οπότε εκεί θα γνωρίζουμε έτσι και πόσες δομές παραπάνω θέλουμε, και τι πρόγραμμα ακόμα θα διαμορφώσουμε, αλλά και πώς θα γίνει γενικά όλη η διαδικασία της ΣΕΡΕΞΠΟ. Προγραμματίζουμε και κάποιες από κοινού δράσεις και σεμινάρια κατά τη διάρκεια της ΣΕΡΕΞΠΟ με την βουλγαρική πλευρά, για να κάνουμε κάποια σεμινάρια ή κάποια μία εκδήλωση για τις ελληνοβουλγαρικές σχέσεις, για την ένταξη της Βουλγαρίας στο ευρώ, για τα logistics ανάμεσα στις δύο χώρες, και είναι κάτι το οποίο πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει και τις εδώ επιχειρήσεις αλλά και τις γείτονας χώρες. Θα γίνουν B2B συναντήσεις με τοπικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις της Βουλγαρίας. Αυτά τώρα κανονίζουμε, γι' αυτά μιλάμε, γι' αυτό πήγαμε και στην Βουλγαρία. Και πιστεύω ότι μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου που ξεκινάμε θα είμαστε καθόλου έτοιμοι. Θα έχουμε μια ΣΕΡΕΞΠΟ πολύ καλύτερη από τις προηγούμενες χρονιές.
1: Μακάρι. Περιμένουμε. Εξάλλου εμείς στη γειτονιά είμαστε εδώ.
0: Τις εργασίες παρακολουθούμε, είναι αλήθεια.
2: Τουλάχιστον σας έχουμε μάρτυρες ότι πηγαίνουν όλα καλά. Βλέπετε ότι εκεί συντηρεί το χώρο.
0: Και είμαστε μάρτυρες ότι οι εργασίες γίνονται στο χώρο καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, όχι παραμονές ΣΕΡΕΞΠΟ.
1: Την επομένη του τέλους της ΣΕΡΕΞΠΟ, για να είμαστε ειλικρινείς, και πολλή δουλειά, και κάθε μέρα, όχι μια φορά τη βδομάδα κι αν.
2: Αυτό είναι καλό, γιατί είστε καλοί μάρτυρες. Και...
1: μα την αλήθεια, δεν μπορούμε να πούμε ψέματα. Δεν μπορούμε να πούμε ψέματα. Αυτή είναι η αλήθεια. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε.
2: Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Επίσης.

0: Και σας αποχαιρετούμε και σας ευχόμαστε να έχετε ένα δροσερό απόγευμα και θα τα πούμε αύριο στις 9 η ώρα το πρωί στη συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλό υπόλοιπο σε όλους.
1: Από σήμερα στις 9, τη ρύθμιση του ήχου, σήμερα στις 9, από τις 9 μάλλον σήμερα, με τρία λάθη, αλλά κατάφερα να το πω στο τέλος.
0: Εντάξει, βρε Θελίτσα,
1: τη ρύθμιση του ήχου είχαν ο Ανδρέας Κυρέζογλου, η Στέλλα Δόβα και ο Θόνος Παπουτσής. Στα μικρόφωνα ήταν η Δέσποινα Γιαναγκίδου και η Θάλια Καμπορίτου. Να είστε όλοι καλά, καλό υπόλοιπο.

αφιερώσουμε στα αγαπημένα μας πρόσωπα. Δηλαδή σε εσάς.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε εξέλιξη το κύμα καύσωνα στη χώρα, το οποίο θα διαρκέσει έως και αύριο, με τον υδράργυρο να φτάνει ακόμη και τους 42 βαθμούς Κελσίου. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εργασίας επισημαίνει ότι στα μέτρα που μπορεί να ληφθούν περιλαμβάνεται κατά περίπτωση και η πάυση εργασιών, ιδίως σε υπαίθριες δραστηριότητες όπως τεχνικά έργα και υπηρεσίες διανομής. Οι συγκεκριμένες συνθήκες αυξάνουν σημαντικά και τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών, καθώς οι θερμοί και ξηροί άνεμοι ευνοούν την ταχύ εξάπλωση των μετόπων. Παρουσία του Πρωθυπουργού αυτή την ώρα στο Δίο Αθηνών, εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομικών για την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030. Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Βουλής θα έχει στις 12 η νέα Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Στην Αγρόπολη, ένας άντρας τραυμάτισε με μαχαίρι δύο Αμερικανούς τουρίστες, έναν άντρα στο χέρι σοβαρά και μία γυναίκα στο πόδι. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν άντρα άνω των 55 ετών που απειλούσε όσους βρισκόταν στην νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου κοντά στα εκδοτήρια των εισιτηρίων, ο οποίος συνελήφθη ενώ εικάζεται ότι αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Τέλος, τα ηλεκτρικά πατίνια για τους ανήλικους κάτω των 17 ετών. Στη Βουλή τίθεται σήμερα προς ψήφιση το νομοσχέδιο που απαγορεύει σε εταιρείες να πουλούν ή να μισθώνουν ηλεκτρικά πατίνια σε ανήλικους, καθώς και την υποχρέωση, την υποχρεωτική ασφάλισή τους και την ένταξή τους σε μητρό. Στη σύλληψη ενός 84χρονου που έφτιαξε αυθαίρετο τσιμεντένιο φράγμα μέσα στον αξιό ποταμό για τη συγκράτηση του τρεχούμενου νερού και τη διοχέτευσή του για τις ανάγκες άρδευσης των αγροτικών εκτάσεων της ευρύτερης περιοχής, προχώρησε η αστυνομία, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος. 9 είναι μέχρι τώρα τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς των εγωπροβάτων στην περιφέρεια της Πελοποννήσου. Όπως ανακοίνωσε η περιφέρεια, έγινε επικαιροποίηση των στοιχείων από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιφέρειας. Στη σύλληψη μεγάλου κυκλώματος με εικονικά τιμολόγια, μέλος του οποίου μάλιστα δήλωνε άστεγη ενώ έμενε σε βίλα με πισίνα, οι ίδιοι άνθρωποι εμφανίζονται κατ' επανάληψη να συμμετέχουν σε διαφορετικές επιχειρήσεις, είτε ως διαχειριστές, είτε ως ομόρυθμοι ή ετερόρυθμοι εταίροι. Μέχρι τώρα έχει διαπιστωθεί φοροδιαφυγή 9,6 εκατομμυρίων ευρώ από ΦΠΑ και 8,3 εκατομμυρίων ευρώ από εισόδημα. Στον εισαγγελέα σήμερα τα δύο άτομα που συνελήφθησαν έπειτα από τα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες το μεσημέρι στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του 25χρονου κατηγορούμενου για την φωνική επίθεση με γκαζάκια στην πολυκατοικία όπου διέμενε η οικογένεια Νέστορα. Στη διεθνή επικαιρότητα, για 10η συνεχόμενη νύχτα οι ΗΠΑ βομβάρδισαν το Ιράν. Ως αντίπεινα, η Τεχεράνη λέει ότι έπληξε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει την πρόταση των διαμεσολαβητών για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, χωρίς ωστόσο να έχει εγκαταλείψει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, ενώ στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη είναι πιθανό να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 21 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη, οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ από το μεσημέρι προς το απόγευμα θα γίνουν νότιο-ανατολική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Support for Change, ενσυναίσθηση μέσα από την εκπαίδευση. Δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια για επαγγελματίες και μέλη της κοινωνίας των πολιτών που έρχονται σε επαφή με επιζώσεις και επιζώντες έμφυλης βίας. Μάθε πώς να προστατεύεις, πώς να νοιάζεσαι, πώς να συμβάλλεις σε μια ασφαλέστερη κοινωνία, πώς να αλλάζεις τον κόσμο γύρω σου. Ενημερώσου, ευαισθητοποιήσου. Αναγνώρισε τη βία πίσω από τη σιωπή. Δημιούργησε μια σπίδα απέναντι στην έμφυλη βία. Δήλωσε συμμετοχή στο www.seasociety.eu. Support for Change. Γίνε κομμάτι της αλλαγής.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξει την πληγή. Μη ρουφήξεις το δηλητήριο, το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
6: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά.
7: Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τζαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι Τρίτη, 21 Ιουλίου 2026. Η ώρα είναι 11 και 9 πρώτα λεπτά και αμέσως τώρα ξεκινά εδώ στον 102 FM της L3 η εκπομπή «Επόμενη στάση ενημέρωση». Η Έφη Τζαμπάζη και σήμερα απουσιάζει, όπως είπαμε, απολαμβάνει τις διακοπές της. Έτσι λοιπόν θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία για να δούμε την επικαιρότητα, να σχολιάσουμε και φυσικά να ακούσουμε τους προσκεκλισμένους μας, το τι έχουν να μας πούν για διάφορα θέματα τα οποία απασχολούν φυσικά την επικαιρότητα. Να σας πω ότι σήμερα η κίνηση στην Θεσσαλονίκη είναι σε καλύτερα επίπεδα τουλάχιστον από ό,τι ήταν χθες. Είναι φυσικά ο περιφερειακός σε δύσκολη κατάσταση και τα δύο ρεύματα, ειδικά μπροστά στα νοσοκομεία και στη συνέχεια προς την Τριανδρία. Εκεί υπάρχει ένα ιδιαίτερο πρόβλημα, ενώ δεν φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα στο κέντρο της πόλης. Η κίνηση των οχημάτων είναι ομαλή. Ναι, μεν πολλά τα αυτοκίνητα και σήμερα, παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι Θεσσαλονικείς θα πρέπει, σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε, να βρίσκονται εκτός πόλης και να απολαμβάνουν και αυτοί τις διακοπές. Όλα θα μας πείτε, είναι και πολλοί οι οποίοι φυσικά είναι ακόμη εδώ και εργάζονται και περιμένουν και αυτοί να έρθει η ώρα τους για να πάρουν την άδειά τους και στη συνέχεια να φύγουν προς τις παραλίες και προς τα νησιά και όπου θέλει ο καθένας. Αυτή είναι η κίνηση μέχρι αυτή την ώρα. Επίσης υπάρχει λίγη κυκλοφορία στα διόδια και των Μαλγάρων αλλά και της Ανάληψης, καθώς πολλοί φυσικά είναι αυτοί οι οποίοι πηγαίνουν προς την Αθήνα αλλά και προς τις παραλίες της Πιερίας και φυσικά προς την Καβάλα. Προς την Καβάλα και προς την Ασπροβάλτα και τα Νέα Βρασνά και εκεί όπου έχει πάρα πολύ κόσμο. Να σας πω ότι χθες το βράδυ ο καιρός μας ξάφνιασε, διότι είχαμε κάποιες βροχές, ιδιαίτερα έντονες μπουρίνια σε πολλές περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν είδαμε κάποια σταγόνα, ωστόσο ο καιρός είναι φυσικά σε περίοδο καύσωνα βρισκόμαστε, είναι αρκετά ζεστός, η θερμοκρασία αυτή την ώρα σύμφωνα με τον υπολογιστή μου εδώ είναι 32 βαθμοί Κελσίου, σύμφωνα με άλλο εξάρτημα, κινητό δηλαδή, επίσης 32, άρα και τα δύο συμπίπτουν, μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει σήμερα η θερμοκρασία στην Θεσσαλονίκη. Και όπως είπαμε θα δούμε και αυτό το φαινόμενο με τους κεραυνούς και τα μπουρίνια που είχαμε χθες το βράδυ σε πολλές περιοχές. Θα μιλήσουμε για το κτηματολόγιο σήμερα, θα δούμε σε τι φάση βρίσκεται όλη αυτή η διαδικασία. Θα έχουμε επίσης και ενημέρωση για ιατρικά θέματα. Έχουμε πολλά να πούμε. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και αμέσως μετά ξεκινάμε με τις συνεντεύξεις μας.

0: Αφού σας πω ότι στον ήχο σήμερα, στη ρύθμιση του ήχου, είναι ο Ανδρέας Κοράνης, στην επιλογή της μουσικής η Μάτα Σαμαρά, να πάμε να καλημερίσουμε αμέσως τον επίτιμο πρόξενο της Μολδαβίας, τον κύριο Γιώργο Παλάζη. Καλημέρα σας, κύριε Παλάζη. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα σας. Καλή ημέρα στους ακροατές της R3.
0: Για να δούμε λοιπόν αυτό το θέμα το οποίο έχει συγκλονίσει όλη την Ελλάδα με το τροχαίο αυτό το τραγικό. Να μας πείτε καταρχάς τι γίνεται με το κοριτσάκι, σε τι κατάσταση είναι η υγεία του.
1: Και καταρχήν θα ήθελα κι εγώ από τον σταθμό σας να εκφράσω τη βαθύτατη θλίψη και την οδύνη για αυτό το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Χαλκιδική με αποτέλεσμα την απώλεια τριών μελών μιας οικογένειας μολδαβικής καταγωγής και τον σοβαρό τραυματισμό του ανήλικου παιδιού της Πατρίτσια, 7 χρονών. Απευθύνονται ειλικρινά και θερμά συλληπιτήρια στους οικείους των θυμάτων και προσευχόμαστε για την ταχεία και πλήρη ανάρρωση του παιδιού που νοσηλεύεται. Η Πατρίτσια Σύρμπου, είναι η κατάστασή της θεωρείται σταθερή. Αυτό είναι ένα καλό σημάδι. Ήδη από προχθές μεταφέρθηκε, όπως ξέρετε, από το Παπαγεωργίου που χειρουργήθηκε εκεί στο Μοιραίο Νουστού, στη μόνη ΜΕΘ που έχουμε στη Θεσσαλονίκη, στην εντατική μονάδα του Ιπποκρατίου, ΜΕΘ Παίδων. Χθες εμείς επισκεφτήκαμε, ή μάλλον την Κυριακή, ήρθε και η συγγενής της, η μόνη συγγενής που απέμεινε, είναι η αδελφή της μητέρας, η οποία σκοτώθηκε στο τραγικό αυτό δυστύχημα, η κυρία Άννα. Από εκεί και ύστερα την παραλάβαμε την Κυριακή το πρωί εδώ στη Θεσσαλονίκη και χθες επισκεφτήκαμε μαζί την ΜΕΘ μαζί με την αδελφή για να δούμε, για να πάρουμε κάποιες πληροφορίες για την Πατρίτσια, την μικρή η οποία νοσηλεύεται. Από τις πληροφορίες που έχουμε ότι σήμερα ήταν χθες να την ξυπνήσουν οι γιατροί και τα λοιπά, αυτό δεν επετεύχθη, δεν γνωρίζουν τους λόγους και αυτό θα γίνει σήμερα. Τι άλλο να σας πω.
0: Πολύ σημαντική πληροφορία οπωσδήποτε. Είπατε ότι είναι σταθερή η κατάσταση της υγείας.
1: Οι σωροί μεταφέρθηκαν χθες, άρχισαν να μεταφέρουν. Πιθανόν η κηδεία να γίνει στο Στρασένι και στην περιοχή στη Μολδαβία την Παρασκευή, όπου θα φύγει η αδελφή, η κηδεμόνας και θα ξαναεπιστρέψει φυσικά εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να είναι κοντά στο παιδί, στη μικρή Πατρίτσια.
0: Τι γίνεται με αυτόν τον έρανο ο οποίος ανακοινώθηκε ότι θα γίνει προκειμένου να γίνει ο επαναπατρισμός των σωρών, κύριε Πρόξενε?
1: Ξέρω ότι έχουν συγκεντρωθεί κάποια χρήματα και τα λοιπά σε τραπεζικό λογαριασμό των συγγενών. Από εκεί και ύστερα τα ανέλαβε μια εταιρεία από τη Μολδαβία η οποία περισυνέλεξε χθες τους σωρούς και τα λοιπά. Κάποια πιστοποιητικά παίρνονται σήμερα. Αυτά. Πιστοποιητικά από τον Πολύγυρο.
0: Μάλιστα.
1: Ήδη ταξιδεύουν δηλαδή εκεί.
0: Ναι, ναι. Είπατε ότι η κηδεία αναμένεται να γίνει την Παρασκευή.
1: Μάλλον την Παρασκευή. Καλώς εχόντων, αν σήμερα όλα τα πιστοποιητικά είναι εντάξει. Γιατί αυτά, ξέρετε, επειδή είναι χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρειάζονται και κάποια πιστοποιητικά ληξιαρχικές πράξεις, χρειάζονται και τα λεγόμενα αποστήλα αυτά από τη συνθήκη της Χάγης, μεταφράσεις.
0: Μάλιστα.
1: Είναι διαδικαστικά πολλά τα οποία. Βοήθησε πάρα πολύ για αυτό το θέμα ήρθε και ο πρόξενος ο Γρηγόρη Μπουτουτσέα από την Αθήνα κατ' εντολή του πρέσβη της Μολδαβίας στην Ελληνική Δημοκρατία του κυρίου Ποπόφ και εγώ συνέδραμας από ξενείο εδώ για όλα αυτά τα διαδικαστικά.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παλάζη, για την ενημέρωση. Κρατάμε ότι αναμένεται σήμερα να ξυπνήσει η Πατρίτσια, θα γίνει τουλάχιστον η προσπάθεια και ότι την Παρασκευή αναμένεται να γίνει η κηδεία.
1: Από το κανάλι σας έκκληση κάνω προκειμένου, εάν υπάρχει, εάν γνωρίζει κάποιος,

0: Καλημερίζω τώρα εδώ στο στούντιο τον Βασίλη Πεκλάρη. Καλημέρα, Βασίλη. Σήμερα από κοντά.
1: Είδες τιμή, τιμητική τελευταία.
0: Μεγάλη τιμή, οπωσδήποτε. Για να δούμε λίγο την πολιτική επικαιρότητα, η οποία όπως είπαμε και χθες, αλλά λέμε και όλες τις μέρες νομίζω
1: τι
0: τελικά,
1: είδαμε.
0: Ότι είναι καυτή, δεν υπάρχει.
1: Καλά τώρα, καυτή. Έχουμε και ζήσει και πιο καυτές, πιο καυτά καλοκαίρια. Καλό
0: ναι,
1: είναι και αυτό.
0: Εντάξει, εντάξει, σίγουρα.
1: Είναι, θα το λέγαμε, χλιαρό προς το θερμό, όχι όμως καυτό.
0: Α, όχι καυτό.
1: Όχι καυτό.
0: Εδώ γίνεται
1: χαμός. Έχουμε περάσει καλοκαίρια του 15, καλοκαίρια,
0: ναι, εντάξει,
1: του
0: τώρα
1: 12, καλοκαίρια του 11, καλοκαίρια που τέλος πάντων είχαμε δραματικές εξελίξεις.
0: Δύσκολα καλοκαίρια.
1: Ναι, ναι, ναι. Και,

0: Τώρα αυτό τέλος πάντων έχει τα άλλα με εκλογές. Πότε κάναμε τον, το 19. Κάναμε, πότε ήταν Ιούλιο, αρχές Ιουλίου εκλογές. Τώρα λοιπόν έχουμε μια πολιτική αντιπαράθεση, η οποία συνεχίζεται σε διαφορετικά επίπεδα. Ο Πρωθυπουργός ξεκαθαρίζει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27.
1: Πλέον γιατί το έχουν επιδώσει όλοι. Το πιστεύει.
0: Όχι, το πιστεύουν, το πιστεύουν. Το θεωρούν δεδομένο. Εντάξει. Απλά για κάθε ενδεχόμενο λένε ας είμαστε έτοιμοι και για νωρίτερα, μπας και γίνει κάτι. Είμαστε σε μια περίοδο που η αντιπαράθεση είναι από όλους προς όλους. Δηλαδή η κυβέρνηση βλέπεις εξ απολύ επιθέσεις στον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά και στον Αλέξη Τσίπρα. Mm-hmm. Λέει ο Παύλος Μαρινάκης, θες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι το κάνει, παρουσιάζει, ανακοινώνει μέτρα ο ένας ακουστολόγητα και το ίδιο κάνει και ο άλλος. Δηλαδή ότι έχουν ουσιαστικά είναι στην ίδια γραμμή της παροχολογίας. Αλλά αυτό βέβαια το αντικρούν από την αντιπολίτευση, λέγοντας ότι η κυβέρνηση ουσιαστικά κοροϊδεύει τους πολίτες. Κοροϊδεύει τους πολίτες με τις παροχές που ανακοινώνει και στην πράξη, για το παράδειγμα την ακρίβεια, τα έλεγε χθες εδώ από τη Θεσσαλονίκη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Λένε για κωδικούς μειωμένους, πού τους είδατε, για μειώσεις τιμών, για συμφωνίες κυρίων, για όλα αυτά. Και το αποτέλεσμα που βλέπει ο καταναλωτής στη Λαϊκή, στο Ράφι, οπουδήποτε, παραμένει το ίδιο. Τώρα, σε επιμέρους ζητήματα, έχουμε τον Πρωθυπουργό, πέρα από την ανακοίνωση για τις εκλογές, που συζητήθηκε και πάλι, βέβαια, όπως συμβαίνει κάθε φορά, να λέει να επιτίθεται και στο Πασό και στην ΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, αλλά να λέει ότι είναι μια Κυριακή της κάλπης, δεν υπάρχουν δοκιμαστικά σε αυτά τα πράγματα, να παρομοιάζει την κυβέρνησή του με την Εθνική Ισπανίας, έτσι και λίγο από ποδόσφαιρο, πάντα με τον νικητή είμαστε. Έτσι, εκ των υστέρων, αυτό συμβαίνει πάντα στην πολιτική για όλα τα κόμματα.
1: Και πάντα χρησιμοποιούμε ποδοσφαιρικούς όρους.
0: Πάντα, πάντα, πάντα. Ορολογία, εντάξει, όταν υπάρχει αθλητισμός στη μέση, ναι, θα το χρησιμοποιήσουμε. Απλά ουσιαστικά αυτό που έγινε καινούριο χθες, θα λέγαμε, στην κοινοβουλευτική ομάδα είναι αυτό ότι πήρε πίσω μετά από τις διαμαρτυρίες και των βουλευτών το ασυμβίβαστο, αυτό που είχε εξαγγείλει ασυμβίβαστο βουλευτή με υπουργό. Είχε παρουσιαστεί ως μια παρέμβαση που έχει να κάνει με τη διαφάνεια και τη θεσμικότητα κτλ. Ήταν τότε που είχαν ξεσπάσει διάφορα ζητήματα και το ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο ουσιαστικά κατηγορεί την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και ότι η κυβέρνηση έκανε ό,τι έπρεπε. Μάλιστα, μετά που πήραν και το λόγο πολλοί βουλευτές, αρκετοί από αυτούς που φέρεται να ήταν εμπλεκόμενοι, ναι, κατήγγειλαν τη διαδικασία, ότι εκτέθηκαν, ότι διασύρθηκαν, ότι κρεμάστηκαν στα μανταλάκια και όλα τα σχετικά. Απ' την άλλη μεριά, βέβαια, δεν υπήρξε αυτοκριτική. Εντάξει. Okay. Κακώς έγινε αυτό, ας πούμε, για όσους έγινε και δεν έπρεπε. Η κυβέρνηση όμως για αυτό που συνέβη αυτά όλα τα χρόνια, σε ποιο επίπεδο έχει ευθύνη? Λέει την αναλάβαμε και γι' αυτό πήγαμε στην ΑΔΕ τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τώρα τρέχουν πολύ σωστά τα πράγματα. Θα το δούμε αυτό και πώς θα το εκτιμήσουν και οι πολίτες και πώς βέβαια θα είναι το τελικό αποτέλεσμα, γιατί βέβαια υπήρχαν αντιδράσεις και από την Ευρώπη για αυτή τη διαδικασία και την αμφισβήτηση τόσο έντονη που ήρθε και από διασώματος πρωθυπουργού, όχι μόνο στελεχών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
1: Είπε ότι μάλλον βιάστηκαν να κάνουν ανακοινώσεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Ναι, και τέλος πάντων είχε γράψει και στην ανάρτησή του ότι είχαμε ουσιαστικά παρέμβαση στα πολιτικά πράγματα. Γενικότερα υπήρχαν αρκετές αιχμές από τον Πρωθυπουργό στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και τώρα λέει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα να ζητήσει συγγνώμη και το ΠΑΣΟΚ για την κυβέρνηση υποδίκων. Ανακοίνωσε ότι θα είναι και άνω του 1 δις το πακέτο στη ΔΕΘ. Το πακέτο στη ΔΕΘ, το οποίο θα το συζητάμε τώρα τον Αύγουστο, καλά να είμαστε εδώ πέρα. Ξέρεις, με αυτό ασχολούμαστε
1: αυτό είναι το καλοκαίρι. Το πακέτο, βασικό θέμα.
0: Το πακέτο στη ΔΕΘ, ποιους αφορά. Τώρα, με αυτά που ακούμε, βέβαια δεν ξέρω αν θα ενθουσιαστούν πολύ. Δηλαδή, δικαιούχοι των 300 ευρώ τη σύνταξη του Νοεμβρίου, αυτή που δίνεται, αν θα γίνουν 400 ευρώ. Mm-hmm. Ναι. Το ΠΑΣΟΚ λέει ότι εμείς μπορούμε να δώσουμε 13η σύνταξη. Κανονικά. Τη μισή στην πρώτη φάση και την άλλη μισή στη δεύτερη, σε μετά από 3 χρόνια. Και εκεί πάνω υπάρχει η αντιπαράθεση, ποιος έχει κοστολογημένα, ακοστολόγητα ο ένας, ακοστολόγητα ο άλλος. Γίνεται μια τέτοια διαμάχη. Η Ελλάς μπήκε στο στόχαστρο επίσης.
1: Για την παιδεία.
0: Χθες παρουσίασε το πρόγραμμα. για κατάργηση των πανελλαδικών μέσα ενός συστήματος, τέλος πάντων, έτσι, που θα ενισχύσει και μέσα από εξετάσεις βέβαια στο Λύκειο τη διαδικασία εισαγωγής. Αλλά αυτό που περισσότερο συζητήθηκε ήταν η θέση για τα πανεπιστήμια που έχουν δημιουργηθεί ήδη τα ιδιωτικά με τον νόμο Πιερακάκη. Εκεί λοιπόν λέει ότι υπάρχει το δίκαιο, το δημόσιο δίκαιο, πώς λέγεται, το ασφάλειας δίκαιο, που πρέπει να, κάτι που έχει δημιουργηθεί και στο οποίο υπάρχουν άνθρωποι που συμμετέχουν, οι φοιτητές που από πέρσι έχουν γραφτεί και φέτος, δεν είναι δυνατόν να το καταργήσεις. Και εκεί λοιπόν, πάνω σε αυτή τη θέση, η Ελλάς δέχτηκε σφοδρή επίθεση. Στην κυβέρνηση την καλωσόρισαν και από το ΠΑΣΟΚ και από, από το ΣΥΡΙΖΑ για πρώτη φορά και από την Αριστερά, που είναι κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων και είναι και παραδοσιακά στα, ναι, θέση που είχε παλιά και ο Αλέξης Τσίπρας. Αλλά βέβαια τώρα είναι μια πρώτη κατάσταση, τέλος πάντων, έτσι, στα νέα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί.
1: Ένα update, διάβασα ότι ήταν, ναι, του Τσίπρα αυτό.
0: Εντάξει. Κοίταξε να δεις, είναι μια προσγείωση στην πραγματικότητα. Δηλαδή, λένε ότι να πούμε κάτι ότι θα το καταργήσουμε, που ξέρουμε ότι δεν μπορείς να το καταργήσεις εφόσον δεν θα είναι σωστό, γιατί μετά το βρεις μπροστά σου στην ρητορική. Οπότε είπαν ότι θα το αναγκαστικά θα το υποστούμε, θα προσπαθήσουμε να το βελτιώσουμε κτλ. Τώρα, ναι, είναι μια νέα κατάσταση, μια νέα προσαρμογή.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αυτή πόσο και πόσο θα ενοχλήσει. Πάντως, Νίκος Ανδρουλάκης, που ήταν χθες στη Θεσσαλονίκη, έγιναν και σχετικές επαφές και στο πλευρό της τοπικής αυτοδιοίκησης.
1: Κυρίως με την τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Σήμερα Δανιλίδης εδώ, η παραδοσιακή αξία, σταθερή αξία, 8 φορές Πολυνίκης δήμαρχος. Και σήμερα έχει για την ενέργεια μαζί με τον κύριο Μανιάτη, τον ευρωβουλευτή και ειδικό στα θέματα της ενέργειας, παρουσιάζει τη θέση του ΠΑΣΟΚ για την ενέργεια. Πολύ σημαντικό.
1: Τι αναμένετε να ακούσουμε εκεί?
0: Εκεί είναι τα θέματα τα ενεργειακά που έχουν να κάνουν με την ακρίβεια στο ενεργειακό κόστος και την αντιμετώπιση του. Εκεί το ΠΑΣΟΚ δίνει επίσης βάρος, έχει προτάσεις γιατί το ενεργειακό κόστος είναι αυτό που επιβαρύνει σημαντικά και τα υπόλοιπα, έτσι, μεταφέρεται στα θέματα της ακρίβειας.
1: Και αφορά και τα νοικοκυριά αλλά και τις επιχειρήσεις το ενεργειακό κόστος.
0: Έτσι, από εκεί και μετά έχουμε τη συνέχεια της συζήτησης, τα έλεγαμε και χθες. Της Πέμπτη, Παρασκευή και Δευτέρα είναι για τη συνταγματική ενθόρρυνση στη Βουλή. Δεν θα υπάρχει συμφωνία, αλλά θα υπάρχει πολιτική αντιπαράθεση γύρω από τα θέματα αυτά της συνταγματικής ενθόρρυνσης. Θα γίνει τη Δευτέρα η ψηφοφορία. Θα περάσουν όσα είναι να περάσουν αυτά που πρότεινε η Νέα Δημοκρατία, η πλειοψηφία, η κοινοβουλευτική, με 150 τόσους, 154, μπορεί να πάει 158, πάντως δεν θα πάνε 180. Που είναι η διευρυμένη πλειοψηφία που απαιτείται ώστε στην επόμενη ανεθωρητική Βουλή να πάνε με μειωμένη. Η επόμενη θα θέλει 180, ό,τι και να είναι, και θα καθορίσει και το περιεχόμενο. Αυτό είναι το σημαντικό. Η επόμενη καθορίζει και το περιεχόμενο του κάθε άρθρου που αναθεωρείται.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, λες τώρα, πάμε για αναθεώρηση του άρθρου 16. Το τι θα, αν θα αναθεωρηθεί, θα το αποφασίσει η επόμενη Βουλή με 180, αλλά και το περιεχόμενο του θα το αποφασίσουν οι 180. Δηλαδή, προς τα πού θα πάει, θα γίνει ελεύθερα, ας πούμε, ιδιωτικά πανεπιστήμια, μη κερδοσκοπικά, που λέει το ΠΑΣΟΚ. Μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά, με ποιους όρους, με ποιες προϋποθέσεις, όλα αυτά τέλος πάντων θα οριστούν από την επόμενη Βουλή.
1: Έχουμε,
0: τι άλλο, Χριστό?
1: Έχουμε πολύ καιρό ακόμα για να,
0: έχουμε καιρό,
1: να συζητάμε αυτά.
0: Έχουμε και την καθημερινότητα, έχουμε και εδώ τη Θεσσαλονίκη που περιμένει πράγματα. Είπαμε για το μετρό. Πάει μερικές εβδομάδες.
1: Ναι. Μερικές εβδομάδες πριν από τη ΔΕΘ. Αυτή είναι η τελευταία ενημέρωση που έχουμε, χωρίς συγκεκριμένη ημερομηνία.
0: Θα γενιάσουμε σε μερικές εβδομάδες και το. Σε λίγες εβδομάδες, σε επόμενες εβδομάδες μάλλον είπε. Το μετρό, εντάξει, το επόμενες εβδομάδες μπορεί να είναι και η επόμενη, όχι.
1: Η επόμενη θα ήταν η κανονικά.
0: Θα ήταν η επόμενη εβδομάδα, ναι, ναι. Όχι. Οι επόμενες εβδομάδες, θα σας πω, μάλλον εγώ το βλέπω μετά το 15 Αύγουστο, εκεί που έρχεται μια πρώτη επίσκεψη ο Πρωθυπουργός, πάντοτε στη Θεσσαλονίκη.
1: Θα επιστρέψει και ο κόσμος από τις άδειες.
0: Έτσι, για να το χαρεί.
1: Να το...
0: και μετά και έχουμε, περιμένουμε και τις έκθεσεις εδώ πέρα, παιδιά, ήταν μέσα Ιουλίου, τα περάσαμε τα μέσα Ιουλίου, πάμε για τα τέλη να δούμε το σχέδιο που θα παρουσιαζόταν, το σχέδιο ανάπλασης, τι θα γίνει εδώ πέρα, πάει και αυτό για την έκθεση και αυτό εκεί θα ανακοινωθεί, δεν ξέρω, πάντως πρέπει να δούμε, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο συζητήθηκε, απασχόλησε την πόλη. Υπήρχε και το αίτημα για δημοψήφισμα, δεν έγινε τελικά αποδεκτό από το Δήμο. Και ο Δήμος, ο οποίος επιμένει στα 120 στρέμματα, τώρα ψάχνουν να τα βρουν αυτά, από ό,τι κατάλαβα, τα 120 στρέμματα.
1: Πού είναι?
0: Δεξιά και αριστερά και με άλλες εκτάσεις κτλ. Να βρούμε τα 120 στρέμματα για να τα κάνουμε πάρκο, για να ικανοποιηθεί και το αίτημα του Δήμου. Έτσι, γιατί με αυτή την, λογική, τέλος πάντων, συμφώνησε σε αυτή την ανάπλαση και θα δούμε πότε και πώς θα ξεκινήσει.
1: Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ. Φεύγεις για την άδειά σου.
0: Καλά, φεύγουμε όλοι. Θα μείνεις μόνος σου στο τέλος.
1: Θα μείνω μόνος μου εδώ, ναι.
0: Να τον προσέχετε τον Χρήστο εδώ. Θα τον αφήσουμε εδώ να φυλάει το.
1: Καλά να περάσεις λοιπόν. Σε ευχαριστώ πολύ που είσαι σήμερα μαζί μου.
0: Καλή συνέχεια.

0: Εκπληκτική η Grace Jones που την απολαύσαμε πέρυσι στο Sunny Festival. Πραγματικά μια πολύ ωραία αξέχαστη βραδιά. Επιστροφή όμως στην πραγματικότητα, της ψηφιακής Ελλάδας, διότι θα μιλήσουμε τώρα με τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Χρήστο Δερμεντζόπουλο. Καλημέρα κύριε Δερμεντζόπουλο, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα κύριε Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το κτηματολόγιο, το οποίο σήμερα σε τι ποσοστό έχει ολοκληρωθεί? Φυσικά είναι μια πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση, αλλά πού βρισκόμαστε σήμερα?
1: Η αλήθεια είναι μια τεράστια μεταρρύθμιση. Βρισκόμαστε, και πριν ένα μήνα περίπου το ανακοινώσαμε, στο 99% της κτηματογράφησης. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πλέον το 99% των ακινήτων της χώρας έχουν πλέον μια μοναδική ταυτότητα, ένα συγκεκριμένο αριθμό. Κάτι το οποίο παλεύαμε για δεκαετίες. Προφανώς δεν είναι το τέλος. Είναι το στάδιο της ανάρτησης. Είναι δηλαδή ένας μοναδικός αριθμός ταυτότητας για κάθε ακίνητο που μπορεί ο πολίτης να δει πώς έχει καταγραφεί η περιουσία του, να ελέγξει τυχόν λάθη, να ζητήσει διορθώσεις. Είναι λοιπόν ένα τεράστιο βήμα ασφάλειας, διαφάνειας και προστασίας ιδιοκτησίας. Είναι μια εκκρεμότητα 200 ετών.
0: Να το εξηγήσουμε λίγο. Δηλαδή, πρώτα έπρεπε να πας να βρεις κάποιους φακέλους που θα ήταν σε κάποια αποθήκη ενδεχομένως, να ψάξεις, να βρεις πολλές ώρες, να χαθείς μέσα στους φακέλους για να βρεις αυτό που θες και αν θα το βρεις. Σωστά.
1: Έτσι ακριβώς. Έχουμε προχωρήσει ένα τεράστιο πρόγραμμα ψηφιοποίησης και ψηφιοποίηση, ξέρετε, δεν είναι απλά ένα σκανάρισμα ή μία φωτοτυπία. Όλα αυτά τα αρχεία των παλιών υποθηκοφυλακίων, ο κακός χαμός που γινόταν μέσα στα υποθηκοφυλακία, που δεν ήξερε κανείς τι υπάρχει, πώς έπρεπε να τον ασύρει, πώς έπρεπε να το επεξεργαστεί, να το κοιτάξει, να το επαναφέρει εκεί πέρα που το βρήκε. Όλα αυτά έχουν σκαναριστεί. Πλέον είναι σε μορφή ηλεκτρονική, να μπορούν να επεξεργαστούν, και θεωρώ ότι και η δουλειά του εργαζομένου πλέον γίνεται με πολύ μεγαλύτερη ευκολία και του πολίτη πολύ πιο άνετα. Φυσικά με το τέλος του κτηματολογίου, της περαίωσης, γιατί το κτηματολόγιο δεν τελειώνει ποτέ, στο τέλος της χρονιάς, πραγματικά όλο αυτό το οικοσύστημα γύρω από το κτηματολόγιο, οι δικηγόροι, οι συμβολιογράφοι, οι μηχανικοί, θα αντιληφθούν ότι έχει βελτιωθεί πάρα πολύ ο τρόπος με τον οποίο εξυπηρετούνται. Έτσι ακριβώς όπως πρέπει σε μια σύγχρονη χώρα. Όλα αυτά δηλαδή να μπορεί να παρακολουθεί που βρίσκεται η αίτησή του, πόσο επεξεργάζεται, τι χρόνο υλοποίησης θα έχει, ποιος έχει αναλάβει το φάκελο. Αυτή είναι η ψηφιοποίηση. Αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά μέσω των ψηφιακών υπηρεσιών θέλουμε να έχουμε ένα καλύτερο κράτος. Ένα κράτος το οποίο θα διασφαλίζει πάνω απ' όλα τα περιουσιακά δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών. Επομένως, ο συνδυασμός ότι το κτηματολόγιο έχει πλέον 99% αναρτημένα στοιχεία, δηλαδή όλο αυτό το υπόβαθρο πάνω στο οποίο πλέον θα μπορούν να χαράζονται και πολιτικές για το κράτος. Και κατά αυτόν τον τρόπο κοιτάμε και την επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα για εμάς, κύριε Δημήτρη, έχει να κάνει με τον ενιαίο κόμβο ακινήτων, να μπορεί δηλαδή ο κάθε πολίτης μέσα από το κινητό του, μέσα από τον υπολογιστή του, να χρησιμοποιεί, να πατάει, ας πούμε, αυτόν τον αριθμό, τον ΚΑΕΚ, τον λεγόμενο ΚΑΕΚ, και εκεί πέρα να έχει συγκεντρωμένη κάθε είδους πληροφορία που μπορεί να έχει ένα ακίνητο. Mm-hmm. Τα δημοτικά του τα τέλη, τα φορολογικά, στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν, οτιδήποτε έχει να κάνει με το ακίνητο, τους λογαριασμούς ρεύματος που έχει, τις συνδέσεις που έχει, να μπορεί να εξυπηρετηθεί από το να πηγαίνει από τη μία υπηρεσία στην άλλη, από έναν όροφο στον άλλο, να συλλέγει πάρα πολλά χαρτιά, να μπορεί να δίνει πρόσβαση από μόνος του, έτσι ώστε να εξυπηρετείται κατά αυτόν τον τρόπο. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο ωφελεί, όπως σας είπα, πάνω από όλους τους ανθρώπους, τους δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι πραγματικά όλα τα προηγούμενα χρόνια δίναν πολύ μεγάλη προσπάθεια και πολύ μεγάλο αγώνα, αλλά και πάνω από όλα τους πολίτες, τους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι θα δουν ότι η καθημερινότητά τους, πέρα από το γεγονός ότι διευκολύνεται, γίνεται πλέον με μεγαλύτερους όρους διαφάνειας.
0: Ναι. Αυτό θα γίνεται αφού ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία με την κτηματογράφηση?
1: Κοιτάξτε, η κτηματογράφηση είναι ένα κομμάτι που είναι το 99%. Στο 80, πάνω από 80% βρισκόμαστε στο κομμάτι της περαίωσης, δηλαδή της ολοκλήρωσης, να περάσουν όλα αυτά το 100% σε επίπεδο ψηφιακό, το κτηματολόγιο, δηλαδή να γίνονται όλες οι συναλλαγές ηλεκτρονικά, να μπορεί να υπάρχει και αυτή η πρόσβαση. Και ο ενιαίος κόμβος ακινήτων είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο σύντομα θα βγει σε διαβούλευση, το έχουμε παρουσιάσει στο Υπουργικό Συμβούλιο. Είναι κάτι το οποίο θα διαλειτουργεί με όποιον φορέα σχετίζεται με τα ακίνητα. Και θεωρώ ότι η πορεία υλοποίησης θα έχει, με το που ψηφιστεί, θα αρχίσουμε τις διαλειτουργικότητες. Αρχικά με το ΤΕΕ, με την ΑΔΕ, με όλους αυτούς τους φορείς οι οποίοι εμπλέκονται στο κομμάτι των ακινήτων.
0: Και γίνεται και χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σε όλο αυτό.
1: Έτσι ακριβώς, εδώ και πάρα πολύ καιρό, κοντά ένα χρόνο σίγουρα, Πλέον έχουμε προσφέρει την τεχνητή νοημοσύνη μέσα στο κλιματολόγιο, να γίνεται δηλαδή ο νομικός έλεγχος με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, έτσι ώστε να μπορούν να εξυπηρετούνται και οι δικηγόροι και οι νομικοί έλεγχοι να γίνονται με πολύ καλύτερο τρόπο και με μεγαλύτερη σαφήνεια. Προσφέρουμε ψηφιακές υπηρεσίες, δεν θέλουμε να προσφέρουμε μια ψηφιακή γραφειοκρατία. Όλο αυτό πρέπει να γίνεται προς όφελος των πολιτών, να διευκολύνουμε ουσιαστικά τις εργασίες, να διευκολύνουμε την όλη διαδικασία η οποία κρατούσε πολύ καιρό. Δεν είναι εύκολο στοίχημα. Όπως είπατε και εσείς, το κλιματολόγιο είναι μια τεράστια μεταρρύθμιση που για πολλά χρόνια ταλαιπώρησε πάρα πολύ κόσμο. Το 2019 το ποσοστό ήταν στο 34%, τώρα φτάσαμε στο 99%. Προφανώς δεν έχουμε τελειώσει. Προφανώς θα υπάρχουν λάθη και παραλήψεις. Έχουμε προσφέρει και νομοθετικές πρωτοβουλίες, αλλά και ψηφιακές υπηρεσίες, έτσι ώστε να μπορεί ο κάθε πολίτης να ζητάει να ελεγχθούν τα λάθη του, να ζητάνε τις διορθώσεις του. Επομένως, νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται ότι οδεύουμε προς το τέλος. Το τέλος χρονιάς δηλαδή θα είμαστε σε λειτουργούν κτηματολόγιο, αλλά ο χάρτης, ο οποίος πάνω ότι πλέον ότι το 99% όλων των ακινήτων αγροτεμαχίων, οτιδήποτε αστικά, τα πάντα έχουν πλέον μια ταυτότητα, πιστεύετε ότι είναι μια τεράστια κατάκτηση που δεν την είχαμε.
0: Τώρα να έρθουμε λίγο σε άλλα θέματα, κύριε Υπουργέ. Οι πολίτες αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα με την ακρίβεια. Η κυβέρνηση παίρνει μέτρα, αλλά φαίνεται ότι δεν επαρκούν, γιατί όπως λέει η κυβέρνηση είναι φυσικά η συγκυρία, καθώς πρόκειται για μια παγκόσμια κρίση. Από την άλλη όμως τα κόμματα της αντιπολίτευσης σας κατηγορούν ότι δεν παίρνετε τα σωστά μέτρα και γιατί, όπως συμπληρώνουν, δεν θέλετε να πάρετε τα σωστά μέτρα.
1: Εντάξει, ένα κομμάτι είναι το τι λέει η αντιπολίτευση και η τοξικότητα η οποία εκπέμπει και το άλλο κομμάτι είναι ένα πραγματικό φαινόμενο το οποίο έχει να κάνει με την ακρίβεια. Μια ακρίβεια την οποία νομίζω ότι είναι χιλιοϊπωμένο και από πολλούς ανθρώπους που φιλοξενείται τακτικά. Ναι, προέρχεται από το εξωτερικό για πάρα πολλούς λόγους, οι οποίοι είτε έχει να κάνει με τους πολέμους, είτε έχει να κάνει στις τελευταίες μέρες με όλη αυτή την αντιπαράθεση που υπάρχει σε επίπεδο Ιράν, Αμερικής και όλη αυτή την εφοδιαστική αλυσίδα η οποία αποδεικνύεται προβληματική. Το θέμα είναι ότι εμείς δεν έχουμε καθίσει με σταυρωμένα τα χέρια. Έχουμε προχωρήσει από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε, είτε υπήρχε η κρίση είτε όχι, με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα που έχει να κάνει και με την ιδεολογική κατεύθυνση που έχει η Νέα Δημοκρατία και αυτή η κυβέρνηση. Έχουμε μειώσει πάνω από 83 φόρους, σε αντίθεση με κάποιους άλλους ανθρώπους που, όπως έλεγε ο Πρωθυπουργός χθες, ότι κάποιοι λέγανε ότι θα φορολογήσουν το 1% του πλούτου και φορολόγησαν το 99% των Ελλήνων. Εμείς από την πρώτη στιγμή εξαντλούμε κάθε δυνατή παρέμβαση σε όλα αυτά τα ζητήματα, είτε έχει να κάνει με τα δηληστήρια μειώνοντας τις τιμές διήλυσης, είτε με την προσπάθεια την οποία γίνεται και το βλέπετε με τα σούπερ μάρκετ για ένα πάγωμα τιμών και αποκλιμάκωση των τιμών που θέλουμε από το Σεπτέμβριο να συμβεί, είτε στο κομμάτι το στεγαστικό. Δυστυχώς όμως βλέπουμε ότι μια αντιπολίτευση ότι, ναι, παράγει έναν τοξικό λόγο, κάποιες εύκολες λύσεις, μια δοκιμασμένη συνταγή που την ακολούθησε και ο ΣΥΡΙΖΑ το 2019 και το 2014 και είδαμε που μας οδήγησε και νομίζω ότι αυτά είναι καλό. Που ρωτάτε εσείς, καλό είναι που απαντάμε εμείς, γιατί εύκολο είναι να τάζεις λεφτά, όπως κάνει ο κύριος Τσίπρας τις τελευταίες ημέρες από πατριωτικούς φόρους, αλλά στην πράξη άλλοι όπως εμείς είμαστε που μειώνουμε.
0: Γιατί όμως δεν φαίνεται αυτό στη τσέπη και στον προϋπολογισμό του νοικοκυριού, κύριε Υπουργέ?
1: Προφανώς γιατί η κρίση είναι αρκετά μεγάλη και δεν υπάρχει μόνο μία παρέμβαση η οποία θα βελτιώσει την κατάσταση. Το γεγονός ότι και εμείς έχουμε αυξήσει τον κατώτατο μισθό από εκεί που ήταν το 2019 πλέον έχει φτάσει στο 920 και είχαμε και στον προγραμματικό μας λόγο ότι θα φτάσει τα 950 ευρώ το 2027, θα το κάνουμε. Ότι ο στόχος του μέσου μισθού που θέλαμε το 2027 να φτάσει τα 1500 ευρώ πλέον το έχουμε καταφέρει. Ότι θέλουμε να προσφέρουμε, όπως λέγαμε και στον προεκλογικό μας λόγο, περισσότερες θέσεις εργασίας και να μειώσει η ανεργία, να μειωθεί, το έχουμε καταφέρει. Από το 18% έχει φτάσει στο 8%. Προφανώς υπάρχει πρόβλημα, το βλέπω και εγώ. Είμαι βουλευτής στον Εύρο και αντιλαμβάνομαι τη μεγάλη αγωνία και τη δυσκολία που έχει μια ελληνική οικογένεια. Αλλά νομίζω ότι όλοι όσοι πραγματικά το βλέπουν, το αντιλαμβάνονται, είναι ότι παίρνουμε μέτρα συνεχώς, δεν καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια όπως σας το είπα. Το θέμα είναι να μπορείς να προσφέρεις μια συνετή οικονομική πολιτική έτσι ώστε να μπορούμε να προχωρήσουμε σε περαιτέρω μειώση φόρων, σε περαιτέρω στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος και αυτό πρέπει να γίνει με βάση τα οικονομικά διαθέσιμα τα οποία έχεις. Δεν μπορείς να δώσεις λεφτά τα οποία δεν έχεις. Ξέρετε ότι αυτή η συνταγή μας οδήγησε σε πολύ μεγάλες περιπέτειες και μπελάδες. Νομίζω ότι και ο Πρωθυπουργός χθες μέσα από τις συνεδρίες της κοινοβουλευτικής ομάδας την οποία είχαμε αναφέρθηκε ειδικότερα στους ελεύθερους επαγγελματίες και στη μεσαία τάξη ότι το Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ θα στοχεύσουμε εκεί Γιατί πραγματικά είναι αντιληπτό το τεράστιο ζήτημα το οποίο όλοι αυτοί οι άνθρωποι βιώνουν. Και η απάντηση θα δοθεί μέσα από έναν λόγο, από πράξεις, από μια αποφασιστικότητα της συγκεκριμένης κυβέρνησης με έναν πολύ σωστό οικονομικό σχεδιασμό. Όχι με πράγματα, όχι το να τάζεις πράγματα τα οποία δεν έχεις. Δηλαδή, και θα ολοκληρώσω, συγγνώμη, γιατί έχω πάρει μονόλογο. Δεν μπορείς να βλέπεις ένα δίθεν σοβαρό Πασόκ να υπόσχεται δωρεάν εισιτήρια και μια 13η σύνταξη, και όταν τους ρωτάς πού θα βρεις τα λεφτά, ποιους θα φορολογήσεις, να απευθύνονται, να αναλύουν νούμερα τα οποία δεν υπάρχουν. Ο καθένας, καλό είναι πλέον, γιατί έχει θεσμοθετηθεί αυτό, τις όποιες προτάσεις έχει να τις πηγαίνει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους να αξιολογούνται και να αναφέρει πού θα βρει αυτά τα λεφτά, ποιους θα φορολογήσει. Είναι απλά μαθηματικά.
0: Αυτή θα ήταν και η επόμενη ερώτησή μου για το 13ο μισθό του ΠΑΣΟΚ, αλλά και την κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων που προτείνει η Ελλάς, το Αλέξη Τσίπρα και άλλα πολλά που ακούγονται πολύ ωραία για τον ταλαιπωρημένο Έλληνα ψηφοφόρο και κάθε ηλικίας μάλιστα.
1: Και όπως το είπα και πριν, είναι εύκολο να το λες. Νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας, αν είναι σε κάτι καλό σου, είναι να εξαγγέλει πράγματα τα οποία είτε δεν θα εφαρμόσει, είτε είναι πραγματικά ανεφάρμοστα εξ αρχής. Στο κομμάτι λοιπόν όσον αφορά τη 13η σύνταξη, εμείς έχουμε αναφέρει το ύψος του πόσο θα κόστιζε. Είναι αρκετά υψηλά. Και όταν υπήρχε παράθεση την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλή με τον κύριο Ανδρουλάκη, ο κ. Ανδρουλάκης διέψευσε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, αναφέροντας ότι είναι μπακάλικα νούμερα τα συγκεκριμένα. Το επίπεδο αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, έχει πέσει αρκετά. Στο κομμάτι των πανελλαδικών εξετάσεων, εγώ θα σας πω ότι η κυβέρνηση, ναι, προφανώς οι πανελλαδικές εξετάσεις, ναι, μεν είναι η πιο αντικειμενική διαδικασία που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Είναι κάτι το οποίο νομίζω κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Είναι μια κατάκτηση των τελευταίων ετών. Προφανώς είναι.
0: Είχαμε βέβαια ένα περιστατικό φέτος στις φετινές εξετάσεις με τα θέματα.
1: Να δούμε και τα πορίσματα, τα πειθαρχικά τα οποία έχουν εξαγγελθεί. Αλλά και εμείς, και σαν κυβέρνηση, έχουμε προχωρήσει σε παρεμβάσεις εντός του υφιστάμενου συστήματος. Σας υπενθυμίζω την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Έχουμε ενισχύσει πρότυπα, πειραματικά. Mm-hmm. Έχουμε προχωρήσει την ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων και αλλαγές στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Τώρα, ότι αν υπάρχει θέληση και προφανώς να βελτιώσουμε την όποια κατάσταση και όλη αυτή την αγωνία την οποία βιώνουν οι μαθητές που έχουμε περάσει όλοι με τις πανελλαδικές εξετάσεις, προφανώς είμαστε εδώ πέρα να συζητήσουμε τις οποιασδήποτε προτάσεις. Αλλά θεωρώ ότι και με τις πάρα πολλές προσλήψεις, που ήταν αδιανόητα τα νούμερα άμα τα συζητούσαμε πριν το 19, έχουμε ενισχύσει όλα αυτά τα σχολεία τα οποία υπάρχουν πανελλαδικά. Προφανώς πάντα μιλάμε με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, με ένα συγκεκριμένο πλάνο, σε αντίθεση με τα μεγάλα, τα παχιά τα λόγια, να με συγχωρείτε για την έκφραση, που ακούγονται από την αντιπολίτευση.
0: Και κάτι τελευταίο, επειδή ξέρω την ευαισθησία σας και λόγω και της καταγωγής από τη Θράκη, πώς σχολιάζετε τη νέα παρέμβαση της Άγκυρας για τα μειονοτικά σχολεία της Θράκης? Κατηγορεί την Αθήνα ότι το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε την αναστολή λειτουργία 47, αν δεν κάνω λάθος, δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη για το φετινό έτος, και το Υπουργείο βέβαια απαντά ότι κανένα σχολείο δεν καταργείται και οι μονάδες μπορούν να επαναλειτουργήσουν εφόσον υπάρξει επαρκής αριθμός μαθητών. Η Τουρκία βέβαια κάνει λόγο για παραβίαση της συνθήκης της Λοζάνης και υπονόμευση των εκπαιδευτικών δικαιωμάτων της μειονότητας, την οποία φυσικά και πάλι αποκαλεί τουρκική, κύριε Υπουργέ.
1: Εντάξει, προφανώς νομίζω ότι έχουμε απαντήσει και κάθε φορά θα απαντάμε σχετικά με την. Με τη ρητορική από την πλευρά της Τουρκίας, και νομίζω ότι κανείς δεν το αμφισβητεί αυτό, ότι δεν αφήνουμε πραγματικά τίποτα αναπάντητο. Τώρα, στο κομμάτι κάποιων σχολείων, οι οποίοι έχουν ανασταλεί λειτουργίες τους, νομίζω ότι η λέξη είναι πολύ ορθή και σωστή και φανερώνει πράγμα το πραγματικό περιεχόμενο. Όταν μιλάμε για αναστολή, δεν μιλάμε για κλείσιμο μιας μονάδας. Μιλάμε ότι πραγματικά, ότι μέχρι να βρεθούν ή μέχρι να συμπληρωθεί ο κατάλληλος αριθμός των παιδιών, επαναλειτουργεί το κάθε σχολείο. Σας το λέω και στην περιοχή μου, όπου αρκετά σχολεία στο παρελθόν έχει ανασταλεί η λειτουργία τους. Φέτος ήταν 2 και η υπόλοιπη λειτουργία των σχολείων έχει ανασταλεί. Προφανώς υπάρχει και ένα ζήτημα το οποίο θέλω να το ανοίξω πέρα από το κομμάτι της Τουρκίας, το οποίο αναφέρατε, της τουρκικής κυβέρνησης, της ανακοίνωσης οποίες έκανε. Υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα με το δημογραφικό. Γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από την πλευρά της κυβέρνησης να ενισχύσει περιοχές όπως πραγματικά είναι και ο Εύρος. Και να το συνδέσω και με την προηγούμενη ερώτηση στο κομμάτι της εκπαίδευσης και με των πανελλαδικών εξετάσεων. Mm-hmm. Μόνο την τελευταία τετραετία έχουμε εξαγγείλει, και σύντομα θα βγει και το προεδρικό διάταγμα, για την τρίτη κτηνιατρική στην Ελλάδα, η οποία θα γίνει στην Οριστιάδα. Υπάρχει μια σχολή ψυχολογίας στο Δημότυχο που πραγματικά ενισχύει την περιοχή. Επομένως, ναι, η παιδεία αποτελεί και μια αναπτυξιακή προσφέρει και μια αναπτυξιακή δυναμική σε περιοχές όπως είναι ο Εύρος και φυσικά και τα σχολεία, τα οποία θέλουμε ακόμα περισσότερο να τα ενισχύσουμε και με υλικοτεχνικό εξοπλισμό αλλά και με προσωπικό και προφανώς κάποια αναστολή λειτουργίας. Ευχή όλων μας είναι όλα αυτά να τα επαναφέρουμε σε λειτουργία. Ναι.
0: Και φυσικά η Άγκυρα δεν χάνει ποτέ την ευκαιρία να αναμειχθεί στα εσωτερικά της χώρας μας, ειδικά στην Δυτική Θράκη, την οποία πάντα αποκαλεί και τουρκική, έτσι.
1: Εντάξει, τώρα νομίζω ότι η συνθήκη Λοζάνης είναι ξεκάθαρη όταν μιλάμε για θρησκευτική μειονότητα, επομένως ναι, και εγώ συμφωνώ μαζί σας ότι η παρέμβαση αυτή είναι απαράδεκτη.
0: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Δερμετζόπουλε, κύριε Υπουργέ, που ήσασταν μαζί μας. Να σας ευχηθώ ένα υπόλοιπο καλοκαιριού πολύ πολύ καλό και φυσικά τα χαιρετίσματά μας στον υπέροχο νομό Εύρου.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δώσατε.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ήταν ο Χρήστος Δερμετζόπουλος, υφυπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, καταγόμενος και εγώ από τον Εύρο. Θέλησα να δώσω λοιπόν έτσι έναν ιδιαίτερο χαιρετισμό προς τον νομό Εύρου, τον υπέροχο αυτό νομό, ο οποίος προσφέρεται τώρα το καλοκαίρι, ειδικά η περιοχή της Αλεξανδρούπολης, μάλλον ειδικά η περιοχή εκεί της Αλεξανδρούπολης και της Μάκρης για διακοπές, αξίζει να τον επισκεφτείτε. Πάμε σε ένα τραγούδι να ακούσουμε τι μας έχει ετοιμάσει η Μάτα Σαμαρά.

Ακούστε τώρα μια παρενέργεια του καύσωνα που εκτός από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες ευνοεί και την εισβολή τεράστιων ακρίδων, οι οποίες έχουν κάνει την εμφάνισή τους στη γειτονική Τουρκία. Οι ακρίδες του διαβόλου, όπως τις αποκαλούν, εισβάλλουν σε σπίτια και μπαλκόνια, με τους κατοίκους να αναφέρουν ότι το φαινόμενο εμφανίζεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Το συγκεκριμένο είδος ακρίδας φτάνει από τα 15 έως και τα 20 εκατοστά και υπάρχει μια γενική ανησυχία στην Τουρκία, ιδιαίτερα στην περιοχή της Μαρμαρίδας, όπου το φαινόμενο είναι πιο έντονο. Το είδος, λένε οι ειδικοί, μεταναστεύει αυτή την εποχή και καλούν τον κόσμο να μην πανικοβάλλεται, αλλά να ειδοποιεί τις αρχές σε περιπτώσεις που παρατηρείται υψηλή πυκνότητα των εντόμων αυτών. Και ξέρετε πού μετανάστευσαν αυτές οι ακρίδες από την Τουρκία? Στην Θράκη, σε περιοχές της Ξάνθης και της Δράμας, εμφανίστηκαν και εκεί αυτές οι ακρίδες, οι οποίες, όπως είπαμε, είναι μια απόρρια από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν αυτήν την εποχή. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Νίκη Χατζηδημητρίου και επιστρέφουμε μετά για τη συνέχεια της εκπομπής μέχρι τη μία εδώ στον 102 FM της ΕΡΤ3. Μείνετε μαζί μας.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καζάνι που βράζει η χώρα, καθώς σε εξέλιξη είναι κύμα καύσωνα, το οποίο θα διαρκέσει έως και αύριο. Οι θερμικές κάμερες στο λεκανοπέδιο Αττικής κατέγραψαν ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες. Η άσφαλτο στον Κηφισό άγγιξε τους 60 βαθμούς, ενώ πάνω από 75 βαθμούς κατέγραψαν οι θερμικές κάμερες στις ταράτσες των πολυκατοικιών στην Αττική. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εργασίας επισημαίνει ότι στα μέτρα που μπορεί να ληφθούν περιλαμβάνεται κατά περίπτωση και η πάυση εργασιών, ιδίως σε υπαίθριες δραστηριότητες όπως τεχνικά έργα και υπηρεσίες διανομής. Παρουσία του Πρωθυπουργού αυτή την ώρα στο Δίο Αθηνών, εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομικών για την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030. Συνάντηση με τον πρόεδρο της Βουλής. Αυτή την ώρα έχει η νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρεναδούρου. Στην Ακρόπολη ένας άνδρας τραυμάτισε με μαχαίρι δύο Αμερικανούς τουρίστες, έναν άνδρα στο χέρι σοβαρά και μια γυναίκα στο πόδι. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για έναν άνδρα άνω των 55 ετών που απειλούσε όσους βρισκόταν στην νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου κοντά στα εκδοτήρια των εισιτηρίων, ο οποίος συνελήφθη ενώ εικάζεται ότι αντιμετωπίζει και ψυχολογικά προβλήματα. Σοβαρό ναυτικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί σήμερα στο λιμάνι της Σούδας, όταν δύο πλοία, ένα επιβατικό και ένα φορτηγό, συγκρούστηκαν πλώρη με πλώρη. Οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος καταγράφηκαν σε βίντεο και διερευνώνται από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές. Ευτυχώς από το περιστατικό δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός επιβάτη ή μέλους του πληρώματος, ενώ δεν διαπιστώθηκε κάποια θαλάσσια ρήπανση. Την πόρτα της ανακρίτριας Μεσολογγίου θα περάσουν 29 αστυνομικοί από τις αστυνομικές διευθύνσεις Ετωλίας και Ακαρνανίας σε Αγρίνιο και Μεσολόγγι προκειμένου να απολογηθούν για τα όσα έπραξαν στην προσπάθειά τους να καταστήλουν τα βία επεισόδια που σημειώθηκαν στις 29 Μαΐου του 2019 αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα Όμηρος Νεοχωρίου Αθλητική Ένωση Μεσολογγίου. Στους 29 αστυνομικούς, οι οποίοι βρέθηκαν για την διεξαγωγή του αγώνα ως δημιουργίες υποστήριξης, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη για τον τραυματισμό μιας γυναίκας κατά τη διάρκεια των επεισοδίων που έλαβαν χώρα μετά τη λήξη του ποδοσφαιρικού αγώνα. Τέλος στα ηλεκτρονικά πατίνια για τους ανήλικους κάτω των 17 ετών. Στη Βουλή τίθεται σήμερα προς ψήφιση το νομοσχέδιο που απαγορεύει τις εταιρείες να πουλούν ή να μισθώνουν ηλεκτρονικά πατίνια σε ανήλικους, καθώς και την υποχρέωση ασφάλισής τους αλλά και την ένταξή τους σε μητρό. Στη σύλληψη ενός 84χρονου που έφτιαξε αυθαίρετο τσιμεντένιο φράγμα μέσα στον αξιό ποταμό για την συγκράτηση του τρεχούμενου νερού και τη διοχέτευσή του για τις ανάγκες άρδευσης των αγροτικών εκτάσεων της ευρύτερης περιοχής, προχώρησε η αστυνομία, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος. 9 είναι μέχρι τώρα τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς των εγωπροβάτων στην περιφέρεια της Πελοποννήσου. Όπως ανακοίνωσε η περιφέρεια, έγινε επικυρωποίηση των στοιχείων από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιφέρειας. Στη σύλληψη ενός μεγάλου κυκλώματος με εικονικά τιμολόγια, μέλος του οποίου μάλιστα δήλωνε και άστεγη ενώ έμενε σε βίλα με πισίνα, προχώρησαν οι αστυνομικοί. Οι ίδιοι άνθρωποι εμφανίζονται κατ' επανάληψη να συμμετέχουν σε διαφορετικές επιχειρήσεις, είτε ως διαχειριστές είτε ως ομόρυθμοι ή ετερόρυθμοι εταίροι. Μέχρι τώρα έχει διαπιστωθεί φοροδιαφυγή 9,6 εκατομμυρίων ευρώ από ΦΠΑ και 8,3 εκατομμυρίων ευρώ από εισόδημα. Στον εισαγγελέα σήμερα τα δύο άτομα που συνελήφθησαν έπειτα από τα επεισόδια που σημειώθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας έξω από το δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του 25χρονου κατηγορούμενου για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στην πολυκατοικία όπου διέμενε η οικογένεια Νέστορα. στη διεθνή επικαιρότητα, για 10η συνεχόμενη νύχτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν το Ιράν. Ως αντίπεινα, η Τεχεράνη λέει ότι έπληξε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία. Και σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει ωστόσο την πρόταση των διαμεσολαβητών για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, χωρίς ωστόσο να έχει εγκαταλείψει και το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ. Πάντως, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 2 πετρελαιοφόρα, ενώ πληροφορίες κάνουν λόγο για πλήγματα σε 2 ελληνόκτητα τάγκερ. Και μια ματιά στον καιρό.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 21η μέρα του Ιουλίου, Τρίτη σήμερα, με πολλά θέματα που έχουν πολύ ενδιαφέρον στον κόσμο, στην χώρα μας, στην Ελλάδα, αλλά και σε όλες τις περιφερειακές ενότητες που θέλουμε να ταξιδέψουμε αυτή την ώρα. Έρχομαι ο Τινής, έρχομαι ο Καβάλας, έρχομαι ο Σιάδας, έρχομαι σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε όλες αυτές τις περιφερειακές ενότητες μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, τουλάχιστον στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εδώ στο ραδιοθάλαμο της Κομωτινής, είναι ο Σαμί Καραμπολιούκογλου. Στην τράπεζα του ήχου, η Ερμιώνη Αδαμίδου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας στην Ερτικα Βάλα, στην Έρτρο Εσφιάδας και στην Έρτσεβον για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν. Και λίγο πριν συναντήσουμε τους συναδέλφους να κάνουμε και ένα γύρο του κόσμου, έχουν ανοίξει τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με άνοδο. Ξεκίνησαν οι μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών. Στη Μέση Ανατολή, ο στρατός τον είπα, λέει, πως έπληξε ναυτικές δυνατότητες και κέντρα στρατιωτικής διοίκησης στο Ιράν, ενώ το Ιράν έχει ανακοινώσει ότι επιθύνεται σε ραντάρ και συστήματα αντιεροπορικής άμυνας σε αντίπεινα για τους βομβαρδισμούς, τον είπα. Το αν θα υπάρξει μια προσπάθεια δεκαήμερης εκεχηρίας, θα το δούμε, αν θα ευωδώσει δηλαδή τις επόμενες ώρες. Να θυμίσουμε ότι είχαμε και την πρώτη συνδιάλεξη του καγκελαρίου της Γερμανίας, του κ. Μέρτς, με τον νέο πρωθυπουργό της Βρετανίας, τον Μπέρναμ, ο οποίος ήταν ο πρώην δήμαρχος της Μάντσεστερ και κατάφερε να γίνει και βουλευτής πριν από λίγες μέρες. Ο νέος πρωθυπουργός σημείωσε από τη Βρετανία ότι θα μειώσει τους φόβους στους λογαριασμούς του αίματος και θα δώσει τη μάχη κατά της ακρίβειας και στην Αγγλία. Στη Γερμανία έχουμε απογόρευση κατανάλωσης αλκοόλ στους σιδηροδρομικούς σταθμούς όλης της χώρας και στη δική μας την Βουλή. Καταχθέθηκε νομοσχέδιο για τη σύσταση του Οργανισμού Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΑΕ. Να θυμίσουμε ότι στην Δράμα από το χθεσινό Μπουρίνι είχαμε πτώσεις δέντρων. Περίπου 42 κλήσεις δέχτηκε η πυροσβεστική σε εκείνη την περιφερειακή ενότητα. Και για την σημερινή ημέρα, θυμίζουμε ότι ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμείνει πολύ ψηλός για όλες τις περιφερειακές ενότητες της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όλοι μας. Και επίσης έχω την αίσθηση ότι αυτή την ώρα κλιμάκιο του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής, με πήγε πάλι στον κύριο Κατρίνη, επισκέπτεται την περιφερειακή ενότητα του Εύρου. Πάμε όμως μια βόλτα από την περιφερειακή ενότητα του Εύρου. Εκεί θα συναντήσουμε την Χρυσούλα Σαμουλίδου. Χρυσούλα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Σαμί. Καλό μεσημέρι. Ναι, ας ξεκινήσω τότε από αυτό για το οποίο μίλησες, γιατί όντως έχουμε ένα κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ με επικεφαλή στον υπεύθυνο τομέα άμυνας, τον κύριο Κατρίνη, που βρίσκεται από το πρωί στον Εύρο και περιοδεύει στο νομό. Ξεκίνησε από επιτηρητικά φυλάκια και στρατιωτικές μονάδες, άλλωστε αυτός είναι και ο τομέας ευθύνης του κυρίου Κατρίνη. Σε λίγη ώρα, σε κανένα 20 λεπτό σύμφωνα με το πρόγραμμα τουλάχιστον, στις 12.30 θα πάνε στην Prisma Electronics, στην Αλεξανδρούπολη, και εκεί ουσιαστικά θα συνεχιστεί και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Γιατί και στις 6.30 που υπάρχει προγραμματισμένη η συνάντηση στα γραφεία της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης είναι στην Αλεξανδρούπολη, και στις 7.15 που θα ακολουθήσει μια ανοιχτή συγκέντρωση στελεχών, μελών και φίλων του ΠΑΣΟΚ, είναι και πάλι στην Αλεξανδρούπολη, στο καφέ Ζούκα. Αυτά με το κλιμάκιο που βρίσκεται στον Εύρο και περιοδεύει και με επικεφαλή σου τον κύριο Κατρίνη. Τώρα να σας πάω λίγο σε αυτό που εχθές προκάλεσε μια αναστάτωση για την 16χρονη κοπέλα, η οποία ναι μεν νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, αλλά συνήλθε και επέστρεψε στο σπίτι της. Αυτό έγινε το μεσημέρι της Κυριακής, μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Εχθές όμως το μεσημέρι, λανθασμένα, μεταδόθηκε από ανταποκριτή τηλεοπτικού σταθμού ότι η κοπέλα πέθανε. Η είδηση αυτή αναπαρήχθη από τοπικό μέσο ενημέρωσης, μετά το οποίο όλες σχεδόν οι κεντρικές ιστοσελίδες, οι αθηναϊκές, καταλαβαίνουμε ότι προκλήθηκε μια αναστάτωση, μέχρι που 2-3 ώρες μετά άρχισαν ένας-ένας να διορθώνουν, διαψεύδοντας την είδηση θανάτου και για την αποκατάσταση φυσικά της αλήθειας. Πάντως η επίσημη ενημέρωση του λιμενικού λέει ότι λίγες ώρες μετά τη μεταφορά του παιδιού στο νοσοκομείο, της 16χρονης κοπέλας δηλαδή, συνελήφθη η 48χρονη μητέρα του για έκθεση ανηλίκου και φυσικά την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το κεντρικό λιμεναρχείο της Αλεξανδρούπολης.
2: Πάντως πρέπει να είμαστε όλοι υποψηφοί, Χρυσούλα. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα επικίνδυνο fake news, δεν είναι απλώς fake news.
3: Ναι. Έτσι ακριβώς. Δυστυχώς αυτή η τρέλα που πιάνει τους εργαζόμενους στα μέσα ενημέρωσης να είναι οι πρώτοι που θα μεταδώσουν κάτι, να μαζέψουν όσο γίνεται περισσότερα κλικ, μερικές φορές γίνεται μια πολύ άσχημη παγίδα και έχει πολύ κακές
2: Δεν είναι η δουλειά μας αυτή όμως και ειδικά, κάποιων ανθρώπων που κάνουν αυτή τη δουλειά και έχουν την υποχρέωση να πληροφορήσουν τον κόσμο σωστά. Δεν δουλεύουμε για να πάρουμε μερικά like. Να το ξαναθυμίσουμε αυτό σε πάρα πολλούς συναδέλφους.
3: Και να είμαστε όλοι λίγο και πιο προσεκτικοί, έως πολύ πιο προσεκτικοί. Λοιπόν, να σας πω ότι εδώ στην Ορεστιάδα κατασκευάζονται 7 έξυπνες διαβάσεις. Συνεχίζεται η κατασκευή τους, έχουν ξεκινήσει δηλαδή το έργο. Έχουν επιλεγεί τα σημεία που θα βοηθήσουν για να ενισχυθεί η ασφάλεια των μαθητών κυρίως, γιατί για να καταλάβετε αυτές οι έξυπνες διαβάσεις γίνονται σε δρόμους κεντρικούς που έχουν κίνηση και οδηγούν σε σχολεία. Αλλά προφανώς και τους πεζούς γενικότερα και τους οδηγούς, ειδικά τις νυχτερινές ώρες. Είναι αυτές οι διαβάσεις που γίνονται σε διάφορα και σε άλλες περιοχές της χώρας. Είναι ένα πρόγραμμα που υποστηρίζεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Και αυτές οι διαβάσεις είναι σαμί, δεν ξέρω αν έχεις δει, που έχουν και φωτεινή σήμανση, έχουν τοποθετημένα φωτοβολταϊκά συστήματα, αισθητήρες. Και προφανώς, ξαναλέω, το πρώτο κριτήριο τουλάχιστον στην επιλογή των σημείων στην Ορεστιάδα ήταν να είναι όσο γίνεται πιο ασφαλής η κίνηση των μαθητών. Mm-hmm. Είναι δρόμοι που πάνε σε σχολεία. Τώρα, για μια ακόμα χρονιά, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης κάνει κάτι πολύ σημαντικό, θεωρώ. Με ποιαν έννοια? Παίρνει τους απεινιδωτές που βρίσκονται στα σχολεία, στο δημοτικό το 2, τους παίρνει τώρα το καλοκαίρι που όλες αυτές οι δομές, εκπαιδευτικές δομές, είναι κλειστές λόγω καλοκαιριού και τους πηγαίνει αυτούς τους απεινιδωτές στα beach bars, στην παραλιακή ζώνη δηλαδή.
2: Του φάνηκε και πολύ χρήσιμα.
3: Ναι, γι' αυτό λέω, επειδή να τους έχω σε ένα χώρο που δεν χρησιμοποιείται, είναι κλειστός λόγω καλοκαιριού και να τους μεταφέρω σε ένα μέρος που πραγματικά μπορεί να είναι χρήσιμη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό λοιπόν γίνεται και φέτος και μιλάμε, θα μείνουν αυτοί οι απεινιδωτές μέχρι την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, που προφανώς πάλι θα τους πάρουν από τα beach bars και θα τους ξαναπάνε εκεί που πρέπει να είναι. Οι απεινιδωτές αυτοί λοιπόν έχουν τοποθετηθεί σε επιχειρήσεις που λειτουργούν στις παραλίες από τη δημοτική Place du ΕΟΤ, δηλαδή μέσα από την πόλη της Αλεξανδρούπολης μέχρι και τα Δίκελα. Είναι ένα πολύ μεγάλο. Τέλος πάντων, μια πολύ μεγάλη ζώνη αυτή. Σήμερα, Σαμί, αν ενδιαφέρεσαι και αν σ' αρέσει η γλυκερία, μια βολτίτσα μέχρι το Σουφλί στις 9 το βράδυ. Εκεί θα τραγουδήσει η γνωστή γλυκερία σε μια συναυλία στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026, που διοργανώνει ο Δήμος Σουφλίου αυτές τις εκδηλώσεις. Να πούμε, περιλαμβάνει το πρόγραμμα, το ρεπερτόριο θα έχει τραγούδια της ερμηνεύτριας που έχουν γίνει μεγάλες επιτυχίες, λαϊκά, παραδοσιακά έντεχνα, και μαζί της στη σκηνή θα εμφανιστεί και ο Χάρης Μακρύς, που συνοδεύει τα τελευταία χρόνια τη γλυκερία σε συναυλίες της. Και θα κλείσω με τα Βύσσια, τα οποία συνεχίζονται από αύριο ξανά. Έχουμε θερινό σινεμά αύριο στη Βύσσα και πιο συγκεκριμένα στον αύριο χώρο του Μουσείου των Καραθεοδωρή. Και μετά θα έχουμε η προβολή για τις 9 το βράδυ προγραμματισμένη, και την Πέμπτη μετά θα έχουμε τα εγγένεια του νέου λαογραφικού μουσείου της Βύσσας, και το ίδιο απόγευμα βέβαια θα γίνουν και κάποιες προγραμματισμένες δράσεις και παιχνίδια για παιδιά στην πλατεία του χωριού. Αυτά, Σαμί.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας.
3: Καλή,
2: να είναι και δημιουργικό.
3: Όλους.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάμε προς τη διαδικτυακή ενότητα της Καμπάλας. Εκεί μας περιμένει με πολύ υπομονή ο Σάκης Αζωθάς. Σάκη, καλό μεσημέρι.
4: Σαμί, καλό μεσημέρι από την Καμπάλα. Πραγματικά έχουμε αρκετά θεματάκια που τρέχουν. Χθες είχαμε μια εκδήλωση αφιερωμένη στην τουριστική ανάδειξη της Καβάλας και της Τάσου, που διοργάνωσε η Fraport Greece στο αεροδρόμιο της Καβάλας Μέγας Αλέξανδρος. Η εκδήλωση ήταν εμπνευσμένη από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των δύο προορισμών. και έχει ως στόχο την προβολή της μοναδικής τουριστικής τους ταυτότητας σε μια περίοδο όπου η Ανατολική Μακεδονία συνεχίζει να ενισχύει την θέση της στο ελληνικό και διεθνή τουριστικό χάρτη. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού κ. Παναγιώτη Αρχοντή, η Καβάλα και η Θάσος υποδέχονται κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες μέσω του αεροδρομίου, το οποίο αποτελεί μία από τις βασικές πύλες εισόδου της Ανατολικής Μακεδονίας. Παράλληλα, αποτελούν και την τουριστική ναυαρχίδα της περιφέρειας, η Θάσος και η Καβάλα, ιδιαίτερα η Θάσος. Πέρσι, να φανταστείτε, υποδέχτηκε 1,5 εκατομμύριο τουρίστες. Από την άλλη, χτες, ειδικά στο αεροδρόμιο, κατέφτασαν 1.500 επιβάτες, παρακαλώ. Από την άλλη τώρα, έχουμε μια πολύ ωραία εκδήλωση αύριο στο Δήμο Παγκαίου. Ο Δήμος Παγκαίου παρουσιάζει την έκθεση κρασιών και αποσταγμάτων. Είναι η Παγκαίου, Παγκαίου Wine Tasting, στα πλαίσια του Παγκαίου Φεστιβάλ, την Τετάρτη 22 Ιουλίου, όπως είπαμε, στις 8 το απόγευμα στην παραλία του Οφρυνίου, με ελεύθερη είσοδο. Όλα τα ενοπλία του Δήμου Παγκαίου ανταποκρίθηκαν και θα παρευρεθούν στην παραλία Οφρυνίου ή άλλο Τούζλα, όπως τη λένε, σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο προς τη θάλασσα, για να παρουσιάσουν όλη την γκάμα των κρασιών τους στους χιλιάδες επισκέπτες της περιοχής από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Έτσι δίνεται μια σημαντική επιλογή σε όλους όσους παραβρεθούν να δοκιμάσουν αυτά τα υπέροχα κρασιά, γιατί να επιθυμίσουμε ότι ο Δήμος Παγκαίου, η περιοχή του Παγκαίου, έχει από τα καλύτερα κρασιά σε ολόκληρη τη χώρα και κάνει και τεράστιες εξαγωγές.
2: Πάντως φαντάζομαι, Σάκη, αύριο θα έχει πολύ κόσμο αύριο σε αυτή την εκδήλωση.
4: Τι θα έχει?
2: Πολύ κόσμο.
4: Πάρα πολύ κόσμο, ναι. Είναι η τέταρτη φορά που γίνεται και έχει πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, γιατί όπως προανέφερα είναι εξαιρετικής ποιότητας τα κρασιά της περιοχής, της εν λόγω περιοχής. Από την άλλη τώρα, στην Θάσο προέκυψε ένα θέμα εκεί με τον βιολογικό καθαρισμό του ποτού, γιατί ήταν μια βλάβη που έγινε λόγω μιας κακή στιγμή από την πλευρά του ΔΔΕ με τον μετασχηματιστή, μπλοκάρισε το σύστημα και σημειώθηκε αυτό το πρόβλημα σε μια περίοδο που, όπως είπε και ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ Θάσου, ο κύριος Μανίτσας, το νησί είναι γεμάτο, δεν πέφτει η καρφίτσα και η κατανάλωση νερού είναι τεράστια. Ευτυχώς ξεπεράστηκε το πρόβλημα, τέλος καλό, όλα καλά. Και ένα άλλο θέμα να ολοκληρώσουμε. Στον Δήμο Παγκαίου, επίσης, να επιστρέψουμε, υπάρχει θέμα με τις ακρίδες και τα κουνούπια, ιδιαίτερα με τις ακρίδες. Είναι πολύ αυξημένος φέτος ο πληθυσμός τους, κάτι που σύμφωνα με τον υπεύθυνο πολιτικής προστασίας του Δήμου, τον κύριο Κιχαγιά, οφείλεται στην άνοδο της θερμοκρασίας και στον ήπιο χειμώνα που είχαμε.
2: Σάκη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τις πολλές και καλές ειδήσεις και λέμε να μεταφερθούμε εμείς από την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας προς την Περιφερειακή Ενότητα των Νοσερών. Εκεί μας περιμένει με πολύ υπομονή και χαρά η Θάλια Καμπουρίδου. Θάλια, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι από την πολύ ζεστή πόλη των Σερών. Θα πάρω τη σκυτάλη από τον Σάκη και θα μιλήσω και εγώ για ακρίδες. Αν και είχα σκοπό να ξεκινήσω διαφορετικά από τα καιρικά φαινόμενα, ωστόσο όμως η εμφάνιση πολύ μεγάλου πληθυσμού ακρίδων το τελευταίο διάστημα έχει προκαλέσει τον προβληματισμό της τοπικής κοινωνίας. Δεν μιλάμε μόνο για πάρα πολλές ακρίδες, μιλάμε και για τεράστιες ακρίδες. Το μέγεθός τους είναι υπερβολικό ή τουλάχιστον δεν ήταν έτσι τα προηγούμενα χρόνια. Δεν είναι οι ακρίδες που είχαμε συνηθίσει. Υπάρχουν σε διάφορα σημεία και στην πόλη των Σερών, όχι μόνο δηλαδή σε ακριτικές κοινότητες, και σύμφωνα με τους ειδικούς, όντως θεωρείται φυσιολογική η εμφάνισή τους. Επίσης, προκαλούν ιδιαίτερο προβληματισμό αυτό το βράδυ με το τεχνητό φως, της Έλκη, με αποτέλεσμα να έχουν γίνει viral τα βίντεο από διάφορες παραστάσεις θεατρικές που έχουν δοθεί στις αίρες το τελευταίο διάστημα στο αμφιθέατρο του ΔΥΠΑΕ, όπου πραγματικά οι ακρίδες ήταν οι πρωταγωνιστές των παραστάσεων. Είτε γιατί τρόμαζαν τους ηθοποιούς, είτε γιατί οι ηθοποιοί φοβόντουσαν, είτε γιατί φοβόντουσαν οι θεατές που ήταν στις κερκίδες. Με κερκίδες να αδειάζουν στην κυριολεξία, το κοινό να σηκώνεται, να αναφωνεί, γιατί πραγματικά οι ακρίδες είναι και πάρα πολλές.

0: για την επόμενη θερινή περίοδο. Για τη φετινή θερινή περίοδο, οι ειδικοί λένε ότι πέρα από υπομονή δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Και μάλιστα επειδή ο χρόνος ζωής αυτών των αντόμων είναι πολύ συγκεκριμένος και προκαθορισμένος, υπολογίζεται ότι σε ένα μήνα από σήμερα, εκεί γύρω δηλαδή στις 20 Αυγούστου, ο πληθυσμός των ακρίνων θα παρουσιάσει αισθητή και κατακόρυφη μείωση, εσότου ελαχιστοποιηθεί πλήρως. Προς το παρόν έχουμε μάθει να επιβιώνουμε με αυτές και ξαφνικά εκεί που κάθεσαι ακούς διάφορες φωνές από κάποιον που τρόμαξε από τις ακρίδες και είναι πραγματικά έτσι το θέμα συζητήσεων των τελευταίων ημερών. Μέχρι στιγμής θα ευχάριστα είναι νέα ότι εντάξει, είναι κίνδυνες για τον άνθρωπο, δεν έχουν προκαλέσει καταστροφές στις καλλιέργειες, απλά τρομάζεις γιατί μπορούν να έρθουν επάνω σου ανά πάσα ώρα και στιγμή, να τις βρεις μέσα στο σπίτι. Οι σίτες δεν εμποδίζουν το να εισβάλλουν μέσα στα διαμερίσματα και γενικώς το θέμα των ημερών, το τελευταίο διάστημα, στην τοπική κοινωνία.
1: Νομίζω όμως δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα έτσι όπως έχουν τα πράγματα, εκτός από την υπομονή.
0: Εγώ όχι πέρα από την υπομονή, μας λένε οι ειδικοί ότι σε ένα μήνα θα αρχίσουν να εξαφανίζονται σιγά σιγά. Απλά μπορούμε με έναν καλό προγραμματισμό να γίνουν οι απαραίτητοι ξεκασμοί για την επόμενη θερινή περίοδο. Όπως σας είπα, η σημερινή μέρα είναι ιδιαίτερα ζεστή. Αναμένουμε τον υδράργυρο να φτάσει στους 38 βαθμούς. Ήδη εκκλήσεις δίνουν η Δήμη και η Πολιτική Προστασία για τα άτομα που είναι ευπαθή. Επίσης, να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στα μικρά παιδιά, τα βρέφη και στους ηλικιωμένους. Ενώ ο Δήμος Σερών ήδη έχει ανακοινώσει 4 χώρους εντός της πόλης των Σερών που είναι κλιματιζόμενοι και είναι στη διάθεση του κοινού. Όπως επίσης, στη διάθεση του κοινού είναι οι αίθουσες των δημοτικών και κοινοτικών καταστημάτων των τοπικών ανακοινοτήτων του Δήμου. Στο μεταξύ, χθες είχαμε και μπουρίνη. Γιατί δεν αρκεί, λένε οι ειδικοί, να βλέπουμε μόνο το πόσο υψηλές είναι οι θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της ημέρας, μέσα στο καλοκαίρι, αλλά το πόσο η πολύ ζέστη μπορεί να φορτίσει την ατμόσφαιρα με μεγάλη ενέργεια και όταν αυτή συνδυαστεί με υγρασία, όπως υπάρχει εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών, ψυχρότερο αέρα, ψηλότερα και ευνοϊκούς τοπικούς ανέμους μπορεί να προκαλέσει βία και απότομη εκδήλωση αστάθειας. Αυτό σημειώθηκε και από τις 10 χθες το βράδυ. Είχαμε πάρα πολλές αστραπές. Προκλήθηκε ισχυρή καταιγίδα και στην πόλη των Σερών, αλλά κυρίως στην περιοχή της Συντικής. Καταιγίδα και προκάλεσε και προβλήματα. Ένα δέντρο ξεριζώθηκε στην επαρχιακή οδό Σιδηροκάστρου Χαροπού και έπεσε σε ένα διερχόμενο γιοταχή. Ο οδηγός κινούνταν στον δρόμο με κατεύθυνση το Στριμονοχώρι. Εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που έπαιναν στην περιοχή, το δέντρο ξεριζώθηκε, έπεσε στο όχημα. Ευτυχώς ο οδηγός κατάφερε να βγει από το αυτοκίνητο χωρίς να τραυματιστεί και είναι καλά στην υγεία του. Νωρίτερα, βέβαια, η περιοχή προκάλεσε και το ενδιαφέρον της πυροσβεστικής υπηρεσίας γιατί είχε σημειωθεί πυρκαγιά. Ευτυχώς, χάρη στην έγκαιρη επέμβαση, περιορίστηκε η εξάπλωσή της. Ωστόσο, προβλήματα προκλήθηκαν στον ηλεκτροφωτισμό 8 κοινοτήτων στους Δήμους Ηράκλειας και Σερών, καθώς για περίπου μια μισή ώρα από τις 10.30 και μετά δεν είχαν ρεύμα. Αποκαταστάθηκαν όμως τα προβλήματα από το ΔΔΕ, χάρη στην άμεση και εκεί επέμβαση των εργαζομένων. Ήταν προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία. Η είδηση του αστυνομικού δελτίου σήμερα αφορά μία απάτη. Από τις πολλές απάτες για τις οποίες κάνουμε λόγο το τελευταίο διάστημα.
1: Και δεν προλαβαίνουν να καταγράφουμε πλέον, Θάλια.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι φάνταστα τα σενάρια που σκαρφίζονται κάποιοι για να βάλουν χέρι την περιουσία μας, είτε σε χρήματα είτε σε κοσμήματα. Και πολλές φορές λέμε, εντάξει, θύματα είναι ηλικιωμένοι, γιατί έχουν καλή την πίστη, γιατί είναι μόνοι τους. Εύκολα μπορεί να πιστούν. Αυτή τη φορά σημειώθηκε απάτη σε βάρος μιας γυναίκας μόλις 40 ετών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε, άγνωστος τηλεφώνησε εχθές σε μια 40χρονη γυναίκα, υπήκοο Αλβανίας που διαμένει στην πόλη των Σερών. Προσποιήθηκε ο άγνωστος αυτός στον υπάλληλο του ΔΔΕ και είπε ότι εντοπίστηκε διαρροή ρεύματος στο διαμέρισμά της με κίνδυνο της πυρκαγιάς. Ο άγνωστος ζήτησε από τη γυναίκα να κατεβάσει στην είσοδο της πολυκατοικίας ό,τι πολυτιμότερο είχε. Χρήματα, κοσμήματα, ό,τι είχε για να μην καταστραφούν. Η γυναίκα πίστηκε, έβαλε σε μία σακούλα όλες τις οικονομίες, τον ποσό των 22.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 4.000 ευρώ, τα άφησε στην εξώπορτα της εισόδου της πολυκατοικίας, όπου βέβαια πέρασε ένας άγνωστος από εκεί και τα πήρε.

0: Την υπόθεση ερευνούν αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης εκτιθνίας εγκλημάτων σε ρομ. Και βέβαια αυτό που περιμένουμε τώρα, πέρα από τη σύλληψη και την τιμωρία του επιτίδιου, είναι να βρεθούν τα χρήματα. Γιατί όσοι πέφτουν θύματα τέτοιων περιπτώσεων, πέρα από την τιμωρία να ζητούν τα χρήματα που τους πήραν. Είτε πρόκειται για χρήματα μετρητά, είτε για κοσμήματα.
1: Και είναι οικονομή ζωής, έτσι, 20.000 ευρώ τώρα δεν τα βρίσκεις πολύ εύκολα.
0: Δεν τα βρίσκεις καθόλου εύκολα. Και όπως σας είπα, η γυναίκα αυτή ήταν μόλις 40 χρονών. Γιατί έχουμε μάθει να λέμε θύματα είναι ηλικιωμένοι, που είναι πιο ευκολόπιστοι κτλ. Τώρα κατάφεραν και έπεισαν τη συγκεκριμένη γυναίκα. Πρέπει να σας πω για τις εργασίες της ΕΡΕΞΠΟ. Η ΕΡΕΞΠΟ είναι ένα μεγάλο οικονομικό γεγονός, μια εμπορική έκθεση που πραγματοποιείται εδώ στην αυλή που βρίσκεται και η ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ, στο επιχειρηματικό κέντρο Χρήστος Μέγκλας. Είναι προγραμματισμένη να γίνει φετινή ΕΡΕΞΠΟ 16 με 20 Σεπτεμβρίου. Ήδη οι εργασίες είναι πυρετώδεις, καθώς είναι και σημαντικό πέρα από οικονομικό γεγονός και πολιτιστικό. Υπάρχει μια μεγάλη σκηνή και κάθε βράδυ έχουμε συναυλίες που συγκεντρώνουν χιλιάδες επισκεπτών, όχι μόνο από την πόλη των Σερών. Και πέρα από τους εκθέτες, που φέτος ο αριθμός τους φαίνεται να ξεπερνά την προηγούμενη διοργάνωση, η είδηση είναι ότι η τιμόμενη χώρα θα είναι η γειτονική Βουλγαρία της φετινής ΕΡΕΞΠΟ, της ΕΡΕΞΠΟ 2026. Μέσα σε ένα εγκάρδιο κλίμα πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη του Προέδρου του Επιμελητηρίου Σερών, του κ. Μαλιαρά, στο Βουλγαροελληνικό Επιμελητήριο, στη Σόφια, όπου εκεί αναζητήθηκαν έτσι οι περαιτέρω οικονομικές συνεργασίες που θα μπορούν να έχουν οι δύο φορείς και το Επιμελητήριο Σερών απίθυνε πρόσκληση προς την Βουλγαρία για τη συμμετοχή της στην φετινή διοργάνωση ως τιμόμενη χώρα, με τον πρόεδρο του Επιμελητήριου να ενημερώνει εκτενώς για την κορυφαία επιχειρηματική διοργάνωση. Πέρα από τους εκθέτες, στο πλαίσιο της διοργάνωσης, πέρα δηλαδή από την παρουσία βουλγαρικών επιχειρήσεων που θα φιλοξενηθούν εδώ και εκπροσώπων φορέων, είναι πολύ σημαντικές οι συναντήσεις B2B που θα γίνουν. Γίνονται κάθε χρόνο μεταξύ των επιχειρηματιών και αυτός είναι ένας σημαντικός στόχος εξωστρέφειας και φυσικά των σαραϊκών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων της γειτονικής χώρας.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θάλια. Να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πολλές ειδήσεις που έχουν. Να επιστήσουμε για μια ακόμα την προσοχή όλων των ανθρώπων που μας ακούνε σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δεν απαντάμε σε ανθρώπους και δεν δίνουμε τα χρήματά μας και δεν δίνουμε τα προσωπικά στοιχεία μας σε κανέναν ξένο άνθρωπο. Έχουμε πολύ καιρό που προσπαθούμε να καταγράψουμε όλα όσα συμβαίνουν και απλώς αυτό που βλέπουμε είναι οι επαναλήψεις αυτών που έχουν συμβεί τις προηγούμενες μέρες. Καλό θα ήταν να είστε πολύ πολύ προσεκτικοί. Και πάμε στην περιφερειακή ενότητα της Ροδόπης να ξαναγυρίσουμε εμείς. Θα συναντήσουμε την Διευθύντρια Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, την κυρία Μαριγούλα Κοσμίδου, διότι έχει κυκλοφορήσει ήδη η είδηση πόσα από αυτά τα σχολεία σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα κλείσουν και ποια από αυτά τα σχολεία που είχαν κλείσει την περσινή χρονιά σε διάφορα σημεία της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα ξανανοίξουν και θα λειτουργήσουν στην επόμενη σχολική χρονιά.
2: Η εκπαίδευση είναι δυναμική. Mm-hmm. Δεν είναι στατική. Αλλάζει.
3: Σωστά.
2: Μεταβάλλεται ανάλογα και mm-hmm. με τον αριθμό βεβαίως των γεννήσεων, σαφέστατα, αλλά και με την κινητικότητα των οικογενειών.
3: Σωστά.
2: Και να πούμε ότι είναι η εποχή όπου εφαρμόζοντας την τροποποίηση σε ένα άρθρο 11 του 91 με τον 46-10 του 2019, με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβέρνησης, άρα πρέπει να φύγει έγγραφο. Μπορεί να αναστέλλεται η λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων για ένα σχολικό έτος, άρα κάθε χρόνο επανεξετάζουμε, λαμβάνοντας υπόψη το μαθητικό δυναμικό των σχολικών μονάδων, τις τοπικές γεωγραφικές συνθήκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής.
3: Ναι.
2: Έτσι λοιπόν για φέτος mm-hmm. οι μονάδες, οι σχολικές μονάδες που τίθενται σε αναστολή mm-hmm. είναι 10 συνολικά σε όλη την περιφέρεια. Mm-hmm. Δεν είναι οι 48 ή πόσες μπορεί να μετρήσατε. Και πώς είναι αυτές, είναι μία στην Ροδόπη, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να πω και να σημειώσουμε ότι φέτος έρεται η αναστολή λειτουργίας του Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Κέχρου στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπη, 26-27, ως σχολεία που φέτος πρώτη χρονιά δεν λειτουργούν, είναι το Νηπιαγωγείο της Άβρας, το Δημοτικό Σχολείο Λακκώματος και το Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Διδημοτήχου. Τον Εύρο έχουμε στη δευτεροβάθμια, το Μουσικό Σχολείο της Οριστιάδας, και θα πρέπει να το θυμίσουμε αυτό. Ωραία. Και να το τονίσουμε. Πέρυσι είχαμε ένα εσπερινό σχολείο στην Σαμοθράκη. Κάθε χρονιά λοιπόν, ακριβώς επειδή είπαμε ότι είναι δυναμική, δημιουργική και αλλάζουν και οι ανάγκες του πληθυσμού, ο χάρτης μπορεί και αλλάζει σύμφωνα με τις ανάγκες, σύμφωνα με την κοινωνικότητα και σύμφωνα με το πώς κίνηται η σχολική χρονιά, υπάρχουν απαιτήσεις. Γι' αυτό και είναι μια διαδικασία που γίνεται κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο έχουμε δηλαδή ιδρύσεις, καταργήσεις, αναβαθμίσεις, αναστολές. Έχουμε το Δημοτικό Σχολείο Αράτου, αλλά επαναλειτουργεί το Μειονοτικό Δημοτικό του Κέχου. Και να θυμίσω ότι έχουμε και την ίδρυση του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Σαπών, πολύ σημαντικό επίσης, αλλά
3: και το εσπερινό...
2: στη δευτεροβάθμια έχουμε το εσπερινό ΕΠΑΛ Ιάσμου, ενώ πέρυσι η Ξάνθη έχουμε την αναστολή του Νηπιαγωγείου Άλματος και το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Τυφλών και Αυλιόπων, την αναστολή του. Ενώ εκεί, αν θυμάμαι καλά, έχουμε μία αναβάθμιση ενός σχολείου από διθέσεις σε επιθέσεις, αλλά έχουμε την αναστολή του νηπιαγωγείου Αντιφιλίππων και Πλατανότοπου και τα δύο νηπιαγωγεία. Έχουμε όμως και την μετατροπή από εξαθέσιο σε δεκαθέσιο στη Χρυσούπολη. Ακριβώς αυτό αναδεικνύει την κινητικότητα και την επιλογή. Και γιατί γίνεται αυτό? Γιατί είναι και δικαίωμα, αναφέρεται, του γονέα να επιλέξει να έχει το παιδί του σε ένα σχολείο το οποίο είναι κέντρο, μπορεί να έχει περισσότερες δυνατότητες και να προσφέρει και τα αγγλικά και την πληροφορική και την γυμναστική και την κολύμβηση, ενώ τα μικρότερα σχολεία σε δυναμικό δεν μπορούν να δώσουν αυτά στα παιδιά. Επομένως, θα πρέπει να βλέπουμε και το πώς κινείται και η οικογένεια, τι επιλογή έχει η οικογένεια. Αυτά λοιπόν για την Καβάλα, ενώ στη Δράμα, για να το ολοκληρώσουμε, έχουμε το νηπιαγωγείο της Μικρόπολης και το νηπιαγωγείο του Νικηφόρου. Να θυμίσουμε ότι στη Δράμα έχουμε ιδρύσει δημοτικό σχολείο στο σοφρονιστικό κατάστημα της Δράμας φέτος, και πέρυσι είχαμε την είδηση φυσικά του καλλιτεχνικού σχολείου της Δράμας, το οποίο πραγματικά στηρίζεται και υποστηρίζεται και πάει πάρα πολύ δυνατά, με πάρα πολύ καλή παρουσία.
1: Αυτή που ακούσαμε ήταν η κυρία Μαριγούλα Κοσμίδου, Διευθύντρια Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θεάκης, για τα σχολεία που θα λειτουργήσουν την επόμενη χρονιά, στην επόμενη σχολική χρονιά, σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θεάκης, και αυτά που είχαν κλείσει και ξανανοίξανε, και τις καινούριες υποδομές που θα έχουμε στη διάθεσή μας ως πολίτες της περιφέρειας και της χώρας αυτής. Και από την περιφερειακή ενότητα της Ροδόπης να μετακινηθούμε από την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Εκεί θα πάμε στο Δήμο Παγκαίο. Θα συναντήσουμε τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Παγκαίου, τον Γιώργο Καλλινικίδη, ο οποίος θα μας μιλήσει για μια πολύ ωραία έκθεση κασιών και αποσταγμάτων και για μια πολύ πολύ καλή εκδήλωση που αναμένεται να έχει πάρα πολύ κόσμο αύριο το βράδυ στο Δήμο Παγκαίου. Να τον ακούσουμε.
4: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο Δήμος Παγκαίου παρουσιάζει την έκθεση κρασιών και αποσταγμάτων Παγκαίου Wine Tasting, και είναι στα πλαίσια των εκδηλώσεων των καλοκαιρινών που έχει ο Δήμος και τη Δημαρχία Πολιτισμού, το Παγκαίο Fest. Είναι ουσιαστικά ένα ταξίδι στις γεύσεις του Παγκαίου, όπου το κρασί και η γαστρονομία συναντιούνται εκεί κάτω στην παραλία Οφρυνίου, σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο, με φόντο έτσι τον Στριμωνικό Κόλπο, έτσι μια υπέροχη περιοχή. Είναι μια εκδήλωση στην οποία συμμετέχουν όλα τα εινοπία του Δήμου Παγκαίου, έτσι με ενθουσιασμό, παρουσιάζοντας όλη την γκάμα των κρασιών τους. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι το Παγαίο είναι μια περιοχή με ιδιαίτερη νοικό χαρακτήρα και έχει συνδεθεί διαχρονικά με την αμπελοκαλλιέργεια και την παραγωγή ποιοτικού κρασιού. Είναι, αν θέλετε, αυτή η γεωμορφολογία που έχει το Παγαίο και αυτή η γειτνίαση με τη θάλασσα, το ευνοϊκό μικροκλίμα που υπάρχει, δημιουργούν τις ιδανικές συνθήκες για την καλλιέργεια αμπελώνων, προσφέροντας κρασιά τα οποία πλέον έχουν ξεφύγει από τα όρια της Ελλάδος και είναι ονομαστά και στο εξωτερικό. Είναι λοιπόν μια μεγάλη ευκαιρία, είτε οι επισκέπτες, είτε οι τουρίστες που υπάρχουν στην περιοχή, είτε και απαλού να έρθουν να επισκεφθούν αυτή την έκθεση, να δοκιμάσουν τα κρασιά και να εμπλουτίσουν, αν θέλετε, τις διακοπές τους με μια ολοκληρωμένη γευστική εμπειρία. Και εδώ και κάποια χρόνια το Παγαίο έχει μπει πολύ γερά σε αυτόν τον χώρο των κρασιών και έχει αποδείξει ότι τα κρασιά που παράγονται εδώ πραγματικά είναι, τώρα μπορεί να ακούσει υπερβολικό, αλλά νομίζω είναι από τα καλύτερα του κόσμου. Έτσι. Και αυτό πλέον σιγά σιγά αναγνωρίζεται και διεθνώς. Ξέρετε, είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία, καλοκαίρι, δίπλα στη θάλασσα. Είναι μια πολύ όμορφη εμπειρία να πάει ο κόσμος και να γνωρίσει έτσι και τους συνοπιούς της περιοχής, αλλά και για τους επαγγελματίες ακόμα, έτσι, επαγγελματίες εστίασης. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να έρθουν σε γνωριμία με τους συνοπιούς, επαγγελματίες εστίασης όχι μόνο από την περιοχή μας, αλλά και από άλλες περιοχές. Νομίζω ότι γίνεται η παραλία Οφρίνου, ένας πολύ ελκυστικός προορισμός στη συγκεκριμένη μέρα, την Τετάρτη, όπως είπατε, στις 22 Ιουλίου. Και αυτή η εκδήλωση προσφέρει κάτι το διαφορετικό.
1: Στην παραλία Οφρίνου, λοιπόν, αύριο θα είναι αυτή η εκδήλωση για την έκθεση κρασιών και των αποσταγμάτων. Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Παγκαιού, ο Γιώργος Καλλινικίδης. Για μια έτσι εκδήλωση που θα έχει, αναμένεται να έχει και πάρα πολύ κόσμο για να δοκιμάσουν τα γνωστά και πεπισμένα κρασιά του Δήμου Παγκαίου. Και από ένα ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Σάκης Ζωζεστάς από την Αττικά Μπάλας και θα πάμε σε ένα ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Μαρία Μανάκα από την περιοχή του Εύβου και θα συναντήσουμε έναν εξαιρετικό σκηνοθέτη, τον Αλέξη Τσουκαλά, ο οποίος μαζί με το συνεργείο του από τις 8 του μηνός είναι στην περιοχή του Βόρειο Εύρου, όπου γίνονται τα γυρίσματα της ταινίας Άβανος στο Βόρειο Εύρο. Να τον ακούσουμε.
3: Είχαμε το κέντρο μας, ήταν η Ορεσιάδα, εκεί μέναμε, αλλά γυρίσαμε όλο το Βόρειο Εύρο. Κατά τη διάρκεια αυτού του 1,5 μήνα που κάτσαμε, είμαστε καλά, είμαστε κουρασμένοι πολύ. Τα γυρίσματα μια ταινία είναι μια πολύ απαιτητική διαδικασία. Δουλεύουμε 10-12 ώρες κάθε μέρα, οπότε, αλλά επειδή στέφθηκαν με απόλυτη επιτυχία, είμαστε και χαρούμενοι ταυτόχρονα. Το αντίθετο. Συναντήσαμε τεράστιες ευκολίες, συναντήσαμε ανθρώπους που μας αγκαλιάσανε, μας βοηθήσανε, μας ανοίξανε τα σπίτια τους, μας γνωρίσανε τους φίλους τους, ήρθαν, παίξαν στην ταινία, περίπου 100 άνθρωποι από την περιοχή σας. Εμφανίζονται στην ταινία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
5: Ως κομπάρση, ας πούμε, έτσι.
3: Ως κομπάρση, ως βοηθητική ηθοποίηση.
5: Τι ωραία.
3: Τους λέμε. Και είχαν κάποιους μικρούς ρόλους στην ταινία.
5: Τα καταφέρανε, οπότε, ήταν εντάξει ή χρειάστηκε.
3: Τα καταφέρανε περίφημα, ήταν καταπληκτική.
5: Μάλιστα. Σε ποιες περιοχές τελικά έγιναν τα γυρίσματα?
3: Σε πάρα πολλές. Κάθε μέρα ήμασταν και σε άλλη περιοχή. Το χωριό του Πραγκίου είχε την τιμητική του. Κάναμε αρκετά γυρίσματα εκεί. Στην πλατεία, στην ταβέρνα, σε κάποια σπίτια. Αλλά πήγαμε μέχρι τη Δόξα, τη Μάνη. Πήγαμε στη Μιλιά, στο νεκροταφείο της Μιλιάς. Στον ποταμό του Άρδα. Κάναμε πάρα πολλά γυρίσματα εκεί γύρω από εκεί που γίνεται το φεστιβάλ.
5: Ναι, ναι, σωστά. Περιοχή, σωστά, ναι.
3: Σε πάρα πολλά σημεία.
5: Γιατί επιλέξατε το Βόρειο Εύρο για τα γυρίσματά σας?
3: Για την ομορφιά του τοπίου του, θα πω.
5: Αυτό.
3: Και για τη ζεστασιά των ανθρώπων του. Η οποία, ναι, μεν είναι μια ταινία μυθοπλασίας, αλλά αποτυπώνεται. Όλα αυτά αποτυπώνονται στο φακό.
5: Σωστά.
3: Παρότι είναι όλα υπολογισμένα και πάνω στο σενάριο, ένας τόπος αφήνει το αποτύπωμά του πάνω σε μια ταινία.
5: Και πόσοι άνθρωποι ήταν μαζί σας, το συνεργείο, το κινηματογραφικό, οι ηθοποιοί, όλοι όσοι τέλος πάντων ακολούθησαν όλη αυτή την αποστολή?
3: Περίπου 30 με 35 άνθρωποι. Ήμασταν περίπου 25 άτομα συνεργείο.
5: Μάλιστα.
3: Και μόνο οι βασικοί ηθοποιοί μας ήταν 7.
5: Τώρα, από τώρα και στο εξής, πώς προχωρά η ταινία Άβανος, τι ακολουθείτε?
3: Κοιτάξτε, πολλοί νομίζουν ότι όταν τελειώνει τα γυρίσματα τελειώνει και η ταινία, αλλά συμβαίνει ακριβώς αντίθετο. Ουσιαστικά είμαστε στα μισά του δρόμου.
5: Μάλιστα.
3: Τώρα πρέπει να κάνουμε το μοντάζ, να κάνουμε όλη την τεχνική επεξεργασία, τον ήχο, την εικόνα. Και μετά ξεκινάει ένα άλλο, αφού ολοκληρωθεί δηλαδή η τεχνική επεξεργασία της ταινίας και τη δούμε και μας αρέσει και πούμε ότι είναι αυτή. Μετά ξεκινάει μια άλλη φάση η οποία λέγεται, η οποία προσπαθεί η ταινία να πάει σε φεστιβάλ, να βρει διανομή στο εξωτερικό, στο εσωτερικό. Και αυτή κρατάει πάρα πολύ καιρό. Οπότε έχει πολύ δρόμο μπροστά της ταινία. Σκεφτείτε ότι θα βγει σε 1,5 χρόνο από τώρα.
5: Αυτή θα είναι η πρώτη εμφάνιση της ταινίας, δηλαδή θα είναι σε 1,5 χρόνο.
3: Ακριβώς. Στο δημόσιο βίο, ναι. Πιο πριν μπορεί να έχει παιχτεί σε κάποια φεστιβάλ.
1: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο σκηνοθέτης ο Αλέξης Τσουκαλάς, που γυρίζει την ταινία Άβανος στο Βόρειο Εύω αυτές τις μέρες. Να θυμίσουμε ότι τη μουσική της ταινίας την επιμελούνται παιδιά από την Ορεστιάδα Ιθάξ Πανκς. Και με αυτούς θα σας αποχαιρετήσουμε. Άγρια λουλούδια από το δεύτερο τους δίσκο. Ο Παναγιώτης Γιώργας ετοιμάζει για την αθλητική περιφερειακή. Ενημερώνω σε απολαύστε τους.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι με τα αθλητικά νέα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ. Όπως είναι μαζί σας καθημερινά, Δευτέρα και Παρασκευή, μέχρι και τη μία περίπου λίγο μετά τις 12.30 και τώρα βέβαια καλοκαίρι σε πιο χαλαρούς ρυθμούς. Τελείωσε και το παγκόσμιο κύπελο, η γιορτή των ποδοσφαιρόφιλων κάθε 4 χρόνια. Τα είπαμε χθες, με την Ισπανία δικαιότητα να είναι η παγκόσμια πρωταθλήτρια. Και πλέον επιστρέφουμε στα δικά μας, εκεί όπου οι ομάδες έχουν ξεκινήσει την προετοιμασία τους σιγά σιγά και οι ομάδες της Super League 2 και οι ομάδες της Super League 1.

και από εκεί και πέρα να πούμε ότι είχαμε και την κλήρωση για τις ομάδες οι οποίες παίζουν στην Ευρώπη. Δεν είπαμε όμως, καθώς χθες αναφερθήκαμε στο ελληνικό πρωτάθλημα, δεν είπαμε πότε είναι τα ντέρμπι και πότε έχουμε τα ντέρμπι για την επόμενη αγωνιστική περίοδο 26-27. Λοιπόν, καταρχήν έχουμε την τέταρτη αγωνιστική ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, την πέμπτη αγωνιστική θα γίνει το Άρης Ολυμπιακός, ΑΕΚ Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ Άρης, το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης θα είναι την έκτη αγωνιστική, την έβδομη Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, όγδοη αγωνιστική ΑΕΚ ΠΑΟΚ, ένατη Παναθηναϊκός Άρης, την ενδέκατη ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, Ολυμπιακός ΑΕΚ είναι την 12η και ΑΕΚ Άρης είναι την 13η αγωνιστική και αντίστοιχα είναι τα παιχνίδια του δεύτερου γύρου. Τα τέσσερα τελευταία ντέρμπι είναι την 20η, μάλλον τα πέντε τελευταία να πούμε, είναι ΠΑΟΚ ΑΕΚ την 21η αγωνιστική, 22η Άρης Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ την 24η, ΑΕΚ Ολυμπιακός την 25η και την τελευταία την 26η Άρης ΑΕΚ. 17 με 18 Αυγούστου θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα, θα είναι η πρώτη αγωνιστική και η τελευταία αγωνιστική θα γίνει 8-9 Μαρτίου. Στις θέσεις 1-4 θα αγωνιστούν οι τέσσερις ομάδες που πήραν τις πρώτες θέσεις στην κανονική διάρκεια, στις θέσεις 5-8 οι ομάδες που πήραν τις θέσεις 5-8 όπου θα μονομαχήσουν για ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο υπό προϋποθέσεις, γιατί αν γίνει όπως φέτος όπου ο Όφη πήρε το κύπελλο, τότε δεν θα έχουμε ομάδα να βγαίνει. Θα είναι ένα σαν διάφορος όμιλος όπως ήταν φέτος. Και η θέση 9-14 με μονά παιχνίδια, μάλλον όχι, μέσα έξω παιχνίδια, διπλούς αγώνες. Οι δύο τελευταίοι θα υποβιβαστούν όπως έγινε και φέτος, όπου δυστυχώς υποβιβάστηκε ο Πανσεραϊκός από την περιοχή μας.

0: Λοιπόν, και εμείς τώρα από την μεγάλη κατηγορία να πάμε στην επίσκεψη του Υπουργού Αθλητισμού, του κ. Βρούτση, στον Εύρο, ο οποίος ανακοίνωσε σειρά έργων, έγιναν και αιτήματα για χρηματοδότηση ύψους 19,5 εκατομμυρίων ευρώ για αθλητικές υποδομές από το Δήμο Αλεξανδρούπολης. Εμείς να ακούσουμε, είχαμε ακούσει χθες ένα μικρό απόσπασμα στην εκπομπή του Σαμίγκα Ρεμπουγιούκογλου, να ακούσουμε τώρα τι είπε ο Υπουργός Αθλητισμού για τα έργα του Εύρου.
1: Αθλητικά έργα σε όλη την επικράτεια υλοποιούνται αυτή τη στιγμή. Στο τέλος του 27 ή στα μέσα του 28 τίποτα δεν θα είναι ίδιο. Άριστο εδώ το κολυμπητήριο μας, το οποίο τώρα όπως θα προεκταθεί με το προπονητήριο, θα γίνει κάτι μοναδικό και ασύλληπτο. Θα είναι από τα καλύτερα που υπάρχει στην Ευρώπη. Συνδυαστικά με το κλειστό του στίβου, το κλειστό που φτιάχνεται και πήγαμε και το είδαμε και θα είναι ένα καταπληκτικό. Δηλαδή όλα αυτά είναι μια δομική αλλαγή στον αθλητισμό όλης της περιοχής. Και αυτά που γίνονται στην Αλεξανδρούπολη ακουμπάνε όλο τον νομό και όλη την περιφέρεια. Αλλά αξίζουν συγχαρητήρια και πρέπει να τα λέμε. Και είναι μια συλλογική προσπάθεια. Αν δεν ήταν τα όργανα της αυτοδιοίκησης, αν δεν ήταν οι συνάδελφοί μου, αν δεν ήταν η πολιτική βούληση, δεν θα γινόντουσαν αυτά. Το ύψος των χρημάτων για τον αθλητισμό στο νομό Εύρου, γιατί εγώ πρέπει να πω αυτό το νούμερο, γιατί αφορά όλο τον Εύρο. Ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι Δήμος, Περιφέρεια, Υπουργείο Εσωτερικών και Υπουργείο Αθλητισμού είναι 24.263.822,83 ευρώ. Το 2025 είχε 6.451 αθλητικά σωματεία αριστεχνικά. Πότε άλλο δεν μπορούσε να το πει ένας υπουργός αυτό. Με τέτοια ακρίβεια, πρώτη φορά, ερώτηση. Αυτό υπάρχει στην Ευρώπη, στην προηγμένη Γαλλία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία, Γερμανία. Δεν υπάρχει σε καμία. Άρα λοιπόν πλέον έχουμε μπει σε ένα νέο περιβάλλον χρηστής δίκησης που μπορεί να γνωρίζουμε τα πάντα για τον αθλητισμό, όχι μόνο σε επίπεδο ομοσπονδιών και αθλήματος, αλλά και ένα δήμο και ένα περιφέρεια. Ο νομός Εύρου, 89 σωματεία, 43 αθλήματα, 4.914 άντρες, 2.142 γυναίκες, 7.056 αθλητές, 133 προπονητές. 2022-23, ο Πρωθυπουργός αποφάσισε να ενεργοποιήσει ένα μηχανισμό διαμέσου της φορολογίας για να δώσουμε για πρώτη φορά χρήματα στον ελληνικό αθλητισμό. 66 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία μοιράζονται από το Υπουργείο Αθλητισμού με αντικειμενικά διαφανή κριτήρια. Μπορεί να είναι λίγα ή τους περισσότερους, αλλά είναι η πρώτη φορά που πήραν τα χρήματα αυτά τα ερασιτεχνικά σωματεία της χώρας με αυτή την κυβέρνηση. Τα οποία πέρυσι αυξήθηκαν κατά 21,21% και τα χρήματα που μοιράζονται είναι πλέον 80 εκατομμύρια ευρώ. Πάση έλεγε να υπογράψω κάτι που υπογραφόταν για πάνω από 40-50 χρόνια. Ένα έγγραφο το οποίο έλεγε ο Υπουργός Αθλητισμού δίνει αδειοδότηση, παράταση αδειοδότησης όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων της χώρας. Αυτό γινόταν για 40 χρόνια. Στα τυφλά δηλαδή. Μπήκε στην άκρη και μπήκαμε σε ένα νέο περιβάλλον. Η υπουργική απόφαση που βγήκε προχθές αλλάζει δομικά όλο το σύστημα. Πλέον υπάρχουν αυστηροί όροι και διαδικασίες για να υπάρξει αδειοδότηση. Δεν ξαναδίνει αδειοδότηση το Υπουργείο Αθλητισμού. Δεν είναι αρμόδιο, δεν γνωρίζει και η αρμοδιότητα περνάει στις περιφέρειες και στους δήμους με κριτήρια συγκεκριμένα. Ξέρω ότι αυτό θα επιφέρει και κάποιες δονήσεις, αλλά είναι προς το καλό. Παράδειγμα, είμαι στην Αλεξανδρούπολη. Έχω ένα παιδί 7 χρονών, φίλε Χρήστο. Και λέω, πού θα πάω το παιδί μου, θέλω να το γράψω σε ένα αθλητικό σωματείο. Μέχρι τώρα ρώταγες, έκανες. Μαϊκούρος από Αλεξανδρούπολη. Και σου βγάζει τα αθλητικά σωματεία τα 55, τα 51 της Αλεξανδρούπολης. Διαλέγεις άθλημα και βλέπεις τα στοιχεία. Τι σημαίνει αυτό, ότι όποιος είναι εκτός κούρου θα χαθεί. Και ένα δεύτερο, ότι όλοι οι γονείς θα έχουν και ένα κίνητρο, βλέποντάς τους κάθε μέρα, να ρωτάνε τον εαυτό τους. Εγώ το έγραψα το παιδί μου κάπου. Η δεύτερη μεγάλη πρόκληση νομοθετικού περιεχομένου είναι ότι μέχρι τέλος του χρόνου φιλοδοξούμε να κάνουμε την κωδικοποίηση της αθλητικής νομοθεσίας. Φτιάχτηκε το 27-25 ένας πολύ καλός νόμος, το 27-25, από τον Ανδρέα του Φούρα, εκ μέρους του Πασόκ, ήταν υπουργός του Πασόκ. Ναι, ήταν εξαιρετικός νόμος για την εποχή του. Έχουν γίνει όμως δεκάδες νομοθετικές αλλοιώσεις πάνω σε αυτόν τον νόμο. Έχουν αλλάξει όλα αυτά που γράφω τώρα εδώ πέρα και τα οποία θέλουν μια επικαιροποίηση και μια κωδικοποίηση. Την ετοιμάζουμε να φέρουμε ένα σύγχρονο αθλητικό νόμο, τον οποίο θα το έχουν εργαλείο τα σωματεία μας. Και έρχεται και επίσης το ζήτημα που αφορά το αντιντόπινγκ. Ένα κρίσιμο ζήτημα, το οποίο μέχρι τώρα πολλά παιδιά δεν ξέρουν τι ουσίες παίρνουν. Μπαίνουν εδώ, θα μπει στο κινητό, αυτό το λέω πρώτη φορά, με μία εφαρμογή και κάθε αθλητής αθλήματος θα μπορεί να διαβάζει ποιες είναι οι παγωρισμένες ουσίες. Ο αθλητισμός είναι που θα τραβήξει τα παιδιά από αυτό. Ο αθλητισμός είναι που θα μάθουν στα παιδιά να πέφτουν και να σηκώνονται και να γίνουν πιο δυνατά επειδή πέφτουν και μετά σηκώνονται, που θα δείξουν το σεβασμό στον αντίπαλο. Αυτός είναι ο αθλητισμός, οι αξίες του αθλητισμού. Άρα, συνηθίζω να λέω, και τώρα το λέω σε εσάς, αλλά κυριότερα το λέω στα μέσα ενημέρωσης, για να φύγει το μήνυμα όσο το δυνατόν πιο πέρα. Το μεγαλύτερο εφόδιο που μπορεί να δώσει ένας πατέρας, μία μητέρα, μία οικογένεια στο παιδί του, είναι όταν φτάσει σε μία ηλικία 6-7 ετών, να το πάρει από το χέρι και να το πάει να το γράψει σε ένα αθλητικό σωματείο ανεξαρτήτου αθλήματος.

Λοιπόν, λέγαμε για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ξεκινούν στις 23 του μηνός, μεθαύριο δηλαδή. Την Πάξ από την Ουγγαρία θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στο πρώτο παιχνίδι, ρεβάν στις 30 του μηνός. Ενώ την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία θα παίξει ο ΠΑΟΚ το πρώτο παιχνίδι και ρεβάν πάλι στις 30 του μηνός. Όσον αφορά τον Ολυμπιακό, η Ναϊμέγεν είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού για τον προκριματικό, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, η οποία ήταν η έκπληξη του περσινού Ολλανδικού πρωταθλήματος. Το πρώτο παιχνίδι είναι προγραμματισμένο να γίνει την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου, 4-5. Δεν είδε να έχει οριστεί η ημερομηνία. Μία εβδομάδα αργότερα, στις 11 του ίδιου μήνα, θα έχουμε την ρεβάνς για τον Ολυμπιακό, ο οποίος είναι στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, θα είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα, θα έχει πιο δυνατές ομάδες. ΑΕΚ, η ΑΕΚ θα μπει αργότερα στα play-off, όπως και ο Όφη στα play-off του Europa League, ο κάτοχος του κυπέλου Ελλάδος. Τώρα το αμυντικό παντεκεί διαπέκτησε ο Νέστος Χρυσούπολης, που χθες δεν προλάβαμε να πούμε ότι ξαφνικά με το που ξεκίνησε η χρονιά λύθηκε συνεργασία με τον Νίκο Κεχαγέματα από 3,5 χρόνια και ο Νίκος και ο Τίμος Καβακάς, συγγνώμη, είναι στον πάγκο πλέον της ομάδος του Νέστο, ο οποίος έχει ξεκινήσει την προετοιμασία όπως την προετοιμασία την ξεκίνησε και η ομάδα του Πανθρακικού. Ένας Πανθρακικός ο οποίος προχώρησε και σε άλλη μια μεταγραφή, τον επιθετικό Βασίλη Γκαρτεζιάννη με καταγωγή από τη Γεωργία, ο οποίος έπαιζε στην Ελλάς Σύρου πήρε στην ομάδα. Την επόμενη εβδομάδα θα δώσει και ένα φιλικό στη Βουλγαρία από ό,τι έμαθα, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, με το Χάρκοβο μάλλον θα είναι το πρώτο φιλικό και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος από ό,τι βλέπω, δεν μας παίρνει ο χρόνος. Είχαμε και τα ρεπορτάζ με τον Γιώργο Φλεμίδη να είναι μαζί μας στην ρύθμιση του ήχου, ο Φωτιζάντας μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώργος στο μικρόφωνο της εκπομπής. Ξανά μαζί αύριο λίγο μετά τις 12.30. Γεια σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αργυρό Αρβανιτίδου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα, 21 Ιουλίου. Και να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως με μία υπόθεση η οποία ουσιαστικά ήρθε στην επιφάνεια, ήρθε μάλλον ξανά στην επικαιρότητα μετά από 7 ολόκληρα χρόνια, καθώς τώρα ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη σε 29 αστυνομικούς των αστυνομικών διευθύνσεων Αιτωλίας και Ακαρνανίας μετά από μήνυση που είχε κατατεθεί εναντίον τους το 2019 από γυναίκα που είχε τραυματιστεί κατά την επιχείρηση καταστολής των επεισοδίων που σημειώθηκαν μετά τη λήξη ποδοσφαιρικού αγώνα τοπικών ομάδων. Να πάμε στην Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρας, η οποία έχει και το ρεπορτάζ. Αθανασία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Χθες να σου πω, Βίκη, ότι απολογήθηκαν οι πρώτοι 15 από τους 29 αστυνομικούς, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους. Όμως, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Το περιστατικό, όπως είπες και εσύ, σημειώθηκε μετά τη λήξη αγώνα ανάμεσα σε ομάδες του Νεοχωρίου και του Μεσολογγίου. Τα επεισόδια που ακολούθησαν, για τα επεισόδια μάλλον, ασκήθηκε ποινική δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και τον τραυματισμό μιας γυναίκας. Η κατηγορία είναι σε βαθμό κακουργήματος για τους 29 αυτούς αστυνομικούς, με πλαίσιο ποινής, να σου πω, έως και τα 20 χρόνια, και είναι ένα γεγονός που έχει προκαλέσει αίσθηση, καθώς αφορά σε τόσους πολλούς αστυνομικούς και σε μια τόσο σοβαρή κατηγορία που αφορά πράξεις κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων. Η γυναίκα είχε τραυματιστεί τόσο στο κεφάλι και στο σώμα, είχε υποβάλει μήνυση επικαλούμενη μερική αναπηρία στην ακοή της λόγω του τραυματισμού της. Να υπενθυμίσουμε πως κατά τη διάρκεια εκείνων των επεισοδίων που είχαν εκτοξευτεί πέτρες, κροτίδες, φωτοβολίδες και είχαν τραυματιστεί ελαφρά και 6 αστυνομικοί, καθώς επίσης και αρκετοί οπαδοί, καθώς είχαν χρησιμοποιηθεί χειροβομπίδες κρότου λάμψης και δακρυγόνα. Σύμφωνα τώρα με την καταγγέλουσα, στο σημείο υπήρξε υπερβολική χρήση τέτοιων κατασταλτικών μέτρων με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της στο κεφάλι. Πέρασαν, όπως είπες και εσύ, 7 χρόνια και σύμφωνα με τη δικογραφία, οι 29 αστυνομικοί καλούνται να απολογηθούν για τις πράξεις τους στη διάρκεια των υπηρεσιακών τους καθηκόντων. Όπως σου είπα, χθες απολογήθηκαν οι πρώτοι 15, γιατί είναι μεγάλος ο αριθμός και θα ακολουθήσει και
0: καλωθεί τμηματικά η απολογία τους.
1: Γιατί είναι και πολύ κατηγορούμενοι. Πάντως, εχθές απολογήθηκαν οι πρώτοι 15, έχω να σου πω.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αθανασία. Να παραμείνουμε εμείς στο ίδιο θέμα, καθώς στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον συνήγορο υπεράσπισης των 29 αστυνομικών, τον κύριο Χρήστο Τσιμπούκη. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Τσιμπούκη.
2: Καλό σας μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Πείτε μας έτσι δύο λόγια για αυτή την υπόθεση, η οποία θα λέγαμε κάνει εντύπωση, καθώς ουσιαστικά έρχεται στην επιφάνεια μετά από 7 ολόκληρα χρόνια.
2: Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να κάνει εντύπωση γιατί έρχεται στην επιφάνεια μετά από 7 χρόνια. Νομίζω υπάρχει μια δίωξη που έχει ασκηθεί σε βαθμό κακουργήματος. Από εκεί και στο εξής, είναι μια του ρυθμού τη δικαιοσύνη. Εν πάση περιπτώσει, τώρα κλήθηκαν για απολογία οι αστυνομικοί αυτοί, οι 29 αστυνομικοί.
0: Μάλιστα, απολογήθηκαν οι πρώτοι 15.
2: Βέβαια, αν μου επιτρέπετε, οι πρώτοι 15, εκκρεμεί η απολογία των υπολείπων 14. Σε δύο μέρες θα γίνει μέσα στην εβδομάδα. Από εκεί και στο εξής, σε ό,τι αφορά το εντυπωσιακό του ότι υπάρχει, ή καταλαβαίνω δημοσιογραφικά μάλλον πώς το λέτε, και κοινωνικά. Κάποιος μπορεί να διαβάσει ένα σχετικό άρθρο, γιατί έχω δει αρκετά site που έχουν ασχοληθεί δημοσιογραφικά, ότι υπάρχει μια κατηγορία σε 29 αστυνομικούς της Αιτωλίας και της Ακαρνανίας για μια κακούργημα. Απολογούνται για μια κακουργική πράξη. Νομίζω τώρα ότι και με τα απολογητικά υπομνήματα και με τις απολογίες, με τις απαντήσεις των αστυνομικών, νομίζω ότι αυτό το εντυπωσιακό του όλου ζητήματος έχει εξαφανιστεί. Υπό την έννοια ότι είναι μια εντελώς υπερβολική ασκητή σαφηνική δίωξη. Δηλαδή, να μιλάμε για σκοπό στην προκληθήσα, στην φερόμενη ως προκληθήσα βαριά σωματική βλάβη, η οποία δεν αποδεικνύεται, όταν λέτε, δεν αποδεικνύεται ότι προκλήθηκε από ενέργειες των αστυνομικών. Αυτή είναι η ουσία. Το αν έχει μια σωματική βλάβη ή όχι η φερόμενη ως παθούσα και καταγγέλουσα, είναι ένα άλλο ζήτημα. Όταν υπάρχουν τώρα επεισόδια μεταξύ οπαδών δύο ομάδων, στην οποία εμπλέκονται και ορθώς εμπλέκονται οι δημιουργίες, γι' αυτό υπάρχουν οι δημιουργίες, γι' αυτό υπάρχουν τα μέτρα σχεδιασμού, τα μέτρα τάξης από τον εκάστοτε υπεύθυνο σε κάθε σχετική περίσταση, για να μπορέσει να προστατευτεί η σωματική ακεραιότητα και η ζωή των εμπλεκομένων, των πολιτών, των αστυνομικών, η περιουσία του κάθε ανθρώπου. Γι' αυτό έχουμε ένα ευνομούμενο κράτος, γι' αυτό υπάρχει και το κράτος δικαίου, γι' αυτό υπάρχει και η δημόσια τάξη και ασφάλεια, όπως πρέπει να εφαρμόζεται από τα όργανα της τάξης. Αυτό γίνονται στη δημοκρατία.
0: Ναι.
2: Η δημοκρατία αυτά απαιτεί. Από εκεί και σε εξής, σε ό,τι αφορά τη συμπεριφορά των αστυνομικών, θα πρέπει να πω ότι ήταν η πλήρως ενδεδειγμένη. Αυτή η οποία υπάρχει βάσει των πρωτοκόλων της εμπλοκής και βάσει των πρωτοκόλων που πρέπει να ακολουθηθούν όταν υπάρχει μια έκρηθμη κατάσταση. Η κατάσταση ήταν παντελώς έκρηθμη. Μεταξύ ανθρώπων που πετάγαν ημέν στους δε αντικείμενα και έπρεπε κάπως να προστατευτεί όλη και να ρυθμιστεί αυτή η κατάσταση. Άρα, στο ότι υπάρχει μια προκληθή σωματική βλάβη, δεν υπάρχει κανένα στοιχείο και είναι ο βασικός ισχυρισμός των αστυνομικών. Αντικειμενικώς δεν θα μπορούσε να υπάρχει πρόκληση της εν λόγω σωματικής βλάβης από ενέργειες των αστυνομικών. Τώρα, το αν έχουν ρηφθεί ή όχι κρότου λάμψης ή κόνεως, χειρομοβίδες ή οτιδήποτε άλλα χημικά μπορεί να έχουν πέσει τα κρυγόνα μέσα, αυτά ακολουθούν ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο, το οποίο είναι πάντα ανάλογα της συμπεριφοράς των εμπλεκομένων.
0: Σίγουρα θα υπάρχει κάποιο θα υπάρχει σίγουρα ένα σχέδιο δράσης από τους υπευθύνους για το πώς θα δράσει η δημιουργία
2: των ΜΑΤ. Επειδή ο κόσμος ακούει το βαριά σκοπούμενη και δεν αντιλαμβάνεται τι σημαίνει το σκοπούμενη. Δηλαδή αυτό τώρα το οποίο απαγγέλλεται ως κατηγορία στους αστυνομικούς είναι ότι επί σκοπό, με τον ειδικό δόλο του σκοπού, προκάλεσαν σωματική βλάβη στην άγνωστη σε αυτούς κυρία, την καταγγέλουσε.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό δεν προκύπτει. Την γνώριζαν, είχαν προηγούμενα μαζί της.
0: Ότι πήγαν επί σκοπού να την τραυματίσουν, αυτό εννοείται.
2: Προφανώς και δεν την τραυμάτισαν. Εδώ τώρα υπάρχει, είναι ο ισχυρισμός, είναι ξεκάθαρος. Με την έννοια ότι δεν μπορεί να προκληθεί σωματική βλάβη από μία κρότουλάση.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Τσιμπούκη, για την παρέμβασή σας σε αυτό το θέμα και θα δούμε τελικά το πώς θα εξελιχθεί και θα τα ξαναπούμε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Γεια σας.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Ναυτικό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο λιμάνι της Σούδας στα Χανιά, όταν συγκρούστηκαν το επιβατηγό οχηματαγωγό Έλυρος με φορτηγό πλοίο. Πάμε στα Χανιά και την Ευτυχία Πενταράκη για να μας πει περισσότερα. Ευτυχία.
3: Το Έλυρος με το κάργο Ιωσήφ Καπά, ευτυχώς λέω και πάλι, που είχαμε μόνο υλικές ζημιές, κυρίως το Ιωσήφ Καπά. Υπάρχει και ένα πολύ χαρακτηριστικό βίντεο στο Art News που δείχνει τη στιγμή της σύγκρουσης. Το Έλυρος είχε πάρει από όπλου, είχε ημερήσιο δρομολόγιο για το Πειραιά με 100 επιβάτες, 118 μέλη του πληρώματος, 32 γιοταχή, 74 φορτηγά και 7 δίκυκλα. Ο Ιωσήφ Κάπα που μεταφέρει επικίνδυνα φορτία, και το λέω γιατί είχε 84 φορτηγά μέσα, λέμε ευτυχώς γιατί θα μπορούσε... όπως χτύπησε και έχει χτυπήσει, έχουν σπάσει τα τζάμια ενός φορτηγού που ήταν ένα από τα 84 φορτηγά που είχε το Ιωσήφ Κάπα, και επειδή μεταφέρει υγραέριο, εκρηκτικά κτλ. Τι θα μπορούσε να είχε συμβεί, γι' αυτό όλοι τώρα είναι ανακουφισμένοι. Το Έλυρος από στιγμή σε στιγμή αναμένει το πιστοποιητικό αξιοπλοείας από τον Ιωγνώμονα για να συνεχίσει το δρομολόγιο του με μια καθυστέρηση. Επιβάτες παραμένουν μέσα στο πλοίο. 192 μέτρα πλοίο το Έλυρος, 133 το Ιωσήφ Κάπα. Δεν έκοψε το Ιωσήφ Κάπα, θεώρησε ότι προλαβαίνει να περάσει, δεν πέρασε. Εκείνη την ώρα έκανε βέβαια κράτη ο καπετάνιος του Έλυρος, αλλά τόσο δυνατό, τόσο μεγάλο πλοίο με τη φόρα που είχε, το χτύπησε αριστερά στην πλώρη. Μικρές γρατζουνιές το Έλυρος κατάπλευρα. Ζημιές σοβαρές, έχει μια τρύπα τώρα το Ιωσήφ Κάπα. Σίγουρα δεν μπορεί, κενό φορτίου θα αποπλέψει να πάει να επισκευάσει τη ζημιά του. δεν μπορεί να συνεχίσει το δρομολογιό του με αυτήν την κατάσταση. Δεν προκλήθηκε θαλάσσια ρήπανση, δεν τραυματίστηκε κανείς.
0: Μάλιστα.
3: Το μικρότερο κακό βήκε από ό,τι θα μπορούσε να έχει συμβεί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευτυχία. Τώρα είχαμε ισχυρές καταιγίδες αλλά και φιελώδεις ανέμους, οι οποίοι προκάλεσαν μάλιστα σοβαρά προβλήματα εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, με δέντρα να ξεριζώνονται, δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια, αλλά και την πυροσβεστική να δέχεται δεκάδες κλήσεις. Ξαφνικό μπουρίνι λοιπόν χτύπησε χθες βράδυ περιοχές του Δήμου Βόλβης, Βρασνών, αλλά και την Ασπροβάλτα. Να πάμε στον Τίμο Φακαλή. Τίμο, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίγη, κυρίες και κύριοι. Χρειάστηκαν μόλις 15 λεπτά για να γίνουν ποτάμια οι δρόμοι τόσο σε περιοχές του Δήμου Βόλβης όπως τα Βρασνά και την Ασπροβάλτα, αλλά και στο Κυλκή και την Δράμα. Πραγματικά ξεριζώθηκαν δέντρα, κολώνες στη ΔΕΗ. Είχαμε blackout στα Βρασνά, μάλιστα, χθες το βράδυ, ενώ η νύχτα έγινε μέρα από τις πολλαπλές αστραπές που είχαμε στον ουρανό. Πραγματικά ξερίζωσε κάποιες καρέκλες, ξαπλώστρες, αλλά και ομπρέλες από την παραλία εξαιτίας των ισχυρών ανέμνων που έπνεαν. Και αυτό που λένε οι ειδικοί ήταν ότι χθες χτύπησε την περιοχή μια υπερκαταιγίδα. Ευτυχώς δεν είχαμε προβλήματα στις καλλιέργειες μέχρι στιγμής. Από τις αυτοψίες των αγροτών δεν υπάρχουν καταγεγραμμένες ζημιές προς όραση.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Και να πάμε και στη Δράμα, όπου και εκεί είχαμε ισχυρές ρηπές ανέμων, προκάλεσαν πτώσεις δέντρων και μάλιστα εκεί το πυροσβεστικό σώμα δέχθηκε πάνω από 40 κλήσεις. Ο Κώστας Λουκούμης από την Αρτικαβάλας θα μας ενημερώσει. Κώστα.
5: Βίκυ, προβλήματα σημειώθηκαν χθες το βράδυ σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας από τον Μπουρίνι, με κυρίαρχα χαρακτηριστικά την έντονη βροχή, τους πολλούς κεραυνούς και τους ισχυρούς ανέμους, που είχε σαν αποτέλεσμα να πέσουν αρκετά δέντρα. Στη Δράμα, αυτό που καλούνται να διαχειριστούν οι αρχές είναι η απομάκρυνση των κορμών. Βρίσκονται στο κέντρο της Δράμας αλλά και στις κοινότητες υπηρεσίες των Δήμων, της Περιφέρειας και της Πολιτικής Προστασίας για την απομάκρυνση των κορμών. Υπάρχουν στο κέντρο της πόλης κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για να απομακρυνθούν με ασφάλεια οι κορμοί. Τοποθετήθηκαν κορδέλες πέριξ του Δημοτικού Κήπου που απαγορεύουν την είσοδο για την ασφάλεια των πολιτών. 41 κλήσεις δέχτηκε η πυροσβεστική, 22 κοπές δέντρων και 6 απομακρύνσεις αντικειμένων πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον. Προβλήματα επίσης από πτώση δέντρων σε Καλαμπάκι, Άγιο Θανάσιο, Παρανέστη και Δοξάτο. Στην Καβάλα μικρότερης κλίμακας προβλήματα, κυρίως στο Δήμο Νέστου, στον δρόμο προς Κεραμωτή και στο Πολύ Στυλοβίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Αυτή την ώρα συνεδριάζει εκτάκτως το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου Καλύμνου για τα προβλήματα που έχουν προκύψει από την αναστολή λειτουργίας τμήματων του μετά από ελέγχους στο δίκτυο ύδρευσης. Η συνάδελφος από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο, Μαριέτα Γαβριλιώτη, η οποία, να θυμίσουμε, μας έδωσε χθες το θέμα, συνομίλησε για αυτή τη σοβαρή υπόθεση με μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσηλευτικού Ιδρύματος, όπως και με τον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας, οπότε φυσικά έχει και να μας δώσει περισσότερο πληροφορίες. Μαριέτα.
6: Ναι, γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι είναι προγραμματισμένη για αυτή την ώρα μια έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου Καλύμνου, προκειμένου να ενημερωθούν όλα τα μέλη αναλυτικά για το πρόβλημα που έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες με το νερό του δικτύου ύδρευσης, το οποίο εντοπίστηκε μόλυνση, μικροβιακή επιβάρυνση από τακτικό έλεγχο που διενεργήθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Να υπενθυμίσω ότι από την στιγμή που βρέθηκε αυτό το πρόβλημα στο νερό, ανεστάλλει η λειτουργία της μονάδας τεχνητού νεφρού, των χειρουργείων και της νεευτικής κλινικής. Έχουν ενεργοποιηθεί, όπως μας διαβεβαίωσαν τόσο ο κύριος Μανώλης Μουσελής, έπαρχος της Καλύμνου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, όσο και ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας, ο Νίκος Τσουκαλάς, όλα τα πρωτόκολλα που προβλέπονται σε τέτοια περίπτωση. Οι νεφροπαθείς, πρέπει να πω, για τις αιμοκαθάρσεις τους μεταφέρονται είτε στο νοσοκομείο της ΚΟ είτε στο νοσοκομείο της Λέρου που είναι το πλησιέστερο. Όπως είπαμε και χθες, μία γυναίκα μεταφέρθηκε στην ΚΟ για να γεννήσει. Η διοίκηση του νοσοκομείου έχει έρθει σε επικοινωνία με την ΔΕΙΑ της Καλύμνου που είναι υπεύθυνη για το δίκτυο ίδρευσης προκειμένου να γίνουν έλεγχοι σε όλες τις παροχές και να διαπιστωθεί από πού προέρχεται το πρόβλημα. Όπως καταλαβαίνουμε δηλαδή, αυτή τη στιγμή ακόμα δεν έχει εντοπιστεί η πηγή του προβλήματος. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν ξεκινήσει προφανώς και οι διαδικασίες για να αντιμετωπιστεί. Βέβαια πρέπει να επαναλάβω ότι έχουν ενεργοποιηθεί όλα τα πρωτόκολλα, ότι γίνεται ένα σχέδιο εκτίμησης και διαχείρισης του κινδύνου και γίνονται κάποια έργα όπως νέες δεξαμενές τις οποίες θα μπορεί το νοσοκομείο να αποθηκεύει νερό. Αυτή τη στιγμή ωστόσο δεν είναι γνωστό, Βίκη, πότε θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και πότε θα επανέλθει στα φυσιολογικά η λειτουργία του νοσοκομείου. Περιμένουμε πάντως νεότερες πληροφορίες από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που όπως είπαμε είναι προγραμματισμένη για αυτή την ώρα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαριέτα. Σημαντική ενίσχυση έχουμε στο νοσοκομείο Ηλίας. Έρχονται 10 νέοι γιατροί, οι οποίοι και θα καλύψουν τα κενά. Ο Χρήστος Πλευριάς από την ΕΡΤ Πύργου θα μας ενημερώσει. Χρήστο.
7: Καλό μεσημέρι. Έχουμε πράγματι καλά νέα για τον τομέα της δημόσιας υγείας στην Ηλία μετά από πολλά πολλά προβλήματα και λήψεις που βιώσαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Αυτή τη φορά, στην προκήρυξη που έκανε η ΕΧΤΗΠΕ και το Γενικό Νοσοκομείο Ηλίας για 12 θέσεις νέων μόνιμων γιατρών, έχουμε την κάλυψη των 10, ένα ποσοστό του 83,3%, αρκετά εντυπωσιακό αν σκεφτούμε ότι σε προηγούμενους διαγωνισμούς είχαμε ακόμη και μηδενικά αποτελέσματα. Για να συμβεί αυτό βέβαια υπήρξαν συγκεκριμένοι λόγοι, όπως ο χαρακτηρισμός του νοσοκομείου ως τύπου Α άγωνου και άλλοι. Πάντως οι θέσεις που θα καλυφθούν στο νοσοκομείο Ηλίας και στις τρεις συνολικά νοσηλευτικές του μονάδες είναι σημαντικές. Στο νοσοκομείο του Πύργου δηλαδή καλύπτονται οι 6 από τις 7 θέσεις πλέον από το διαγωνισμό με διευθυντή εσωτερικής παθολογίας, με αναισθησιολόγο, με επιμελητή χειρουργικής, με καρδιολόγο στην ΜΕΘ κλπ. Ενώ στην Αμαλιάδα, στο αντίστοιχο νοσοκομείο κατά της Αμαλιάδας, καλύπτονται οι 2 από τις 3 προκυρισόμενες θέσεις. Οι 2 θα είναι του αναισθησιολόγου και και μια θέση επιμελητή χειρουργικής. Ενώ στην νοσηλευτική μονάδα των Κλεσθένων καλύπτονται και οι 2 θέσεις που είχαν προκηρυχθεί, μια ιατρικής βιοπαθολογίας και μια γενικής ιατρικής παθολογίας. Οι σημαντικοί λόγοι που επέτρεψαν στο να έχουμε αυτά τα καλά νέα είναι καταρχήν η θεσμική θωράκιση. Δηλαδή, όπως είπαμε, το νοσοκομείο με απόφαση του Υπουργείου Υγείας έγινε άγωνο τύπου Α, έτσι ώστε να δοθούν τα κίνητρα που προβλέπονται από αυτήν την κατηγορία σε γιατρούς να έρθουν στον πύργο. Είχαμε ένα μέτρο που αφορούσε την εμβληματική, μια εμβληματική φορολογική ρύθμιση όπως χαρακτηρίζεται, καθώς δεν υπάρχει πλέον η εξοντοτική ενιαία φορολογική κλίμακα για τις εφημερίες και επιπλέον έχουμε και τα πρόσθετα κίνητρα που έδωσαν οι Δήμοι Πύργου και Ήλιδας, ένα μηνύμα.

0: Η ιστορία της πήρε μια μακάβρια διάσταση, η οποία αποκαταστάθηκε λίγες ώρες μετά. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας είναι μαζί μας. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όντως, νοσηλεύτηκε, συνήλθε, επέστρεψε σπίτι της η 16χρονη, που μεταφέρθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, της Κυριακής που μας πέρασε στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Εχθές τώρα το απόγευμα, λανθασμένα μεταδόθηκε από ανταποκριτή τηλεοπτικού σταθμού ότι η κοπέλα πέθανε. Η είδηση σε χρόνο ρεκόρ αναπαρήχθη και από τοπικά μέσα αλλά και από πολλές κεντρικές ιστοσελίδες, προκαλώντας μια αναστάτωση για λίγες ώρες μέχρι τη διάψευση και την αποκατάσταση της αλήθειας. Το σίγουρο είναι ότι επειδή το λιμενικό έβγαλε μια επίσημη ενημέρωση, μια επίσημη ανακοίνωση, για το περιστατικό, εκείνο που αναφέρει είναι ότι λίγες ώρες μετά τη μεταφορά του κοριτσιού στο νοσοκομείο συνελήφθη η 48χρονη μητέρα του για έκθεση ανηλίκου. Και φυσικά την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το κεντρικό λιμεναρχείο της Αλεξανδρούπολης, γιατί το περιστατικό με την κοπέλα, το σημείο που καταναλώθηκε τέλος πάντων το αλκοόλ, ήταν στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, προφανώς με κάποια παρέα της ήταν εκεί. Οπότε το λιμεναρχείο έχει αναλάβει να διενεργήσει την προανάκριση, Βίκη.
0: Μάλιστα, τώρα άλλο ένα Σαββατοκύριακο ωστόσο όμως είχαμε, Χρυσούλα, με πολλή αναμονή και πολλά νεύρα στο τελωνείο του Εύρου. Με αποτέλεσμα, ναι, μάλιστα κάποιοι οδηγοί να καυγαδίσουν και άσχημα.
1: Ναι, κόντεψαν να πιαστούν στα χέρια. Εντάξει, τώρα είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση, Βίκη. Ήταν ακόμα ένα Σαββατοκύριακο εξαιρετικά δύσκολο και με πολλές ώρες αναμονή στα τελωνεία και στις Καστανίες και στους Κήπους. Είναι αυτή η κατάσταση για την οποία έχουμε μιλήσει αρκετές φορές. Έχουμε πει ότι είναι υπερφορτωμένα και τα δύο τελωνεία και οι δύο συνοριακοί σταθμοί. Έχουμε πει ότι έχουν δρομολογηθεί πράγματα και γίνονται πράγματα για την αναβάθμιση των κήπων, αλλά είναι ακόμα σε εξέλιξη, δεν έχουν ολοκληρωθεί, θέλω να πω. Έχουμε πει για τις μελέτες που γίνονται για την κατασκευή ενός νέου τελωνίου στις Καστανιές, αλλά και αυτό είναι κάτι που δεν θα εξυπηρετήσει άμεσα. Επομένως, ο φόρτος και οι αναμονές έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Έχουμε πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Είναι αυτό το σύστημα εισόδου πολιτών τρίτων χωρών που καθυστερεί. Είναι η αυξημένη κίνηση λόγω καλοκαιριού επισκεπτών από την Τουρκία που επιλέγουν να περάσουν 2-3 περισσότερες μέρες στις παραλίες της Αλεξανδρούπολης. Κάποιοι μπαίνουν από το τελωνείο των Κήπων, κάποιοι από το τελωνείο των Κήπων. Μετά, όταν είναι να επιστρέψουν, δημιουργούνται εκεί ουρές. Και είναι τώρα όμως αυτό το διάστημα, μιλάμε για υπερφόρτωση, γιατί Βίκη έχουμε αυτό το διάστημα που οι καταγόμενοι από την Τουρκία μετανάστες που ζουν σε ευρωπαϊκές χώρες ταξιδεύουν αυτές τις μέρες για τις καλοκαιρινές τους διακοπές προς την Τουρκία και περνούν από τα ελληνικά τελωνεία για να φτάσουν στη χώρα καταγωγής τους. Είναι χαρακτηριστικό, όπως είπες και εσύ το Σαββατοκύριακο, εδώ με πολλές εικόνες και κάποια βίντεο στις Καστανιές, που σε κανονικές συνθήκες είναι ένα ήσυχο χωριό, έτσι. Οι κάτοικοι δυσκολεύονται να βγουν ακόμα και από το σπίτι τους. Είχε τόσα αυτοκίνητα σε όλους τους δρόμους και τα δρομάκια του χωριού. Και κάποιοι οδηγοί, προφανώς έχοντας εξαντλήσει την υπομονή τους, έφτασαν να καυγαδίζουν έντονα και έφτασαν οριακά σε χειροδικία για την σειρά προτεραιότητας. Ποιος θα περάσει πρώτος και εγώ περιμένω περισσότερο και εσύ λιγότερο, τα γνωστά. Είναι και η ζέστη πολύ, τα νεύρα ήταν ασυγκράτητα, είχαμε δηλαδή και τέτοιες σκηνές. Και είχαμε και το σχόλιο της Νομαρχιακής Επιτροπής Εύρου του ΠΑΣΟΚ, που λέει ότι πρέπει άμεσα να γίνουν έστω και προσωρινές ενέργειες, γιατί η υπομονή, όπως λέει, έχει εξαντληθεί, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Οι ειδικές μπάρες θα τοποθετηθούν από την περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου στο δρόμο Παναγιούδας Μόριας στη Λέσβο, σε σημεία όπου σημειώθηκαν τροχαία δυστυχήματα από τα οποία 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Να πάμε στη Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤ Βόρειου Αιγαίου στη Λέσβο. Δήμητρα.
2: Καλό μεσημέρι. Πριν 1,5 μήνα περίπου, αν θυμάστε, είχαν χάσει τη ζωή τους στο συγκεκριμένο σημείο 2 νέα παιδιά. Και πριν από λίγες μέρες, πάλι στο ίδιο σημείο που έγινε το θανατηφόρο με τα νέα παιδιά, άλλες 2 γυναίκες έχασαν τη ζωή τους. Αυτό οδήγησε τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, τον κύριο Κώστα Μουτζούρη, μαζί με τον αστυνομικό διευθυντή τροχέας, να πάνε στο σημείο και να κάνουν μία αυτοψία. Να δουν καταρχήν αν το συγκεκριμένο οδικό δίκτυο χρειάζεται βελτιώσεις ή όχι, ή αν θα πρέπει να ληφθούν κάποια άλλα μέτρα. Έτσι λοιπόν είδαν ότι δεν οφείλεται σε σφάλμα του δρόμου. Άλλωστε και ο ίδιος ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Χρυσογοίδης, είχε τονίσει ότι σε σφάλμα το

0: Δικόνο φιλόταν το συγκεκριμένο, τα συγκεκριμένα σήματα. Αποφασίστηκαν λοιπόν να τοποθετηθούν μπάρες νέου τύπου, οι οποίες θα απορροφούν κατά την πρόσκρουση και έτσι δεν θα είναι τόσο σφοδρά τα χτυπήματα πάνω στη θέα. Το θέμα είναι πότε θα τοποθετηθούν, γιατί χρειάζονται, όπως καταλαβαίνετε, στα δημόσια έργα χρειάζονται και να βρεθούν οι πιστώσεις, αλλά χρειάζεται και ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Τώρα σε μια ασυνήθιστη τακτική επιδίδονταν δύο μεσήλικες σε σούπερ μάρκετ τουριστικών περιοχών του Ρεθύμνου και του Ηρακλείου, καθώς απασχολούσαν τους πολιτές, οπότε κατάφερναν να λαμβάνουν ρέστα, χωρίς ωστόσο όμως να έχουν να δώσει χρήματα για να πληρώσουν. Ο Γιώργος Παπαδάκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας πει περισσότερα. Γιώργο.
2: Πράγματι, Βίκη, πρωτότυπη. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά από την ασφάλεια Ρεθύμνου, πρόκειται για δύο άνδρες ρουμανικής καταγωγής, 50 και 69 ετών αντίστοιχα. Έμπαιναν σε μικρές επιχειρήσεις, παντοπολία, mini market κλπ. Όπου συνήθως ο ιδιοκτήτης είναι και στο ταμείο, έπιαναν συζήτηση έτσι με φιλικό τρόπο και αποχωρώντας του έλεγαν τα ρέστα. Εκείνος δεν θυμόταν αν του είχαν δώσει χρήματα ή όχι, και αντιστοίχως στις περισσότερες περιπτώσεις τους έδινε χρήματα χωρίς να έχει πάρει βεβαίως το αντίτιμο. Έτσι. Τα περιστατικά είχαν αρχίσει να πληθαίνουν. Η δράση τους καταρχήν είχε ξεκινήσει στην περιοχή του Ηρακλείου, στην ευρύτερη περιοχή του Τυμπακίου, στη Μεσαρά δηλαδή, και είχε επεκταθεί και στο Ρέθυμνο, στην περιοχή του Μυλοποτάμου. Έγιναν κάποιες καταγγελίες, συγκεντρώθηκαν από την αστυνομία. Οι αστυνομικοί του τμήματος Μυλοποτάμου τους εντόπισαν εκεί στην περιοχή σε ένα αυτοκίνητο. Τους συνέλαβαν, τους υπέβαλαν σε ανάκριση, παραδέχθηκαν τη δράση τους, γιατί υπήρχε και υλικό από κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης. Το παραδέχθηκαν, βρέθηκαν και πάνω τους περίπου 1.540 ευρώ. Και μάλιστα, να πούμε, βεβαίως κρατούνται, θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα και βεβαίως να πούμε ότι η έρευνα συνεχίζεται, γιατί πιθανότητα εμπλέκονται σε πάρα πολλές περιπτώσεις εξαπάτησης ανύποπτων καταστηματαρχών.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο. Στην Καστοριά τώρα είχαμε τη σύλληψη ενός 43χρονου για παράνομη εισαγωγή και διακίνηση φρέων από την Αλβανία. Η Τάμι Αδάμου θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Φλόρινα. Τάμι.
3: Δίκη, όπως είπες και εσύ καλά, ένα 43χρονος αλλαδαπός, μέλος όπως τον χαρακτήρισαν εγκληματικής οργάνωσης, που προέβαινε σε παράνομη εισαγωγή και διακίνηση ποσοτήτων φιαλών παράνομη συκτικού υγρού, το λεγόμενο φρέων, συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Καστοριάς, καθώς διαπιστώθηκε ότι μετέφερε χωρίς την κατάλληλη πιστοποίηση σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς τα φρέων και αποφεύγοντας την καταβολή των αναλογούντων δασμοφορολογικών επιβαρύσεων, στερώντας το ελληνικό δημόσιο από την ύπαρξη των σχετικών πόρων, ζημιώνοντάς το. Στο πλαίσιο βέβαια της ίδιας υπόθεσης αναζητούνται να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία ακόμα τριών αλλοδαπών μέλων της οργάνωσης, το αρχηγικό μέλος που οργάνωσε την παράνομη εισαγωγή των φιαλών από το εξωτερικό στη χώρα μας και την περαιτέρω διανομή τους, καθώς επίσης και δύο άτομα που παράνομα εισήγαγαν λίγο νωρίτερα τις φιάλες από την Αλβανία στη χώρα μας, τις οποίες και παρέλαβε ο 43χρονος πλησίων της ελληνοαλβανικής μεθορίου. Τα μέλη της οργάνωσης, μετά την παράνομη εισαγωγή των φιαλίων στη χώρα μας, διακινούσαν περαιτέρω στην ελληνική επικράτεια, αποσκοπώντας την πώλησή τους, και σχηματίστηκε σε βάρος τους ποινική δικογραφία για λαθρεμπόριο κατά παράβαση του Εθνικού Τελωνιακού Κώδικα στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και για παράβαση της ποινικής προστασίας του περιβάλλοντος και περί αλλοδαπών κατά περίπτωση.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμι.
4: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και σε εξέλιξη βρίσκεται το θερμικό κύμα που πλήττει τη χώρα μας. Σύμφωνα με τις προβλέψεις μάλιστα, ο υδράργυρος θα καταγράψει 40 μέχρι και αύριο, ενώ τοπικά αναμένεται να φτάσει και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Στο μεταξύ, στη Λάρισα τώρα, που βρίσκεται στο επίκεντρο του καύσωνα, ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς. Έχουμε τη Μίνα Μαυρογιάννη από την ΕΡΤ Λάρισας και Μίνα, να ξεκινήσουμε με αυτό. Τι θερμοκρασίες καταγράφεται σήμερα?
5: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Να σου πω ότι πως και αν το θερμόμετρο δείχνει 36 βαθμούς, η κατάσταση όμως είναι αφόρητη και όσο περνά η ώρα, νομίζω ότι τα πράγματα γίνονται και πιο δύσκολα. Ήδη από χθες, τοπικά, το θερμόμετρο έδειξε 41 βαθμούς, τα Φάρσαλα, για παράδειγμα. Σήμερα επίσης αναμένεται ανάλογες και λίγο υψηλότερες θερμοκρασίες. Έτσι. 40 λοιπόν και τοπικά 41 βαθμούς, ίσως και λίγο παραπάνω. Καίγεται ο κάμπος, την κυριολεξία, τα καμποχώρια της Λάρισας και άλλα και η ίδια η πόλη, πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Έτσι λοιπόν να πω ότι όσο περνάει η ώρα λιγοστεύει η κίνηση, σε λίγο φαντάζομαι ότι το κέντρο θα ερημώσει. Καθώς ο κόσμος σπέβδει να τακτοποιήσει υποχρεώσεις, αγορές και βεβαίως να επιστρέψει στο σπίτι του, αναζητώντας έτσι την δροσιά του κλιματιστικού, προσφέρει το κλιματιστικό. Τώρα, μιας και μιλάμε για κλιματιζόμενους χώρους, να πω ότι βεβαίως από χθες, και αυτό θα διαρκέσει μέχρι και αύριο όπως όλα δείχνουν, βρίσκονται στη διάθεση του κοινού κλιματιζόμενες αίθουσες από την περιφέρεια και από όλους τους δήμους. Ειδική μέρημνα έχει ληφθεί και τους άστεγους. Κλιμάκια των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου περιοδεύουν στην πόλη, όπου εντοπίσουν άστεγο, τον ενημερώνουν ότι έχει τη δυνατότητα, εφόσον ο ίδιος το επιθυμεί, να φιλοξενηθεί στις κοινωνικές δομές, έτσι ώστε να αποφύγει τις υψηλές θερμοκρασίες. Μάλιστα, να πούμε ότι στο πλαίσιο της σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας έχουμε και αλλαγές στο ωράριο εργασίας. Από το Δήμο Λαρισαίων μας ενημέρωσαν ότι οι εργαζόμενοι σε ανοιχτούς χώρους, ας πούμε οι εργαζόμενοι της Διεύθυνσης Καθαριότητας ή της Διεύθυνσης Πρασίνου, ήδη το ωράριό τους έληξε από τις 12 το μεσημέρι. Πάυση τις μεσημβρινές ώρες θα ισχύσει και για τους ταχυμεταφορείς, τα καταστήματα εστίασης. Τους διανομής, με συγχωρείτε. Υπάρχει μια σειρά αλλαγών προκειμένου να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε στις υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες βεβαίως είναι οι πρώτες για το φετινό καλοκαίρι. Παρ' όλα αυτά, να πω ότι δεν μπορούμε να πούμε, συνηθίζουμε να λέμε ότι εδώ στη Λάρισα ξέρουμε από υψηλές θερμοκρασίες, αλλά δεν αντέχονται όσες φορές και αν σημειώνονται. Η κατάσταση έτσι από τη Θεσσαλία, κατάσταση στη Θεσσαλία και στη Λάρισα είναι ιδιαίτερα δύσκολη τις ώρες αυτές.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μίνα.

0: Αύξηση τώρα κατά 9,8% καταγράφηκε το 2025 στις συνολικές εξαγωγές της Θεσσαλίας, σύμφωνα με τη νέα ετήσια μελέτη του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, που βασίζεται στα στοιχεία της Ελστάτ. Η Ελένη Μανώλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
1: Λοιπόν, καλό σας μεσημέρι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης αυτής, οι συνολικές εξαγωγές Θεσσαλίας διαμορφώθηκαν το 25 στα 2,24 δισευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά 9,8% σε σχέση με πέρυσι. Την ίδια στιγμή οι εισαγωγές ανήλθαν σε περίπου 1,25 δις, με αποτέλεσμα το εμπορικό ισοζύγιο της περιφέρειας να παραμείνει θετικό για 17η συνεχόμενη χρονιά, φτάνοντας τα 986 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, η Λάρισα εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό εξαγωγικό πυλώνα της Θεσσαλίας, συγκεντρώνοντας το 55,6% των συνολικών εξαγωγών, και ακολουθούν η Μαγνησία με 29,8%, τα Τρίκαλα με 12,9% και η Καρδίτσα με 1,7%. Η Λάρισα διακρίνεται κυρίως για την ισχυρή παρουσία της στη μεταποίηση τροφίμων, τα γαλακτοκομικά και τα αγροτικά προϊόντα, ενώ η Μαγνησία επιβεβαιώνει το ρόλο της ως σημαντικό βιομηχανικό κέντρο με εξαγωγές μεταλλικών κυρίως προϊόντων, αλουμινίου και βιομηχανικών υλικών. Η μελέτη επίσης αναδεικνύει ότι ο αγροδιατροφικός τομέας εξακολουθεί να αποτελεί τη ραχοκοκαλιά των εξαγωγών της Θεσσαλίας, καθώς οι κατηγορίες τροφίμων και αγροτικών προϊόντων αντιπροσωπεύουν περίπου το 63% της συνολικής εξαγωγικής δραστηριότητας, ενώ σημαντική είναι και η συμβολή της βιομηχανίας με προϊόντα όπως το αλουμίνιο, τα μεταλλικά προϊόντα, χάλιβα, στα χημικά και τα πλαστικά, να κατέχουν πραγματικά εξέχουσα θέση. Και τέλος να σας πω ότι στην κορυφή των εξαγόμενων προϊόντων βρίσκονται τα γαλακτοκομικά και τα προϊόντα ζωικής προέλευσης, τα παρασκευάσματα φρούτων και λαχανικών, καθώς και το αλουμίνιο και τα προϊόντα αλουμινίου, ενώ οι χώρες που πηγαίνουν, δηλαδή οι χώρες που εξάγουμε από τη Θεσσαλία, παραμένουν Γερμανία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Ηνωμένες Πολιτείες. Και απορροφούν βέβαια τα 2/3 των συναλλικών εξαγωγών της Θεσσαλίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Τώρα, φωτιά ξέσπασε σήμερα νωρίς το μεσημέρι στην Επίδαυρο, σε αγροταδασική έκταση στην περιοχή Αδάμι στην Αργολίδα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά καίει πουρνάρια και χαμηλή θαμνώδη βλάστηση. Ωστόσο όμως, στο έργο της κατάσβεσης της φωτιάς στην Επίδαυρο συμμετέχουν 60 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της ένατης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Συνεχίζει τώρα να διεκδικεί την ίδρυση και τη λειτουργία Ινστιτούτου Ελαιοκομείας στη Λακωνία το τοπικό επιμελητήριο. Μάλιστα, πρόσφατα εκδόθηκε και η μελέτη του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδος, που αναλύει το θέμα αυτό. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης είναι μαζί μας. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, πράγματι η μελέτη εξετάζει όλες τις οικονομικές και αναπτυξιακές επιδράσεις εάν υπάρξει αυτή η ίδρυση και η λειτουργία του Ινστιτούτου Ελαιοκομείας στη Λακωνία, αξιοποιεί μια μεθοδολογία ανάλυσης εισρωών εκροών και βάζει και τους πολλαπλασιαστές της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας, και όπως αναφέρει το επιμελητήριο Λακωνίας, αφετηρία της ανάλυσης αποτέλεσε η διαπίστωση ότι η περιοχή, παρά τα διεθνώς αναγνωρισμένα συγκριτικά πλεονεκτήματά της πάνω στην έλαιο καλλιέργεια, αντιμετωπίζει διαρθρωτικές αδυναμίες όπως ο κατακαιρματισμός της παραγωγής και η πολύ μικρή διασύνδεση με την έρευνα και την καινοτομία. Δίνονται 3 σενάρια σε αυτή τη μελέτη. Η μελέτη ποσοτικοποιεί τις άμεσες και έμεσες επιδράσεις στους κλάδους της γεωργίας, της μεταποίησης τροφίμων και του τουρισμού. Εξετάζει τις επιδράσεις αυτές τόσο σε επίπεδο Λακωνίας Βίκη, όσο και σε επίπεδο περιφέρειας Πελοποννήσου. Παράλληλα, αναδεικνύει ποιοτικές και διαρθρωτικές επιδράσεις που υπάρχουν στην καινοτομία, στην ποιότητα του προϊόντος και στη διεθνοποίηση. Και βέβαια, η μελέτη στο τέλος καταθέτει προτάσεις πολιτικής για τη θεσμική θωράκιση του Ινστιτούτου στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής περιφερειακής ανάπτυξης. Το επιμελητήριο Λακωνίας, κλείνοντας, ζητά εδώ και αρκετά χρόνια την ίδρυση μιας τέτοιας δομής πανεπιστημιακού επίπεδου, που θα μπορούσε να ενσωματωθεί ακόμα και στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Δεν ξέρω ωστόσο εάν μπορεί να προχωρήσει μια τέτοια διαδικασία το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Στη Χαλκιδική τώρα οξύ παραμένει το πρόβλημα ίδρευσης σε πολλές περιοχές της Κασάνδρας. Στο μεταξύ στον οικισμό Σταυρονικήτα τέθηκε σε λειτουργία νέα μονάδα επεξεργασίας και αφαλάτωσης νερού. Να πάμε στον Παύλο Σαρόγλου, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Στη Μόλα Καλύβα του Δήμου Κασάνδρας, εδώ στη Χαλκιδική, κάτοικοι και οι τουρίστες είναι σε απόγνωση. Καθώς όπως καταγγέλουν, μένουν χωρίς νερό κάθε βράδυ εδώ και 2 εβδομάδες. Όπως υποστηρίζουν, δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν βασικές ανάγκες για περισσότερες από 8 ώρες, διότι η υδροδότηση στον οικισμό κόβεται συνήθως από τα μεσάνυχτα έως και τις 9 το πρωί. Τη στιγμή κιόλας που η περιοχή βρίσκεται στην κορύφωση της τουριστικής σεζόν. Οι επαγγελματίες του τουρισμού καταγγέλουν ότι εξαιτίας της έλλειψης νερού διαπιστώνονται πολλές ακυρώσεις από τουρίστες. Τώρα, σύμφωνα με τον Δήμο Κασάνδρας, με τον Αντιδήμαρχο Ήδρευσης, αυτό γίνεται στοχευμένα για εξοικονόμηση νερού, καθώς έχει διαπιστωθεί υπερκατανάλωση για λόγους άρδευσης, ενώ υπάρχουν κάτοικοι και επιχειρηματίες που ξοδεύουν αλόγιστα το νερό, ποτίζοντας κήπους όλη τη νύχτα, ενώ κάποιοι γεμίζουν ακόμη και τις πισίνες. Όσον αφορά τώρα την εγκατάσταση επεξεργασίας νερού στην περιοχή Σταυρονικήτα, είναι ένα καθοριστικό βήμα για την οριστική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών. Μία κίνηση, ένα έργο που έρχεται να δώσει οριστική λύση σε χρόνια προβλήματα υδροδότησης, διασφαλίζοντας καθαρότερο και απόλυτα ασφαλές πόσιμο νερό για την περιοχή.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στο Δήμο Φορίας Κέρκυρας το υποδιαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τη διαχείριση των υπηρεσιών ίδρευσης και αποχέτευσης με συγχωνεύσεις δημοτικών επιχειρήσεων ίδρευσης. Να πάμε στην ΕΡΤ Κέρκυρας και στη Μαργαρίτα Βάρθη. Μαργαρίτα.
4: Καλό μεσημέρι. Η Δημοτική Αρχή εκφράζει την αντίθεσή της στις προβλέψεις του νομοσχεδίου που, όπως υποστηρίζει, οδηγούν σε υποκριτικές συγχωνεύσεις δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυψης λίγες μόλις ημέρες μετά την ψήφιση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος προβλέπει ότι οι συνεργασίες και οι συγχωνεύσεις πραγματοποιούνται με αποφάσεις των ίδιων των Δήμων και σε εθελοντική βάση. Ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας τονίζει ότι οι δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυψης και αποχέτευσης αφέθηκαν τα προηγούμενα χρόνια να αντιμετωπίσουν μόνες τους τις αυξημένες απαιτήσεις λειτουργίας χωρίς την αναγκαία κρατική στήριξη. Όπως επισημαίνεται, οι επιχειρήσεις βρέθηκαν αντιμέτωπες με υψηλό ενεργειακό κόστος, ελλείψεις προσωπικού λόγω περιορισμού στις προσλήψεις και σημαντικές οικονομικές πιέσεις, γεγονός που δυσχέρανε το έργο τους. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, αντί να υπάρξει ουσιαστική ενίσχυση των ΔΕΙΑ, ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, προωθούνται σήμερα αλλαγές που συγκεντρώνουν τη διαχείριση του νερού σε μεγαλύτερα σχήματα, απομακρύνοντας τη λήψη αποφάσεων από το τοπικό επίπεδο, με ορατό τον κίνδυνο της ιδιωτικοποίησης του νερού. Τέλος, ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας δηλώνει ότι θα συμμετάσχει ενεργά στη δημόσια διαβούλευση και θα συνεχίσει να περασπίζεται το δημόσιο χαρακτήρα του νερού.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαργαρίτα. Γραφείο Εξωστρέφειας θα λειτουργήσει στη Δυτική Μακεδονία στο πλαίσιο της ΑΝΚΟ και του Μνημονίου Συνεργασίας που υπογράφηκε μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Γενικής Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών. Ο Αντώνης Μαυρίδης μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Ένα γραφείο εξωστρέφειας που χρειάζεται να γίνει και πρόκειται να γίνει το επόμενο διάστημα, μιας που θα λειτουργήσει στο πλαίσιο της ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας ΑΕ, αξιοποιώντας έτσι την τεχνογνωσία αλλά και τα δίκτυα συνεργασίας που διαθέτει ως αναπτυξιακός οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης. Να σημειωθεί ότι το μνημόνιο αυτό υπεγράφει από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Αμανατίδη και τον Γενικό Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας της ΚΑΛΚΟ. Σκοπός και στόχος αυτής της συνεργασίας είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου μηχανισμού ευέλικτου διασύνδεσης περιφέρειας με τις δομές οικονομικής διπλωματίας και εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών. Στόχος είναι η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Δυτικής Μακεδονίας και όταν μιλάμε για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, μιλάμε και για την πρόοδηση τοπικών προϊόντων. Για παράδειγμα, χαρακτηριστικό είναι το προϊόν του κρόχου, έτσι, ο οποίος είναι ένας θησαυρός που πρέπει να αξιοποιηθεί περαιτέρω και όχι μόνο και άλλα τοπικά προϊόντα, ιδιαίτερα και μοναδικά στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, που μπορούν και πρέπει μέσα από την εξωστρέφεια να προωθηθούν στις διεθνείς αγορές και να προσελκύσουν και επενδύσεις. Η συνεργασία τώρα αυτού του γραφείου εξωστρέφειας προβλέπει μεταξύ άλλων την υποστήριξη των εξαγωγικών επιχειρήσεων της περιφέρειας, την παροχή εξειδικευμένης πληροφόρησης για διεθνείς αγορές και επενδυτικές ευκαιρίες, τη διοργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων και ημερίδων για την ενδυνάμωση του τοπικού επιχειρηματικού δυναμικού και τελικά την προώθηση κάποιων εμβληματικών κλάδων της περιφερειακής οικονομίας. Εκεί θα είναι ίσως και το στίχημα για τα επόμενα χρόνια, δηλαδή κάποιοι εμβληματικοί κλάδοι, μοναδικοί και ιδιαίτεροι, πώς μπορούν να αξιοποιηθούν και να φέρουν επιπλέον διαδικασία οικονομικών χρηματοδοτήσεων και επενδύσεων, μάλιστα, έτσι ώστε να ανταποκριθούμε και στην πρόσκληση των καιρών και την πρόκληση που έχει να κάνει με την αποδυνάμωση της περιοχής λόγω της απολιγνητοποίησης, αλλά και της μείωσης των δυνατοτήτων της Γούνας στην Δυτική Μακεδονία μέσω Καστοριάς και Βοίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Μετρητά και κοσμήματα αξίας 26.000 ευρώ άρπαξαν επιτίδη από μία 40χρονη στις Σέρρες με τη γνωστή μέθοδο της τηλεφωνικής απάτης προσποιούμενη τους υπαλλήλους της ΔΕΔΙΕ. Βασίλης Αναστασιάδης μαζί μας από την Αρτισερών. Βασίλη.
6: Δυστυχώς η μέθοδο της απάτης βρίσκει θύματα και βρίσκει καθημερινά θύματα, όπως βρέθηκε θύμα μια 40χρονη υπήκος Αλβανίας που διαμένει στις Σέρρες. Εκεί λοιπόν η 40χρονη δέχθηκε χθες ένα τηλεφώνημα από κάποιον άγνωστο, ο οποίος της είπε ότι είναι υπάλληλος του ΔΔΕ. Της είπε ότι έχει εντοπιστεί διαρροή ρεύματος στο διαμέρισμά της και υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. Η γυναίκα από ό,τι φαίνεται τρομοκρατήθηκε. Ο άγνωστος της είπε ότι πρέπει άμεσα να κατεβάσει στην είσοδο της πολυκατοικίας ό,τι πολύτιμο έχει, χρήματα ή κοσμήματα, για να τα σώσει μη καούν. Έτσι η γυναίκα αυτή, μέσα στη, θα λέγαμε, στον δρόμο που πήρε, πήρε μια σακούλα, έβαλε μέσα, όπως κατήγγειλε, 22.000 ευρώ, οικονομίες μιας ολόκληρης ζωής, αλλά και κοσμήματα αξίας 4.000 ευρώ. Τα έβαλε σε μια σακούλα, κατέβηκε στην είσοδο να περιμένει, κάπως αποσπάστηκε η προσοχή της. Ξαφνικά ήρθε κάποιος άγνωστος, ο ίδιος, κάποιος συνεργός του, ήρθε, πήρε την σακούλα και εξαφανίστηκε. Η γυναίκα βέβαια όταν κατάλαβε ότι πρόκειται για απάτη, ειδοποίησε την αστυνομία. Την υπόθεση ερευνούν οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης εκδικνίας εγκλημάτων σερών, που βέβαια η αστυνομία κάθε μέρα μας λέει ότι πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Δυστυχώς ακόμα ένα θύμα, ήταν και πολλά τα λεφτά, δυστυχώς.
0: Δυστυχώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Θερμοκρασία ανεβαίνει και οι τουρίστες στην πόλη της Θεσσαλονίκης επίσης ανεβαίνουν. Να πάμε στο Φέδον το Μόσογλου. Φέδον, καλώς μεσημέρι.
7: Καλώς μεσημέρι. Ένα δύσκολο μεσημέρι σήμερα, μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι. Λίγο θερμότερο από το χθεσινό, με την θερμοκρασία να αναμένεται να αγγίξει τους 37 και 38 βαθμούς Κελσίου σε κάποια σημεία της πόλης. Χρειάζεται να είναι όλοι όσοι κυκλοφορούν έξω οπλισμένοι με περίσσια υπομονή και φυσικά με τα απαραίτητα μέσα προστασίας τα οποία πρέπει να διαθέτουν, καπέλο, γυαλιά ηλίου, να φοράν το αντιλιακό και φυσικά να ενυδατώνουν τακτικά τον οργανισμό τους πίνοντας αρκετά υγρά. Να πούμε επίσης ότι στην πόλη σήμερα, πέρα από τους Θεσσαλονικείς, βλέπουμε και αρκετούς τουρίστες οι οποίοι έρχονται κυρίως από τα Βαλκάνια. Είναι κόσμος που έρχεται για 2-3 μέρες περίπου στην Θεσσαλονίκη, μέχρι και 4, και στη συνέχεια αποχωρεί προς άλλους προορισμούς εντός της Ελλάδας, όπως την Χαλκιδική που βρίσκεται κοντά ή την Πειραιά, για να κάνουν και εκείνη τα μπάνια τους και να δροσιστούν. Όπως μας λένε οι ξενοδόχοι, οι πληρότητες αυτή τη στιγμή στα καταλήματα ξεπερνούν το 70%, χωρίς βέβαια ωστόσο να είναι ικανοποιημένοι, καθώς ήλπιζαν σε μια καλύτερη εικόνα. Και στα καταστήματα της εστίασης επίσης να πούμε ότι υπάρχει μια κινητικότητα από τους τουρίστες. Όπως μας έχουν πει οι καταστηματάρχες της εστίασης, άμα δεν είχαμε τους τουρίστες αυτή την περίοδο θα τα κλείναμε τα καταστήματά μας, γιατί ναι, οι Θεσσαλονικείς οι περισσότεροι και λόγω της ζέστης και λόγω των αδειών δεν κυκλοφορούν ιδιαίτερα έξω.
0: Μάλιστα, Φέδο, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Παμβότιδα τώρα αλλάζει όψη μέσα σε λίγες ώρες, αλλά το πρόβλημα παραμένει. Την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη ο υποβρύχιος καθαρισμός, δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί μετρήσιμα αποτελέσματα ούτε για τις ποσότητες απορριμμάτων που απομακρύνθηκαν, ούτε για την ποιότητα των νερών. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την Ερτιοανίνων είναι μαζί μας. Αλεξάνδρα, καλώς σου μεσημέρι.
8: Καλό σας μεσημέρι, έτσι ακριβώς. Η εικόνα της λίμνης Παβότιδας μπορεί να αλλάζει μέσα σε λίγες ώρες, αλλά το βασικό πρόβλημα παραμένει, καθώς το πράσινο στρώμα στην επιφάνειά της επανέρχεται και επιθυμίζει τις χρόνιες πιέσεις που δέχεται το οικοσύστημα. Από χθες βρίσκεται σε εξέλιξη ο επιταμένος υποβρύχιος καθαρισμός της λίμνης. Οι πρώτες καταδύσεις πραγματοποιήθηκαν δίπλα στο παλιό Καρνάγιο, παρουσία του βουλευτή Ιωαννίνων Γιώργου Αμυρά, ο οποίος και συμμετείχε συμβολικά στην επιχείρηση μαζί με εξειδικευμένους δίτες. Το έργο έχει προϋπολογισμό 744.000 ευρώ και προβλέπεται να συνεχιστεί ως το τέλος του 2026. Οι εργασίες θα καλύψουν περισσότερα από 328.000 τετραγωνικά μέτρα του πυθμένα, δύο μεγάλες ζώνες από το Μάτσικα μέχρι και την Τραπατόβα και από τα παλιά σφαγεία μέχρι και το δεύτερο γεφυράκι του Κατσικά. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, οι δίτες θα απομακρύνουν από το βυθό απορρίμματα και ογκώδια αντικείμενα, ενώ παράλληλα προβλέπεται και ο καθαρισμός των αγωγών βρύων υδάτων. Θα γίνει επίσης και βιντεοσκόπηση των κρυπηδωμάτων, προκειμένου να καταγραφεί αυτή η κατάσταση, καθώς και οι ειδικές μετρήσεις που θα χρησιμοποιηθούν για το σχεδιασμό των μελλοντικών παρεμβάσεων στην όχθη της λίμνης. Ο Γιώργος Αμυράς, μιλώντας από τη λίμνη, επανέλαβε το σύνθημα ότι η λίμνη και τα μάτια μας, και χαρακτήρισε τον καθαρισμό σημαντικό οικολογικό έργο για την προστασία του φυσικού τοπόσιμου των Ιωαννίνων. Όπως ανέφερε, στον πυθμένα έχουν καταλήξει εδώ και χρόνια πλαστικά, ποδήλατα, ελαστικά αυτοκινήτων, ηλεκτρικές συσκευές και μηχανές, ακόμα και παλαιά πολεμικά υλικά. Τόνισε ότι η Παμβότιδα αξίζει καλύτερη αντιμετώπιση και ότι τελικός στόχος δεν είναι μόνο η απομάκρυνση των απορριμμάτων, αλλά και η ανάκτηση της φυσικής όχθης γύρω από, από το αστικό μέτωπο. Η παρέμβαση είναι αναγκαία και αναμένεται να βελτιώσει την εικόνα του πυθμένα και του παραλίμνιου μετώπου. Ωστόσο, καθώς οι εργασίες μόλις έχουν ξεκινήσει, δεν υπάρχει ακόμη μετρήσιμος απολογισμός για τις ποσότητες των απορριμμάτων που έχουν απομακρυνθεί. Παράλληλα, όμως, δεν έχουν παρουσιαστεί μαζί με την έναρξη του έργου και νέα αναλυτικά στοιχεία για την ποιότητα των νερών. Επομένως, παραμένει το ζητούμενο η συστηματική δειγματοληψία και η δημόσια ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για βασικούς δείκτες της κατάστασης της λίμνης. Το πράσινο στρώμα που είναι ακόμα ορατό σε κάποια τμήματα της επιφάνειας δείχνει ότι ο υποβρύχιος καθαρισμός, όσο σημαντικός και αν είναι, δεν μπορεί από μόνος του να αντιμετωπίσει όλα τα προβλήματα της λίμνης. Η λίμνη χρειάζεται ένα σταθερό και μακροχρόνιο σχέδιο προστασίας, με συνεχή παρακολούθηση, έλεγχο των πηγών ρύπανσης, παρέμβασης για την ανανέωση των νερών και την τακτική ενημέρωση των πολιτών. Η επιχείρηση που ξεκίνησε αποτελεί ένα πρώτο ορατό βήμα. Η πραγματική της αποτελεσματικότητα όμως θα κριθεί από τα στοιχεία που θα ανακοινωθούν, από τα πόσα απορρίμματα θα ανασυρθούν, από την έκταση που έχει καθαριστεί στην πράξη και κυρίως από το κατά πόσο θα βελτιωθεί η οικολογική κατάσταση της Παμβότιδας. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε επίσημα στοιχεία. Αναμένουμε το επόμενο.
0: Περιμένουμε λοιπόν τα επίσημα στοιχεία. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Σύμφωνα τώρα με την ΕΛΣΤΑΤ, οι αφίξεις των Ελλήνων τουριστών στην Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου μειώθηκαν το 2025, καθώς η παρουσία τους έφτασε στο μόλις 10% από το σύνολο των επισκεπτών στο νησί σε σχέση με το 2024. Να πάμε στον Ιάσον Ταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσονα.
9: Καλό μεσημέρι και δεν διαφέρουν φέτος. Φέτος μπορεί να έχουν μειωθεί ακόμη περισσότερο, δεν έχουμε στοιχεία γιατί πρέπει να ολοκληρωθεί η χρονιά. Έχουμε επιμέρους όμως την εικόνα που, την οποία παρουσιάζουν και τα καταλήμματα αλλά και τα εστιατόρια όπου η μεγάλη χαμένη είναι τα εστιατόρια, η εστίαση, γιατί ο Έλληνας τουρίστας είναι ο καλύτερος. Είναι ο καλύτερος για τα εστιατόρια, είναι ο καλύτερος για τα ξενοδοχεία. Έτσι λοιπόν και φέτος έχουμε μειωμένη σε σχέση με πέρυσι, δεν έχουμε ακριβή εικόνα, ωστόσο οι αφίξεις είναι μειωμένες σε σχέση με πέρυσι. Και στα Airbnb και στα καταλήμματα δηλαδή από τις πλατφόρμες, στα νοικιαζόμενα δωμάτια, αλλά και στα ξενοδοχεία. Το πρόβλημα δεν είναι το κόστος των ξενοδοχείων τόσο πολύ, όσο το αυξημένο κόστος ζωής στις πόλεις που από εκεί περιμένουμε, από Αθήνα, Θεσσαλονίκη, τα αστικά κέντρα δηλαδή, και επίσης τα εισιτήρια. Γιατί λόγω του πολέμου έχουν αυξηθεί τα ναύλα. Ναι. Όπως και να είναι, για να έρθει μια οικογένεια με ένα αυτοκίνητο.
0: Πρέπει να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη.
9: Ακριβώς. Και υπάρχει και το κόστος βέβαια της εστίασης του φαγητού, που ναι, μεν είμαστε φτηνότεροι εδώ στην Κρήτη σε σχέση με τα νησιά και την υπηρετική χώρα. Πραγματικά δηλαδή. Ωστόσο, είμαστε ακριβότεροι σε σχέση με το 25, το 24, μάλιστα, το 23, το 22. Και αυτό έχει να κάνει με γενικότερα με το κόστος ζωής. Πάντως έχει αλλάξει ο τουρισμός. Φέτος πάμε πάρα πολύ καλά, αλλά με Ευρωπαίους, με...
0: Μάλιστα.
9: Και οι οποίοι και αυτοί δεν τρώνε, δεν χαλάνε λεφτά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον, και να πάμε τώρα στον Κώστα Γαζούλη από την ΕΡΤ Καλαμάτας, καθώς η Περιφέρεια Πελοποννήσου ετοιμάζει μια θεματική διαδρομή στα μέρη που γυρίστηκε η ταινία Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
10: Βίκυ, νομίζω αυτές τις μέρες οι κινηματογραφικές έδρες σε ολόκληρο τον κόσμο, όχι μόνο στη χώρα μας, γεμίζουν, υπάρχουν sold out όλες οι προβολές της Οδύσσιας του πολυβραβευμένου Κρίστοφερ Νόλαν. Έχει γίνει μεγάλη συζήτηση λοιπόν και έτσι η Περιφέρεια Πελοποννήσου σχεδιάζει τη δημιουργία μιας νέας θεματικής διαδρομής που θα συνδέει τα σημεία που πραγματοποιήθηκαν γυρίσματα της κινηματογραφικής Οδύσσιας του Κρίστοφερ Νόλαν με σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους και αυθεντικές εμπειρίες περιοχής, αξιοποιώντας τη διεθνή προβολή της ταινίας. Μιλώντας σήμερα στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Καλαμάτας, ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Θάνος Μικελόγκονας, τόνισε ότι το μεγαλύτερο όφελος δεν είναι δίκη μόνο τα γυρίσματα, αλλά κυρίως τα εκατοντάδες διεθνή δημοσιεύματα που προβάλλουν την Πελοπόννησο και συνδέουν τις κινηματογραφικές τοποθεσίες με τον ομηρικό μύθο και τα αξιοθέατα της περιοχής. Όπως ανέφερε, η Περιφέρεια εργάζεται εδώ και μήνες με στοχευμένες δράσεις εξωστρέφειας, παρέχοντας υλικό με πληροφορίες σε διεθνή μεγάλα μέσα όπως το Forbes, το Vogue, το Condé Nast Traveler, το Lonely Planet, ενισχύοντας την παρουσία έτσι της Πελοποννήσου στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη. Η νέα διαδρομή θα ενταχθεί και στο πρόγραμμα Πελοποννήσου Routes και θα συνδέει τα σημεία των γυρισμάτων, που να σου πω ήταν αναφορικά ξεκινούσαν από την Ακροκόρυνθο στην Κόρυνθο και έφταναν μέχρι την Νοτιοδυτική Μεσσηνία. Θα συνδέει λοιπόν αυτά τα σημεία με το ανάκτορο του Νέστορα, την Πύλο, τις Μυκήνες, τη Σπάρτη και άλλους πολύ σημαντικούς προορισμούς, αξιοποιώντας παράλληλα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και τεχνολογίες σε τεχνητή νοημοσύνης. Ο κ. Μικελόγκονας, κλείνοντας, υπογράμμισε ότι στόχος είναι οι επισκέπτες να γνωρίσουν υλικά την Πελοπόννησο μέσα από την ιστορία, τη γαστρονομία και τις αυθεντικές εμπειρίες, ενώ σημείωσε ότι η επιτυχής φιλοξενία της παραγωγής αποδεικνύει πως η περιοχή μπορεί να προσελκύσει και άλλες πολύ μεγάλες διεθνείς κινηματογραφικές παραγωγές στο μέλλον.
0: Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να πάμε στο Θοδωρή Πηλιώτη από την Χίο. Καθώς η τροχέα Χίου, όσο και το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Χίου, έχει εκδώσει κάποιες οδηγίες και συμβουλές για την ασφαλή κίνηση των οδηγών, οχημάτων και των πεζών προς κινητών εν ώψη της εορτής της Αγίας Μαρκέλας στη Χίο. Θοδωρή.
11: Καλό μεσημέρι από τη Χίο, της Αγίας Μαρκέλας Χιοπολίτιδες λοιπόν. Είναι αύριο Τετάρτη που γιορτάζεται και αποτελεί τοπική αργία. Με το έθιμο να θέλει σήμερα το απόγευμα, Βίκη, με το που θα πέσει ο ήλιος, γιατί έχουμε και εδώ μια πολύ ζεστή ημέρα, να γίνει και το προσκύνημα να πάνε εκατοντάδες πιστοί με τα πόδια από την πόλη της Χίου αλλά και από τα χωριά της κεντρικής Χίου μέχρι την περιοχή του προσκυνήματος μετά το χωριό Βολισσό στη βορειοδυτική Χίο. Οι οδηγίες από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και από την Τροχέα είναι καταρχήν στον δρόμο για τους εποχούμενους και για τους πεζούς, ότι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Οι πεζοί να φορούν κατάλληλα και άνετα υποδήματα. Είναι μια διαδρομή πάνω από 40 χιλιόμετρα, που πρέπει να πούμε ότι πολλοί επιλέγουν, όπως είπαμε, να την κάνουν πεζοί κατά τις βραδινές ώρες. Να επιλέγουν ανοιχτόχρωμα ρούχα και ιδιαίτερα τις νυχτερινές ώρες να χρησιμοποιούν τα ανακλασικά στοιχεία γυλαίκο ή υψηλή ορατότητα, έτσι ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα και να διαθέτουν φακό ή φακό κεφαλής. Επίσης, από την πλευρά των οχημάτων, να μην πηγαίνουν οι οδηγοί με μεγάλες ταχύτητες, να προσέχουν φεύγια και εδώ να αποφεύγουν την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών. Ενώ πρέπει να πούμε ότι ιδιαίτερη μέρη να έχει δοθεί και από την πολιτική προστασία και από την πυροσβεστική, έτσι ώστε να μην υπάρξουν θέματα με πυρκαγιές. Επισημαίνεται ιδιαίτερη προσοχή που πρέπει να δείχνουν και να μην καθ' όλη τη διαδρομή, δηλαδή να μην πετούν τέτοια αντικείμενα που μπορούν να προκαλέσουν κάποια πυρκαγιά, κυρίως σιγάρα βέβαια. Όπως επίσης πρέπει να πούμε ότι από την πλευρά του Δήμου σε συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό υπάρχουν σημεία σταθμοί έτσι ώστε να δίνονται νερό και άλλα ποτά που χρειάζεται να πίνουν οι περιπατητές έτσι ώστε να μην αντιμετωπίσουν κανένα πρόβλημα. Αύριο στις 10 η ώρα το πρωί είναι η Θεία Λειτουργία με το προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Χίου του κ. Μάρκου στο Ιερό Προσκύνημα της Αγίας Μαρκέλας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Ο καιρός. Στα βόρεια ηπειρωτικά για αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν, ενώ στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται για αύριο γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Ευνοείται μάλιστα πρόσκαιρα και η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο στο Ιόνιο και στα νοτιοανατολικά βορειοδυτική 4 με 6 και στο Αιγαίο από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 που το απόγευμα θα στραφούν σε βόρειους βόρειο-ανατολικούς τοπικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει πτώση στα βόρεια, όμως στα νότια ηπειρωτικά καθώς και στη νότια νησιωτική χώρα θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια η Αργυρό Αρβανιτίδου. Μείνετε εσείς συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
8: Στο κόκκινο υδράργυρο σε πολλές περιοχές της χώρας. Στο κόκκινο η πολιτική αντιπαράθεση και με τις τελευταίες ημέρες. Στο κόκκινο και η ένταση στη Μέση Ανατολή, που οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν χτυπούν ξανά εκατέρωθεν. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι τρίτη σήμερα, τρίτη 21 Ιουλίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίσου. Στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Αδάμι, επιδαύρου στην Αργολίδα. Στο σημείο επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 15 οχήματα, 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Σε εξέλιξη ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού από πνευματική ατμόσφαιρα, 40 διάρκεια και συναγερμός και φωτιές. Δημόσιες επενδύσεις ύψους 23 δισεκατομμυρίων ευρώ προβλέπει το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης των Δύο Αθηνών. Από τώρα έως το 2030 θα κριθεί η θέση της Ελλάδας σε μια Ευρώπη η οποία αλλάζει. Έχω θέσει τον πύχη πολύ ψηλά, οφείλουμε να δουλέψουμε όλοι μαζί, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης είναι η απόδειξη της πρόοδης ελληνικής οικονομίας, τόνισε από την πλευρά του Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή, το Ιράν στοχοποίησε σήμερα αμερικανικές εγκαταστάσεις ραντάρ και αντιεροπορικής άμυνας στον κόλπο, ενώ το State Department προειδοποιεί τους Αμερικανούς πολίτες όλο τον κόσμο να είναι σε επαγρύπνηση. Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο για τα ηλεκτρικά πατίνια, απαγόρευση για ανηλίκους κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση οχήματος και χρήστη. Τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειριαστή Βουλή, νομοθετικές διατάξεις για την κατάργησή τους. Με ποινικό παρελθόν, 60χρονος που επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε 2 τουρίστες στην Ακρόπολη. Τροχαίο ατύχημα με ένα τραυματία σημειώθηκε νωρίτερα στην οδό Πειραιώς. Το νιωταχή έπεσε πίσω από φορτηγό. Και τέλος, άνοδος της θερμοκρασίας 38 βαθμοί σήμερα στην Αττική, 37 στη Θεσσαλονίκη. Αποπνιχτική λοιπόν και σήμερα η ατμόσφαιρα σε πολλές περιοχές της χώρας, με τον υδράργυρο να αγγίζει ακόμα και τους 42 βαθμούς Κελσίου. Υπάρχουν ήδη συστάσεις αυτοπροστασίας από τους ειδικούς, ενώ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Θα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με το αναπτυξιακό πρόγραμμα για την πενταετία 2026-2030, στο οποίο αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του κατά την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος, όπου επεσήμανε ότι στη ΔΕΘ θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται το προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης προβλέπει δημόσιες δαπάνες ύψους 23 δισεκατομμυρίων ευρώ, αποτελώντας τον βασικό αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Η ανάπτυξη θα φτάσει σε κάθε γωνιά της Ελλάδος, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης χαρακτηριστικά.
9: Σκοπός μας είναι να φτάσει η ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας και στους 1008 ταχυδρομικούς κωδικούς που έχει η χώρα μας, όχι απλά σε κάθε περιφέρεια, σε κάθε γωνιά κάθε περιφέρειας. Και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από μια στενή συνεργασία μεταξύ των περιφερειών και της κεντρικής κυβέρνησης. Μια συνεργασία όμως η οποία θα μας επιβάλλει όλοι να ενταχθούμε σε ένα πλαίσιο το οποίο θα υπηρετεί σημαντικές εθνικές προτεραιότητες. Και το γεγονός ότι έχουμε σήμερα περισσότερους πόρους στη διάθεσή σας δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε περισσότερο συντονισμένοι για να υπηρετούμε οριζόντιες πολιτικές οι οποίες, παραδείγματος χάρη, θα έχουν εθνικό, περιφερειακό αλλά και ευρωπαϊκό σκέλος.
8: Λοιπόν, πάμε στην οικονομική μας συντάκτρια, την Ραλού Αλεξοπούλου, η οποία ήταν στην παρουσίαση και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ακούσαμε μάλιστα τον Πρωθυπουργό Ραλού να λέει ότι σκοπός της κυβέρνησής του είναι η ανάπτυξη να φτάσει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Καλό μεσημέρι.
10: Και γι' αυτό το ρόλο στο συγκεκριμένο το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 καθοριστικό ρόλο θα παίξουν οι περιφέρειες και οι Δήμοι μεταξύ άλλων. Να μην ξεχνάμε ότι το ανέφερε και ο Πρωθυπουργός, υπάρχουν στο συγκεκριμένο πενταετές αυτό πρόγραμμα αναπτυξιακό 37 προγράμματα, 20 τομεακά τα οποία σχετίζονται με τα Υπουργεία, 13 περιφερειακά που εδώ μιλάμε για τις 13 περιφέρειες της χώρας και 4 ειδικού αντικειμένου, όπως για παράδειγμα τα αντιπλημμυρικά έργα. Μιλάμε για ένα ποσό 23 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Από αυτά τα 23 δισεκατομμύρια, τα 17,1 δισεκατομμύρια είναι το νέο ποσό, ενώ θα προσθεθούν και τα 5,8 δισεκατομμύρια ευρώ που αφορούν ουσιαστικά την ομαλή ολοκλήρωση έργων της προηγούμενης περίοδου. Και να πάμε επίσης και σε κάποια άλλα ίσως αριθμητικά στοιχεία που έχουν ενδιαφέρον, καθώς είχαμε στην παρουσίαση, ήταν και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στο γεγονός ότι μέσα σε 11 χρόνια έχουν υπερδιπλασιαστεί οι εθνικοί πόροι που διατίθενται για την ανάπτυξη από 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως το 2019, το 2026 μιλάμε για 3,3 δισεκατομμύρια και το 2030 το ποσό θα ανέβει σε 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Άκουσα νωρίτερα που αναφερόσουν στον Πρωθυπουργό εάν είπες ότι ουσιαστικά αυτό το οποίο τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ότι αυτοί οι πόροι διατίθενται για αναπτυξιακά προγράμματα, αφήνοντας εχμές ότι η επιλογή είναι συνειδητή, δεδομένου ότι θα αυξηθούν οι επενδύσεις, κάτι που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και για την ενίσχυση της απασχόλησης, τη μείωση της ανεργίας, την αύξηση του εισοδήματος των πολιτών, αλλά και στο γιατί επιλέγει να μην διαθέσει χρήματα για την σε επιδόματα και κοινωνικές παροχές.
8: Ουσιαστικά μιλάμε για τη συνέχεια του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι ο βασικός αναπτυξιακός σχεδιασμός μετά το Ταμείο Ανάκαμψης αυτό, σωστά?
10: Κάπως έτσι, δεδομένου ότι υπάρχουν και άλλα προγράμματα, γιατί εδώ μιλάμε μόνο για εθνικούς πόρους. Δεν μιλάμε για χρήματα τα οποία προέρχονται από την Κομισιόν, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εδώ να σου πω, μια που αναφέρθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης, ο κύριος Παπαθανάσης, ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αναφερόμενος στο θέμα του Ταμείου Ανάκαμψης, είπε ότι ότι δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ και φέρνει ως παράδειγμα το γεγονός ότι στις 30 Σεπτεμβρίου η χώρα μας αναμένεται να υποβάλει και το τελευταίο αίτημα για καταβολή της τελευταίας δόσης από το Ταμείο Ανάκαμψης.
8: Κρατάμε και αυτό που είπε ο κύριος Πιερακάκης, ο επικεφαλής του Eurogroup, ότι ουσιαστικά αυτό το εθνικό πρόγραμμα είναι η απόδειξη της πρόοδου της ελληνικής οικονομίας.
10: Ακριβώς. Και ο κύριος Παπαθανάσης που είπε, αναφέρθηκε σε μια σειρά από αριθμούς, αν θέλουμε να το πούμε, με ορίζοντα το 2030, σημειώνοντας ότι για το 2030 ο στόχος είναι να δημιουργηθούν περισσότερες από 560.000 νέες θέσεις εργασίας που ήδη έχουν δημιουργηθεί, περαιτέρω ακόμα μείωση της ανεργίας, ακόμα μεγαλύτερη αύξηση των επενδύσεων και φυσικά και των εξαγωγών.
8: Ραλού Αλεξοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι το παιχνίδι της πραγματικής σύγκλησης με την Ευρώπη στην επόμενη πενταετία θα εγκριθεί πρωτίστως στο πεδίο των επενδύσεων δημόσιων και ιδιωτικών, τόνισε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Για να τον ακούσουμε.
9: Έχουμε λοιπόν στη διάθεσή μας ένα σημαντικό όπλο για να μπορούμε να σχεδιάσουμε την αναπτυξιακή μας πολιτική με ορίζοντα το 2030. Και εδώ θέλω να τονίσω ότι η επιλογή να διαθέσουμε αυτά τα πολλά δισεκατομμύρια στο ΕΠΑ, στο Εθνικό Αναπτυξιακό μας Εργαλείο, είναι μια συνειδητή πολιτική επιλογή. Θα μπορούσαμε να διαθέσουμε λιγότερους πόρους στο ΕΠΑ και να διαθέσουμε περισσότερους πόρους σε κοινωνικές παροχές ή σε επιδόματα. Επιλέγουμε όμως να μην το κάνουμε. Και επιλέγουμε να μην το κάνουμε γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι το παιχνίδι της πραγματικής σύγκλησης με την Ευρώπη στην επόμενη πενταετία θα κριθεί πρωτίστως στο πεδίο των επενδύσεων, δημοσίων και ιδιωτικών. Και θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια δύναμη πυρός μέσω του ΕΠΑ για να μπορούμε να πετύχουμε αυτόν τον πολύ σημαντικό στόχο.
8: Τώρα, οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης θα βρεθούν στην κορονίδα των κυβερνητικών προτεραιότητων εν ώψη και των προεκλογικών μας, του προεκλογικού μας προγράμματος που θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με ορίζοντα τις εκλογές του 2027. Οφείλουμε όλοι να δουλέψουμε και να θέσουμε ψηλά τον πήχη, είπε επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
9: Και εν ώψη λοιπόν και του προεκλογικού μας προγράμματος, το οποίο θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται από τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης με ορίζοντα τις εκλογές του 2027, οφείλουμε όλοι μαζί να δουλέψουμε και να θέσουμε ψηλά τον πήχη των προσδοκιών. Και οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης, αποτέλεσμα πρωτίστως δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, με καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, με περισσότερο συντονισμό, θα βρεθούν στην κορονίδα των κυβερνητικών προτεραιοτήτων.
8: Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Μέσα σε αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση που διαμορφώνει ο καύσωνας που πλήττει και την Αττική, είχαμε ένα αδιανόητο περιστατικό το οποίο σημειώθηκε νωρίς στο πιο εμβληματικό σημείο της πρωτεύουσας, στην Ακρόπολη, εκεί όπου ένας άντρας ηλικίας περίπου 60 ετών επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο Ελληνοαμερικανούς τουρίστες, ένα 53χρονο άντρα και μια 48χρονη γυναίκα, στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου, με αποτέλεσμα να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Πάμε στον Ηλιακό Κούκο, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, αφού πρώτα πούμε ότι ο δράστης έχει ήδη συλληφθεί. Καλό μεσημέρι. Τι νεότερο γνωρίζουμε για την επίθεση αυτή?
11: Γνωρίζουμε ότι ο δράστης έχει ποινικό παρελθόν. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι είναι καλή κατάσταση υγείας των δύο θυμάτων. Ο 53χρονος, ο οποίος φέρει το σοβαρότερο τραύμα από τους δύο στο χέρι, διεκομίστη μαζί με τη σύζυγό του στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός. Μαθαίνουμε όμως τώρα την τελευταία ώρα ότι πηγαίνει στο μεταφέρεται στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Για εγχείρηση, εκτιμώ, χωρίς να το γνωρίζω, εκτιμώ ότι καθώς διαθέτει μια πολύ εξειδικευμένη χειρουργική κλινική άκρα χείρας, ενδεχομένως πηγαίνει εκεί για κάποιο χειρουργείο. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι ο 60χρονος, ο οποίος έχει ποινικό παρελθόν και εκτιμάται ότι είναι άστεγος, χωρίς μόνιμο τόπο κατοικίας, την ώρα που άνοιγαν τα εκδοτήρια στις 8 η ώρα, δηλαδή στην νότια είσοδο της Ακρόπολης, απέναντι από το μουσείο είναι αυτή η είσοδος, απέναντι στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγίτου, επιτέθηκε σύμφωνα με τις πληροφορίες μας αρχικώς στη 48χρονη γυναίκα με μαχαίρι. Ο άντρας της πήγε να την προστατεύσει. Υπήρξε συμπλοκή μεταξύ των δύο ανδρών, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και σοβαρότερα ο 53χρονος στο χέρι, η σύζυγός του ελαφρύτερα στο μυρό. Προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση στο σημείο και μετά από λίγο ο δράστης συνελήφθη. Να σου πω ότι είχε συλληφθεί ο 60χρονος κατά το παρελθόν και για κατοχή μαχαιριού και για εξύβριση, ενώ φαίνεται ότι έχει πάει και κάποιες φορές στο Δαφνί, ενώ έχει προσαχθεί αρκετές φορές για εξακρίβωση στοιχείων από την αστυνομία.
8: Υπήρχε μια πληροφορία νωρίτερα, Ηλία, ότι ο ίδιος ο δράστης είχε επιχειρήσει να επιτεθεί και σε άλλους ανθρώπους πριν από εκτός από το ζευγάρι σήμερα το πρωί. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό.
11: Δεν το γνωρίζω. Εκτιμώ ότι εκεί όπου ήταν στο σημείο ενδεχομένως να απείλησε και άλλα άτομα, όχι ότι
8: επιτέθηκε μάλιστα,
11: πραγματοποίησε μια επίθεση, ίσως στο σημείο το οποίο βρισκόταν, δηλαδή εκεί απέναντι από τα εκδοτήρια, ίσως να έβγαλε το μαχαίρι και να το είχε να κράταγε το μαχαίρι και να απειλούσε κόσμο, κάτι τέτοιο. Για κάποια επίθεση άλλη κλίμακα δεν γνωρίζω κάτι, Μάλιστα. Γρηγόρη.
8: Κρατάμε αυτό που μας είπε στην αρχή, βεβαίως, ότι το ένα από τα δύο θύματα μεταφέρει στο νοσοκομείο, στο ΚΑΤ πλέον.
11: Ναι, καθώς έχει τραυματιστεί στο χέρι, διακομίστηκα, ήρθε γρήγορα στο σημείο το πρωί. Διασώσεις του ΕΚΑΒ με μοτοσυκλέτα, ασθενοφόρο, πήγανε και οι δύο στον Ερυθρό Σταυρό και ενημερωθήκαμε πριν από περίπου μία ώρα ότι ο άντρας, ο οποίος φέρει και το σοβαρότερο τραύμα, μεταφέρεται στο ΚΑΤ. Εκτιμούμε ότι είναι χειρουργική λόγω για να γίνει χειρουργική επέμβαση και επειδή γνωρίζουμε ότι διαθέτει το νοσοκομείο πολύ υψηλό επίπεδο εξειδικευμένους χειρουργούς, εκτιμούμε ότι πάει στη χειρουργική κλινική Ακραχίδας.
8: Ηλία Κόκο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Οτιδήποτε νέο προκύψει θα επικοινωνήσουμε για να ενημερώσουμε τους ακροατές για αυτό το πραγματικά αδιανόητο περιστατικό στο κέντρο της Αθήνας το πρωί στην Ακρόπολη.
0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
8: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο πρώτος καύσωνας του φετινού καλοκαιριού, με τον υδράριο να αγγίζει ακόμα και τους 43 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές υπηρετικές περιοχές. Ακραίες θερμοκρασίες κατέγραψαν οι θερμικές κάμερες στο λεκανοπέδιο της Αττικής, αποτυπώνοντας το μέγεθος του καύσωνα. Για παράδειγμα, η άσφαλτος του Κηφισσού άγγιξε τους 60 βαθμούς Κελσίου. Στο Άλσος Βέικου έδειξε πάνω από 75 βαθμούς σε ταράτσες και αυτοκίνητα, ενώ είχαμε και βέβαια και τις σχετικές οδηγίες με εγκύκλιο για την προφύλαξη του γενικού και των ευπαθών ομάδων που εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας. Ενώ βέβαια σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εργασίας υπενθυμίζει στους εργοδότες τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων με παύση εργασιών όπου απαιτείται. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την μετεωρολόγο μας, μετεωρολόγο του Earth News, την Νικολέτα Ζακοπούλου, για να δούμε, Νικολέτα, ποια ώρα κορυφώνεται το θερμικό φαινόμενο, ποιες περιοχές βρίσκονται στο επίκεντρο και πότε θα έχουμε υποχώρηση της ζέστης. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και πια τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται και επικίνδυνα και σε σχέση και με τις πυρκαγιές, με ακραίο κίνδυνο αύριο, κόκκινο συναγερμό σε αρκετές περιοχές όπως είναι και η Αττική, Αργολίδα, Κορινθία, Βιώτιδα, Βιωτία. Πια τα πράγματα δυσκολεύουν, διότι θα έχουμε αύριο και συνθήκες λίβα. Σήμερα λοιπόν η θερμοκρασιακή οροφή είναι 42 βαθμοί. Τώρα κοιτούσα, η Σπάρτη έχει φτάσει στους 41 και έπεται και συνέχεια για λίγη ώρα ακόμη θα συνεχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Να πω ότι έχουν επομιστεί πολύ μεγάλο φορτίο θερμικό και περιοχές που είναι παραθαλάσσιες και νησιωτικές. Εκεί η αίσθηση της θερμοκρασίας πιάνει ακόμα και τους 45 βαθμούς, κοιτούσα σε περιοχές της Ιφάκης και στο Καστελόριζο και στην Πύλο. Και από εκεί και πέρα, αύριο, όπως είπα, θα είναι η χειρότερη μέρα για τα ανατολικά υπηρετικά και την Αττική, με τη θερμοκρασία πιθανώς έως και 43 βαθμούς σε περιοχές της Αργολίδας. 40 θα έχουμε εδώ στην Αττική οπωσδήποτε, διότι αυτός ο δυτικός άνεμος έχει την ικανότητα να εκτοξεύει και τη θερμοκρασία. Είναι θερμός, είναι ξηρός και δυστυχώς αυξάνει τον κίνδυνο πυρκαγιάς κατακόρυφα. Άρα αύριο πραγματικά μια κρίσιμη μέρα. Μην ξεκινήσει καμιά φωτιά από αμέλεια, διότι δεν θα μπορέσουμε να τη μαζέψουμε εγκαίρως. Αυτός ο λίβας, αυτός ο άνεμος βοηθά δυστυχώς την ταχύ εξάπλωση πυρκαγιών και έχει φέρει και στο παρελθόν καταστροφικές συνέπειες, οπότε θέλει μεγάλη προσοχή. Η αποκλιμάκωση που είπε θα έρθει την Πέμπτη, σε όλη τη χώρα θα πέσει η θερμοκρασία. Πάμε σε υπέροχες τιμές έως 34 βαθμούς.
8: Με εντυπωσιακό τρόπο, έτσι.
12: Ακριβώς. Και όχι μόνο με εντυπωσιακό την Πέμπτη και με επικίνδυνο την Παρασκευή, διότι δεν θα λείψουν και οι βροχές και οι καταιγίδες την Παρασκευή. Θα είναι γενικευμένες στην κεντρική και βόρεια χώρα. Πιθανώς και με ισχυρά φαινόμενα, κυρίως σε Θεσσαλία, Βόρειο Αιγαίο, Μακεδονία. Θα το δούμε αυτό και τις επόμενες ημέρες. Τουλάχιστον να περάσει ο καύσωνας και να περάσει και η αυριανή πολύ κρίσιμη ημέρα στο θέμα των πυρκαγιών.
8: Βεβαίως, κρατάμε αυτό ειδικά προσοχή για αύριο. Το καταλαβαίνουμε όλοι τον κίνδυνο. Νικολέτα Ζακοπούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Πάμε στο κέντρο της Αθήνας τώρα. Εκεί βρίσκεται η ρεπόρτερ μας Χαρά Γιαννοπούλου για να μας δώσει την εικόνα από το κέντρο της Αθήνας. Χαρά, πού ακριβώς βρίσκεσαι?
13: Μόλις φύγαμε από την πλατεία Συντάγματος και είμαστε στον πεζόδρομο της Ερμού και βλέπουμε τη θερμοκρασία σε θερμόμετρο φαρμακείου στους 39 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα. Το αισθανόμαστε βέβαια, δεν ήταν ανάγκη να το δούμε. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η αίσθηση της ζέστης, ακόμα περισσότερη από το 39. Από τα πρώτα βήματα όταν βγεις από το μετρό ή από το αυτοκίνητό σου σου ή από κάποιο κλιματιζόμενο χώρο, από τα πρώτα κιόλας βήματα ξεκινάει αυτή η αφόρητη κατάσταση που επικρατεί νομίζω παντού έξω. Με δυσκολία δηλαδή παίρνει κάποιος αναπνοή, σε πολύ λίγα λεπτά υδρώνει. Είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση για τους ανθρώπους που εργάζονται φυσικά. Τώρα για τους υπόλοιπους, κυρίως μιλάω για τους τουρίστες που πραγματικά δείχνουν να απολαμβάνουν τη βόλτα στο κέντρο της Αθήνας, είναι θέμα επιλογής. Από εκεί και πέρα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αποφεύγεται αυτές τις ώρες που μιλάμε τώρα. Είναι μεσημέρι. Από τώρα και για τις επόμενες 2-3 ώρες με τον ήλιο και την παρατεταμένη έκθεση σε αυτόν, δεν νομίζω ότι είναι μια πολύ έξυπνη ιδέα να βγει κάποιος να περπατήσει απλώς, παρά το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή στην Ερμού υπάρχει αρκετός κόσμος και δεν είναι μόνο τουρίστες. Η κατάσταση τώρα είναι, η εικόνα μάλλον να σας περιγράψω, είναι αυτή που φαντάζεστε, δηλαδή ο κόσμος κυκλοφορεί όντως με καπέλο, με βεντάλιες, μπουκαλάκια νερό αναχείρας. Είναι αρκετοί αυτοί που κάθονται στα καταστήματα που λαμβάνουν έτσι κάτι δροσερό. Και παιδιά με τα οποία μιλήσαμε νεαρότερης ηλικίας μας είπαν ότι βγήκαν και κακώς βγήκαν για έναν καφέ. Επιστρέφουν μπαίνοντας στο μετρό, επιστρέφουμε λέει στο σπίτι μας. Κάποιοι άλλοι παίρνουν τον δρόμο για την παραλία και είναι το μόνο που θα μπορέσει να δώσει ανάσα δροσιάς χωρίς να είναι κάποιος κλεισμένος στο σπίτι του με κλιματιστικό.

0: στο σπίτια τους όσοι δεν έχουν δουλειά για να αναζητήσουν λίγες στιγμές δροσιάς στα air condition ή σε κάποιες από τις κοντινές παραλίες της περιοχής. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης είναι στους 37 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο η αίσθηση της βορείας είναι μεγαλύτερη δεδομένου ότι υπάρχει αρκετή υγρασία με αποτέλεσμα να κάνει αχώρητη την κατάσταση, ενώ χειρότερη είναι η κατάσταση στις άλλες περιοχές της Δυτικής Ελλάδος που παραδοσιακά έχουν υψηλές θερμοκρασίες, όπως για παράδειγμα η περιοχή του Αγρινίου, όπου εκεί ο Ισράγγιος αναμένεται να φτάσει μέχρι 40 βαθμούς Κελσίου.
1: Νίκο Γιαπρακά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα. Τώρα, ποιες ομάδες του πληθυσμού πρέπει να προσέχουν στο Air News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Τάκη, μίλησε η Ματίνα Παγώνη, μέλος του Διοικητικού Συμβούλου των Νοσοκομειακών Γιατρών.
2: Είναι δύο σοβαρές ομάδες που πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα. Ποιες είναι αυτές? Οι μεγάλες ηλικία που έχουν υποκείμενα νοσήματα. Τι έχουν οι άνθρωποι αυτοί? Επειδή παίρνουν φάρμακα, είτε είναι διουρητικά, είτε για την πίεση, οτιδήποτε, καλό είναι. Τις μέρες αυτές, εάν χρειαστεί να βγουν έξω, θα πάνε κάτι που πολύ γρήγορα, με ένα ταξί, αν είναι δυνατόν, με ένα αυτοκίνητο με κοντήσεων, με τα γυαλιά τους, το καπέλο τους και πάντα το νερό μαζί τους, να κάνουν τη δουλειά τους και να γυρίσουν γρήγορα στο σπίτι, αν είναι κάτι σοβαρό. Διαφορετικά θα πρέπει να παραμείνουν στα σπίτια τους, να ενυδατώνονται και αν αισθανθούν είτε ζάλι, είτε οτιδήποτε άλλο σύμπτωμα, θα επικοινωνήσουν για τον γιατρό τους, γιατί ίσως χρειαστεί να γίνει κάποια μείωση των δόσεων φαρμάκων. Δεν ανοίγουμε παράθυρα, να οριστούν τα σπίτια, όπως λέμε. Όλοι ζέστη μέσα. Και πάντα οι άνθρωποι αυτοί θα κανονίσουν και το air-condition ακόμα, να είναι σε συνθήκες που έχει συνηθίσει ο οργανισμός τους.
1: Τώρα, η παθολόγος και καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, μίλησε στο Air News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, όπου ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμόπουλο τι πρέπει να κάνουν οι συμπολίτες μας.
3: Ο καύσωνας, δηλαδή οι παραπτυνόμενες θερμοκρασίες πέραν του φυσιολογικού, δεν προκαλούν μόνο δυσφορία σε αυτούς τους ανθρώπους που αναφέρατε, αλλά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, αν δεν ακολουθηθούν οι ορθές οδηγίες, μπορεί να οδηγήσει απώλεια ζωής των ατόμων αυτών. Ευπαθείς ομάδες, θα σας εξηγήσω. Ευπαθείς ομάδες είναι τα άτομα άνω των 60 ετών, τα άτομα με προβλήματα υγείας, οι έγκυες, τα παιδιά, τα άτομα που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή. Όλες αυτές οι κατηγορίες έχει βρεθεί σε μεγάλες μελέτες και στη Γαλλία που είχαν τον πρόσφατο καύσωνα και σε προηγούμενες τέτοιες παρατηνόμενες υψηλές θερμοκρασίες. Αν δεν παραμένουν σε χώρους καιρούς και με άφθονη δυνατότητα να έχουν νερό, αυξάνεται η πιθανότητά τους για έμφραγμα και αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο, για αναπνευστική ή και νεφρική λειτουργία, για επιβάρυνση της αναπνευστικής και της νεφρικής λειτουργίας. Οι συστάσεις είναι η παραμονή σε ένα σκερό χώρο ή σε ένα κλειστό χώρο με κλιματιστικά και ανεμιστήρες, ειδικά τις ώρες περίπου 11 με 4 όπου περιμένουμε και τις πιο αυξημένες θερμοκρασίες.
1: Τώρα, να αλλάξουμε θέμα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Την Ελλάδα ως ηγετική δύναμη στον τομέα της αντιτρομοκρατίας και ως παράδειγμα προς μίμηση για άλλες χώρες, χαρακτηρίζει το State Department, εξαιρώντας την αποφασιστικότητα και την αποτελεσματικότητά της στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Σε συνομιλία με την ανταποκρίτρια του Air News, Λένα Αργύρη, για λογαριασμό της Καθημερινής, το State Department έδωσε διευκρινήσεις για τις εκτενείς αναφορές του Υπουργού Εξωτερικών ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της ομιλίας του για την ακροαριστερή τρομοκρατία. Στην Κατερίνα Φρίσα, τη διπλωματική μας διδάχτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Όπως ανέφερε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, η αναφορά στην Ελλάδα έγινε στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αναφοράς σε περιστατικά πολιτικής τρομοκρατίας από διάφορες χώρες. Σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, ο Ρούμπιο, ο κύριος Ρούμπιο χρησιμοποίησε παραδείγματα από πολλές περιοχές του κόσμου αλλά και από τις ΗΠΑ προκειμένου να αναδείξει ότι η ακροαριστερή τρομοκρατία αποτελεί διεθνή απειλή. Παράλληλα, υπογράμμισε τη μακρόχρονη προσυνεργασία της Ελλάδας και με τις ΗΠΑ στον τομέα της ασφάλειας και της αντιμετώπισης τρομοκρατικών οργανώσεων. Το State Department σημείωσε ότι οι δύο χώρες έχουν αντιμετωπίσει στο παρελθόν απώλειες από τρομοκρατικές ενέργειες και τόνισε πως η κοινή δράση τους αποτελεί παράδειγμα της σημασίας της διεθνούς συνεργασίας. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει επιδείξει αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, αναφερόμενος στην τοποθέτηση του Μάρκο

0: Ρούμπιο, το Αμερικανικό Υπουργείο τόνισε ότι πολλές κυβερνήσεις συμπεριλαμβανομένων και των Ηνωμένων Πολιτειών δεν είχαν αναγνωρίσει έγκαιρα το μέγεθος της απειλής της ακροαριστερής πολιτικής βίας. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα αποτελεί παράδειγμα χώρας που αντιμετώπισε το ζήτημα με συνέπεια και μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για άλλες χώρες. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών είχε κάνει ειδική αναφορά στη 17 Νοέμβρη, εξηγώντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ξεχνούν τους Αμερικανούς πολίτες και αξιωματούχους που έχασαν τη ζωή τους στο εξωτερικό κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
1: Κατερίνα Φρύ, σας ευχαριστούμε πολύ. Και από το State Department να πάμε στη Μέση Ανατολή. Για 10η μέρα συνεχίστηκαν οι Αμερικανικοί βομβαρδισμοί στο Ιράν, με τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει ότι το τμήμα θα είναι σκληρό για το θάνατο των τριών Αμερικανών στρατιωτών. Το Ιράν προχώρησε σε νέες επιθέσεις σε Κουβέιτ, Μπαχρέν και Ιορδανία, αλλά και στα στενά του Ορμούζ, όπως υποστηρίζουν οι φρουροί της Επανάστασης, ενώ ανησυχία προκαλούν και οι απειλές των Χούθη για ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας. Πάμε στην αυτοσύνταξη, θα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια της Έλληνας Αλεβίζου. Ωστόσο, φαίνεται ότι ακόμα και τώρα, ακόμα και την τελευταία στιγμή, ότι οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται για την εκτόνωση της κατάστασης. Έλενα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, ξεκινώντας από τις νέες επιθέσεις, τόσο από την αμερικανική πλευρά που συνεχίστηκαν για 10η νύχτα, βάζοντας στο στόχαστρο και πάλι κυρίως τα λιμάνια στο νότιο Ιράν και στα στενά του Ορμού, στον Μπαντάρ Αμπάς, τη Σιρίκ, το νησί Κέσμ, με τους Αμερικανούς, στην κεντρική διοίκηση να λένε ότι χτύπησαν και πάλι εκτοξευτήρες πυράβλων και drones και αμυντικά συστήματα των Ιρανών. Οι Αμερικανοί επίσης ανακοίνωσαν ότι από τις 7 Ιουλίου, εδώ και 2 εβδομάδες, έχουν τραυματιστεί περίπου 100 Αμερικανοί μετά από τα ρεπορτάζ αμερικανικών μέσων όπως του CNN και του New York Times, ότι ο Αμερικανικός στρατός και το Πεντάγωνο δεν δίνουν στοιχεία για τους τραυματίες μετά και το θάνατο βέβαια των τριών Αμερικανών στρατιωτών στις τελευταίες επιθέσεις. Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι τα χτυπήματα κατά του Ιράν θα είναι πολύ σκληρά για το θάνατο των Αμερικανών στρατιωτών. Από την πλευρά του τώρα, το Ιράν και οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν και πάλι στόχους στο Κουβέιτ, στο Μπαχρέιν, όπου υποστηρίζουν ότι έπληξαν αποθήκες της Amazon, ενώ και η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε και πάλι ιρανικούς πυράβλους. Στο Κουβέιτ πριν από λίγο ανακοίνωσε ότι υπήρξε νέα επίθεση σε μονάδες ενέργειας και αφαλάτωσης και προκλήθηκε πυρκαγιά. Επίσης, να πούμε, Γρηγόρη, ότι την ίδια ώρα είχαμε μια δήλωση του Προέδρου του Ιράν, Πεζεσκιάν, που υποστηρίζει ότι οι επαφές του με τον Χαμενεή, τον Μοτσάμπα Χαμενεή, που να σημειώσουμε ότι δεν έχει εμφανιστεί δημόσια, ότι έχει κάνει κάποια δήλωση, παρά μόνο γραπτές δηλώσεις, ότι είναι συνεχώς περισσότεροι, συνεχώς εντείνονται. Ενώ, όπως είπες, μεγάλη ανησυχία προκαλεί και, και η νέα αιστεία έντασης, για την οποία υπήρχαν φόβους από την αρχή της επανέναρξης των συγκρούσεων.
1: Για τους Χούθη.
2: Για τους Χούθη ακριβώς, που χθες ανακοίνωσαν ότι επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό στην Σαουδική Αραβία, ουσιαστικά για την Ερυθρά Θάλασσα και το στενό Μπαμ Ελ Μαντέμ. Πολύ σημαντικό από την άποψη ότι η Σαουδική Αραβία έχει βρει αυτή την εναλλακτική οδό με τον αγωγό προς την Ερυθρά Θάλασσα, όπου από όπου εξάγει 4 με 5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα. Οι Χούθη πριν από λίγο επίσης ανακοίνωσαν ότι τα πλοία θα πρέπει να αποφεύγουν τα σαουδαραβικά λιμάνια. Η αντίθεση της Σαουδικής Αραβίας ήταν ότι πρόκειται για παραβίαση του διεθνούς δικαίου και ότι θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσει τα πλοία της. Τώρα, οι Ιρανοί φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν επίσης ότι χτυπήθηκαν άλλα δύο πλοία, τάνκερ, σήμερα στα στενά του Ορμούς, από την επικίνδυνη διαδρομή στο νότιο τμήμα, δηλαδή από την πλευρά του Ομάν, όπως υποστηρίζουν, και έδωσαν στη δημοσιότητα ένα βίντεο με ένα πλοίο που δεν θα διευκρινίζουν ποιο είναι βεβαίως, ενώ και η Βρετανική Υπηρεσία για την Ναυτιπλοεία ανακοίνωσε ότι προκλήθηκε φωτιά σε ένα πλοίο. Όπως είπες, υπάρχει έστω και ένα μικρό παράθυρο διπλωματίας, ή τουλάχιστον έτσι φαίνεται.
1: Αλλά αυτή είναι και η μεγάλη απορία με όλα αυτά που μας περιέγραψες πριν από λίγο. Πώς μπορεί να μαζευτεί όλη αυτή η κατάσταση τώρα, έτσι?
2: Αν θα μαζευτεί, δεν το γνωρίζουμε, Γρηγόρη. Πάντως, σήμερα βρίσκεται στο Πακιστάν ο Υπουργός Εσωτερικών του Ιράν, που συναντήθηκε ήδη με τον ομόλογό του και θα συναντηθεί ή συναντάται αυτή την ώρα με τον Πρωθυπουργό αλλά και τον Στρατάρχη, τον Ασίμ Μουνίρ, κεντρικά πρόσωπα, να σου θυμίσω, στις προηγούμενες διαπραγματεύσεις και μεσολαβητές. Το Αλ Τζαζίρα, σύμφωνα με το Αλ Τζαζίρα, ο Ιρανός Υπουργός Εσωτερικών ενδεχομένως έχει κάποια απάντηση στην πρόταση των μεσολαβητριών χωρών για δεκαήμερη κατάβαση του πυρός. Αυτές οι πληροφορίες επίσης για την πρόταση είναι ανεπιβεβαίωτες και όλα αυτά είναι στο επίπεδο πληροφοριών. Ενώ επίσης, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, κομίζει και μια επιστολή του Πεζεσκιάν προς το Πακιστάν. Πάντως και η Ουάσιγκτον, μέσω αξιωματούχων, λέει ότι είναι οι έμεσες, τα έμεσα μηνύματα ανάμεσα στις δύο πλευρές συνεχίζονται και ότι υπάρχει ανοιχτό κάποιο κανάλι επικοινωνίας.
1: Ελένα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Με αυτά και με αυτά πάντως, τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο μηνών διατηρούνται οι τιμές του πετρελαίου παρά τις όποιες διορθωτικές κινήσεις. Ελαφρώς χαμηλότερα κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, χωρίς όμως να απομακρύνονται από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας συντάκτρια, γιατί στα δικά μας, στην εγχώρια αγορά, Πινελόπη, μόλις πλησιάζει ξανά τα 2 ευρώ το λίτρο.
3: Ωραία, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πω ότι πριν από λίγο το Brent ξανά πιάσε τα 90 δολάρια το βαρέλι, 90,4 είναι αυτή την ώρα, ενώ το ρεγό της Αμερικής είναι στα 83,5 δολάρια το βαρέλι και πάρα πολύ μεγάλη άνοδο έχουμε στο ευρωπαϊκό, στο φυσικό αέριο στην Ευρώπη, το οποίο προσεγγίζει τα 60 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Όπως είπες και εσύ, στην εγχώρια αγορά τα υγρά καύσιμα είναι σχεδόν στα 2 ευρώ. Η μέση τιμή της αμόλυβδης, δηλαδή, σύμφωνα με τις δημοληψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, είναι στο 1,977, ενώ το ντίζελ είναι στο 1,95. Πολύ μεγαλύτερη λοιπόν είναι η αύξηση της τιμής του ντίζελ για δύο λόγους. Καταρχήν, γιατί υπάρχει στενότητα ως προς την παραγωγή, ειδικά στην περιοχή της Μεσογείου, και κατά δεύτερο λόγο γιατί ανεβαίνουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Να πούμε, Γρηγόρη, ότι βεβαίως έχει εξαφανιστεί στην πραγματικότητα η έκπτωση που παρέχουν τα διηγηστήρια 5 και 10 λεπτά, 5 λεπτά στον ντίζελ και 10 λεπτά στην αμόλυβδη, ενώ ανησυχία υπάρχει για το πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές του ρεύματος τον Αύγουστο, καθώς αυτή τη στιγμή ο μέσος όρος της τιμής από την 1η έως 21 Ιουλίου του ρεύματος στη χοντρική αγορά είναι 114 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ενώ στη διάρκεια του Ιουλίου ήταν σε 92,9 ευρώ ανά μεγαβατόρα.
1: Είναι το ντόμινο, είναι το ντόμινο για το οποίο μας έχεις μιλήσει και άλλες φορές. Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο Air News Radio 105,8 και στον Βασίλη Αδαμόπουλο μίλησε ο πρόεδρος των Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου, ο οποίος είπε ότι οι υψηλές τιμές θα διατηρηθούν και η αμόλυβδη ήδη σε 14 νομούς πωλείται πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ εμφανίστηκε απεσιόδοξος για άμεση αποκλιμάκωση των τιμών.
4: Σήμερα έχουμε μια πλέον άνοδο κατά ένα λεπτό στη βενζίνη αμόλυβδη, στη δηληστηριακή τιμή, και κατά 2 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Οπότε θεωρώ ότι η μέση τιμή θα κυμανθεί στο 1,99 για τη βενζίνη αμόλυβδη σε όλη
1: πάλι,
4: τη χώρα.
1: Πάλι ανέβηκε, 1,99.
4: Και στο 1,96 περίπου, 1,97 το πετρέλαιο κίνησης. Ήδη 14 νομοί της χώρας είναι στο 2 ευρώ στη βενζίνη αμόλυβδη. Είναι πάνω από 2 ευρώ στη βενζίνη αμόλυβδη κατά μέσο όρο νομή. Κυρίως νησιωτική και η πιο απομακρυσμένη πυρωτική. Κυμαίνεται από 2,01.
1: Ναι.
4: Μέχρι και 2,24.
1: Τι εξέλιξη βλέπετε?
4: Φαίνεται ότι δεν θα ξαναεπανέλθουν σύντομα στην πρώτερη κατάσταση τα στενά ή τα διερχόμενα καράβια με αργό πετρέλαιο από τα στενά του Ορμούζ.
1: Μάλιστα.
4: Άρα λοιπόν αυτό από μόνο του κρατάει την τιμή ψηλά. Θεωρώ ότι αυτό θα επανέλθει μετά από ένα χρόνο. Είχαμε εκτιμήσει από την έναρξη του πολέμου ότι οι επιπτώσεις αυτού του πολέμου θα περάσουν το φθινόπωρο. Ήταν, αν θυμάστε, μέσω χειμώνα, 27 Φεβρουαρίου που ξεκίνησε ο πόλεμος. Mm-hmm. Είχαμε εκτιμήσει τότε ότι ο πόλεμος αυτός, με τις ιδιαιτερότητες που έχει, θα φύγει από την καθημερινότητά μας και τη ζωή μας, εφόσον όλα κυμανθούν ήπια και βραχυχρόνια, το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Δυστυχώς φαίνεται ότι θα μας ταλαιπωρήσει για χρόνο, ίσως και για χρόνια.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 36 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, να πάμε σε ένα ζήτημα το οποίο έχει συζητηθεί πολύ το τελευταίο διάστημα, καθώς νέο πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια ψηφίζεται σήμερα στην Βουλή. Το πλαίσιο το οποίο προβλέπει απαγόρευση της για ανηλίκους κάτω των 17 ετών και υποχρεωτική ασφάλιση. Πάμε στο ρεπόρτερ μας, τον Γιώργο Κοβό, που θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γιώργο.
6: Γρηγόρη, όπως πολύ σωστά είπε, σήμερα ψηφίζονται αυτές τις διατάξεις στη Βουλή. Εκτός από την υποχρεωτική χρήση σε άτομα άνω των 17 ετών, υποχρεωτικά άνω των 17 ετών, είπαμε είναι υποχρεωτική η ασφάλιση, ενώ είναι και πολύ σκληρά τα πρόστιμα για όσους υπερβαίνουν τα όρια ταχύτητας. Ας πάμε λίγο όμως πιο αναλυτικά. Λοιπόν, όσον αφορά το ηλικιακό όριο, όποιος είναι κάτω των 17 ετών και οδηγεί ηλεκτροκίνητο πατίνι, αντιμετωπίζει πρόστιμο 150 ευρώ πλέον με τις νέες διατάξεις, όταν τεθούν σε ισχύ. Τώρα, όσον αφορά την ασφάλιση, είναι ασφάλιση υποχρεωτική και για το όχημα και για τον αναβάτη για αστική ευθύνη έναντι τρίτων, ενώ όσον αφορά στα πρόστιμα για τα όρια ταχύτητας, πρέπει να πούμε το εξής. Μέχρι στιγμής, καταρχάς τα πατίνια έχουν όριο ταχύτητα στα 25 χιλιόμετρα την ώρα. Δεν μπορούν να πάνε παραπάνω.
1: Και όμως υπάρχουν κάποιοι που μπορούν και πηγαίνουν παραπάνω. Δεν ξέρω πώς το καταφέρνουν αυτό.
6: Μιλάμε τώρα για τις περιπτώσεις που κάποιοι έχουν παρέμβει στον κόφτη ταχύτητα του πατινιού με αποτέλεσμα να πηγαίνουν ακόμη και με ταχύτητες 90 και 100 χιλιόμετρων την ώρα. Σε αυτές τις περιπτώσεις τι γίνεται. Μέχρι στιγμής όποιος πήγαινε από 26 χιλιόμετρα μέχρι 35, το όριο ήταν 30 ευρώ, ενώ όποιος υπερεύαινε τα 35 χιλιόμετρα και πάνω, ήταν το όριο, ήταν στα, το πρόστιμο, συγγνώμη, ήταν στα 150 ευρώ. Με νέες διατάξεις, από 26 χιλιόμετρα και πάνω, είναι 350 ευρώ. Είναι πολύ σκληρό.
1: Είναι τσουφτερό το πρόστιμο. Αλλά αναγκαίο, γιατί είχαμε πολλά περιστατικά έτσι κι αλλιώς. Γιώργο Κοβό, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Για να μεταξύ και το επόμενο θέμα αφορά την καθημερινότητά μας, καθώς ένα νέο σύγχρονο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας με την ονομασία Traffic Commander παρουσιάζεται σήμερα, με στόχο τη βελτίωση της οδικής κυκλοφορίας και την ταχύτερη αντιμετώπιση περιστατικών στο οδικό δίκτυο της Αττικής. Εκεί ήταν η Στέλλα Χριστοδουλίδου, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Στέλλα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Το νέο στρατηγείο της τροχιάς, λοιπόν, που δεν είναι άλλο από τον θάλαμο επιχειρήσεων παρακολούθησης και ελέγχου κυκλοφορίας, στήθηκε και παρουσιάστηκε σήμερα το πρωί στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης, όπου το παρόν έδωσαν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας, όλοι οι ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί της Ελλάδας, καθώς και εκπρόσωποι των επιχειρηματιών που βοήθησαν με τις δωρεές τους να ενισχυθεί το επιχειρησιακό κέντρο με όλο τον εξοπλισμό. Να πούμε πως οι αναβαθμισμένες αυτές εγκαταστάσεις φέρουν την ονομασία Traffic Commander, όπως επεσήμανες και εσύ. Πρόκειται επί της ουσίας για το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας, ενώ η λειτουργία του ταυτίζεται μάλιστα χρονικά με την τοποθέτηση AI καμερών σε όλη την Αττική.
1: Στέλλα Χριστοδουλή, σε ευχαριστούμε πολύ και πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης.
8: Είναι ακόμα μια επιχείρηση, ακόμα μια συμβολή της ελληνικής αστυνομίας στην βελτίωση της ζωής των ανθρώπων, στη βελτίωση της ζωής των πολιτών. Είναι δηλαδή μια επιχειρησιακή προσπάθεια η οποία έχει έντονο κοινωνικό αποτύπωμα και γίνεται στο πλαίσιο της νέας αντίληψης που κυριαρχεί στην ελληνική αστυνομία, στην αντίληψη της κοινωνικής αστυνόμευσης.
1: Πολύ ενδιαφέρον και το επόμενο θέμα, καθώς ψηφίζονται σήμερα στη Βουλή νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου. Πάμε στον επικεφαλής του οικονομικού ρεπορτάζ, τον Θάνο Τσίρου, που θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Θάνο, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Οι άμεσα ενδιαφερόμενοι για το θέμα είναι τουλάχιστον 200.000 συνταξιούχοι, όσοι και αυτοί οι οποίοι λαμβάνουν την σύνταξη επιχειρίας, η μεγάλη πλειοψηφία τους ουσιαστικά διασφαλίζει ότι δεν θα υποστεί στο μέλλον κάποια περικοπή εισοδήματος. Και υπάρχει και ένας σημαντικός αριθμός συνταξιούχων, κυρίως συνταξιούχοι χειρίας του Δημοσίου, περίπου στους 8.500 τους υπολογίζουμε, οι οποίοι το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα δουν και μια σημαντική αύξηση στις μηνιαίες τους αποδοχές. Ο λόγος που συμβαίνουν όλα αυτά είναι ότι καταργείται δια νόμου πλέον, από τη στιγμή που θα ψηφιστεί η συγκεκριμένη τροπολογία, η διάταξη η οποία έλεγε ότι η σύνταξη χειρίας μετά την παρέλευση 3 ετών από τη χορήγησή της πρέπει το ποσοστό υπολογισμού της να μειωθεί κατά 50%. Δηλαδή από το 70% της αρχικής σύνταξης να πέσει στην πραγματικότητα στο 35% της αρχικής σύνταξης. Αυτό είχε συμβεί στην πράξη σε αυτούς τους περίπου 8.500 συνταξιούχους του Δημοσίου, οι οποίοι θα δούνε επανυπολογισμό της σύνταξής τους, ούτως ώστε να χορηγηθεί και πάλι αυτό το 70%, για να γίνει πιο κατανοητό, να το δώσουμε με ένα παράδειγμα. Αν κάποιος έπαιρνε μια σύνταξη χειρίας της τάξης των 800 ευρώ αρχικά και μετά τη συμπλήρωση 3 ετών από το θάνατο, περιορίστηκε το ποσό περίπου στα 446 ευρώ, υπάρχει και το ελάχιστο όριο της εθνικής σύνταξης. Από τη στιγμή που θα ενεργοποιηθεί το συγκεκριμένο μέτρο και εκτιμάται ότι πιθανότατα αυτό θα είναι με την καταβολή των συντάξεων του Σεπτεμβρίου, θα έχουμε και επαναφορά του ποσού στα 800 ευρώ. Δεν θα υπάρξει αναδρομική καταβολή χρημάτων. Να σου πω και δύο ακόμη ενδιαφέρουσες διατάξεις στην τροπολογία. Η μία είναι ότι δεν υπάρχει πλέον η απειλή απώλειας εισοδήματος, επειδή προέβλεπε ο νόμος ότι δεν μπορούν να καταβάλλονται δύο φορές οι εθνικές συντάξεις. Αυτό είναι ένα θέμα που προστατεύει το εισόδημα αυτών που λαμβάνουν δύο κύριες συντάξεις, πιθανότατα μία χειρίας και μία εκ κυρίου δικαιώματος, όπως λέμε χαρακτηριστικά. Και το τελευταίο μέτρο, με ένα μέτρο με αρκετή δόση ευαισθησίας, παιδιά που είχαν χάσει και τους δύο γονείς τους κινδύνευαν με το υφιστάμενο καθεστώς να δούνε και αυτή μια σημαντική μείωση στη σύνταξη που έπαιρναν, και αυτό φεύγει από τη μέση. Το εισόδημα διασφαλίζεται και για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θάνο Τσίρο, για το ρεπορτάζ.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:43 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Να θυμίσουμε, να σημειώσουμε ότι όπως με ενημερώνουν, έχουμε φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγο στο Βαρθιολομείο Ηλίας. Μάλιστα, έχει χύσει και το 112 προς τους κατοίκους για ετοιμότητα. Η φωτιά που, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ξέσπασε σε Καλαμιώνες, επεκτάθηκε σε αυτοσχέδια χωματερή κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Ένα θέμα το οποίο το παρακολουθούμε και θα ενημερώσουμε στη συνέχεια. Πάμε τώρα στην πολιτική ατζέντα, συνταγματική αναθεώρηση και τις προετοιμασίες για τη δέθεση, διασώει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός επιτέθηκε με σκληρή γλώσσα στο Πασόκ για τη στάση του στο θέμα της αναθεώρησης και έκανε λόγο για δηλητήριο λαϊκισμού και τοξικότητας της αντιπολίτευσης, με ειδικές αναφορές στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, των εμπριστικών επιθέσεων και της Μαρφίν.
10: Εκλογές, όπως σας είπα, θα γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά εμείς θα τρέχουμε ως αν οι εκλογές να είναι αύριο. Έχουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Έχουμε σίγουρα καλή φυσική κατάσταση, το έχουμε αποδείξει. Οπότε μπορούμε να αντέξουμε αυτόν τον μαραθώνιο μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του 27. Και βέβαια έχουμε αντοχή στο σκληρό παιχνίδι και ψυχραιμία απέναντι στους προπυλακισμούς. Και ταυτόχρονα είμαστε πρώτα και πάνω απ' όλα ομάδα. Ομάδα. Οι ομάδες κερδίζουν.
1: Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότια Ανιάδη, ο οποίος θα μας βοηθήσει να αποκωδικοποιήσουμε τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός. Σε τρεις άξονες κινήθηκε η ομιλία του. Επιθέσεις σε Αλέξη Τσίπρα και Πασόκ από τη μία Νότη. Αναφορά στις εκλογές, ακούσαμε και το σχετικό ηχητικό, εκλογές στην άνοιξη του 27. Όπως είπε χαρακτηριστικά, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Θα λέγαμε ότι η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, η κυβερνητική πλειοψηφία, η κοινοβουλευτική της ομάδα και το κόμμα γενικότερα βρίσκεται σε μια ιδιόμορφη συνθήκη. Δηλαδή, αυτό που είπε, ακούσαμε προηγουμένως ο Κυριάκο Μητσοτάκη, έχουμε αντοχή να αντέξουμε το μαραθώνιο. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη, αλλά είμαστε κινούμαστε σαν να ήταν την Κυριακή οι εκλογές. Mm-hmm. Αυτή η διόμορφη συνθήκη, δηλαδή σε εκλογική, παρατεταμένη εκλογική ετοιμότητα, η παράταξη, ο κυβερνών κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά με στόχο και κατ' επανάληψη τονιζόμενο ότι οι εκλογές θα γίνουν κανονικά την Άνοιξη. Το είναι το ένα μήνυμα. Η συσπήρωση της κοινοβουλευτικής ομάδας είναι το δεύτερο στοιχείο που μπορούμε να αποκωδικοποιήσουμε από την παρέμβαση του Πρωθυπουργού στην κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτό που ακούσαμε, είμαστε ομάδα, οι ομάδες κερδίζουν το παιχνίδι, όχι μόνο οι Σταρ, δεν φτάνουν οι Σταρ. Ήταν και μια αναφορά συνδυμικά, πηγαίνει κανείς στο μυαλό του, στο Μουντιάλ που είχε τελειώσει την προηγούμενη ημέρα. Υπάρχει η κάλυψη των βουλευτών που κατηγορούνται έστω στο επίπεδο πλημελήματος, των τεσσάρων μόνο από τους 11 που καταρχήν είχε ζητηθεί η άρση της βουλευτικής τους ασυλίας ή την είχαν επιζητήσει ή για τον ΟΠΚΕΠΕ, υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, ώστε και οι τέσσερις θα είναι κανονικά υποψήφοι στις επόμενες εκλογές εφόσον το επιθυμούν. Το ίδιο ισχύει να προσθέσω εδώ και για τον κύριο Καραμαλή, Κώστα Αχιλέα Καραμαλή, που είχε ανακοινώσει καταρχήν ότι αποσύρεται και δεν θα είναι υποψήφιος, αλλά εάν το επιθυμεί μπορεί να αναθεωρήσει και να είναι υποψήφιος. Ισχύει το τεκμήριο αθωότητας για όλο αυτό. Το μας το εξήγησε ο κ. Μαρνάκη στην ΕΜΕΣ των Πολιτικών Συνδεκτών, ο οποίος σήμερα μάλιστα σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό άσκησε και σφοδρή κριτική στο ΠΑΣΟΚ και ο Πρωθυπουργός και στο ΠΑΣΟΚ και στον Ελλάς, αλλά ειδικά στο ΠΑΣΟΚ, στην Ελλάς του κ. Τσίπρα, αλλά ειδικά στο ΠΑΣΟΚ, ότι δεν μπορεί να εμφανίζεται ως το κόμμα με κοστολογημένο πρόγραμμα, διότι υπάρχει σύγκρουση με την
1: αξιολογική. Αναφέρθηκε και στο καλάθι της ΔΕΘ ο κύριος Μαρινάκης, θα τον ακούσουμε τώρα. Σε ευχαριστούμε ενώτη προς το παρόν. Το ένα δις αναμένεται λοιπόν να ξεπεράσει το πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη. Προανήγγελο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην τηλεόραση του Sky, για να τον ακούσουμε.
12: Ο Πρωθυπουργός είναι αυτός που ούτως ή άλλως στο τέλος ημέρας αποφασίζει πού θα κατανεμηθούν τα χρήματα που θα μπορούν να δοθούν. Ήδη έχει κάνει μια ανάλυση του Υπουργείου Οικονομικών ότι υπάρχει ένας χώρος, καλώς σε χώρο των πραγμάτων, που θα ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο. Γνωρίζω για ένα δις, το οποίο μπορεί και να είναι λίγο παραπάνω. Mm-hmm. Τώρα, το πόσο παραπάνω θα είναι, αυτό έχει να κάνει με τις οροφές δαπανών, το πλεώνασμα.
1: Και από την κυβέρνηση πάμε στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τη Χαριλάου Τρικού, που φουλάρουν τις μηχανές και ξεδιπλώνουν το πρόγραμμά τους εν ώψη της ΔΕΘ. Μετά την παιδεία και το ασφαλιστικό, σειρά έχει σήμερα η ενέργεια. Πάμε στην Ευγενία Λούση, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί σήμερα τα φώτα στη Χαριλάου Τρικού είναι στραμμένα στο ζήτημα της ενέργειας, Ευγενία.
13: Ακριβώς, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Για κυβερνητική ανικανότητα στην απορρόφηση των δισεκατομμυρίων του Ταμείου Ανάκαμψη για την Ελλάδα, που θα εξασφάλιζαν την ενεργειακή αυτονομία της χώρας και φθηνό ρεύμα, έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ανοίγοντας τη συνέντευξη τύπου για την ενέργεια. Σύμφωνα με τον κύριο Φραγκίσκο Παρασύρη, υπεύθυνο του κοινοβουλευτικού τομέα ενέργειας του ΠΑΣΟΚ, και τα συμπεράσματα της συγκριτικής μελέτης για το Ταμείο Ανάκαμψης που εκπονήθηκε από το κόμμα και τον υπεύθυνο Παύλο Γερουλάνο, καταγράφηκε κακός σχεδιασμός, θεσμική προχειρότητα και ποιοτική υποβάθμιση που μετέτρεψε την πράσινη μετάβαση σε υπόθεση για λίγους, την ώρα που από τα 24 ενεργειακά μέτρα, όπως υποστηρίζουν στο ΠΑΣΟΚ, του Ελλάδα 2.0, το κείμενο του 2025 έχει μόλις 8 έργα που βρέθηκαν εντός στόχου, ενώ 16 από αυτά, πολύ σημαντικά, απεντάχθηκαν. Μάλιστα. Το ΠΑΣΟΚ κατακλείδει, Γρηγόρη, κάνει λόγο για πολύ σοβαρές εκπτώσεις στα θέματα της ενέργειας.
1: Παράλληλα με τις επιθέσεις στην κυβέρνηση, βέβαια, από το ΠΑΣΟΚ και σε πολλούν φουλ επίθεση και στον Αλέξη Τσίπρα, Ευγενία, και να κλείσουμε με αυτά.
13: Ακριβώς, ναι, να σου πω ότι το ΠΑΣΟΚ παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στα περιφερειακά γύρω κόμματα από αυτόν. Το ίδιο γίνεται και με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, καθώς ασκούν έντονη κριτική στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, χαρακτηρίζοντας αντιφατική τη στρατηγική που ακολουθεί ο Αλέξη Τσίπρα.
1: Ευγενία Λούζη, ευχαριστούμε πολύ. Κριτική εντωμεταξύ πολιτικές αντιπαραθέσεις εντός αριστεράς και έντονη συζήτηση στα κοινωνικά δίκτυα έχουν προκαλέσει προτάσεις της Ελλάς για την παιδεία που παρουσιάστηκαν χθες με αιχμή του δώρατου στη μη κατάργηση των ιδιωτικών πανεπιστημίων αλλά και την κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, το πολιτικό μας συντάκτη. Έχουμε νέα πηγή έντασης, Βαγγέλη. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, θα έλεγα πολύ εύστοχος ο τίτλος του. Θα έλεγα ότι έχουμε ουσιαστικά την έναρξη ενός εμφυλίου πολέμου.
11: ουσιαστικά. Δηλαδή, η αφορμή δόθηκε με την ανακοίνωση από τη μεριά της Ελλάς, τη δημοσιοποίηση των θέσεων για την ανώτατη παιδεία και τις πανελλαδικές εξετάσεις, πανελλήνιες εξετάσεις. Λίγες μέρες μετά την ανάληψη της νέας ηγεσίας στο ΣΥΡΙΖΑ, η αντιπαράθεση αυτή άρεσε και έγινε και ακόμα και σε προσωπικό επίπεδο. Για παράδειγμα, η επίσημη ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ότι χθες αργά το απόγευμα το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα δηλώνει θα καταψηφίσει την αναθεώρηση του άρθρου 16, ενώ αποδέχεται το νομικό πλαίσιο που το καταστρατηγεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη μεριά ξεκάθαρη θέση. Ο νόμος πρέπει να καταργηθεί και οι φοιτητές των ιδιωτικών πανεπιστημίων να απορροφηθούν στην τριτοβάθμια δημόσια εκπαίδευση. Πρώτες πιστολιές. Έναρξη πολέμου, το βλέπουμε.
1: Το ίδιο
11: πνεύμα όμως,
1: ναι,
11: και με καθαρά ιδεολογικούς δεικτικούς χαρακτηρισμούς θα έλεγα, η Νέα Αριστερά τονίζει στην επίσημη ανακοίνωσή της. Ποιο είναι το νόημα της αλλαγής κυβέρνησης, αν η κυβέρνηση που θέλει να σχηματίσει αποδέχεται την καταστροφική πολιτική της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ως μονόδρομο, συμπληρώνοντας ότι η αριστερά υπάρχει για να αλλάξει την οικονομία,
1: μάλιστα,
11: να ανατρέψει τις πολιτικές κτλ. Δύο πολύ σκληρές κριτικές.
1: Βεβαίως, Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Επειδή στον Αλέξη Τσίπρα τώρα εξαπέλυσε ο Υφυπουργός Παιδείας Κώστας Βλάσης, ο οποίος μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 και στον Βασίλη Αδαμόπουλο με αφορμή την πρόταση για κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων.
15: Η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων είναι η επιτομή του λαϊκισμού και ο απόλυτος εμπεγμός στους μαθητές της χώρας μας.
1: Μα και η κυβέρνηση το προτείνει αυτό. Δεν το προτείνει η κυβέρνηση.
15: Όταν λέμε κάτι με πρόγραμμα, με σχέδιο, και αυτό που θα περιμένουμε από τον κύριο Τσίπρα να υπάρχει μια συγκεκριμένη αντιπρόταση, το να πετάμε, ξέρετε, μια σφαίρα στον αέρα και να λέμε καταργώ τα πάντα,
1: ναι,
15: είναι το ελάχιστο.
1: Κοιτάξτε, πάντως επειδή και η κυβέρνηση το έχει θέσει με το ζήτημα του εθνικού απολυτηρίου κλπ.
15: Έχει θέσει κάτι εντελώς διαφορετικό. Έχουμε πει ότι θα είναι διάλογος με όλους τους φορείς για να δούμε πώς θα βρούμε μια διαδικασία όπου το Λύκειο δεν θα είναι απλά ένας προθάλαμος για το πανεπιστήμιο. Θα δίνει συγκεκριμένες, θα έχει εκπαιδευτικές κατευθύνσεις.
1: Ναι, αλλά τη γυροφέρνεται την άποψη για κατάργηση των πανελλαδικών. Και εμείς εδώ έχουμε πει κατ' επανάληψη ότι υπάρχει μια πλειοδοσία από την πλευρά του πολιτικού κόσμου να καταργήσουμε κάτι το οποίο έχει κατοχυρωθεί στην συνείδηση του κόσμου ως αδιάβλητο.
15: Ακριβώς. Επομένως, για μια αδιάβλητη διαδικασία πρέπει να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί όταν λέμε, πόσο μάλλον ένας πρώην πρωθυπουργός όπως ήταν ο κ. Και φανταζόμαστε ότι έπρεπε να έχει μάθει από αυτό.
1: Τώρα φεύγουμε από την πολιτική ατζέντα. Πάμε στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι. Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί στη Σούδα, εκεί όπου συγκρούστηκαν ένα επιβατικό χηματαγωγό πλοίο με ένα φορτηγό πλοίο. Πάμε στην Ευτυχία Πενταράκη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το συμβάν αυτό. Πώς συνέβη καταρχάς, αν έχουμε κάποια εικόνα και αν υπήρξαν τραυματισμοί ή θαλάσσια ρήπανση, Ευτυχία.
16: Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί και θαλάσσια ρήπανση. Ευτυχώς αποφεύστηκαν τα χειρότερα, γιατί το κάργο μεταφέρει και επικίνδυνα φορτία και καύσιμα και υγραέριο και κρηκτικά και χημικά. Και γι' αυτό υπάρχουν τα κάργο, για να μεταφέρουν αυτά που δεν χρειάζεται να είναι επιβάτες μέσα. Δόθηκε ο απόπλους του Έλυρος που εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο για τον Πειραιά ημερήσιο. Ερχόταν εκείνη την ώρα, γινόταν και ο κατάπλους του Ρορό. Δεν έκοψε ο ένας πλοίαρχος, δεν έκοψε ο άλλος. Φώναζαν οι λιμενικοί που τους έβλεπαν να έρχονται, μιλούσαν στο VHF, στον καπετάγιο του ενός πλοίου έχει δοθεί απόπλους στο Έλυρος. Δεν έκοψε κανείς, έγινε αυτό που είδαμε τώρα, Γρηγόρη, ένα σοκαριστικό βίντεο πραγματικά. Από τα 50 μέτρα έχουν δει και γι' αυτό και υπάρχει και το βίντεο.
1: Υπάρχει αναρτημένο και στο airnews.gr να πούμε για τους ακροατές μας που θέλουν να το δουν.
16: Το βίντεο μας και οι φωτογραφίες. Το Έλυρος πριν από λίγο απέκλεψε. Δόθηκε από όπλους, πήρε το πιστοποιητικό από τον Ιωγνώμονα. Να πούμε ότι όλες αυτές τις ώρες είχε μέσα τους 100 επιβάτες, 118 μέλη πληρώματος, φορτηγά, αυτοκίνητα, δίκυκλα. Και είχε και 84 φορτηγά έφερνε το καργό, το ρορό. Ένα έχει εγκλωβιστεί εκεί πίσω από τις Λαμαρίνες, γιατί εκεί που έπεσε του έκανε και μία τρύπα στην πλώρη. Το ρορό για την ώρα δεν θα αποπλέψει, γιατί θα πρέπει να επισκευάσει τη ζημιά του, έχει μία τρύπα. Ευτυχώς, λέω και πάλι Γρηγόρη, αποφεύστηκαν τα χειρότερα και δεν είχαμε κάποια έκρηξη, κάτι χειρότερο.
1: Ευτυχώς, Ευτυχία Πενταράκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πολύ δυσάρεστη επόμενη είδηση. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών ο γνωστός συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης έπειτα από μάχη που έδινε με μια σπάνια αιματολογική ασθένεια. Πάμε στην Έλενα Φωτίστου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα.
0: Το αίμα η μόνη αριστοκρατία που δεν αναγνωρίζει τίτλους, η μόνη βασιλεία που παλιάζει σώματα χωρίς επανάσταση. Οι άνθρωποι επινόησαν σύνορα, σημαίες, τραπεζικούς λογαριασμούς για νεολογικά δέντρα. Το αίμα γελάει σιωπηλά με όλες αυτές τις διθενιές. Αυτό είναι ένα αποχαιρετιστήριο κείμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μία ημέρα πριν τα γενέθλιά του. Με αυτόν τον τρόπο ενδεχομένως ξόρκιζε τη σπάνια αρρώστια που προανέφερε Γρηγόρη, που το βασάνιζε τόσα χρόνια και η οποία τελικά τον νίκησε. Ο ποιητής, συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης έφυγε χθες σε ηλικία 67 χρόνων. Η Υπουργός Πολιτισμού στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά της κάνει λόγο για μια προσωπικότητα που θεράπευσε όλα τα είδη του λόγου, από την πεζογραφία και την ποίηση μέχρι το παιδικό βιβλίο και το θεατρικό έργο. Γιος του αρχιτέκτονα Κωστή Σταμάτη και της ηθοποιού Μπέτη Σαρβανίτη, ανδρώθηκε σε ένα περιβάλλον ιδιαίτερο δημιουργών όπως η Λουλένα Γνωστάκη, ο Γιώργος Χειμωνάς και πολλοί ακόμα. Τα ερεθίσματα πολλά, αρχιτεκτονική, λογοτεχνία, θέατρο, κάπως έτσι η αρχή έγινε με την αρχιτεκτονική και η συνέχεια ήταν με τα πτυχιακά αρχιτεκτονικής και κινηματογράφου στο Λονδίνο. Εργάστηκε αρχικά σαν αρχιτέκτονος, αλλά στη συνέχεια τον κέρδισε η λογοτεχνία, η ποίηση και άλλα συγγραφή θεατρικών έργων. Ο Αλέξης Σταμάτης είχε εκδώσει 20 μυθιστορήματα και 34 συνολικά βιβλία. Το πρώτο, ο Έβδομος Ελέφαντας, εκδόθηκε στη Μεγάλη Βρετανία. Το πιο γνωστό του, το Μπάρφλο Μπέρ, εκδόθηκε στη Μεγάλη Βρετανία, στη Γαλλία, στην Ιταλία και σε πολλές άλλες χώρες. Έχει δημοσιεύσει 6 ποιητικές συλλογές. Το παιδικό μυθιστόρημα Ο Άλκης και ο Λαβύρινθος κέρδισε το πρώτο βραβείο του κύκλου του παιδικού βιβλίου. Πρέπει να πούμε, όπως προανέφερα, έχει κάνει και πολλά θεατρικά, έχει συγγραφεί θεατρικών έργων. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα από τα θεατρικά του έργα, οι Αναγνώσεις, στο Εθνικό Θέατρο, ανέβηκε το Μάιο του 19 και φυσικά πρωταγωνιστούσε η Μπέτη Αρβανίτη.
1: Έλενα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, το Μουντιάλ είναι πλέον παρελθόν. Με συγκίνηση βέβαια και ενθουσιασμό που δέχτηκαν τις εθνικές τους ομάδες οι Ισπανοί και οι Αργεντίνοι. Τώρα το ενδιαφέρον εδώ στα δικά μας στρέφεται στους αντιπάλους, στον τρίτο προκριματικό γύρο των ευρωπαϊκών διοργανώσεων που έμαθαν χθες οι ελληνικές ομάδες. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι και από μένα. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίσει την Αϊμέγερ στο τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλισμένη τη League Face και του Europa League, αλλά στόχος του φυσικά είναι να αγωνιστεί στο Champions League. Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί την Τρίτη, 4 Αυγούστου, 8 η ώρα, στο Γιώργος Βεσουκαρέσκας και η Ρεβάν στην, μετά μια εβδομάδα μετά, 11 Αυγούστου, στην Ολλανδία. Για τον ΠΑΟΚ έμαθε και τον αντίπαλο που θα έχει, εφόσον περάσει τους Ουκρανούς της Δυναμό Κιέβου, για τον τρίτο προκριματικό γύρο. Συγκεκριμένα θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Ζευγαριού, Χάμαρμπι Άντερλεκτ. Βέβαια, όπως είπαμε, πρώτο εμπόδιο του δικέφαλου είναι η Δυναμό Κιέβου και εφόσον δεν καταφέρει να περάσει το εμπόδιο της, θα υποβεστεί στον τρίτο προκριματικό γύρο. Εκεί θα κληθεί να αντιμετωπίσει τον ηττημένο Ζωργαριού Καραμπάκ ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Όσο αφορά το Παναθηναϊκό, που γνωρίζει πλέον τον αντίπαλό του στο τρίτο προκριματικό γύρο, αφού φυσικά περάσει την Μπάξη, την ομάδα από την Ουγγαρία, και από τα ζευγάρια που ήταν να αντιμετωπίσει, θα είναι αυτό τελικά τη Σπάρτακ Τράβα με την Τζέσεκα 1948. Να θυμίσω ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει περιθώριο καμίας απώλειας. Πρέπει να κάνει τρεις προκρίσεις συνεχόμενες για να μπει σε φάση της League Phase του Conference League.
1: Θα σου επιτρόπω, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Art News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Νίκος Σαβοργινάκης. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετή μπίτα, αφού προηγουμένως ο Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές. Και φυσικά καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, διότι εμείς την πρώτη δόση από την άδεια και την καλοκαιρινή ραστόν την πήραμε. Και ήρθαμε στα γνωστά λιμέρια και στο γνωστό αυτό ραδιοφωνικό μπαρ που μεταδίδεται και ανοίγει τις πύλες του εδώ στην ΕΡΤ, στην ΕΡΤ Κομωτινής, 981 και 91,2 για την Κομωτινή, διότι υπάρχει και το δίκτυο της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μας ακούτε από την Καβάλα στους 96,3, από τις ΣΕΡΙΣ στους 101,5, από την Οριστιάδο στους 103,5 και για το Βόρειο Ευρώ ισχύει η συχνότητα των 101 FM. Το Bar ERT είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλς. Έκλεισε για λίγες μέρες, αλλά επανήλθε πάλι κοντά σας. Και είναι έτοιμο με καινούργιες ιδέες και καινούργια κοκτέιλ, ίσως πολλές φορές και από παλιά υλικά, όπως εδώ ακούσαμε τους Doors. Το Peace Frog ήταν αυτό το κομμάτι που κυκλοφόρησε το 1970 στο πέμπτο τους άλμπουμ με τίτλο Morrison Hotel. Οι Doors σχηματίστηκαν το 1965 στο LA από τους Jim Morrison, τον εξαιρετικό πληκτρά τον Ray Manzarek, τον κιθαρίστα τον Robbie Krieger και στα drums τον John Densmore. Και έγιναν μάλλον ένα από τα πιο επιδραστικά συγκροτήματα της ψυχεδελικής rock σκηνής, ιδιαίτερα στα τέλη της δεκαετίας του 60. Το Peace Frog που ακούσαμε, η μουσική είναι γραμμένη από τον Krieger, ο οποίος δημιούργησε αυτό το χαρακτηριστικό funk riff της κιθάρας, ενώ οι στίχοι του Morrison βασίστηκαν σε δικά του παλαιότερα ποίηματα, όπως το Abortion Stories, και περιέγραφε εδώ εικόνες βίας, αίματος, πολιτικής αντερεχής στις Ηνωμένες Πολιτείες και έκανε μάλιστα άμεση αναφορά στα αιματηρά επεισόδια του Σικάγο το 1968. Και φυσικά όλα αυτά περιέχονται στο Morrison Hotel, ένα μεγάλο άλμπουμ. Ένα άλμπουμ που σηματοδότησε, πέρα από την εμπορική επιτυχία που έφερε στους Doors, σηματοδότησε και την επιστροφή της μπάντας στα πιο blues ακούσματα που είχαν μετά από τον πιο πειραματικό ήχο του προηγούμενου δίσκου τους. Τέτοια πράγματα θα ακούσουμε σήμερα, δεύτερες ακροάσεις από εδώ, από τον Bar ERT. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Ζάντζας και πάμε εκεί στο 1988 όταν κυκλοφόρησε το World Party και μάλιστα εμείς θα ακούσουμε και το extended version του κομματιού. Είναι ένα τραγούδι των Waterboys από το τέταρτο άλμπουμ τους με τίτλο Fisherman's Blues, το γνωστό Fisherman's Blues, αλλά όπως σας είπα αυτά τα κομμάτια όπως το World Party τα ακούς στις δεύτερες ακροάσεις. Το 1983 σχηματίστηκαν στο Εδιμβούργο οι Waterboys από τον Σκοτσέζο τραγουδιστή και κιθαρίστα και βασικό συνθέτη δηλαδή και ηθήνοντα νου, τον Mike Scott. Πλαισιωνόταν αυτός από διάφορους μουσικούς κατά καιρούς, όπως και εκείνος ο εξαιρετικός βιολιστής ο Steve Wickman, αλλά και ο πολυσύνθετος Carl Waringer, και εξέλιξαν τον ήχο τους οι Waterboys από το μεγαλειώδες Big Music Steel σε μια παραδοσιακή Celtic Folk Rock κατεύθυνση. Το World Party που θα ακούσουμε εδώ το έγραψε ο Mike Scott, ο Trevor Hutchinson και στους στίχους ο Carl Wallinger, ο οποίος αποχώρησε στη συνέχεια παίρνοντας το όνομα του κομματιού για το δικό του προσωπικό σχήμα. Οι στίχοι ήταν εμπνευσμένοι από τη φιλανθρωπική συναυλία του Live Aid του 1985 και την ιδέα μιας παγκόσμιας ενότητας. Όλο το άλμπουμ, το Fisherman's Blues, ηχογραφήθηκε κυρίως στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας, σηματοδοτώντας τη στροφή της μπάντας σε αυτή την Ιρλανδική folk παράδοση με τη χρήση του βιολιού, του μαντολίνου, των ακουστικών οργάνων και φυσικά σημείωσε τεράστια εμπορική επιτυχία μετά όμως από την ηχογράφησή του, ιδιαίτερα στη δεκαετία του 90, και αποτέλεσε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα άλμπουμ της καριέρας του Waterboys. Όλα αυτά και άλλα πολλά εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής, εδώ στα πλαίσια του Bar ERT και στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, καθώς και στο ΕΡΤΕΚΟ, όπου μεταδίδει όχι μόνο εμάς αλλά και όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της ελληνικής ραδιοφωνίας, κεντρικούς ή περιφερειακούς.

όπως σας είπα, δεύτερες ακροάσεις. Αυτό γινόταν παλιά, όπως ας πούμε όταν είχα πάρει στα χέρια μου τον το άλμπουμ των Police με τίτλο Regatta de Blanc. Οπωσδήποτε δεν ήταν το Bring on the Night το κομμάτι που μου άρεσε. Αλλά με τις δεύτερες και τις τρίτες ακροάσεις ήρθε. Το 1979 έχει κυκλοφορήσει, πολύ αργότερα το πήρα εγώ. Οι πολλοί σχηματίστηκαν το 1977 στο Λονδίνο από τον Sting, τον κιθαρίστα, τον Andy Summers και τον drummer, τον Stuart Copeland, και αποτέλεσαν ένα από τα επιτυχημένα συγκροτήματα της New Wave σκηνής. Εγώ θα έλεγα ότι τα ξεκινήματα τους ήταν εντελώς reggae, όπως και αυτό το κομμάτι, το Bring on the Night. Το τραγούδι γράφτηκε από τον Sting, ο οποίος επαναχρησιμοποίησε τμήματα από ένα παλαιότερο κομμάτι της προηγούμενης μπάντας στην οποία συμμετείχε, τους Last Exit, με τίτλο Carrion Prince. Ξεχωρίζει για αυτό το χαρακτηριστικό κιθαριστικό ρίφ του Summers με τη reggae ρυθμική γραμμή. Όλο το άλμπουμ, το Regatta de Blanc, ηχογραφήθηκε στο Sari και έφτασε στο νούμερο 1 των Βρετανικών Charts και χάρισε στο συγκρότημα το πρώτο του βραβείου Grammy. Και νομίζω ότι ήταν και το άλμπουμ που καθιέρωσε σε παγκόσμια, στο παγκόσμιο στερέωμα τον ήχο τους. Τώρα, ο Paul Weller, έχουμε ασχοληθεί με αυτόν τον εξαιρετικό αγγλομουσικό, κυκλοφόρησε το 1995 ένα κομμάτι ως το ηγετικό σίγγλ του τρίτου του προσωπικού άλμπουμ με τίτλο Stanley Road. Το άλμπουμ πήγε πολύ καλά, το κομμάτι ως σίγγλ όχι τόσο. Πρόκειται για το The Changing Man. Ο Paul Weller, γνωστός και ως The Mod Father, έτσι τον έλεγαν, ξεκίνησε την καριέρα του τη δεκαετία του 70 ως ηγέτης των Jam. Ένα συγκρότημα που πρέζευε το punk ύφος. Έπειτα ίδρυσε και τους Style Council.

ηχητικό δείγμα από το τραγούδι Skag and Snow, τον 100 Proof Aged in Soul. Όλο το άλμπουμ των Sun Stanley Road, το οποίο πήρε το όνομά του από το δρόμο που μεγάλωσε ο Weller στο Working, σημείωσε τεράστια εμπορική επιτυχία και καθιέρωσε τον Paul Weller ως μία από τις πιο επιδραστικές φιγούρες της βρετανικής pop και rock περίοδου ή αυτής της περίοδου που την ονομάζουμε Britpop. Εσείς συντονισμένοι πάντα εδώ στους 98,1 για την Κομωτινή και 91,2 για την Καβάλα στους 96,3, για τις Σέρες στους 101,5, για την Ορεστιάδα στους 103,5 και για το Βόρειο Εύρος στους 101 FM. Και φυσικά από το Ερτέκο μπορείτε να μας ακούτε μέσω του διαδικτύου, από όποια γωνιά του πλανήτη και βρίσκεστε. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Ζάντζας, το Bar Air θα συνεχίσει να σας προσφέρει μουσικά κοκτέιλς μέχρι τις 4. Για οποιοδήποτε σχόλιο, μουσική επιθυμία ή να πείτε ένα γεια, στο προφίλ μας στο Messenger, Ερτ Κομωτινής.

αυτή λοιπόν ήταν η γνωστή και μη ξέρετε η ZZ Top και από το πέμπτο τους άλμπουμ με τίτλο Houses of the Holy που δεν είχε πολύ κυκλοφορήσει και είχε γίνει συγγνώμη μιλάμε για το ZZ Top από το έκτο τους άλμπουμ με τίτλο The Gelo 1979 δεν έχει πολύ κυκλοφορήσει γιατί δεν έχουν πολύ ακουστεί τότε στην Ελλάδα η ZZ Top μετά το Lagrange και μετά τη δεκαετία του 80 έγινε γνωστή τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα. Όμως το A Fool for Your Stockings ξεπέρασε τα σύνορα των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι ZZ Top, ξέρετε ότι σχηματίστηκαν το 1969 στο Houston από τον τραγουδιστή και κιθαρίστα Billy Gibbons, τον μπασίστα Dusty Hill και τον drummer τον εξαιρετικό τον Frank Beard. Και αποτέλεσαν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και μακροβιότερα σχήματα της rock σκηνής, εγώ θα πω. Βέβαια, πολλές φορές βασίζονταν στο rhythm and blues. Το A Fool for Your Stockings γράφτηκε από τα τρία μέλη του συγκροτήματος και αποτελεί ένα αργό ατμοσφαιρικό blues με χαρακτηριστικό το solo της κιθάρας από τον Gibbons, ενώ οι στίχοι του πραγματεύονται την αιμονή και την υποταγή σε μια ερωτική σχέση. Όλο το άλμπουμ το The Gelo που πήρε το όνομά του από τον ισπανικό στρατιωτικό όρο για τη μουσική εντολή χωρίς έλεος σημείωσε μεγάλη εμπορική επιτυχία, έγινε πλατινένιο στις Ηνωμένες Πολιτείες και ενώ η μπάντα είχε απέχει, είχε σταματήσει να παίζει και σε live αλλά και στο στούντιο και να κάνει πρόβες για 2 χρόνια ήρθα πάλι στην επικαιρότητα και μάλιστα με αυτό το άλμπουμ και η παραγωγική ομάδα εισήγαγε καινούργιους ήχους και πνευστά στη μουσική τους. Τώρα θα πάμε εκεί στο 1973 και στο 5ο άλμπουμ, όπως σας είπα, το Houses of the Holy των Led Zeppelin, για να ακούσουμε ένα κομμάτι που ξεφεύγει από το συνηθισμένο σκληρό ήχο τους, το Dire Maker. Οι Led Zeppelin ξέρετε ότι σχηματίστηκαν το 68 στο Λονδίνο από τον Robert Plant, τον κιθαρίστα τον Jimmy Page και τον εξαιρετικό μπασίστα και πήγηκτρα τον John Paul Jones αλλά και τον drummer τον John Bonham, αποτελώντας ένα από τα πιο επιδραστικά συγκροτήματα στην ιστορία της rock μουσικής. Το τραγούδι του Dire Maker γράφτηκε από όλα τα μέλη της μπάντας και ξεχωρίζει γιατί πειραματίζονται με τον ήχο τους εκεί. Συνδυάζουν στοιχεία ρέγγε με το ροκ ύφος τους, ενώ ο τίτλος προέρχεται από ένα λογοπαίγνιο της βρετανικής κόκκινης προφοράς για τη φράση «Did you make her?». Το άλμπουμ «Houses of the Holy» σημείωσε τεράστια εμπορική επιτυχία και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Βρετανία και σηματοδότησε μια συνθετική εξέλιξη για το συγκρότημα με τη χρήση νέων οργάνων όπως το Μέλλοτρον και την ενσωμάτωση ή το άγγιγμα περισσότερων μουσικών ειδών όπως η ρέγγι μουσική.

Αυτή φυσικά ήταν οι Rolling Stones, Give Me Shelter. Ένα από τα πιο γνωστά κομμάτια τους κυκλοφόρησε το 1969 ως το εναρτήριο κομμάτι του 8ου Βρετανικού και 10ου Αμερικανικού άλμπουμ τους με τίτλο Let It Bleed. Το 1962 σχηματίστηκαν οι Rolling Stones στο Λονδίνο από τον Mick Jagger, τον Keith Richards και έναν Brian Jones και τον μπασίστα τον Bill Wyman αλλά και τον Charlie Watts και τον πιανίστα Ian Stewart και αποτέλεσαν ένα από τα μακροβιότερα και πιο επιδραστικά και εμπορικά συγκροτήματα στην ιστορία της ροκ μουσικής. Το τραγούδι γράφτηκε από τους Jagger Richards και αποτυπώνει την κοινωνικοπολιτική αναταραχή, τη βία και το σκοτεινό αέρα που έπνεε στα τέλη της δεκαετίας του 60, όπως ο πόλεμος του Βιετνάμ. Τέτοια γεγονότα χρωμάτισαν την εποχή. Ξεχωρίζει για τα φωνητικά της προσκεκλημένης Αμερικανίδας τραγουδίστριας της Mary Clayton. Το Let It Bleed ηχογραφήθηκε ανάμεσα στο Νοέμβριο του 1968 και το Νοέμβριο του 1969 στα Olympic Studios στο Λονδίνο. Αλλά και ένα κομμάτι του ηχογραφήθηκε στα Sunset Studios του Los Angeles με παραγωγό τον Jimmy Miller. Η παραγωγή πραγματοποιήθηκε σε μια ιδιαίτερα ταραχώδη περίοδο για το συγκρότημα, καθώς ένα από τα ιδρυτικά μέλη, ο Brian Jones, απολύθηκε λόγω του ότι κρίθηκε ακατάλληλος για να συμμετέχει στις ηχογραφήσεις και λίγο μετά πέθανε και ο Mick Taylor πήρε τη θέση του για να συμμετέχει σε δύο κομμάτια, ενώ ο Keith Richards ανέλαβε σχεδόν εξ ολοκλήρου τα κιθαριστικά μέρη του δίσκου. Ο Jimmy Miller εμπλούτησε τον ήχο με έντονα στοιχεία gospel και country και blues και soul και χρησιμοποίησε πληθώρα καλεσμένων μουσικών όπως ο Nicky Hopkins στο πιάνο, ο γνωστός Ray Cooder στο μαντολίνο, καθώς και η χοροδία London Backwar. Και η παραγωγή του ίδιου του Gimme Shelter έγινε διάσημη για την αυθόρμητη νυχτερινή ηχογράφηση των φωνητικών της Mary Clayton, η οποία κλήθηκε εκτάκτως στο στούντιο αργά το βράδυ για να χαρίσει την ερμηνεία της. Τώρα θα πάμε εκεί στο 1998, λίγο πιο κοντά στο παρόν. Feel So Bad λέγεται το τραγούδι που θα ακούσουμε και ερμήνευσε ο Σκοτσέζος, τραγουδιστής, κιθαρίστας και συνθέτης John Martin. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο 20ο άλμπουμ του με τίτλο The Church We All With One Bell. Υπήρξε ένας από τους καινοτόμους καλλιτέχνες, ξεχωριστός ο John Martin, της βρετανικής σκηνής, ο οποίος ξεκίνησε από τη folk μουσική και στην πορεία ενσωμάτωσε στοιχεία jazz και στοιχεία blues, αλλά πολλές φορές και funk και soul, και ήταν πρωτοπόρος για τη χρήση κάποιων εφέ εξελιγμένων για την εποχή στην κιθάρα. Το συγκεκριμένο τραγούδι αποτελεί τη διασκευή του κλασικού blues Feel So Bad, συντονισμένο πάνω στις συνθέσεις των Chuck Willis και Latin Hopkins, ενώ ολόκληρος ο δίσκος είναι ένα άλμπουμ διασκευών, όπου ο Μάρτιν ερμηνεύει κομμάτια διαφόρων καλλιτεχνών, κομμάτια του Randy Newman, ας πούμε, της Billie Holiday, μέχρι και κομμάτια των Portishead. Όσον αφορά την παραγωγή, το άλμπουμ ηχογραφήθηκε μέσα σε μόλις μία εβδομάδα στα γνωστά Kava Sound Studios στη Γλασκόβη της Σκωτίας, με τον ίδιο John Martin, τον ίδιο τον John Martin να συμμετάσχει στην παραγωγή και τον Norman Dayron να τον βοηθά, ενώ η ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε κυρίως με πρώτες λήψεις, first takes, από όλη την μπάντα που έπαιζε μαζί του. Μια ιδιαίτερη ιστορία πίσω από την παραγωγή του δίσκου αυτού είναι ότι ο τίτλος του προήρθε από μια παλιά εκκλησία στο χωριό Ρόμπερτον της Σκωτίας, δίπλα στο σπίτι του Μάρτιν. Ο ίδιος ζήτησε ως αμοιβή προκαταβολής να αγοραστεί η εκκλησία για να την μετατρέψει σε σπίτι και στούντιο, προσφέροντας αντάλλαγμα την ηχογράφηση αυτού του άλμπουμ.

1993, This Is It, από ένα ιρλανδικό συγκρότημα, Hot House Flowers, από το τρίτο τους άλμπουμ με τίτλο Songs From The Rain. Στο Δουβλίνο και αυτή, με τον γνωστό τραγουδιστή και πιανίστα Liam O'Mahony και τον κιθαρίστα Fianco Brownin. Και συνδύασαν την Ιρλανδική παράδοση με τη ροκ μουσική. Και το τραγούδι γράφηκε από τα μέλη του συγκροτήματος σε συνεργασία με τον David Stewart, τον Eurythmics, και ξεχωρίζει για το δυνατό πνευματικό ρυθμό που έχει και τα ψυχωμένα φωνητικά της μπάντας και το χαρακτηριστικό εκείνο του, τη φωνή του O'Mahony. Και επίσης διακρίθηκε για το βίντεο κλιπ του, το οποίο σκηνοθέτησε ο Michael Gondry. Λοιπόν, πάμε για κλείσιμο, διότι φτάνουμε προς το τέλος. Το News είναι το τραγούδι που θα ακούσουμε από το αγγλικό rock συγκρότημα Dire Straits. Κυκλοφόρησε από το Communique. Ένα άκρως επιτυχημένο άλμπουμ. Το 1977 στο ανασχημάτισαν Dire Straits. Το 1979 κυκλοφόρησε το Communique. Εμείς, όπως σας είπα, σε δεύτερη ακρόαση θα κινηθούμε σήμερα. Το τραγούδι γράφτηκε από τον Knopfler, πραγματεύεται την ιστορία ενός μοτοσυκλετιστή που χάνει τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα. Εν τω μεταξύ, να πω εδώ ότι πραγματικά είναι δεύτερη ακρόαση, διότι ο δίσκος όλος ο Communique είχε καταπληκτικά κομμάτια, όπως το Lady Writer, όπως το πρώτο Bello Bell, όπως το Once Upon a Time in the West, εκείνη η καταπληκτική μπαλάντα, το Where Do You Think You're Going, πραγματικά, το Lady Writer. Λοιπόν, όμως εμείς μετά από δεύτερες και τρίτες ακροάσεις, αυτό το κομμάτι βρήκαμε να σας φέρουμε ως το τελευταίο σήμερα. Κάπου εδώ θα χαιρετήσω και θα ευχηθώ καλό απόγευμα σε όλους εσάς. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Θα σας πάμε οριστιάδα. Θα ακούσετε την εκπομπή του Γιάννη του Σκερλίδη προς τη μεριά του ανέμου. Εμείς ανανέουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι στα βορίζια του Δήμου Φεστού στο Ηράκλειο. Στο σημείο επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 18 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων και δύο αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ. Ήχησε το 112 καλώντας τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα. Σε εξέλιξη και η πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση με καλαμιές στο Βαρθολομιό Ηλίας. Μήνυμα του 112 στους κατοίκους προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 9 οχήματα, ενώ από αέρος ενισχύει την πυρόσβεση ένα ελικόπτερο. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην Επίδαυρο, στην περιοχή Αδάμι, στην Αργολίδα. Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις στο σημείο. Σε εξέλιξη το κύμα καύσωνα, σήμερα και αύριο οι πιο δύσκολες ημέρες του φαινομένου, καθώς ο υδράργυρος θα κινηθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα από 38 έως 40 βαθμούς, ενώ σε ορισμένες περιοχές οι μέγιστες θερμοκρασίες ενδέχεται να φτάσουν και τους 43 βαθμούς Κελσίου, ευνοώντας τις συνθήκες και για εκδήλωση πυρκαγιάς. Εγκύκλει με οδηγίες προφύλαξης του γενικού πληθυσμού και ευπαθών ομάδων και μέτρα προστασίας των εργαζομένων με παύση εργασιών 12 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα σε εξωτερικούς χώρους, ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ, 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων. Για ένα σχέδιο που υπηρετεί σημαντικές εθνικές προτεραιότητες, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, υπογραμμίζοντας πως στόχος είναι να φτάσει η ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της πατρίδας. Όπως ανέφερε, το ύψος των πόρων είναι 23 δισεκατομμύρια ευρώ και αυτό είναι απόρρια μιας εξαιρετικά επιτυχημένης οικονομικής διαχείρισης, η οποία ουσιαστικά ξεκινά από το 2019 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Εισηγούμαστε μια νομοθετική ρύθμιση που αποκαθιστά μια μεγάλη κοινωνική αδικία και δίνει οριστική λύση σε ένα πρόβλημα που ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες επί 10 ολόκληρα χρόνια, δήλωσε από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, τοποθετούμενη επί της τροπολογίας με την οποία καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας. Το AI θα υπηρετήσει τις κοινωνικές ανάγκες ή τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Εκεί βρίσκεται η πραγματική συζήτηση, ανέφερε σε ανακοίνωσή του στο TikTok ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, με αφορμή την αναφορά του Πρωθυπουργού στην ομιλία του στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ότι τη λέξη τεχνητή νοημοσύνη δεν την έχει ακούσει να βγαίνει από τα χείλη κανενός κόμματος από την αντιπολίτευση. Εκρηκτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν στοχοποίησε σήμερα αμερικανικές εγκαταστάσεις ραντάρ και αντιαεροπορικής άμυνας στον κόλπο. Από την πλευρά του, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τους βομβαρδισμούς που εξαπέλυσε για 10η συναπτή νύχτα εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Η Τεχεράνη προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι επίκυνται ακόμη πιο ισχυρές επιθέσεις, ενώ το State Department προειδοποιεί τους Αμερικανούς πολίτες σε όλο τον κόσμο να είναι σε επαγρύπνηση. Παράλληλα, οι Χούθοι προειδοποιούν τις ναυτιλιακές εταιρείες να αποφεύγουν τα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας, διότι αυτή η δραστηριότητα πιθανόν να έχει ως αποτέλεσμα τα πλοία να γίνουν στόχος σε οποιαδήποτε θέση. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, ανέφερε σε ανάρτησή του ότι η Τουρκία διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη ματέωση σχεδίου των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, που προέβλεπε τη δημιουργία νέου πολεμικού μετόπου εναντίον της Τεχεράνης από ένοπλες κουρδικές οργανώσεις. Σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στήριξης των κατοίκων της Κυψέλης, των οποίων τα σπίτια υπέστησαν βλάβες κατά τις εργασίες του Μετρό, προχώρησε ο Δήμος Αθηναίων μετά τη νέα συνάντηση του Δημάρχου Χάρη Δούκα με αντιπροσωπεία κατοίκων στο Δημαρχείο της Αθήνας. Ο Δήμος θα καλύψει το κόστος δύο ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που θα επιλέξουν οι κάτοικοι, οι οποίοι θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση της κατάστασης των κτηρίων, ενώ τίθεται άμεσα στη διάθεση των κατοίκων εξειδικευμένη υπηρεσία ψυχολογικής υποστήριξης από το πολυδύναμο δημοτικό ιατρείο στην Κυψέλη.
0: Ο καιρός.
1: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν αύριο στα βόρεια ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν, οι άνεμοι θα πνέουν στα Πελάγια 6 Μποφόρ και στο βορειοανατολικό Αιγαίο έως 7. Στην Αττική η θερμοκρασία από 25 έως 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό. Χαίρετε φίλες και φίλοι, και σήμερα εδώ Τρίτη και 21 του μηνός, με το θερμόμετρο σε υψηλά επίπεδα και αυτή την ώρα γύρω στους 36 βαθμούς Κελσίου, όπως τη βλέπω, λίγο πιο ψηλά προς την περιοχή των Σερών. Είναι το δίκτυο 4 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, Ορεστιάδας, Κομοτηνής και Καβάλας και Σερών. Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο, προς τη μεριά του ανέμου η εκπομπή, Δώρα Δασκάλου στη φροντίδα του ήχου. Έχετε τη δυνατότητα να μας ακούτε από τις κατατόπου συχνότητες. Για το νομό Σερών στους 101,5 μας εντοπίζετε. Για τους νομούς Καβάλας και Δράμας στους 96,3. Για τους νομούς Ροδόπης και Ξάνθης στους 91,2 και 98,1. Και στο νομό Εύρου, στο βόρειο κομμάτι του στους 101, στο υπόλοιπο στους 103,5. Ερτέκο.gr, όπου κι αν είστε, μπορείτε φυσικά να μας ακούτε ψηφιακά με όποια συσκευή χρησιμοποιείτε. 25-52-022-751 και 52 τα τηλεφωνικά μας νούμερα. Σημερινός καλεσμένος ο τραγουδοποιός Βασίλης Αλταγιάννης, για να κουβεντιάσουμε για το νέο του τραγούδι «Αυστραλία». Ο τίτλος του ερμηνεύει ο ίδιος μαζί με τη Θέλμα Καραγιάννη, σε στίχους της Αριάνθνης Λαδά, μουσική και ενορχήστρωση δική του. Εφόσον το ακούσουμε, ο Βασίλης Αλταγιάννης είναι μαζί μας.

0: Έχει χαράξει δική του έτσι και διακριτή, θα μπορούσα να πω, πορεία στο σύγχρονο ελληνικό τραγούδι. Είναι τραγουδοποιός, είναι συνθέτης, είναι ερμηνευτής, ο Βασίλης Σαλταγιάννης. Και να, επιστρέφει. Βασικά, αν δεν κάνω λάθος, τελευταία φορά τα είχαμε πει κάπου πέρσι, τέτοια εποχή συμπλήν. Τότε κουβεντιάζαμε για το τραγούδι που είχε γράψει για τον Γιάννη Λεκόπουλο, το Με Ρωτάς. Επιστρέφει λοιπόν ο Βασίλης Σαλταγιάννης με αυτό το τραγούδι που ήδη αγαπήθηκε. Μια ιδιαίτερα τρυφηρή δημιουργία. Μας ταξιδεύει μέχρι τη μακρινή Αυστραλία σε στίχους της Αριάδνης Λαδά και την συνερμηνία, να το πω έτσι, με τη Θέλμα Καραγιάννη. Ο Βασίλης Σαλταγιάννης είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ που και σήμερα είναι κοντά μας εδώ στο δίκτυο των 4 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, κεντρικής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Νομίζω το είπα καλά, ωραία. Βασίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιάννη μου, καλησπέρα στους ακροατές, ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
0: Εγώ ευχαριστώ που είσαι και σήμερα κοντά μας, έτσι με αφορμή αυτό εδώ το τραγούδι, άλλωστε να έχουμε καιρό να τα πούμε και ήταν αφορμή σήμερα ένα τέτοιο τρυφερό τραγούδι να μας ενώσει. Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Είμαι καλά, είμαι εδώ στην Αθήνα, εργάζομαι ακόμα.
0: Στο 40 πλάς.
1: Μέσα στη θαλπορή του τζακιού του καλοκαιριού.
0: Έτσι,
1: εντάξει, τι να κάνουμε, εντάξει, ας είναι αυτά τα προβλήματα
0: και ακριβώς,
1: κάποια στιγμή θα δροσίσει από ό,τι λένε.
0: Έτσι φαίνεται, ναι. Λοιπόν, νέο τραγούδι, έντονο συναισθηματικό το αποτύπωμά του. Και μιλά, έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, Βασίλη, για έναν έρωτο που γεννιέται μέσα από μια απόσταση. Τι πιο σύγχρονο από την εποχή μας αυτό.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Η Αριάδνη Λαδά νομίζω ότι έχει γράψει έναν ερωτικό, αλλά συνάμα έξυπνα κοινωνικό.
0: Σωστά.
1: Στίχο. Σου λέει, ωραία είναι όλα αυτά τα μέσα, γιατί μας φέρνουν σε επαφή, ας βρεθούμε από κοντά και ας φτάσουμε ως την Αυστραλία. Ποιος ξέρει, μπορεί να μένεις στην άλλη γωνία.
0: Εκτός και αν ο απέναντι στην οθόνη όμως βρίσκεται στην Αυστραλία, και τότε η απόσταση είναι τεράστια.
1: Και τότε θα κάνουμε το ταξιδάκι μας, αλλά δεν βαριέσαι. Θα δούμε και την Αυστραλία.
0: Ναι, είναι πραγματικά, είναι εικόνες που τις βλέπουμε καθημερινά έτσι και αλλιώς δίπλα μας. Μπορεί και εμείς οι ίδιοι να το έχουμε κάνει το συγκεκριμένο. Αλλά αυτό δηλαδή μας λείπει, νομίζω, λείπει κυρίως στην νεολαία το άγγιγμα, η άμεση επαφή.
1: Αυτό είναι που λείπει. Δεν ξέρω τώρα σε ποιο βαθμό, βέβαια, γιατί θεωρώ ότι κάθε γενιά έχει και τους δικούς της κώδικες και τα δικά της αγγίγματα, αλλά νομίζω ότι μια σπίθα παραπάνω τι χρειάζεται. Τώρα, αν μπορούμε και εμείς να παρέμβουμε και να εμπνεύσουμε ή κάπως παλαιότερη, ακόμα καλύτερα. Mm-hmm. Πάντως, έχω την εντύπωση ότι η νεολαία μας μπορεί να μην διαθέτει του ίδιου είδους τη φλόγα που είχαμε εμείς, αλλά έχει τον τρόπο της να υπερβαίνει πράγματα και να είναι πιο κοντά σε κάποια θέματα, νομίζω.
0: Έχεις δίκιο, ναι, έτσι είναι. Οθόνες, μηνύματα και τα λοιπά, τέλος πάντων, σελίδες διάφορες κοινωνικών δικτύων, όλα αυτά, ναι, εντάξει. Αλλά από την άλλη, θεωρώ ότι αυτή η σύγχρονη μορφή επικοινωνίας, όπως και να είναι, μας επηρεάζει και εμάς τους μεγαλύτερους. Και νομίζω ότι οι νέοι, αυτό που είπες πριν, εξελίσσουν τις ανθρώπινες σχέσεις, να το έλεγα έτσι, με αυτόν τον τρόπο.
1: Έτσι πιστεύω κι εγώ. Καμιά φορά ανησυχώ κι εγώ, γιατί λέω...
0: είναι δυνατόν.
1: Καλά, ναι, είναι δυνατόν. Τι καλά λίγο περισσότερη επικοινωνία βλέπεις παιδιά να κάθονται και να απλά να είναι στο... Και μεγάλους, δεν είναι μόνο παιδιά, και μεγαλύτερους άνθρωπους, να είναι μόνο και να στέλνουν μηνύματα. Από την άλλη, ας ελπίσουμε ότι τελικά αυτό θα εξελιχθεί σε μια άλλη είδους επαφή. Ναι. Το θέμα είναι να συναντιόμαστε, να σμίγουμε
0: αυτό,
1: πάντως.
0: Αυτό ακριβώς. Αυτό. Παρέες. Οι παρέες που δεν, όπως και να το κάνεις, αλλιώς είναι η παρέα η οποία θα σμίξει, θα πει τα δικά της και τα λοιπά. Θα πιάσει το χέρι του ο ενός του άλλου. Και αλλιώς είναι η παρέα μέσω διαδικτύου. Όπως και να το κάνουμε, δεν είναι το ίδιο. Πάντως, νομίζω ότι η Αριάδνη κρύβει μυστικά διάφορα μεταξύ, δηλαδή μυστικά, στο στίχο που λέει «σε δύο λέξεις που γράφεις προσπαθώ να σε φρώ», νομίζω ότι αντικατοπτρίζεται και αυτό που συζητάμε τώρα, και ότι οι άνθρωποι τελικά αναζητούν το συναίσθημα μέσα από λίγες λέξεις. Ξέρω αυτό τι είναι, πώς γίνεται στην εποχή μας. Κάτι που στο παρελθόν δεν ίσχυε.
1: Πραγματικά. αυτό που λες τώρα ίσως είναι και το ζουμί ή ένα από τα σημεία των στίχων, αλλά σίγουρα είναι θέμα προς συζήτηση. Σίγουρα είναι αυτό που μας λείπει. Ο ένας είναι μέσα στον άλλο, εξάλλου ζυμώνουμε τους εαυτούς μας, τις καταστάσεις, την ίδια την ιστορία με αυτού του είδους την ανάγκη τελικά, γιατί περί ανάγκης.
0: Σωστά,
1: και είναι ένα ζήτημα το πώς πραγματικά θα μείνει αυτό ζωντανό και πώς θα εξελιχθεί. Και ίσως τελικά, είναι αυτό που λείπει μάλλον. Λίγο παραπάνω από μια μερίδα ανθρώπων, από όλους μας και από εμάς τώρα που μιλάμε, δεν ξέρω. Από τη μία μας λείπει, από την άλλη δεν σταματάμε νομίζω το κυνηγάμε. Όπως λέει και μέσα και ο στίχος, πάλι θα το έχουμε ανάγκη.
0: Αυτό.
1: Είναι η ανθρώπινη φύση.
0: Έτσι είναι.
1: Ευτυχώς δηλαδή που υπάρχει ακόμα αυτή η ανάγκη.
0: Να σου πω, μίλα μου λίγο για τη μουσική σου, γιατί έχει τόσο πολύ ενδιαφέρον. Θα ήθελα να μου πεις πώς γεννήθηκε η μελωδία σε αυτήν την συγκεκριμένη μουσική κατεύθυνση και τη σκέψη σου για το σαξόφωνο, γιατί εδώ εγώ το σαξόφωνο το βρίσκω σαν μια δεύτερη, τρίτη φωνή, σαν συμπλήρωμα.
1: Χαίρομαι που το λες. Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον έτσι, να πούμε εν συντομία ότι αυτά τα τραγούδια, γιατί είναι άλλα τέσσερα που έχουμε φτιάξει με την Αριάννη, γράφτηκαν πριν από 11 χρόνια.
0: Τι λες τώρα?
1: Ναι, αυτό το είδα στο διαδίκτυο και λέω στην Αριάννη, δεν είχαμε γνωριστεί έτσι καλά. Είναι να το μελοποιήσει κάποιο? Όχι, το πήρα, το έβγαλα το demo, ένα απλό demo μέσα σε 2 μέρες. Από τότε γράψαμε κι άλλα, δεν έτυχε να βγάλουμε κάτι, θα τα βγάλουμε τώρα. Πώς μου ήρθε λοιπόν η μουσική? Νομίζω ότι η Latin βάση, η Latin ρυθμοί είναι από μόνοι τους, έχουν έναν ερωτισμό.
0: Είναι μια μποσανόβα, ας πούμε αυτό, έτσι. Εκεί δεν κινείται.
1: Είναι μια μποσανόβα, η οποία από το ρυθμό και μόνο νομίζω σε πάει κάπου, σε παρακινεί να πας κάπου, να ανέβεις λίγο ρυθμικά, εντός και εκτός. Και σαν demo ήταν με μια κιθάρα και τη φωνή μου. Το σαξόφωνο λοιπόν μπήκε μετά, γιατί λέμε τι λείπει, τι λείπει, ένα σαξόφωνο, ο Νίκος ο Παπαδάκης ήρθε, μας έβαλε, μας κελάιδησε.
0: Έτσι.
1: Δεν ήταν για ντουέτο στην αρχή, ήρθε η Θέλμα, πολύ καλή φίλη και ερμηνεύτρια. Της λέω έλα να το δοκιμάσουμε. Τελικά νομίζω ότι χωρίς τη Θέλμα δεν θα ήταν το ίδιο τραγούδι.
0: Ναι, γιατί η Θέλμα έχει μια ιδιαίτερη έτσι, εκφραστικότητα.
1: Έχει, ναι, έδωσε αυτό που έπρεπε και είναι λοιπόν σαν να συνομιλούν δύο άνθρωποι, αλλά τελικά η ίδια η κατάσταση, δεν ξέρω, το μέσο σαν να συνομιλεί και αυτό, πιθανότητα έτσι, σαξόφωνο είναι το μέσο.
0: Ναι. Εγώ αυτό αντιλήφθηκα τουλάχιστον από την πρώτη στιγμή που άκουσα το τραγούδι και πάντως αυτό που έλεγες λίγο πριν, αν αφαιρέσω εγώ το στίχο εντελώς και ακούσω μόνο την μουσική σου, τα συναισθήματα συμπλήν θα είναι τα ίδια.
1: Χαίρομαι που μου το λες. Η αλήθεια είναι ότι το ερωτευτήκαμε λίγο το τραγούδι. Μας δημιουργεί μια διάθεση ανάτασης. Η μουσική ίδια. Βέβαια ξεκινάει και από το στίχο.
0: Καλά, έτσι, όπως και να το κάνουμε. Ναι. Να σου πω τώρα, είπες ότι υπάρχουν άλλα 3 τα οποία κάποια στιγμή θα βγουν.
1: Άλλα 4 θα βγουν. Άλλα 4 τραγούδια. Έχει μαζευτεί υλικό. Δυστυχώς και λόγω υποχρεώσεων κάνω και άλλη δουλειά.
0: Ναι.
1: Δεν έχω την πολυτέλεια να κάνω πάλι ένα δίσκο τόσο σύντομα όπως το περιέχω.
0: Όπως το προηγούμενο, ναι. Τι ωραία δουλειά εκεί είναι.
1: Ναι.
0: Και έχουν περάσει και χρόνια. Πότε, 22 ήταν, που τα είχαμε πει τότε ή πιο.
1: Το 22, καλό.
0: 22, ναι.
1: Έχει μαζευτεί λοιπόν υλικό. Αν θα κινηθούμε πάλι προς την ερωτική κατάσταση, αν θα είναι ένα μείγμα. Ναι. Αν θα είναι μια μίξη ας πούμε, τραγουδιών, αυτό δεν ξέρουμε, αλλά σίγουρα αν θα βγει άλλο ένα σίγκλ και μετά τα υπόλοιπα θα γίνουν ένας δίσκος. Είμαστε, τι να κάνουμε, ρομαντικοί.
0: Γιατί κακό είναι αυτό?
1: Καθόλου.
0: Αλίμονο, ίσα ίσα. Ας δούμε και την ρομαντική πλευρά του εαυτού μας κάποιες φορές. Καλό είναι, κακό δεν είναι. Μα τώρα, σε μια τέτοια γρήγορη εποχή που ζούμε, όπως και να το κάνουμε, τα πράγματα είναι δύσκολα. Ωστόσο, να, μας χρειάζονται και αυτές τις στιγμές. Καλοκαίρι τι κάνεις?
1: Το καλοκαίρι η τελευταία παράσταση που κάνουμε μαζί με τη Θέλμα ήταν τέλος Ιουνίου.
0: Ναι.
1: Η προηγούμενη ήταν μέσα στον Ιούνιο. Τώρα παύση και λόγω υποχρεώσεων και για να μαζέψουμε λίγο δυνάμεις και από το φθινόπωρο πάλι παραστάσεις. Όσο για ηχογραφήσεις είναι έτοιμο, είναι μισοέτοιμο μάλλον αρκετό υλικό, θέλει τη δουλειά του.
0: Εντάξει.
1: Και βλέπουμε.
0: Έρχεται ο χειμώνας σιγά σιγά.
1: Όλο και κάτι θα βγει τώρα.
0: Οπότε αναμένουμε και τα επόμενα βήματα, Βασίλη. Εντάξει, με ό,τι καινούριο, έτσι κι αλλιώς είμαστε σε επικοινωνία. Με χαρά να τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ που σήμερα ήσουν εδώ μαζί μου.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Υπάρχει ζεστασιά και αυτό το νιώθει κανείς και μάλλον και οι ακροατές από την κουβέντα.
0: Να είσαι καλά, Βασίλη Σαρδαγιάννη. Να είσαι καλά. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
1: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού σε όλους.

μουσικά θα κυλήσουν τα επόμενα λεπτά μέχρι το τέλος της εκπομπής. Και τώρα, φίλες και φίλοι, θα πάμε σε μια συγκλονιστική, έτσι μπορώ τουλάχιστον να τη χαρακτηρίσω, στιγμή της ελληνικής μουσικής. Ήταν εκείνη που η μουσική ιδιοφυΐα του Μίκη Θεοδωράκη συνάντησε την απόλυτη ευαισθησία του αδερφού του, του Γιάννη. Μια ιστορία για έναν έρωτα που χάθηκε στο σκοτάδι, για μια σκιά ίσως που παραμονεύει, για δύο ανθρώπους που ίσως δεν βρουν ποτέ ξανά το δρόμο. Πρώτη ερμηνεία 1982, στους χαιρετισμούς η Δήμητρα Γαλάνη, περνούν τα χρόνια και έρχεται ο υπέροχος Μανώλης Μητσιάς και μας το ξαναθυμίζει.

0: Από τον Άγιο Έρωτα, το υπέροχο κοινό αλμπούμ του Μανώλη Μητσιά, από το 2004 ήρθε αυτό. Πάμε σε διάλειμμα, γιατί είμαστε σχεδόν 30 λεπτά μετά από τις 4 και επιστρέφουμε.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου, μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
2: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο,
4: ειδήσεις με ρυθμό
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
5: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
6: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
7: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
8: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
10: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Επιστρέψαμε 39-40 σχεδόν λεπτά μετά από τις 4 προς τη μεριά του Ανέμου, 4 περιφερειακοί σταθμοί της ΕΡΤ Ορεστίαδα, Κομωτινή Καβάλα και ΣΕΡΕ σε κοινό πρόγραμμα, Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο και Δώρα Δασκάλου στη φροντίδα του ήχου. Να, ένα κομμάτι ποίημα για τον απόλυτο έρωτα το 2016 από τις πιο δυναμικές και ερωτικές μπαλάντες της τελευταίας δεκαετίας πια. Χρήσος Μάστορας, Ζόζη Φράγκου συνυπογράφουν τους στίχους, μέλησε στη μουσική. Και από κύμα σε κύμα, γιατί κάποιες φορές πραγματικά, φίλες και φίλοι, μουσική δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, ειδικά σε τέτοια τραγούδια. Εδώ η Χαρούλα Αλεξίου μας προτείνει, μας προκαλεί να κλείσουμε τα μάτια και να φεθούμε στην μελωδία του Γιώργου Θεοφάνους.

Θα μείνουμε έτσι σε νυχτερινούς ρυθμούς. Θα πάμε εκεί όπου μια πόλη μπορεί να αλλάξει πρόσωπο. Είναι ένα τραγούδι που για μένα τουλάχιστον είναι ένα τραγούδι εικόνα, γεμάτο με αστική μοναξιά, με πάθος, με κρυφές προσδοκίες. Πηγαίνουμε πίσω στο 2001, στον εμβληματικό εκείνο δίσκο του Γιώργου Νταλάρα, «Η άσφαλτος που τρέχει». Ένας σπουδαίος τραγουδοποιός εμπιστεύεται στον Γιώργο Νταλάρα την νυχτερίδα, ο Νίκος Ζουδιαρής.

Παραμένουμε έτσι σε λαϊκά μονοπάτια. Εκεί που πραγματικά τα συναισθήματα, όπως μου είχε πει κάποιος ένας σπουδαίος λαϊκός ερμηνευτής, τα συναισθήματα δεν κρύβονται πίσω από τα λαϊκά μονοπάτια, και πραγματικά έτσι είναι. Πάμε πίσω στο 2005 σε μια συνεργασία που έγραψε ιστορία. Στέφανος Κορκολής, Νίκος Μωραΐτης αποτυπώνουν την απόλυτη μοναξιά μέσα σε ένα τραγούδι αποχωρισμού, και έρχεται μια τόσο σπουδαία φωνή όπως αυτή του Δημήτρη Μητροπάνου, που δίνει στο τραγούδι «Σβήσε το φεγγάρι μια άλλη πνοή».

Με το Σόδωρη και ερμηνεία από εκείνες περιπτώσεις που λες αυτό το τραγούδι δεν το αγγίζω κυριολεκτικά και πράγματι μέχρι τώρα δεν ξαναυπόθηκε. Λίγο πριν το τέλος, ένας αισιόδοξος μπορούμε να πούμε ύμνος ελευθερίας και ρυθμικός παράλληλα, Σταμάτης Κραουνάκης από το 2004, κάπου εκεί ήταν όταν κυκλοφόρησε το «Στο φως της ελευθερίας» Αρβανιτάκη το άλμπουμ. Και η στίχη και η μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη για το «Πάω να πιάσω ουρανό».

Χθες ήμασταν στην Σάμο. Αύριο θα πάμε λίγο πιο κοντά. Θα πάμε στη Λίμνο. Δύο τραγούδια εμβληματικά της Λίμνου. Θα μας παρουσιάσει με τον δικό του τρόπο ο Δημήτρης Μαυράκης. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Απόψε όμως οι δρόμοι που οδηγούν πολύ πιο κοντά στο Σουφλί, εκεί όπου το βραδάκι κατά τις 9-9.30 η Γλυκερία θα βρίσκεται για όλο τον κόσμο στην πλατεία του Σουφλίου σε μια εξαίρετη συναυλία. Και αυτό το τραγούδι από την άνοιξη της Γλυκερίας του Γιώργου Σαρίστη, και η μουσική το ξέρετε από του Ζιγζακ. Τίποτα άλλο από μένα παρά ευχές για το υπόλοιπο της ημέρας, το απογεύματό σας και το βραδινού. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε κλείο πυρκαγιών και σήμερα η χώρα μας. Καλύτερη εικόνα στη φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Αδάμι Επιδαύρου στην Αργολίδα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 12.30 και για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 60 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων πυμάτων της ΕΝΑ της ΕΜΟΔΕ και 17 οχήματα. Από αέρος ρήψης πραγματοποίησαν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα στα βορίζια του Δήμου Φεστού στο Ηράκλειο. Στο σημείο επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 18 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 2 αεροσκάφη. Νωρίτερα ήγησε και το 112 καλώντας τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή Βαρθολομιό Ηλίας. Η πυρκαγιά έκαιγε χαμηλή βλάστηση ενώ εστάλει μήνυμα του 112, το οποίο καλούσε τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 για αύριο μεταξύ άλλων στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Αύριο από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 7.30 της επομένης θα ισχύσει η απαγόρευση κυκλοφορίας στο Σέιχ Σου και στις δασικές εκτάσεις Ωρεοκάστρου Θέρμης και στο δασόκτημα Πανοράματος με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα. Παράλληλα, απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους τίθενται σε ισχύ από αύριο από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ σε περιοχές της Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Δύσκολο διήμερο με τον καύσωνα να επιμένει μέχρι και αύριο. Εγκύκλιο με οδηγίες προφύλαξης του Γενικού Πληθυσμού και Ευπαθών Ομάδων εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας, ενώ σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εργασίας υπενθυμίζει στους εργοδότες τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων με παύση εργασιών όπου απαιτείται. Από την Πέμπτη προβλέπεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Υψηλός κίνδυνος παραμένει σήμερα για πυρκαγιές σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο συλληφθέντες για την ένταση που επικράτησε χθες στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης μετά την απόφαση για την προφυλάκηση του 25χρονου που εμπλέκεται στην υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Παραπέμφθηκαν στο αυτόφορο και η δίκη αναβλήθηκε. Προανάκριση από το Λιμεναρχείο Χανίων για την ελαφρά πρόσκληση πλοίων το πρωί ενός επιβατηγού και ενός φορτηγού στο λιμάνι της Σούδας, όταν κατά τη διάρκεια διαδικασίας απόπλου το έλυρος που θα εκτελούσε το δρομολόγιο Χανιά Πειραιάς ακούμπησε στο πλοίο Ιωσήφ. Παράλληλα, έχει διαταχθεί ο σχηματισμός δικογραφίας υπό τις οδηγίες της Οικίας Εισαγγελικής Αρχής, ενώ με εντολή του Υπουργού Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια μεταβαίνει στα Χανιά ο δεύτερος υπαρχηγός του λιμενικού σώματος και αρμόδιος για θέματα ασφαλείας ναυσιμπλοείας, υπαρχηγός αντινάβαρχος Ευστράτιος Δρακούλης. Στο μεταξύ, ελεύθερο για απόπλου κρίθηκε το έλυρος, ενώ παραμένει η απαγόρευση για το Ιωσήφ. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών συνεχίζονται αμύωτες εναντίον του Ιράν και η Τεχεράνη συνεχίζει τα αντίπεινα εναντίον γειτονικών χωρών. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις σε περιοχές που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τα στρατηγική σημασίας στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει πρόταση των διαμεσολαβητών για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, χωρίς ωστόσο να έχει εγκαταλείψει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ. Το State Department προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις του Ιράν σε αμερικανικούς στόχους παγκοσμίως. Καμπανάκι του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για τα αποθέματα πετρελαίου. Τη θετική ψήφο της αντιπολίτευσης φαίνεται ότι συγκεντρώνει η τροπολογία που συζητείται στην Ολομέλεια της Βουλής και προβλέπει την κατάργηση της περικοπής των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο τριετίας, όπως προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου του 2016. Σήμερα ψηφίζουμε μια νομοθετική ρύθμιση που αποκαθιστά μια μεγάλη κοινωνική αδικία και δίνει οριστική λύση σε ένα πρόβλημα που ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες επί 10 χρόνια, είπε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Είναι μια ημέρα δικαίωσης για εμάς, ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χριστίδης, ενώ ο ομόλογος του από το ΚΚΕ Θανάσης Παφίλης δήλωσε ότι το κόμμα του θα ψηφίσει την τροπολογία. για ένα σχέδιο που υπηρετεί σημαντικές εθνικές προτεραιότητες, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, αναφερόμενος στο ύψος των πόρων που διατίθενται για το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, επισήμανε ότι πρόκειται για 23 δισεκατομμύρια ευρώ και ότι αυτό είναι απόρρια μιας εξαιρετικά επιτυχημένης οικονομικής διαχείρισης, η οποία ουσιαστικά ξεκίνησε από το 2019. Εκτίμησε επίσης ότι η πραγματική σύγκληση με την Ευρώπη την επόμενη πενταετία θα κριθεί πρωτίστως στο πεδίο των επενδύσεων, δημοσίων και ιδιωτικών. Μια Ελλάδα πράσινη, δίκαιη, ισχυρή που θα στηρίζεται στις δικές μας δυνάμεις είναι ο κεντρικός άξονας του προγραμματικού σχεδίου του ΠΑΣΟΚ, όπως παρουσιάστηκε σε συνέντευξη τύπου παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος έκανε λόγο για ένα σχέδιο που δεν δημιουργεί εξαρτήσεις για τη χώρα, αλλά δίνει την πρωτοβουλία στους πραγματικούς παραγωγούς ενέργειας, στους δήμους και στους μεταποιητές. Κλειστά θα παραμείνουν τμήματα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης για δύο βράδια λόγω εργασιών για το flyover. Την Πέμπτη από 11 το βράδυ μέχρι 5 της επομένης θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή και στα δύο ρεύματα μεταξύ των κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Παράλληλα την Παρασκευή από 11 μέχρι 5 το πρωί της επομένης, αποκλεισμός κυκλοφορίας θα εφαρμοστεί στο ρεύμα προς δυτικά μεταξύ των κόμβων K6 Μετεώρων και K5 Ευκαρπίας. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες παροδικές νεφώσεις. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες με ενδεχόμενες τοπικές βροχές. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 6 ώρα.
2: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη. Ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
3: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
4: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
5: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
6: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
7: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο agalia.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
8: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
9: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
10: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Flock of Seagulls and Around. Είναι το κοπάδι από Γλάρους το Flock of Seagulls. Το να βγάλεις ένα συγκρότημα Flock of Seagulls, δηλαδή κοπάδι από Γλάρους, πρέπει να έχεις και εσύ μια μούρλα. Τρέχουμε τώρα και όπου φύγει, φύγει. Όσοι έχουν φύγει, να επιστρέψουν αρχικά με το καλό και να περνάνε υπέροχα. Και οι υπόλοιποι περιμένουν να φύγουν χθες, διότι όπου σταθώ και όπου βρεθώ, ακούω πού θα πας και πότε φεύγεις. Εσείς πού θα πάτε και πότε φεύγετε, αν δεν έχετε φύγει ήδη. Εμείς εδώ είμαστε. Άκου να δεις, ήταν 102 της R3. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σήμερα κοντά μου στην τεχνική υποστήριξη είναι το φιλαράκι μου, Αποστόλης ο Κοσμόγλου, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά. Εδώ θα είμαστε έως και στις 7, Τρίτη σήμερα, 21 του Ιούλη. Δεν βλέπω κάποια εορτή αυτή τη στιγμή. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Είμαστε στα 13 λεπτά μετά τις 5, 33 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης έχει αυτή την ωραία ζέστη, πάρα πολύ ωραία ζέστη. Όλα θα σας τα πούμε και για τη ζέστη, θα σας πούμε και για την κίνηση και για τα νέα, εδώ τα τοπικά, τα σφινάκια και όχι μόνο, μια και είπα κίνηση. Αυτή τη στιγμή βλέπω ότι υπάρχει κίνηση στο κέντρο της πόλης, ιδιαίτερα στην Τζιμισκή, περιφερειακός. Αυτή τη στιγμή εγώ κάτι βλέπω εκεί στο Κορδελιόν, από την αλήθεια, στην περιφερειακή. Ναι, στο ρεύμα προς τα δυτικά. Αλλά επειδή τα έχουμε ξαναπεί ότι εσείς είστε οι καλύτεροι reporters, 2-3-13-3-3-8-4-20, πάμε κατευθείαν στην επικοινωνία. Και φυσικά στο Viber τα μηνύματά σας, που ήδη έχω το πρώτο μήνυμα από τη φίλη μου τη Στέλλα, την οποία την ευχαριστώ πολύ, η οποία λέει μας ακούει για το χαρούμενο, για το ευχάριστο ξένο πρόγραμμα, για τα απίστευτα διαχρονικά κομμάτια που θυμίζουν όμορφες εποχές. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, Στέλλα, σε ευχαριστώ πολύ, στο 30 078 228. Και πόσο χαίρομαι, διότι σήμερα στο στούντιο δεν είμαι μόνη μου, έχω και την Λία μαζί μου, την οποία την ευχαριστώ πολύ. Δεν σας βάζω να σας πει, πες μας ένα good afternoon. Δεν θέλεις να μας πεις ένα good afternoon, δεν πειράζει. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε έως και στις 7. Λοιπόν, σήμερα μεταξύ άλλων, Τρίτη 21 του Ιούλη, είναι Εθνική ημέρα, λέει, σκουπιδοφαγητού, junk food, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μεταξύ μας τώρα αυτή η δίαιτα δεν έχει έρθει ποτέ. Ευτυχώς πάμε και ένα γυμναστήριο, λέμε τώρα κάτι να κάνουμε. Δεν πειράζει, παιδιά, υγεία να έχουμε. Και με αυτή τη ζέστη θα μου πεις, δεν θες να φας και τόσο πολύ. Αλλά παρόλα αυτά, εγώ πάντα θέλω να φάω. Όπως και να έχει, στην υγεία σας, πίνουμε καφεδάκι. Πάμε να συνεχίσουμε με ένα τραγούδι από τα παλιά. Ένα τραγούδι που σε ταξιδεύει. Εγώ πάλι σε αυτό το τραγούδι ακούω Γλάρους κάπου εκεί στο βάθος. Αυτή είναι η Mike and the Mechanics, δηλαδή ο Μιχαλάκης και η μηχανική του, από το 1985, Silent Running.

Ρε Βασίλη, είσαι μέσα στο μυαλό μου. Όταν έβαλα αυτό το τραγούδι, σκεφτόμουν να πω που λέω αυτό μου θυμίζει πάρα πολύ Johnny Hey Jazz και το Shattered Dreams. Και έρχεσαι εσύ τώρα, ο Βασίλης, ο Δισκόβιος από την Καβάλα και μου ζητάς αυτό το τραγούδι. Είσαι μέσα στο μυαλό μου. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Τρίτης, 21 του Ιούλη, ραδιοφωνικές καλησπέρες, οπουδήποτε, μα οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας, είτε εδώ στη Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Δράμα, Λάρισα, Σέρες, Κατερίνη, Χαλκιδική, στο εξωτερικό. Σας θέλουμε όλους μα όλους εδώ. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Λένε, λέει, πως αν φας με χαρά το γαλακτομπούρεκο, οι θερμίδες ακυρώνονται. Πάρα πολύ σωστά, μιας και έλεγα πριν για δίαιτες και τα σχετικά. Έβγαλα, λέει, μόνη μου τα φρύδια μου και τώρα από το δεξί προφίλ είμαι ηρωνική και από το αριστερό είμαι ενθουσιασμένη. Το έχω πάθει κι εγώ. Εγώ, λέει, θέλω τον άντρα κυνηγό. Εγώ, λέει, τον θέλω ψίστη. Και αυτό σωστό. Λοιπόν, θέλουμε και άλλα τέτοια να μας στείλετε. Περιττό να σας πω ότι σήμερα το καταλάβατε κι εσείς ότι είναι μία ζεστή ημέρα. Σήμερα, λοιπόν, 3η 21 του Ιούλη, κορυφώνεται ο λεγόμενος καύσωνας. Η ατμόσφαιρα αναμένεται να είναι αποπνικτική, διότι οι θερμοκρασίες φτάνουν σε κάποιες περιοχές της χώρας μας έως και στους 42 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες καταγράφησαν χθες σε περιοχές της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδος και της Θεσσαλίας, όπου ο υδράργυρος άγγιξε και ξεπέρασε τους 41 βαθμούς. Οι συνθήκες φυσικά αυτές στις αστικές περιοχές επιβαρύνουν το μικροκλίμα, με την άσφαλτο και τις επιφάνειες των κτηρίων να αναπτύσσουν θερμοκρασίες που ξεπερνούν αυτές του αέρα. Ξέρω και από το σκυλάκι μου που το βγάζω βόλτα, το οποίο και αυτό υποφέρει, οπότε μιας και είπα τώρα για σκυλάκια, αφήστε στα δεσποτάκια έτσι ένα μπουκαλάκι νερό, κάτι σε νερό τέλος πάντων για να δροσιστούν, γιατί και αυτά υποφέρουν. Σύμφωνα λοιπόν με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν ως και αύριο Τετάρτη. Ιδιαίτερα στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα αναμένεται σταδιακή υποχώρηση της ζέστης. Με συγχωρείτε, λόγω των βορειοδυτικών ανέμων, ενώ στα ανατολικά υπηρετικά οι θερμές και ξηρές αέριες μάζες θα διατηρήσουν τον υδράργυρο σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Συγκεκριμένα σήμερα στην Θεσσαλονίκη, θερμοκρασίες κυμαίνονται από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου, τα όμοια περίπου και για αύριο Τετάρτη, αλλά από την Πέμπτη, όπως σας έχουμε ήδη αναφέρει, αναμένεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα, με τις μέγιστες τιμές να υποχωρούν στα επίπεδα των 32 με 34 βαθμοί Κελσίου, κάτι είναι. Και αυτό και προς το τέλος της εβδομάδας αναμένεται γενικά αλλαγή τούμπαλιν θα γίνει στον καιρό, διότι θα έχουμε και βροχές και τοπικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Και εγώ βλέπω ότι θα πέσει και την Παρασκευή και άλλο η θερμοκρασία στην πόλη μας. Θα φτάσει 23 βαθμούς Κελσίου και θα έχουμε και βροχούλες, οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι πολυπόθετες. Εννοείται με αυτή τη ζέστη να καταναλώνετε άφθονα υγρά, να επιλέγετε ελαφριά γεύματα, να έχετε μαζί σας νεράκια και εσείς που οδηγείτε και όσοι είστε πεζοί. Ιδιαίτερη φυσικά προσοχή απαιτείται για ηλικιωμένους βρέφη, μικρά παιδιά, εγγύους και άτομα με χρόνια νοσήματα. Εδώ είμαστε με το τραγούδι που ζήτησε ο Βασίλης. Δεχόμεθα και παραγγελιές, τα έχουμε πει αυτά. Εδώ θα είμαστε έως και στις 7 στο Άκου να δεις, στον 102.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Κεράκη, 2026. Εδώ είμαστε απόγευμα Τρίτης, 21 του Ιούλη. Είπαμε, βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιρακίου, στο κουκούτσι που λέμε. Γιατί σκέφτομαι το καρπουζάκι που θα φάω το βράδυ. Εδώ είμαστε λοιπόν, Τρίτη, 21 του Ιούλη, στα 32 λεπτά μετά τις 5. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Σας λέγαμε νωρίτερα, για όσους τώρα μας ακούτε, ότι θα έχουμε τη ζέστη μας. Το καταλάβαμε και σήμερα και αύριο. Αλλά από Πέμπτη πέφτει η θερμοκρασία σιγά-σιγά και Παρασκευή ενδεχομένως να μας βρέξει. Και το Σαββατοκύριακο θα είναι πιο ανθρώπινες οι θερμοκρασίες. Αναφορικά με την κίνηση, εγώ τουλάχιστον αυτό που βλέπω αυτή τη στιγμή δείχνει ότι όλα βαίνουν πολύ καλά. Οπότε σας θέλουμε εδώ να μας πείτε εσείς αν αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα στο 2313-338-420, είτε να μας στείλετε στο Viber τα μηνύματά σας στο 6930-078-228. Κλείνει σήμερα ξανά για δύο βράδια ο περιφερειακός, μάλλον όχι από σήμερα, από Πέμπτη. Κλείνει ξανά λοιπόν για δύο βράδια ο περιφερειακός λόγω του flyover, συγκεκριμένα την Πέμπτη, 23 του Ιούλη, κατά τις ώρες 11 το βράδυ ως 5 το πρωί της επόμενης, θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων, αλλά και την Παρασκευή, 24 του Ιούλη. Σας το λέμε διότι πολλοί από εσάς μπορεί την Παρασκευή να ξεκινάει η άδειά σας και να θέλετε να φύγετε. Να ξέρετε λοιπόν, κλείνει κατά τις βραδινές ώρες 11 έως 5 της επόμενης, δηλαδή του Σαββάτου, και θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6 Μετεώρων και K5 Ευκαρπίας. Πάμε έτσι λίγο μαγεία για τη συνέχεια. Put the spell on you, Roxy Music, ένα υπέροχο τραγούδι, σαν να είμαστε, είπαμε τώρα, σε μία αιώρα, σαν να είμαστε σε ένα beach bar, σαν να γναντεύουμε τη θάλασσα, σαν να είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τη βουτιά μας. Πάμε να κάνουμε τη βουτιά μας και επιστρέφουμε.

Teddy Swims, Lose Control, ένα τραγούδι που ζήτησε η Ηλία να το αφιερώσει στον σύζυγό της πλέον, στο Στάθη, που μόλις τώρα παντρευτήκανε και εμείς τους ευχόμαστε βίον ανθόσπορτο και καλούς απογόνους. Θέλουμε τις δικές σας παραγγελίες, θέλουμε τις δικές σας αφιερώσεις. Είπαμε ραδιόφωνο, αλλά παλιά. Δηλαδή, αλλά 80's, όπως κάναμε παλιά που περιμέναμε να μην μιλήσει ο ραδιοφωνικός παραγωγός καλή ώρα για να γράψουμε τότε στην κασέτα και στο δίσκο, οπουδήποτε τέλος πάντων το τραγούδι, όχι στο δίσκο, στην κασέτα. Και θέλαμε και να παραγγείλουμε τραγούδια για να τα ακούσουμε. Οπότε θέλουμε τις παραγγελιές σας στο 6930-078-228. Αυτό το καυτό απόγευμα της Τρίτης, 21 του Ιούλη. Ελπίζουμε να βρίσκεστε σε ένα δροσερό μέρος, να περνάτε όλοι πολύ καλά, είτε είστε σε άδεια, είτε την περιμένετε την πολυπόθητη άδεια να ξεκινήσει. Θα σας πάω σε κάτι μπασκετικό. Επειδή έπαιζα στα μικράτα μου επίσης μπάσκετ, ήμουν η φανέλα με το νούμερο 9. Έρχεται, λέει, τουρνουά μπάσκετ 3x3 στη Νέα Παραλία και έχει και χρηματικό έπαθλο για τους νικητές. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την Greece 3x3 και όχι μόνο, διοργανώνει το τουρνουά Street Basketball Greece 3x3 Festival Θεσσαλονίκη 2026. Η μεγάλη αυτή γιορτή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 25 και την Κυριακή 26 Ιουλίου στον εμβληματικό χώρο της Νέας Παραλίας, δίπλα στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη πλατφόρμα play.fiba3x3.com. Κάθε αθλητής και κάθε αθλήτρια θα λάβει τη συλλεκτική αγωνιστική εμφάνιση του τουρνουά, ενώ στην κατηγορία Open Men 18+, η νικήτρια ομάδα θα κατακτήσει χρηματικό έπαθλο ύψους 500 ευρώ. Τη διοργάνωση θα πλαισιώσει ένα πλούσιο ψυχαγωγικό πρόγραμμα με ζωντανή μουσική από DJs, παρουσία και όχι μόνο, διαγωνισμοί, πλούσια δώρα, παράλληλες δράσεις για συμμετέχοντες, για θεατές. Ενώ σας είπαμε και νωρίτερα ότι αυτό το Σαββατοκύριακο θα πέσει και λίγο η θερμοκρασία, οπότε δίνεται για μπασκετάκι εδώ στη Νέα Παραλία για όσους μείνετε εντός της πόλης. Λοιπόν, με Bruce Springsteen θα συνεχίσουμε, διότι σαν σήμερα στην πρώτη θέση του Billboard 200 το 1985 βρίσκεται για ακόμα μία φορά το άλμπουμ του Bruce Springsteen με τίτλο Born in the USA και είχε κυκλοφορήσει στις 4 του Ιούνιου του 1984. Ξεχώρισαν πάρα πολλά τραγούδια. Ήταν το πρώτο άλμπουμ σε πωλήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για το 1985 και το πιο εμπορικό του τραγουδιστή, και εμείς ακούμε ήδη το Cover Me.

Survivor, Eye of the Tiger, το συγκεκριμένο τραγούδι το ζήτησε ο φίλος μας ο Μάκη και το αφιερώνει στο γιο του τον Δημοσθένη. Θα τον ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τη συμμετοχή και για την ακρόαση. Σας έχω πει πόσο πολύ χαίρομαι όταν εσείς διαμορφώνετε την playlist, το playlist αυτής της εκπομπής. Εδώ είμαστε απόγευμα Τρίτης, 21 του Ιούλη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη δροσερή παρέα, θα πω, διότι θέλουμε να σας δροσίζουμε έτσι με το χαμόγελό μας και με τις όμορφες μουσικές μας. Συνεχίζετε να μου στέλνετε τα μηνύματά σας. Πολύ χαιρόμαστε. Θέλουμε και φωτογραφίες και βίντεο και παραγγελίες και ό,τι αγαπάτε, ό,τι γουστάρετε. 6930 078 228. Εντάξει, φίλε Αντώνη, δίκιο έχεις. Γιατί είπα νωρίτερα για το συγκρότημα Flock of Seagulls που έπαιξα το τραγούδι Run, αγαπημένο φυσικά από τα 80's, ότι είναι κοπάδι από Γλάρους και μου λέει όχι, λέει δεν είναι κοπάδι από Γλάρους, είναι Σμήνος από Γλάρους. Οκ, σας ευχαριστώ και για τις διορθώσεις. Λοιπόν, μιας και είπαμε για μπασκετάκι αυτό το Σαββατοκύριακο εδώ στη Νέα Παραλία, πάμε λίγο και στη γειτονιά μου, εκεί στην Καλαμαριά, σε μια μοναδική βραδιά με πανηγύρι, συναυλία, έκθεση φωτογραφίας, Καλαμαριά της προσφυγιάς, του αγώνα και της δημιουργίας 1922-1960. Στο Άλσος της Νέας Κρίνης θα διοργανωθεί και φέτος το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Αυτό το Σάββατο, 25 του Ιούλη, στις 9.30 το βράδυ, η εκδήλωση αποτελεί μια γιορτή με βαθιές ρίζες στην προσφυγική ιστορία της περιοχής, που κάθε χρόνο φέρνει κοντά την κοινότητα σε ένα ιδιαίτερα ζεστό και αυθεντικό περιβάλλον. Βγάλτε εσείς τώρα το ζεστό μέσα στη ζέστη, σε ένα αυθεντικό περιβάλλον. Αυτό το Σάββατο, λοιπόν, το βράδυ στις 9.30 στο Άλσος Νέας Κρίνης, ή αν προτιμάτε, πρώην Καπνά Αποθήκες, μια εκδήλωση που αποτελεί μια γιορτή με βαθιές ρίζες στην προσφυγική ιστορία της περιοχής και κάθε χρόνο φέρνει κοντά την κοινότητα έτσι σε μια διαφορετική γιορτή. Συνεχίζουμε με Guns N' Roses, διότι σαν σήμερα το 1987 κυκλοφορεί το πρώτο στούντιο άλμπουμ των Guns N' Roses με τίτλο Appetite for Destruction. Νομίζω το έχω σε κασέτα, μπορεί να το έχω όμως και σε βινήλιο, δεν ενθυμούμε. Μέχρι σήμερα έχει γίνει 18 φορές πλατινένιο με πωλήσεις παγκοσμίες που ξεπερνούν τα 38 εκατομμύρια αντίτυπα, το πιο εμπορικό ντεπούτο άλμπουμ τους όλων των εποχών. Έχουν ξεχωρίσει πολλά τραγούδια. Welcome to the jungle.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 για αύριο, μεταξύ άλλων στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Αύριο από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 7.30 το πρωί της επομένης θα ισχύσει απαγόρευση κυκλοφορίας στο ΣΕΙΞΟΥ και στις δασικές εκτάσεις Ωρεοκάστρου, Θέρμης και στο δασόκτημα Πανοράματος με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα. Παράλληλα, απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους θα ισχύσει από αύριο από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ σε περιοχές της Καλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Συνθήκες ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς με κόκκινο συναγερμό θα επικρατήσουν αύριο σε Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Την ίδια ώρα, ο κρατικός μηχανισμός τίθεται σε κατάσταση ύψης της επιχειρησιακής εντυμότητας, ενώ η πυροσβεστική τίθεται σε γενική επιφυλακή. Σε εξέλιξη είναι το πρώτο μήνυ κύμα καύσωνα του φετινού καλοκαιριού. Σήμερα και αύριο οι πιο δύσκολες ημέρες του φαινομένου, καθώς ο υδράργυρος έφτασε από 38 μέχρι 40 βαθμούς. Ενώ σε ορισμένες περιοχές οι μέγιστες θερμοκρασίες ενδέχεται να φτάσουν και τους 43 αύριο, ευνοώντας τις συνθήκες για εκδήλωση πυρκαγιάς. Εγκύκλει με οδηγίες προφύλαξης του Γενικού Πληθυσμού και Ευπαθών Ομάδων και μέτρα προστασίας των εργαζομένων με παύση εργασιών 12 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα σε εξωτερικούς χώρους. Καμπανάκι του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για τα αποθέματα πετρελαίου. Οι Χούθοι προειδοποίησαν τις ναυτιλιακές εταιρείες να αποφεύγουν τη φόρτωση ή την εκφόρτωση στα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας. Οι δυνάμεις του Ιράν στοχοθέτησαν τον Μπαχρέιν και το Κουβέιτ έπειτα από πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο νότιο Ιράν. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις σε περιοχές που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, ωστόσο, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει πρόταση των διαμεσολαβητών για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, χωρίς ωστόσο να έχει εγκαταλείψει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ. Είμαστε σε ετοιμότητα ως χώρα για την ασφάλεια στο Ορμούζ την επόμενη μέρα, δήλωσε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής. Ο Πρωθυπουργός έχει διαμηνήσει ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συζητήσει την παρουσία της σε μια ειρηνευτική δύναμη που θα διασφαλίζει ελεύθερη ναυσιπλοεία στο Ορμούζ όταν ολοκληρωθεί ο πόλεμος. Αν λοιπόν οδηγηθούμε σε ένα περιβάλλον σταθερότητας, η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία θα ενδιαφερόταν να συμμετέχει στην ασφάλεια της ναυσιπλοεία στην περιοχή, ανέφερε ο Υφυπουργός Εξωτερικών. Νέοι Αμερικανικοί δασμοί σε βάρος περίπου 60 οικονομιών αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα, δήλωσε ο αντιπρόσωπος του Λευκού Οίκου για το εμπόριο, Jameson Greer, κατά τη διάρκεια συνέντευξης. Οι συγκεκριμένοι δασμοί εκτιμάται ότι θα επιβληθούν σε βάρος των κύριων εμπορικών εταίρων των ΗΠΑ, μεταξύ άλλων την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να αντικαταστήσουν τους προσωρινούς δασμούς 10% που εισήγαγε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την ακύρωση από το ανώτατο δικαστήριο εκείνων που τέθηκαν σε ισχύ τον περασμένο χρόνο. Για ένα σχέδιο που υπηρετεί σημαντικές εθνικές προτεραιότητες, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης. Αναφερόμενος στο ύψος των πόρων που διατίθενται για το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, επισήμανε ότι πρόκειται για 23 δισεκατομμύρια ευρώ και ότι αυτό είναι απόρρια μιας εξαιρετικά επιτυχημένης οικονομικής διαχείρισης, η οποία ουσιαστικά ξεκίνησε από το 2019 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Μια Ελλάδα πράσινη, δίκαιη, ισχυρή που θα στηρίζεται στις δικές της δυνάμεις είναι ο κεντρικός άξονας του προγραμματικού σχεδίου του ΠΑΣΟΚ για την ενέργεια, όπως παρουσιάστηκε σε συνέντευξη τύπου παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος έκανε λόγο για ένα σχέδιο που δεν δημιουργεί εξαρτήσεις για τη χώρα, αλλά δίνει την πρωτοβουλία στους πραγματικούς παραγωγούς, στους δήμους και στους μεταποιητές. Τη θετική ψήφο της αντιπολίτευσης φαίνεται ότι συγκεντρώνει η τροπολογία που συζητείται στην Ολομέλεια της Βουλής και προβλέπει την κατάργηση της περικοπής των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο τριετίας όπως προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου του 2016. Σήμερα ψηφίζουμε μια νομοθετική ρύθμιση που αποκαθιστά μια μεγάλη κοινωνική αδικία και δίνει οριστική λύση σε ένα πρόβλημα που ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες επί 10 χρόνια, ξεκαθάρισε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Γεραμέως. προανάκριση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων για την ελαφρά πρόσκρουση το πρωί του επιβατικού πλοίου Έλυρος με το φορτηγό Ιωσήφ. Δικογραφία σχηματίζεται από την αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ με εντολή του Βασίλη Κικίλια στα Χανιά μεταβαίνει ο δεύτερος υπαρχηγός του λιμενικού σώματος, αντινάβαρχος Ευστράτιος Δρακούλης. Στο μεταξύ, ελεύθερο για απόπλου κρίθηκε το Έλυρος, ενώ παραμένει η απαγόρευση για το Ιωσήφ. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο συλληφθέντες για την ένταση που επικράτησε χθες στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης μετά την απόφαση για την προφυλάκηση του 25χρονου που εμπλέκεται στην υπόθεση της φωνικής επίθεσης με καζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Παραπέφθηκαν στο αυτόφορο και η δίκη αναβλήθηκε. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί ο 60χρονος που συνελήφθη μετά την επίθεση με μαχαίρι σε ζευγάρι Ελληνοαμερικανών τουριστών το πρωί έξω από το Μουσείο της Ακρόπολης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αντιμετωπίζει την κατηγορία της βαριάς σωματικής βλάβης. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα παρουσιάσει νεφώσεις με τοπικές βροχές και κατά τόπους καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη επίσης λίγες νεφώσεις με ενδεχόμενες τοπικές βροχές, η άνεμη μεταβλητή στα 3 μποφόρ και από το μεσημέρι βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7 η ώρα.
0: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μία ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Θα την ξανακούσεις την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
4: Το δώσω αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Έτσι λέμε κι εμείς κάθε μέρα μέσα από αυτή την εκπομπή, ότι είναι όμορφη ζωή. Είναι όμορφη ζωή με παρέα, με μουσική, με χαμόγελο, με θετική έτσι διάθεση, με αισιοδοξία. Σας θέλουμε όλους εδώ, στο Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Αυτό θέλουμε, απλά πράγματα, καθημερινά, όμορφα, ωραία. Μόνο που ακούσω αυτό το τραγούδι, κατευθείαν αγαλιάζει η ψυχή σου. Λοιπόν, το φεστιβάλ Λεπταπηγείου, Άκου να δεις, παρουσιάζει τη συναυλία με αυτόν τον έρωτα, με το Θοδωρή Βουτσικάκη και την καλλιτεχνική επιμέλεια και αφήγηση της Λίνας Νικολακοπούλου, σήμερα Τρίτη 21 και αύριο Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 και 4 στο Επταπύργιο Θεσσαλονίκης. Σήμερα λοιπόν 9 και 4 και η είσοδος είναι από 20 ευρώ. Η Λίνα Νικολακοπούλου και ο Θοδωρής Βουτσικάκης παρουσιάζουν μια δίωρη, πολύχρωμη θα έλεγε κανείς συναυλία, βασισμένη σε τραγούδια, σε μουσικές που φέρουν τη φλόγα του έρωτα και τη δύναμη της αγάπης. Ο ερωτικός λόγος αποκτά συμφωνική πνοή μέσα από τη σύμπραξη της Συμφωνικής Ορχήστρας του Δήμου Θέρμης Κονφουόκο με ενορχιστρώσεις του Γιάννη Πολυμενέρη. Πάρα πολύ ωραία και σήμερα και αύριο στο Φεστιβάλ Επταπηργείου, υπέροχος ο χώρος και τα εισιτήρια σας τα είπαμε. 9 και 4 άνευ εισιτηρίου, εδώ είμαστε καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Άκου να δεις τον 102 Αποστόλης Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη στα 13 λεπτά μετά τις 6. 32 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή. Από ό,τι βλέπω δεν έχουμε προβλήματα. Τα έχουμε ξαναπεί ότι εσείς είστε οι καλύτεροι reporters και δεν το λέμε για να το λέμε γιατί από εσάς μαθαίνουμε πράγματα κι εμείς. 2-3-13-3-3-8-4-20 για τις παραγγελιές σας, τις φωτογραφίες σας, τα βιντεάκια σας, ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε στο Viber 6930 078 228.

Έτσι αισθάνομαι και εγώ πάρα πολλές φορές, είναι η αλήθεια. Lost, χαμένη, τραγούδι λοιπόν από τους Linkin Park από το 2023. Εδώ είμαστε ακουναδί στον 102 της R3. Λοιπόν, απόγευμα 3ης 21 του Ιούλη, θα σε πάω λίγο πίσω, συγκεκριμένα 14 χρόνια πίσω και συγκεκριμένα στο Δεκέμβριο του 2012, όταν το συγκεκριμένο τραγούδι έγινε το πρώτο βίντεο στο YouTube που έφτασε το 1 δισεκατομμύριο προβολές. Και όχι μόνο αυτό, παρέμεινε 7 συνεχόμενες εβδομάδες στο νούμερο 2 στο Billboard Hot 100, ανοίγοντας, σου λέει, το δρόμο για την επέκταση τότε, το 2012, της K-pop μουσικής στην αγορά της δυτικής μουσικής. Αναφέρομαι σε ένα τραγούδι που είχε γίνει viral, στο Gangnam Style, το λέω σωστά, του Psy, είπε αν θέλετε του PCI, τραγουδιστή και τραγουδοποιό, Gangnam Style. Νομίζω ότι το είχαμε ακούσει όλοι πάρα πολλές φορές. Το είχαμε έτσι μάθει απ' έξω και ανακατοτά και τον χορό του συγκεκριμένου. Λοιπόν, η παγκόσμια αυτή επιτυχία, το Gangnam Style, έχει πλέον πάνω από 6 δις προβολές στο YouTube. Είναι το πρώτο μουσικό βίντεο της K-pop που φτάνει σε αυτό το ορόσημο. Η παγκόσμια αυτή επιτυχία του νοτιοκορεάτη μουσικού Psy έχει πλέον πάνω από 6 δισεκατομμύρια προβολές και έγινε το πρώτο μουσικό βίντεο της K-pop, όπως ανακοινώθηκε σήμερα. Μόλις το βίντεο έχει ξεπεράσει στο YouTube το όριο στις 17 Ιουλίου συγκεκριμένα, σχεδόν 14 ξανά χρόνια, λέω, μετά την κυκλοφορία του στις 15 Ιουλίου του 2012, 6 δις προβολές με εντυπωσιακούς στίχους που δεν τους καταλαβαίνω, εμβληματική χορογραφία, εντυπωσιακό μουσικό βίντεο. Το τραγούδι Gangnam Style έγινε παγκόσμια επιτυχία αμέσως μετά την κυκλοφορία του και πάμε να το θυμηθούμε και να το ακούσουμε. Ναι, αυτός ο χορός με τα χέρια μπροστά και που χόρευε αυτός και τα χορεύαμε όλοι και τα παιδιά και μικροί και, και το όπα.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Ο παγκοσμίου φήμης DJ και παραγωγός της house afro latin μουσικής, ο Hugh Gell, εμφανίστηκε στην Ελλάδα το καλοκαιράκι του 2026 για μια μοναδική συναυλία, η οποία εστέφθη με επιτυχία. Συγκεκριμένα ήταν στο Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη στο Βύρονα και στην Αθήνα φυσικά. Και αυτό το τραγούδι πάντα φιγουράρει στο top 20 των ξένων τραγουδιών. Λοιπόν, να καλησπέρισω και στην παρέα μας τον φίλο μας τον Αντώνη, επειδή ακούσαμε τον Gangnam Style, μου γράφει Τόνια Style με σούπερ μουσικές επιλογές και ευχαριστώ πολύ. Σας στέλνουμε όλους την όμορφη παρέα μας αυτό το καυτό απόγευμα της 3ης, 21 του Ιούλη. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία είναι στους 36 βαθμούς και έτσι θα είναι και αύριο, αλλά σας είπαμε από Πέμπτη τα πράγματα είναι πιο ανθρώπινα, πιο φυσιολογικά, θα έλεγε κανείς. Από κίνηση πάμε καλά, δηλαδή δεν έχουμε αυτή τη στιγμή κάποιο πρόβλημα. Αν εσείς γνωρίζετε κάτι, στο Viber τα μηνύματά σας στο 6930-078-228. Και πάω να ευλογήσω τα γένια του Αποστόλου, διότι δεν έχω εγώ γένια, γι' αυτό το λέω. Με εντυπωσιακά ποσοστά τηλεθέασης έριξε αυλαία το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, το οποίο μετέδωσε αποκλειστικά η ΕΡΤ. Ο τελικός Ισπανίας-Αργεντινής σημείωσε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 63,5%, γεγονός που αποδεικνύει ότι η πλειονότητα των τηλεθεατών που είχαν ανοιχτές τις τηλεοράσεις τους ήταν συντονισμένοι με τη δημόσια τηλεόραση. Στο δυναμικό κοινό, ευτυχώς ακόμα είμαι και εγώ εκεί μέσα, 18 με 54 έτη, το μέσο μερίδιο τηλεθέασης έφτασε το 67,9%, ενώ στα ανδρικά κοινά εκτινάχθηκε, όπως ήταν φυσικά αναμενόμενο, στο 72,2%. Τον τελικό παρακολούθησαν περίπου 2,5 εκατομμύρια τηλεθεατές, ενώ έφτασε για ένα λεπτό η συνολική κάλυψη στους περίπου 4 εκατομμύρια τηλεθεατές. Μάλιστα, σε επίπεδο λεπτού, το μερίδιο τηλεθέασης, ιδιαίτερα στους άνδρες ηλικίας 18 με 34 έτη, άγγιξε το 92%. Πολύ μεγάλο όμως ήταν και το ενδιαφέρον του κοινού και για το εντυπωσιακό σόου στο ημίχρονο. Η Μαντόνα, η Σακύρα, ο Justin Bieber, το συγκρότημα των BTS μαζί με τους χορευτές τους, καθώς και η φιλαρμονική της Νέας Υόρκης, ενθουσίασαν και το τηλεοπτικό κοινό, με το μέσο μερίδιο τηλεθέασης να διαμορφώνεται στο 59,7% και στα ανδρικά κοινά στο 67%. Βέβαια, πολλοί βέβαια ήταν και πολλοί εκείνοι που παρακολούθησαν τον τελικό μέσω της πλατφόρμας της ΕΡΤ, Netflix. Οι θεάσεις, σου λέει, ξεπέρασαν το 1.200.000. Με το 78% να προέρχεται από κινητά τηλέφωνα. Ψάχνεις τραγούδι να μου βάλεις σε σχέση με το παγκόσμιο κύπελο ή όχι?

Τριημεράκι, Φιλιππούπολη, Βουλγαρία, Γκορίλας, Cure, χαμός έγινε και ξέρω και δύο από εδώ μέσα που πήγανε και τους είδανε, γιατί είδα και τις φωτός στα social media και πολύ καλά κάνανε. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ βέβαια θα σας πω για μένα τι θα κάνω σήμερα το βράδυ. Σήμερα βράδυ Τρίτης, 21 του Ιούλη, θα πάω να δω κι εγώ την περιβόητη αυτή ταινία Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, η οποία φαίνεται ότι σπάει τα μία και στην Ελλάδα. Μέρος των γυρισμάτων είχαν πραγματοποιηθεί και στη χώρα μας, ενώ το ελληνικό στοιχείο υπάρχει και στο soundtrack του φιλμ. Συγκεκριμένα η Ρόζα Φραγκοράπτη, μουσικολόγος και λυρίστρια, με τη λύρα της έντισε την κινηματογραφική παραγωγή της Οδύσσιας και το soundtrack αυτής της μεγάλης παραγωγής. Ο μουσικολόγος μίλησε μάλιστα στην εκπομπή Συνδέσεις στο Earth News για την εμπειρία της αυτή, εκφράζοντας τη συγκίνησή της για αυτή τη συνεργασία και τονίζοντας ότι ήταν η καλύτερη μουσική της εμπειρία. Ουρέσου λέει παρόλα αυτά για την Οδύσσια, η ταινία βγήκε την περασμένη Πέμπτη στους κινηματογράφους και ήδη έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον του κόσμου που σπέβδει να την παρακολουθήσει. Μάλιστα, ο Γιάννης Αζαφυρίου, ιδιοκτήτης του θερινού σινεμά Ελληνής, ανέφερε στην ΕΡΤ ότι κάθε βράδυ της προβολής γίνεται χαμός. Κάθε βράδυ λέει διώχνουμε κόσμο. Αρέσει πάρα πολύ συγκεκριμένη ταινία. Σκεφτείτε ότι την πρώτη μέρα προβολής άρχισε να βρέχει, αλλά δεν κουνήθηκε κανείς. Μέσα στη βροχή καθόντουσαν για να δουν την ταινία. Λοιπόν, εγώ σήμερα το βράδυ θα πάω να τη δω. Οπότε αύριο θα σας πω εντυπώσεις από την ταινία Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Το συγκεκριμένο τραγούδι μου το ζήτησε ο φίλος μου ο Δισκόβιος, εννοείται από την Καβάλα, για όλους λέει όσους χορεύουν, όσοι χορεύουν δίσκο. Ούτε ροκ, ούτε τσατσά, ούτε ζούμπα, ούτε λάτιν, ούτε τίποτα. Μόνο αποκλειστικά το αφιερώνω σε όσους χορεύουνε δίσκο.

Καλά είπε ο φίλος μου Βασίλης ότι όλοι το γνωρίζουμε αυτό το τραγούδι. Space Magic και Fly. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, τον 102. Απόγευμα Τρίτης 21 του Ιούλη. Σας είπα εγώ τι θα κάνω σήμερα το βράδυ. Θα δω την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, αφού γίνεται ένας μικρός χαμούλης, και θα σας πω αύριο τις εντυπώσεις μου. Πάμε όμως να σας δώσω και δύο όμορφες ιδέες για σήμερα βράδυ Τρίτης εδώ στην πόλη, την καυτή πόλη της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, ο καταφαντασίαν ασθενής, φυσικά πρόκειται για την κλασική κωμωδία του Μολιέρου, βρίσκεται στην πόλη μας, στο θέατρο Δάσους. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας μιλάει για κάτι πολύ βαθιά ανθρώπινο, τον φόβο για την υγεία που ιδιαίτερα όσοι μεγαλώνουμε τον αποκτούμε ακόμα περισσότερο, την αγωνία μπροστά στην ασθένεια, την ανασφάλεια που λίγο πολύ όλοι έχουμε νιώσει, γιατί όσο δυνατοί και αν φαινόμαστε παραμένουμε τρωτοί και ευάλωτοι. Ο ήρωας του έργου, ο Αργκάν, ζει αυτό το φόβο στα άκρα, πεπισμένος πως κάθε σύμπτωμα δηλαδή είναι προάγγελος του τέλους. Μέσα φυσικά από την υπερβολή, από το καυστικό χιούμορ, ο Μολιέρος σατιρίζει όλες αυτές τις αιμονές που όλοι μπορούμε να βρούμε στον ήρωα αυτό τον εαυτό μας και ταυτόχρονα όμως μας λυτρώνει και από αυτές. Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης είναι ο Αργκάν, είναι δηλαδή ο πρωταγωνιστής του έργου, και δίπλα του ένας θείασος αγαπημένων και καταξιωμένων ηθοποιών, η Σοφία Ιβογιατζάκη, η Παρθένα Ιχωροσίδου, Πάνο Σταθακόπουλος, η Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος και Αντιγόνη Νάκα. Σήμερα λοιπόν στο θέατρο Δάσους στις 9.30 και τα εισιτήρια από 20 ευρώ. Πάμε και σε μία άλλη πρόταση, στο μυστήριο της Κούφιας Βελώνας, Αρσέν Λουπέν, εδώ στη γειτονιά μας, στο θέατρο Κήπου. Τι είναι, σου λέει, όχι ο Κάβουρας και το ζουμί του, τι είναι η Κούφια ή Βελώνα. Είναι ένα χαμένο αντικείμενο, είναι ένας θησαυρός, ποιο είναι άραγε αυτό το κρυμμένο μυστικό. Έξι ηθοποιοί μπλέκονται σε ένα θεατρικό παιχνίδι γεμάτο ανατροπές, παίζουν, χορεύουν, τραγουδούν με τη συνοδεία μυστηριακού μουσικού τοπίου, ατμοσφαιρικής σκηνογραφίας, δημιουργώντας μια εμπειρία που συνδυάζει το απρόσμενο από τη μία του κινηματογράφου και από την άλλη τη μαγεία του θεάτρου. Σήμερα λοιπόν στο θέατρο Κήπου στις 9 η ώρα το βράδυ και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 10 ευρώ.

Και σιγά σιγά στις 22 Ιουλίου συμπληρώνεται ένας χρόνος από το θάνατο του Όζι Όσμπορν και η γενέτειρά του, η πόλη Μπέρμιγχαμ, εκεί στην Αγγλία, πρόκειται να τον τιμήσει με την πρώτη ημέρα του Όζι. Ο θρύλος της Μέδαλ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών, πέρυσι, 22 Ιουλίου του 2025, ένας χρόνος χωρίς τον πρίγκιπα του Σκότου. Στο Μπέρμιγχαμ σου λέει ετοιμάζεται για την ημέρα του Όζι με συναυλίες, με εκθέσεις δημόσιας τέχνης, ειδικές παραστάσεις αφιερωμένες στη ζωή, στην κληρονομιά, στις ρίζες του πρίγκιπα του Σκότου στο Μπέρμιγχαμ. Η Συμφωνική Ορχήστρα της πόλης του Μπέρμιγχαμ θα δώσει μια ειδική παράσταση προς τιμήν του Όζι Όσμπορν, ενώ όσοι θα τιμήσουν την ημέρα του Όζι ενθαρρύνονται να επισκεφθούν την έκθεση Όζι Όσμπορν Working Class Hero, καθώς και να συμμετάσχουν στην ξενάγηση Celebrating Black Sabbath in the City, να εξερευνήσουν τα μέρη που βοήθησαν στη διαμόρφωση της ιστορίας του, με δραστηριότητες στη γέφυρα, στο παγκάκι του Black Sabbath, στο μουσείο, στην πινακοθήκη του Μπέρμιγχαμ, στο σταθμό, στην πλατεία Μαρτινό. Σχεδιάζονται επίσης προβολές ταινιών μικρού μήκους που καταγράφουν καλλιτεχνικές στιγμές, ζωντανές εμφανίσεις και αναμνήσεις θαυμαστών του σε όλη την πόλη. Όζι Όσμπορν είναι μία από τις πιο σημαντικές πολιτιστικές προσωπικότητες του Μπέρμιγχαμ και συνεχίζουν να τιμούν την κληρονομιά του εκεί. Συνολικά, ο Όσμπορν, τόσο με τους Black Sabbath όσο και ως solo καλλιτέχνης, εμφανίστηκε στο Μπέρμιγχαμ 52 φορές σε όλη του την καριέρα. Δύο από τις τρεις τελευταίες εμφανίσεις του πραγματοποιήθηκαν στην πόλη καταγωγής του, με την τελευταία, το κύκνιο άσμα που λέω εγώ, να λαμβάνει χώρα στην αποχαιρετιστήρια πέρυσι παράσταση το 2025 στο Back to the Beginning, στο Villa Park, μόλις τρεις εβδομάδες πριν από το θάνατό του. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, θα κλείσουμε με τον πρίγκιπα του Σκότου, τον Όζι Όσμπορν. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε όλους για την ακρόαση. Να ευχαριστήσω τον Αποστόλη τον Κοσμόγλου που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Άκου να δεις, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρ στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Να ευχηθώ τα καλύτερα για το υπόλοιπο της ημέρας. Υπέροχο τραγούδι, συγκινητικό βαθιά και η Λίτα Φόρτ, εντάξει, θεάρα, κούκλα, τότε, στα 80's, δεν το συζητάω και τώρα δηλαδή. Okay. Λοιπόν, μένετε συντονισμένοι στον 102, ανταμώνουμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Γεια και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έκτακτο δελτίο εξέδωση Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία λόγω του καύσωνα που πλήττει τη χώρα και αναμένεται να κορυφωθεί αύριο, με τη θερμοκρασία να ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο, οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένεται να σημειωθούν στην περιοχή της Θεσσαλίας, της Ανατολικής Θερεάς και της Ανατολικής Πελοποννήσου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 για αύριο και στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Αύριο από τις 7.30 το πρωί μέχρι και τις 7.30 της επόμενης ημέρας θα ισχύσει απαγόρευση κυκλοφορίας στο Σέιξου και στις δασικές εκτάσεις Ωρεοκάστρου, Θέρμης και στο δασόκτημα Πανοράματος. Παράλληλα, απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και αυτοκινήτων θα ισχύσει αύριο από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ σε περιοχές της Χαλκιδικής. Συνθήκες ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς θα επικρατήσουν αύριο στην Αττική, στη Βιωτία, τη Φθιώτιδα, την Αργολίδα και την Κορινθία. Την ίδια ώρα, ο κρατικός μηχανισμός τίθεται σε κατάσταση ύψης της επιχειρησιακής ετοιμότητας. Στις στάσεις προς τις αποκεντρωμένες διοικήσεις και τις περιφέρειες της χώρας απέστειλε Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου για τη λήψη προληπτικών μέτρων εξαιτίας του καύσωνα. Με το έγγραφο ζητείται η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την προστασία των ωφελούμενων και του προσωπικού, η επικοινωνία με τις τοπικές αρχές όπου απαιτείται, καθώς και η παρακολούθηση των ανακοινώσεων της πολιτικής προστασίας για την εξέλιξη του φαινομένου. Εκτός συνόρων, καμπανάκι του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για τα αποθέματα πετρελαίου. Οι Χούθη προειδοποίησαν τις ναυτιλιακές εταιρείες να αποφεύγουν τη φόρτωση ή την εκφόρτωση στα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας. Οι δυνάμεις του Ιράν στοχοθέτησαν τον Μπαχρέιν και το Κουβέιτ έπειτα από πλήγματα των ΗΠΑ στο νότιο Ιράν. Οι Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις σε περιοχές που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τα στενά του Ορμούς. Η Ουάσιγκτον θα απαντήσει αν οι Χούθη απειλήσουν την ναυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα, διεμήνησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατά τη συνάντησή του στο Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζωσέφ Αούν. Στο μεταξύ, το Υπουργείο Εξωτερικών του Κουβέιτ ανακοίνωσε σήμερα ότι κάλεσε τον πρεσβευτή του Ιράν προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για τη χθεσινή επίθεση εναντίον του κουβέιτιανού πετρελαιοφόρου στα στενά του Ορμούς, εξαιτίας της οποίας τραυματίστηκαν αρκετοί αστυνομικοί. Είμαστε σε ετοιμότητα ως χώρα για την ασφάλεια στο Ορμούς την επόμενη ημέρα, δήλωσε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής. Ο Πρωθυπουργός έχει διαμηνήσει ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συζητήσει την παρουσία της σε μια ειρηνευτική δύναμη που θα διασφαλίζει ελεύθερη ναυσιπλοεία στο Ορμούς όταν ολοκληρωθεί αυτός ο πόλεμος. 12 Παλαιστίνοι, εκ των οποίων οι 6 ήταν μέλη της ίδιας οικογένειας, σκοτώθηκαν σήμερα από Ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης. Επιστρέφουμε στα δικά μας όχημα που μετέφερε παράτυπους μετανάστες, συγκρούστηκε με προπορευμένο όχημα και εξετράπη της πορείας του στον κόμβο της Μέστης μεταξύ Αλεξανδρούπολης και Κομωτινής. Σύμφωνα με πληροφορίες, 2 άνθρωποι διακομίστηκαν βαριά τραυματισμένοι στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Υπό την ηγεσία των ελληνικών αρχών και με την υποστήριξη της Europol, εξαρθρώθηκε οργανωμένο εγκληματικό δίκτυο που διακινούσε μετανάστες μέσω των Βαλκανίων, χρησιμοποιώντας ενοικιαζόμενα, κλεμμένα και εικονικά ταξινομένα οχήματα. Στη συντονισμένη επιχείρηση συμμετείχαν διοκτικές αρχές 4 κρατών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Europol, το κύκλωμα αποτελούνταν κυρίως από Σύρους και Αιγύπτιους, οι οποίοι φέρονται να οργάνωναν την παράνομη μεταφορά μεταναστών από την Ελλάδα μέσω Βουλγαρίας και Ρουμανίας, με τελικό προορισμό την Ιταλία. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 7 συλλήψεις σε 3 χώρες, 5 στην Ελλάδα, 1 στη Βουλγαρία και 1 στην Ολλανδία. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί ο 60χρονος που συνελήφθη μετά την επίθεση με μαχαίρι σε ζευγάρι Ελληνοαμερικανών τουριστών το πρωί έξω από το Μουσείο της Ακρόπολης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αντιμετωπίζει την κατηγορία της βαριάς σωματικής βλάβης. Τραυματισμένος λόγω πτώσης από μεγάλο ύψος ανασύρθηκε 50χρονος Ισραηλινής καταγωγής από δύσβατο σημείο στις βάθρες της Αμοθράκης. Άμεσα κινητοποιήθηκε το πυροσβεστικό κλιμάκιο της Αμοθράκης, το οποίο μετέφερε τον τραυματισμό τραυματισμένο άνδρα σε ασφαλέ σημείο, από όπου και τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Στη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και αναμένεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 μποφόρ και από το μεσημέρι βόρειο-δυτική βαθμία 4. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
3: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Είναι η αγάπη μου σαν ένα πορφυρένιο ρόδο που μόλις ξεπετάχτηκε τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού. Είναι η αγάπη μου σαν τη μελωδία που παίζεται γλυκά σε ένα ρυθμό αρμονικού συντονισμού. Τόσο όμορφη είσαι εσύ, γλυκιά μου αγαπημένη, τόσο βαθιά εγώ σε αγαπώ. Κι ακόμα θέλω να σ' αγαπώ ακριβή μου, μέχρι να λείψει το θαλασσινό νερό, μέχρι που ολότελα οι θάλασσες στερέψουν ακριβή μου κι οι βράχοι λιώσουν με του ήλιου το λαμπρό το φως. Κι εγώ θα σ' αγαπώ ακόμα ακριβή μου, ενώ κινούμενη άμμος θα είναι τη ζωής μου η οδός. Να σε καλά μοναδική μου αγαπημένη, ένα αντίο προσωρινά, και θα ξανάρθω ακριβή μου αγαπημένη, έστω κι αν βρίσκομαι 10.000 μίλια μακριά. Αυτοί οι Κέλτες, φίλες και φίλοι, το ταξίδι, το αντίο και μια γλυκιά αγαπημένη που μένει πίσω. Αυτή η θρυλική φιγούρα της διαχρονικής Πινελόπης που βλέπει τον Οδυσσέα της να φεύγει είτε για δουλειά σε κάποιον τόπο μακρινό, είτε σιδεροδέσμιο στα χέρια των Άγγλων. Ρόμπερτ Μπέρνς είναι με διαφορά η πιο γλυκιά ποιητική πένα της Σκωτίας και μία από τις πιο γλυκές ποιητικές πένες του κόσμου. Έκλεισε στις αθάνατες σελίδες του όλα τα ανθρώπινα συναισθήματα, μα πάνω απ' όλα τον έρωτα, τον οποίον τίμησε όσο λίγοι. Αυτό που μόλις σας διάβασα είναι το ποίημα του Red Red Rose και αξίζει να το ακούσουμε μελοποιημένο, διότι ευτυχώς, φίλες και φίλοι, η σκοτσέζικη παράδοση πήρε την ποίηση του Ρόμπερτ Μπέρνς και την πέρασε και στο πεντάγραμμο. Ας το ακούσουμε λοιπόν.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής. Ο Νίκος Κακαρίκος σήμερα συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη. Μελοποιημένα ποίηματα του Robert Burns θα ακούσουμε, φίλες και φίλοι, σήμερα. Ξεκινήσαμε με το Red Red Rose, όπως σας είπαμε, το οποίο απέδωσε με εξαιρετικό τρόπο ο Άντι Μαγκρέγκορ Στιούαρτ, μια από τις ιστορικότερες μορφές του σκοτσέζικου παραδοσιακού τραγουδιού. Ο Ρόμπερτ Μπέρνς γεννήθηκε σε ένα μικρό αγροτικό χωριό, το Άλογοι, κοντά στην πόλη Αιρ, στις 25 Γενάρη του 1759. Ήταν ο πρωτότοκος γιος από τα 7 παιδιά του Βίλιαμ Μπέρνς και της Άγνες Μπρουμ. Ο πατέρας του ήταν γεωργός και για το ίδιο επάγγελμα προοριζόταν και ο Ρόμπερτ. Το κανονικό επίθετο της οικογένειας ήταν τον Μπέρνες, όπως θα ήταν κανονικά, στην προφορά της βορειοανατολικής Σκωτίας, αλλά ο Ρόμπερτ θα υιοθετούσε αργότερα την παραλλαγή της νότιας Σκωτίας χωρίς το «ι» μεταξύ του «ν» και του «ς», οπότε έγινε Μπέρνς. Το 1766 ο πατέρας του πούλησε το σπίτι και μετακόμισαν οικογενειακώς σε μία φάρμα στο βουνό Όλιφαν, εκεί όπου νίκιασε 70 στρέμματα έκτασης για 45 λίρες ετησίων. Στην περιοχή εκείνη που λέει, ο μικρός Ρόμπερτ είχε την πρώτη του επαφή με την αγροτική ζωή, την οποία θα αποτυπώσει με τρόπο γλαφυρό αργότερα στα υπέροχα ποίηματά του. Ξεκίνησε να εργάζεται στα 13 του και μέχρι τα 15 ήταν πλέον αρχιεργάτης. Αν και τα οικονομικά της φαμίλιας δεν ήταν και τα καλύτερα του κόσμου, ο πατέρας πλήρωνε δάσκαλο, παρακαλώ, για μαθήματα στο σπίτι, τόσο για τον Ρόμπερτ όσο και για τον δευτερότοκο γιο του, τον Γκίλμπερτ. Ο πατέρας έδινε μεγάλη σημασία στη μόρφωση των παιδιών. Άλλωστε, γι' αυτό όταν ο δάσκαλος, ο Τζον Μέρντεχ, έφυγε από την περιοχή, συνέχισε μόνος του ο ίδιος ο πατέρας τη διδασκαλία των δύο γιών μέχρι το 1772, όταν μπορούσαν πλέον να πάνε στο σχολείο. Τρία χρόνια αργότερα, σε ηλικία 16 χρόνων πλέον, ο Ρόμπερτ θα παρακολουθήσει μαθήματα μαθηματικών και τοπογραφίας στο σχολείο Hugh Rogers, 15 μίλια από την φάρμα, στην πόλη Κίρκοσβαλτ. Είχε ήδη δείξει την κλίση που είχε στο διάβασμα και την ικανότητά του στην αγγλική γλώσσα. Μελετούσε μόνος του τόσο τους Άγγλους ποιητές και συγγραφείς, όσο βέβαια και την γαλλική γλώσσα, την οποία κατάφερε να μάθει σε ικανοποιητικότατο βαθμό. Το «Oh, once I loved a bonny lass», γνωστό και ως «Handsome Nell», θεωρείται η πρώτη του ποιητική δημιουργία. Το ποίημα αυτό ο Ρόμπερτ το εμπνεύστηκε από τον έρωτά του για την Έλλη Κιλπάτρικ, μια κοπελίτσα η οποία επιλέχθηκε τότε από το χωριό να τον βοηθήσει κατά τη διάρκεια της συγκομιδής το 1774. Σε αυτό το ποίημα που λέτε τονίζει ότι η χάρη, η αρετή και η σεμνότητα είναι πιο ελκυστικά χαρακτηριστικά και από την ομορφιά μόνη της. Ωραίο, ε? Χάρη, αρετή και σεμνότητα. Το 1777 η οικογένεια μετακομίζει ξανά, αυτή τη φορά στην φάρμα Λόχλε, κοντά στο χωριό Ταρμπόλτον, και νοικιάζουν εκεί που λέτε για 130 λίρες το χρόνο 130 στρέμματα γης. Εδώ είναι που ο Ρόμπερτ αρχίζει να δείχνει πλέον σταδιακά τις πτυχές του χαρακτήρα του, πτυχές οι οποίες θα διαμορφώσουν τόσο τη ζωή του όσο και την ποιησή του. Αθεράπευτα λάτρης του γυναικείου φίλου, αρχίζει μαθήματα χορού, παρά την αντίθεση του πατέρα που του έλεγε «Τι πά να πει χορός, τώρα εδώ έχουμε χωράφια να σπείρουμε, έτσι». Συνέχισε να μελετά, να γράφει ποιήματα, ενώ το 1782
για μικρό χρονικό διάστημα θα εργαστεί παράλληλα με τη φάρμα ως μαθητευόμενος έμπορος φορεμάτων στο Irvine, εκεί όπου θα έρθει και σε επαφή με το ουίσκι. Είναι η καλύτερη γνωριμία που μπορεί να κάνει κάποιος. Δραστήριο παιδί, το 1780 θα ιδρύσει μαζί με τον αδελφό του τον Γκίλμπερτ και 5 γνωστούς τους. Προσέξτε, έτσι περνούσε ο καιρός τότε. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα ιδρύσει το Bachelor's Club στο Tarbolton, το οποίο ήταν μια ανδρική λέσχη για συζητήσεις με θέματα διάφορα, όπως από πού αντλούμε περισσότερη ευτυχία, από τον έρωτα ή τη φιλία. Κοιτάξτε τώρα τι γινόταν, έτσι εμφανιζόταν ο άλλος βραδιάτικα στο κλαμπ, έθετε το συγκεκριμένο ερώτημα και ώρες ολόκληρες το φιλοσοφούσε. Άλλες φορές καταπιάνονταν με πρακτικά οικιακά ζητήματα, όπως αν ένας αγρότης πρέπει να παντρευτεί για τα χρήματα ή ως βάση του γάμου πρέπει να είναι η αγάπη.

Αυτός, φίλες και φίλοι, ήταν ο Bobby Eaglesham σε ένα ακόμη μελοποιημένο ποίημα του Robert Burns, το Raving Wind. Στα χρόνια εκείνα βρισκόμαστε στα τέλη του 16ου αιώνα. Ο τεκτονισμός σε όλη τη Σκωτία ήταν εξόχως δημοφιλής και ο Ρόμπερτ θα μοιηθεί τον Ιούλη του 1781 στην Στοά Σεντ Ντέιβιντς νούμερο 174 στο Τάρμπολν, καθώς έλκεται από τα ιδεώδη της αδελφοσύνης και της ισότητας, τα οποία επίσης θα υπογραμμίσει σε πάρα πολλά ποίηματά του. Άλλωστε, οι σύνδεσμοί του με τον τεκτονισμό τον βοήθησαν πάρα πολύ να γνωρίσει την υψηλή κοινωνία όταν αργότερα θα βρεθεί στο Εδιμβούργο. Θα βρεθούμε βέβαια και εμείς μαζί του. Ωστόσο, το 1784 πεθαίνει ο πατέρας του, ταλαιπωρημένος από την σκληρή αγροτική ζωή αλλά και τις πάρα πολλές δικαστικές διαμάχες λόγω χρεών. Εκτός από τα χρέη, θα κληροδοτήσει στα παιδιά του και ένα εγχειρίδιο θρησκευτικών πεπιθήσεων. Όλες οι ευθύνες πλέον της φαμίλιας θα πέσουν πάνω στον Ρόμπερτ, είπαμε, πρωτότοκος. Αναλαμβάνει έτσι λοιπόν τη φάρμα μαζί με τον Γκίλμπερτ, αλλά οι αγροτικές δουλειές πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Όπως επίσης από το κακό προς το χειρότερο πηγαίνει και η άστατη ερωτική του ζωή. Να σκεφτείτε ότι συνολικά στη ζωή του απέκτησε τουλάχιστον 12 παιδιά με 5 διαφορετικές γυναίκες. Μόνο από αυτά που γνωρίζουμε, έτσι, μπορεί να υπάρχουν κι άλλα. Το πρώτο από αυτά θα γεννηθεί στις 22 Μαΐου του 1785 και μητέρα ήταν μια υπηρέτρια της φάρμας, η Elizabeth Patton, και το μικρό κοριτσάκι τους, η Dear Bot Bess, όπως την έλεγαν, θα τον εμπνεύσει να γράψει το ποίημα «A poet's welcome to his love begotten daughter», ξεκινώντας με εκείνο τον ανεπανάληπτο στίχο «Καλώς ήρθες στον μπάσταρδο απογαλακτισμό». Sunny valleys, the cold Caledonia's blast on the wave, the sweet scented woodland that's got the proud palace, what are they the haunt. Περισσότερο και από το να γράφει ο Ρόμπερτς, θα λέγαμε ότι ακόμη συλλέγει εικόνες, συλλέγει εμπειρίες, δέχεται ερεθίσματα, όλα αυτά που θα τον κάνουν έναν πολύ μεγάλο ποιητή. Γυναίκα σταθμό στη ζωή του ήταν η Τζιν Άρμορ. Η περιπετειώδη σχέση τους ξεκίνησε τον Απρίλιο του 1785. Σύντομα η κοπέλα θα μείνει έγκυος. Ο Ρόμπερτ την αγαπούσε πάρα πολύ, σε βαθμό που ανέλαβε εγγράφως την υπόσχεση να την παντρευτεί. Τα χρόνια εκείνα στη Σκωτία δεν ήταν εύκολη υπόθεση να μείνει έγκυος μια κοπέλα και να μην αναλάβει ο νεαρός τις ευθύνες. Ο πατέρας όμως, ο πατέρας της κοπέλας, δεν τον ήθελε με τίποτα. Και όχι μόνο αυτό, πήρε την κόρη του και μετακόμισαν στο Πέσλεϊ, όπου προσπάθησε παρακαλώ να ακυρώσει το χαρτί υπόσχεσης του Ρόμπερτ μέσω δικηγόρο. Ο Ρόμπερτ πικράθηκε. Και ξέρετε, το πικραμένο μυαλό πολλά μπορεί να σκεφτεί και πολλά μπορεί να κάνει. Άρχισε ο Χαζούλης να πιστεύει ότι η Τζιν κρυβόταν πίσω από όλο αυτό με σκοπό τη χρηματική αποζημίωση. Θόλωσε. Παράλληλα, εξαιτίας ενός προστίμου που του είχε επιβληθεί και δεν το πλήρωνε, άρχισε να κρύβεται σε φιλικά, συγγενικά σπίτια, πότε εδώ, πότε από εκεί, και παίρνει μεγάλη απόφαση να το σκάσει για την Τζαμάικα. Τα δίδυμα τελικά παιδιά του, Ρόμπερτ και Ζιν, θα γεννηθούν στις 3 Σεπτέμβρη του 1786. Πάντως στην Τζαμάικα επρόκειτο να πάει μια άλλη γυναίκα, την Μέρι Κάμπνταλ, γνωστή και ως Highland

Μέρη. Σε αυτήν άλλωστε αναφέρονται τα ποίηματα Μιχάλ Εντλάσι και το Mary in Heaven. Γνωρίστηκαν ενώ είχε προβλήματα με τη Ζήνο, όπως θυμάστε. Όμως άτυχη Μέρη πέθανε την ίδια χρονιά, φίλες και φίλοι, από υψηλό πυρετό. Και ο Ρόμπερτ την έκλαψε πολύ. Θα γράψει μετά το θάνατό της. Η Highland, κοπέλα μου, ήταν ένα καλόκαρδο, γοητευτικό, νεαρό πλάσμα που μπορούσε να ευλογήσει έναν άντρα με γενναιόδορη αγάπη. Έπρεπε πάση θυσία να βρει χρήματα για το ταξίδι του στην Τζαμάικα και έτσι θα εκδώσει μια συλλογή ποιημάτων με τίτλο Poems in the Scottish Dialect, δηλαδή ποιήματα κυρίως στην σκοτική διάλεκτο. Κυκλοφόρησαν 612 αντίτυπα στις 31 Ιουλίου του 1786 από τον Τζον Γουίλσον στο ένδοξο Kilmarnock με τιμή 3 σελίνια και ξεπούλησαν, φίλες και φίλοι, μέσα σε ένα μήνα. Τεράστια επιτυχία. Και σου λέω, Ρόμπερτ, γιατί να πάω στην Τζαμάικα? Ας πάω στο Εδιμβούργο, εκεί όπου προώθησε την ποίησή του και ετοίμασε την δεύτερη έκδοση. Ο συγγραφέας Henry Mackenzie, στην κριτική του για τη συλλογή εκείνη, αναφέρει τον Μπέρνς ως ουράνια εμπνευσμένο ζευγά. Όταν πιανόντουσαν στα χέρια οι Σκοτσέζοι με τους Άγγλους, την πρώτη εγγλέζικη πόλη που έκαιγαν, κατεβαίνοντας από πάνω προς τα κάτω, ήταν το Νιουκάστλ. Όταν πάλι οι Εγγλέζοι ήθελαν να ανέβουν πάνω και να κάψουν τους Σκοτσέζους, τελευταίος σταθμός τους, εκεί που έκαναν τον ανεφοδιασμό και έπιναν και δύο γουλιές μπύρας, ήταν πάλι το Νιουκάστλ. Γενικότερα η περιοχή είναι η λεγόμενη περιοχή Τζόρντι, όπως Τζόρντι είναι και το ιδίωμα, έτσι μιλά ο κόσμος εκεί πάνω, ένα ιδίωμα το οποίο βρίσκεται λογικό πάρα πολύ κοντά στην σκοτσέζικη διάλεκτο. Ακούμε λοιπόν τον Άλιστερ Χιούλετ σε άλλο ένα ποίημα του Ρόμπερτ Μπέρνς, αυτό, το Τζόρντι.

102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα στον πολύ μεγάλο σκοτσέζο ποιητή Robert Burns. Νίκος Κακαρίκος στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Ο Robert Burns στα ποίηματά του χρησιμοποιούσε ως επιτοπλίστων την σκοτσέζικη διάλεκτο και σε αυτά καταπιανόταν με θέματα της καθημερινής ζωής. Θέματα τα οποία συχνά είχαν ένα χιουμοριστικό τόνο, καταφέρνοντας έτσι να αγγίξει τον απλό άνθρωπο. Έγραφε για τον έρωτα, αλλά και για τον πόλεμο, τη σκοτία και την ελευθερία. Έγραφε και για την ιδιαίτερη πατρίδα του, το Air. Πάνω απ' όλα έγραφε για τον έρωτα και το ουίσκι. Μικρά θέματα χρησιμοποιούσε προκειμένου να εκφράσει όμως πολύ μεγάλες ιδέες, και η ικανότητά του να κατανοεί και να εκφράζει τις σκέψεις και τα προβλήματα των ανθρώπων τον έκανε σταδιακά πασίγνωστο, αλλά κυρίως ιδιαιτέρως αγαπητό. Η επαναδιατύπωση της συλλογής κυκλοφόρησε από τον William Creech στις 17 Απρίλη του 1787 σε περισσότερα από 1300 αντίτυπα και με την προσθήκη καινούριων ποιημάτων. Ο Burns είναι διάσημος πλέον και συμμετέχει σε διάφορα φιλολογικά σαλόνια και λέσχες. Ταυτοχρόνως θα γίνει μέλος της Canongate Kilwinning Stoas, νούμερο 2 παρακαλώ, ενώ θα χρησιμοποιήσει το Εδιμβούργο ως ορμητήριο για δύο πάρα πολύ σημαντικά ταξίδια του σε διάφορες περιοχές της Σκωτίας. Τα ταξίδια εκείνα ήταν πολύ σημαντικά, φίλες και φίλοι, διότι κατάφερε να καταγράψει τις εμπειρίες του σε ημερολόγια, καθώς επίσης κατάφερε να καταγράψει τοπικά τραγούδια και παραδόσεις, υλικό για έμπνευση ουσιαστικά, που χρησίμευσε όμως ταυτοχρόνως και στη διάσωση της σκοτσέζικης πολιτισμικής κληρονομιάς.

Μετά από 2 χρόνια παραμονή στο Ενδιβούργο λοιπόν, όπου εκτός των άλλων ξεχωρίζει και η γνωριμία του με την Άγνες Μακλέχος και η ερωτική τους αλληλογραφία με τα ψευδόνυμα Κλαρίντα και Σιλβάντερ, όπως και ένα ακόμη εκτός γάμου παιδί με την υπηρέτρια της κοπέλας, ο ναι, ο Ρόμπερτ θα επιστρέψει στην αγροτική ζωή. Αυτή τη φορά νίκησε τη φάρμα Έλσλεντ στο Dumfriesshire με έκταση 170 στρέμματα. Και τι έκανε ο άνθρωπος? Παντρεύτηκε την Τζιν, τη θυμάστε? Ω ναι, τα κατάφερε. Άμα ο έρωτας είναι μεγάλος, όσοι και να παρεμβληθούν, μεγάλος θα γίνει, μεγάλος θα μείνει και θα καταλήξει. Εκεί λοιπόν ξεκινάει τον Ιούλιο να δουλεύει ως φοροϊσπράκτορας. Συνεχίζει βέβαια το γράψιμο με αποκορύφωμα το πασίγνωστο Auld Lang Syne και το αριστουργηματικό αφηγηματικό ποίημα Tam O'Shanter. Εδώ βήχω λίγο και θα καταλάβετε το γιατί. Η δημιουργία του ποίηματος Tam O'Shanter ξεκίνησε με ένα τυχαίο περιστατικό. Το 1789 ο Ρόμπερτ Μπέρνς ζήτησε από τον αρχαιοδήφη Κάπτεν Φράνσις Γκρούζ να συμπεριλάβει στην έκδοση Αρχαιότητες της Αγγλίας και της Ουαλίας ένα σκίτσο της παλιάς εκκλησίας Old Kirk του Alloway. Ο Γκρούζ συμφώνησε, προτρέποντας όμως τον Ρόμπερτ να γράψει μια τρομακτική ιστορία για να το συνοδεύσει. Το ποίημα αυτό, η ιστορία λοιπόν, ακολουθεί τον Ταμ, ο οποίος έχει περάσει το βράδυ σε μια pub όπου μεθοκοπά με την παρέα του. Όταν γυρνάει σπίτι του με το άλογο, συναντά τον διάβολο και ένα πλήθος μαγισσών που χορεύουν μέσα στο Old Kirk. Απρόσεκτος όπως ήταν, σκνίπα από το ποτό, ο Ταμ ενοχλεί τις μάγισσες και προσπαθεί να ξεφύγει, περνώντας το κοντινό γεφυράκι Brig O'Doon. Όσο για τις μάγισσες, αυτές τον έχουν πάρει στο κατόπι. Ορμά μια μάγισσα και κρατιέται από την ουρά της μάγκη της φοράδας του Ταμ. Το χαϊδευτικό της είναι κάτι σάρκ. Και κάπου εδώ οι πολύ, πολύ παλιοί ακροατές κάνατε τη σύνδεση που σας βασάνιζε εδώ και μερικά δευτερόλεπτα ακούγοντας για τον Tam O'Shanter. Πράγματι, φίλες και φίλοι, ο Ρόμπερτ Μπέρνς είχε τη δικιά του θέση σε εκείνο το παλιό αφιέρωμα που είχαμε κάνει για το θρυλικό Κάτι Σάρκ. Ο υπέροχος αυτός ποιητής υποδέχθηκε θερμά τη μεγάλη γαλλική επανάσταση με το ποίημα του «Το δέντρο της ελευθερίας». Όπως βέβαια υποδέχτηκε με πάρα πολύ θερμό τρόπο και την ανάπτυξη του επαναστατικού δημοκρατικού κινήματος στη Σκωτία και την Αγγλία, κάτι που εκφράζει με το «Scots wah hey».

έχοντας αφομοιώσει τις προοδευτικές ιδέες του διαφωτισμού, δημιούργησε ένα πρωτότυπο είδος ποίησης που ήταν νέο σε ιδέες και περιεχόμενο. Τα ποίηματα του Μπέρνς χαρακτηρίζονται για την εκφραστική τους απλότητα, τον συναισθηματισμό τους και ένα εσωτερικό δραματικό στοιχείο. Αναφέραμε νωρίτερα, φίλες και φίλοι, πως ο Ρόμπερτ Μπέρνς υποδέχτηκε την ανάπτυξη του επαναστατικού δημοκρατικού κινήματος στη Σκωτία και την Αγγλία μέσα από το ποίημα του «Scots wha hae». «Scots wha hae, we wallas bled, Scots wham bruise has often led, welcome the gorgy bed, o ta victory». Ένα ποίημα στο οποίο ο Μπέρνς υμνεί τον μεγάλο Βίλιαμ Γουάλας, με τον οποίο, όπως λέει, οι Σκοτσέζοι μάτωσαν μαζί του, συντροφιά, τον Ρόμπερτ Μπρους, αυτός ο οποίος ουσιαστικά συνέχισε το έργο του Βίλιαμ Γουάλας σε ό,τι αφορά την απελευθέρωση, την ανεξαρτητοποίηση καλύτερα της Σκωτίας, με εκείνο το «Welcome to Tiger Gory Bed or Tie Victory», δηλαδή κάτι σαν το δικό μας «Λευτεριά ή θάνατος», έτσι, ή θα καταλήξουμε όλοι στα κρεβάτια του πόνου ή θα καταλήξουμε στην ελευθερία μας.

Αυτός ήταν λοιπόν, φίλες και φίλοι, ο Arthur Johnson and Company στο ποίημα του Robert Burns Scotia Hay. Ο οποίος Burns τον Οκτώβριο του 1791 μετακομίζει στο Dumfries, όπου θα περάσει τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Η υγεία του κλονίζεται, πέφτει σε κατάθλιψη στο ποτό. Παράλληλα με τα ποίηματά του συγκεντρώνει τραγούδια για την έκδοση της μεγάλης σειράς The Scots Musical Museum. Συνέβαλε στο να καταγραφούν πάνω από 150 τραγούδια με τις νότες, μαζί με όλα όσα συνέλεγε όλα τα χρόνια, πολλά από τα οποία διασκεύασε με δικούς του στίχους. Στις 21 Ιουλίου του 1796 φτάσαμε. Ο Burns αφήνει την τελευταία του πνοή στο σπίτι του από ρευματικό πυρετό, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του και φίλους του. Το τραγικό είναι ότι η Τζιν δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στην κηδεία, διότι την έπιασαν οι πόνοι της γένας στο τελευταίο τους παιδί. Το 1801, ανήμερα της επετείου γέννησής του, διοργανώνεται το πρώτο Burns Supper, δείπνο του Burns, στο Alloway, από 9 άτομα που θέλησαν να αποτίσουν φόρο τιμή στο μεγάλο ποιητή. Πώς? Διαβάζοντας έργα του, συζητώντας, πίνοντας ουίσκι και τρώγοντας χάγκις. Χάγκις είναι το εθνικό φαγητό της Σκωτίας. Φτιάχνεται με κυμά από καρδιά, σηκώτη και πνευμόνια αρνιού, ανακατεμένα με κυμά βοδινού ή αρνιού, λίπος και βρώμη. Όλο αυτό καρικεύεται με μπόλικο πιπέρι και ψιλοκομμένο κρεμμύδι και σιγοβράζει, που λέτε, μέσα σε στομάχι αρνιού. Συμφώνησαν να ξανασυναντηθούν τον επόμενο Γενάρη, κάτι που έκαναν ξανά στην επέτειο της γέννησης, και από τότε θεωρείται ότι ξεκίνησε η παράδοση της Burns Night, όπου η κεντρική ομιλία της βραδιάς αποτελεί μια ανάλυση του έργου του ποιητή, η οποία ακολουθείται από μια πρόποση στην αθάνατη μνήμη του. Προτελευταίο μας τραγούδι για σήμερα, φίλες και φίλοι, Ian Bruce, το Now Whistling Winds and Slaughtering Guns.

Με τι να κλείσουμε, με τι να κλείσουμε. Μα με το τραγούδι του αποχωρισμού θα κλείσουμε, έτσι. Το Old Lang Syne. Όπως είναι στα σκοτσέζικα, δηλαδή Old Long Since στα αγγλικά. Κάτι σαν πολύ καιρό πριν σε ελεύθερη μετάφραση. Στη σκοτία το τραγουδούν το βράδυ της πρωτοχρονιάς. Μοιάζει με το δικό μας, ως ιδέα δηλαδή, πάει ο παλιός ο χρόνος. Είναι όμως και το πιο γνωστό μυρολόι, ξέρετε, των Σκοτσέζων, αλλά δεν είναι συνδεδεμένο μόνο με το θάνατο. Γενικώς είναι αυτό που είπαμε, το τραγούδι του αποχωρισμού. Οι πρόσκοποι, να σκεφτείτε, σε όλο τον κόσμο, το χρησιμοποιούν για να κλείσουν μια κατασκήνωση. Η έκφραση που ακούγεται μέσα, For Long Lang Syne, όπως εμφανίζεται για παράδειγμα στην πρώτη γραμμή του ρεφρέν, μπορεί να μεταφραστεί ως για την ψυχή των παλιών καιρών. Εκεί που λέτε, όλοι ψώνουν το ποτήρι ουίσκι που δεν έχει μέσα μήτε πάγο μήτε αναψυκτικά και άλλες ανοησίες. Λένε αντίο στη χρονιά που φεύγει, θυμούνται τους ανθρώπους που δεν υπάρχουν πια, δακρύζουν. Γιατί? Γιατί άμα δεν πέσει και από καμιά φορά δάκρυ στο χώμα, λάσπη δεν κάνεις για τα θεμέλια. Μήτε του σήμερα, πόσο μάλλον το αύριο. Εκτός κι αν προτιμούμε την εκδοχή του πατέρα μου. Κι αν δακρύζουμε, καλό είναι παιδί μου. Γυαλίζουν τα μάτια και λάμπουν περισσότερο. Ξεχνιούνται οι παλιοί γνωστοί από το μυαλό του χθες. Ξεχνιούνται οι παλιοί γνωστοί και οι παλιές στιγμές. Για την ψυχή των παλιών καιρών, φίλε μου. Για την ψυχή των παλιών καιρών, άλλη μια κούπα σεβασμού. Για την ψυχή των παλιών καιρών, και η κούπα σου θα υψωθεί, και η δική μου, όπως και χθες. Άλλη μια κούπα σεβασμού για την ψυχή των παλιών καιρών. Φίλε, πάρε το χέρι μου. Old Lang Syne, από ένα γλυκό κορίτσι από το Κάνσας, την Ashley Davis. Γεια και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έκτακτο δελτίο εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία λόγω του καύσωνα που πλήττει τη χώρα και αναμένεται να κορυφωθεί αύριο με τη θερμοκρασία να ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένεται να σημειωθούν στην περιοχή της Θεσσαλίας, της Ανατολικής Θερέας και της Ανατολικής Πελοποννήσου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 για αύριο στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Συνθήκες ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς θα επικρατήσουν αύριο σε Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Την ίδια ώρα ο κρατικός μηχανισμός τίθεται σε κατάσταση ύψης της επιχειρησιακής ετοιμότητας, ενώ η πυροσβεστική υπηρεσία τίθεται σε γενική επιφυλακή. Απαγόρευση κυκλοφορίας αύριο μέχρι και την Πέμπτη στο Σέιχ Σου, τα δασοκτήματα Οριοκάστρου, Θέρμης Πανοράματος και σε περιοχές της Χαλκιδικής. Καμπανάκι κινδύνου για τις εξαιρετικά επικίνδυνες καιρικές συνθήκες που αναμένονται αύριο και από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά. Προειδοποίησε ότι τα χαρακτηριστικά του καιρού προσομοιάζουν με εκείνα που επικρατούσαν κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Εκτός συνόρων, η Ουάσιγκτον θα απαντήσει αν οι Χούθοι απειλήσουν την αυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα, διεμήνυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη συνάντησή του στο Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζωσέ Φαούν. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα πλήξουν πολύ σύντομα την περιοχή του Πιτσάκτ Mountain, το θεωρούμενο πυρηνικό οχυρό του Ιράν, που βρίσκεται κοντά στις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου της Νατάνς, οι οποίες έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος του Λιβάνου αναμένεται να παρουσιάσει σήμερα στον Αμερικανό ομολογό του το σχέδιο για τον αφοπλισμό της Χεσμολά και την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το νότιο τμήμα της χώρας του. Επιστροφή στα δικά μας, η ισότιμη συμμετοχή των Δήμων στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την αποτελεσματική αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, την ταχύτερη υλοποίηση έργων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και την ουσιαστική ενίσχυση της αποκέντρωσης, τόνισε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Λάζαρος Κυρίζογλου, κατά την τοποθέτησή του στην παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030. Όπως είπε, μολονότι το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης διαθέτει σημαντικούς πόρους ύψους 23 δις ευρώ, ο ρόλος των Δήμων παραμένει ουσιαστικά υποβαθμισμένος. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Εγνατία Οδό στο τμήμα Κομωτινής Αλεξανδρούπολης κοντά στον κόμβο της Μέστης, όταν όχημα που μετέφερε παράτυπους μετανάστες συγκρούστηκε με προπορευόμενο αυτοκίνητο και στη συνέχεια εξετράπη της πορείας του. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο βανάκι επέβαιναν συνολικά 13 παράτυποι μετανάστες, όπως και ο οδηγός διακινητής, ο οποίος είναι Έλληνας. Δύο άτομα, ένας άνδρας και μία γυναίκα, έχουν τραυματιστεί σοβαρά, ενώ οι υπόλοιποι φέρνουν ελαφρύτερα τραύματα και υποβάλλονται σε προληπτικές εξετάσεις. Όλοι τους διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κομωτινής. Εξαιτίας του ατυχήματος, η κυκλοφορία στο ρεύμα της Εγνατίας Οδού με κατεύθυνση προς την Κομωτινή διακόπηκε προσωρινά. Η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται μέσω εκτροπής από τις ΑΠΕΣ. Αίτηση ενέρησης στον Άριο Πάγο κατά απόφασης του Μικτούρκου του Εφετείου Θεσσαλονίκης, με την οποία καταδικάστηκε γιατρός σε φυλάκιση 3 ετών με αναστολή, επειδή έκανε διπλή μαστεκτομή σε ασθενή του χωρίς αυτή να έχει καν γενετική προδιάθεση για καρκίνο, άσκησε η εισαγγελέα εφετών. Η εισαγγελική προσφυγή, σύμφωνα με δικαστικές πηγές, στρέφεται κατά της μεταβόλης της κατηγορίας από κακούργημα σε πλημέλημα, αλλά και κατά της αναγνώρισης δεύτερου ελαφρυντικού στον καταδικαστέντα γιατρό. Για τους λόγους αυτούς ζητείται η επανάληψη της δίκης στο εφετείο, αίτημα που θα εξετάσει ο Άριος Πάγος. Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη, έλαβε ο άνδρας που κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση το πρωί με μαχαίρι σε βάρος δύο Αμερικανών τουριστών στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης. Στην απομάκρυνση των ομπρελών και των σταθερών τους βάσεων κατά μήκος της παραλιακής ζώνης της Κοτίνας και του Νέου Παντελεήμονα προχώρησε το τμήμα καθαριότητας του Δήμου Δίου Ολύμπου με τη συνδρομή της Δημοτικής Αστυνομίας. Η κτηματική υπηρεσία υπογραμμίζει ότι κάθε μορφή κατάληψης από επαγγελματίες ή ιδιώτες συνιστά παράνομη πράξη, ενώ ο Δήμος της περιοχής απευθυνεί έκκληση προς τους δημότες, τους επισκέπτες αλλά και τους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στις παραλίες να μην τοποθετούν ομπρέλες αλλά και αυθαίρετες τις κατασκευές των γυαλό. Και να κλείσουμε τον καιρό. Αύριο στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 μποφόρ και από το μεσημέρι βορειοδυτική 4 και βαθμία θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

καλησπέρα. Καλησπέρα, είναι το Fade Out της 3ης 21 Ιουλίου 2026. Είμαστε στο 102. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής και έχω Κωνσταντίνο Μανουσάκη στην τεχνική επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής. Ελπίζουμε και εσάς εδώ στην ακρόαση στο 693-0078-228 στο Viber, 693-0078-228 στο Viber, μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε. Δεν ξέρω εσείς αν ζεσταίνεστε. Η Στέλλα πάντως που έστειλε πριν από λίγο το μήνυμα λέει ότι μας ακούει από μια βεράντα με ωραίο αεράκι και θέα τους Γερμανούς, τους Γερανούς του λιμανιού. Καλή εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα. Ευχαριστούμε για την παρέα. Καλησπέρα Παναγιώτη, στέλνει και ο Άλεξ. Ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά. Θα είμαστε μαζί όπως είπαμε ως τις 10 και δεν ξέρω αν ζεσταίνεστε. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, γιατί υπάρχουν προβλέψεις που και αύριο θα είναι πολύ χειρότερα από σήμερα. Καμίνει λοιπόν η χώρα με 43 βαθμούς. Έχει βγει έκτακτο δελτίο από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και επειδή η Θεσσαλονίκη είναι από τις περιοχές που υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς, γενικά η Θεσσαλονίκη και η Χαλκιδική, έχουμε ήδη από τις 7.30 το πρωί αύριο απαγόρευση κυκλοφορίας στο περιαστικό δάσος της Θεσσαλονίκης και στις δασικές εκτάσεις Ωρεοκάστρου, Θέρμης και Πανοράματος έως το πρωί της 5.00. Θα υπάρχουν μπλόκα, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το safe zone για να κυκλοφορήσετε, γιατί θα υπάρχει μεγάλος κίνδυνος. Υπάρχει απαγόρευση και στις δασικές εκτάσεις της Κασάνδρας, σύμφωνα με την ανακοίνωση, από τις 8 το πρωί έως 8 το βράδυ λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς, από το Κασανδρινό στην Αγία Παρασκευή, καθώς και τις περιοχές Αράπης, Χαλκοβούνη, στην κοινότητα Παλιουρίου, και εκεί θα υπάρχουν μπλόκα. Η παραβίαση του μέτρου επισύρει διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ, αναφέρει η ανακοίνωση. Οπότε προσέξτε, γιατί τις τελευταίες φωτιές που είχαμε στη Θεσσαλονίκη ακολούθησαν συλλήψεις για κάτι αστείους λόγους. Άνθρωποι που έκαναν εργασίες με διάφορα εργαλεία ή που έβαζαν φωτιά σε χαρτιά για να διώξουν σφίκες.

0: Λοιπόν, συνελήφθη σήμερα για την ακρίβεια σχηματίστηκε δικογραφία, αλλά ο τύπος είναι Θεούλης, 84 ετών, ο οποίος έχει σε βάρος του πια μια δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περιβάλλοντος, και αυτό γιατί σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία τα προηγούμενα χρόνια έκανε ένα τσιμεντένιο φράγμα στον αξιόποταμο μέσα στην Κίτη για να ποτίσει τα χωράφια του. Την περίοδο που έχουμε λειψιδρίες και προβλήματα με νερά, πήγε έκτισε κανονικά, έτσι ώστε το νερό που κατεβαίνει από το ποτάμι να ποτίζει γύρω-γύρω εκεί την περιοχή που είχε ο ίδιος. Και μάλιστα δεν το έκανε μια φορά και τέλος, με χρήση βαρέων μηχανημάτων σύμφωνα με την αστυνομία, πραγματοποιούσε εργασίες εκβάθυνσης και κατασκευή αναχώματος σε όλο το πλάτος της Κίτης του ποταμού Αξιού, στο σημείο των τσιμεντένιων κατασκευών που έφτιαξε για να μπορέσει να ποτίζει, κάθε χρόνο, το μήνα Μάιο, από το έτος 2021 έως και το έτος 2025. Επί 5 χρόνια ο τύπος, 21, 22, 23, 22, 25, πήγαινε εκεί το Μάιο που κατεβαίνουν τα νερά και έχτιζε τον Αξιό ποταμό. Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν να επέλθουν σύμφωνα με την αστυνομία περιβαλλοντικές επιπτώσεις στα νερά του Αξιού και κατ' επέκταση στο θερμαϊκό κόλπο. Εκεί εκβάλλει ο Αξιός, στους υδρόβιους οργανισμούς, στην παραποτάμια και υδρόβια βλάστηση, διαταράσσοντας με αυτόν τον τρόπο την οικολογική ισορροπία. Ο ίδιος πάντως τα χωράφια τα πότιζε. Πόσα έπαιρνε δεν ξέρουμε.
1: Από τη μια Ιταλοί και Γερμανοί, για να σε βρουν να αναστα...

καλή. Είναι από τη Μέση Ανατολή, από το αρχηγείο. Θα σου αναθέσουν μια καινούρια αποστολή. Με ευχές για καλή τύχη από το χειδείο. Η Κατερίνα σ' αγαπούσε σιωπηλά. Αλλά και εσύ το ίδιο αγνά την αγαπούσες. Χωρίς το σπίθα

Λευκά και Παρίσι. Σκέφτομαι, λέω, που να ξέραν μερικοί πως σε όλα αυτά τα μέρη εγώ έχω ζήσει. Πόσο δεν ήταν στην Ελλάδα κατοχή. Μέσα στις σφαίρες, μες στο κρύο, μες στην πείνα, με τους Εγγλέζους να εξοπλίζουνε τυχή. Μου έδειχνες μια ξένια στη Αθήνα.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Και ο αθεόφοβος 84χρονος πόντιζε με νερά από τον αξιό της καλλιέργειές του. Την ίδια στιγμή η Χαλκιδική λέει το νερό νεράκι. Σύμφωνα με τους αρμόδιους εκεί στην Ποτίδια έχουν φέτος καταγραφεί περίπου 60 περιστατικά υδροκλοπών. Γιατί δεν είναι μόνο 84χρονος, υπάρχουν και άλλοι εκεί. Το νερό ενώ δεν είναι σε πάρκια, έχουν δει ανθρώπους με καταπράσινο γκαζόν. Κάνουν περιπολίες μέχρι και οι αντιδήμαρχοι εκεί στην περιοχή προκειμένου να δουν αν το γκαζόν αυτό ποτίζεται από ιδιόκτητες, από ιδιόκτητα σημεία που μπορείς να αντλήσεις νερό ή από αυτά που το δίκτυο του Δήμου. Και αυτό γιατί υπάρχει χλώριο στο δίκτυο του Δήμου και μπορούν να πάρουν δείγματα από τα μπέκ που ποτίζουν για να διαπιστώσουν από πού προέρχεται το νερό που ποτίζουν δέντρα και γκαζόν τη στιγμή που οι υπόλοιποι διψούν. Επίσης έχουν πρόβλημα και με τα υδρόμετρα, καθώς πολλοί παρεμβαίνουν στο δίκτυο και με ένα υδρόμετρο διαμοιράζουν το νερό σε διάφορα 3, 4 ή 5 διαμερίσματα, τα οποία έχουν νοικιάσει, έτσι ώστε με ένα υδρόμετρο να δίνουν νερό σε περισσότερα κτίσματα. Προσπαθούν να κάνουν ελέγχους, αλλά πόσους ελέγχους να κάνεις όταν η Χαλκιδική, εκεί που έχει 60 και 70 χιλιάδες ανθρώπους το χειμώνα, το καλοκαίρι ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο.

Αν ζεσταίνεστε πάντως, κάντε λίγο υπομονή. Από 1η Σεπτέμβρη θα έρθουν τα καινούργια λεωφορεία που θα έχουν μεταξύ άλλων και κλιματιστικά. Έγινε σήμερα η παράδοση, η παρουσίαση των 50 καινούριων λεωφορείων που παρέλαβε ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης εδώ στην Σταυρούπολη, στο αμαξοστάσιο. Τα καινούργια λεωφορεία λοιπόν είναι αρθρωτά με φυσούνα, μήκους 18 μέτρων, χωρητικότητας 130 επιβατών, φορτίζονται σε περίπου 3,5 ώρες, θα φορτίζονται εκεί στο αμαξοστάσιο της Σταυρούπολης. Αυτονομία 200 χιλιόμετρων, ωστόσο υπολογίζονται ότι μπορούν να φτάσουν μέχρι και τα 300 χιλιόμετρα. Κλιματισμό, εξαερισμό, παράθυρα με ανάκληση, εξοπλισμένα με ράμπα για την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρίες, καθώς και με ειδική θέση για αναπηρικό αμαξίδιο. Τα 40 από αυτά θα κυκλοφορήσουν σε περιοχές που δεν εξυπηρετεί το μετρό ή στις δυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης, και τα 10 από αυτά που είναι εξοπλισμένα με αποσκευοφυλάκιο θα εξυπηρετήσουν τη γραμμή του αεροδρομίου. Είναι οικολογικά αθόρυβα μηδενικών εκπομπών ρήπου και εξοπλισμένα με προηγμένη σειρά συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουν αλκοτέστ, το οποίο είναι απαραίτητο για να κίνηση του οχήματος. Ο οδηγός δηλαδή δεν θα μπορεί να ξεκινά αν δεν κάνει πρώτα αλκοτέστ, και θα έχει σύστημα ασφαλείας για την κάλυψη των νεκρών σημείων του λεωφορείου και αισθητήρες που αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο. Άντε να τα δούμε στους δρόμους. 1η Σεπτεμβρίου είναι η υπόσχεση ότι θα τα κυκλοφορήσουν, λίγο πριν την έκθεση λοιπόν. Άντε, με γεια μας.

Καλησπέρα στην Ευτυχία που λέει παράπονο δεν έχουμε με τη ζέστη. Δεν έχουμε κανένα παράπονο. Στο air condition είμαστε έτσι κι αλλιώς, στο κλιματιστικό. Χρήστο Σιδερίδη έχω αυτή την ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία εδώ. Και εφόσον είμαστε στο κλιματιστικό, πρέπει να ξέρετε λοιπόν τι συνιστούν οι ειδικοί για το κλιματιστικό. Όχι, δεν θα σας πω αυτά που λένε ότι τακτικό καθαρισμό, αντικατάσταση των φίλτρων. Αυτά νομίζω ότι είναι δεδομένα και πρέπει να γίνονται σέρβις και τα λοιπά για να μην έχετε πρόβλημα και χρειάζεται να αλλάζουμε το κλιματιστικό κάθε τρεις και λίγο. Αυτό που λένε λοιπόν οι ειδικοί είναι ότι πριν πατήσουμε το off στο κλιματιστικό θα πρέπει να το αφήσουμε να λειτουργεί λίγο ακόμη στον ανεμιστήρα ή στη λειτουργία του αυτοκαθαρισμού που είναι διαφορετική η ένδειξη αναλόγως με το μοντέλο. Και αυτό γιατί, μετά την παύση της λειτουργίας, όταν πατάμε το stop δηλαδή, παραμένει η υγρασία στο εσωτερικό των μονάδων του κλιματισμού και αυτή η υγρασία προκαλεί μούχλα, βακτήρια, δυσάρεστες οσμές με άμεσο αντίκτυπο και στην απόδοση της συσκευής. Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρει μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες συστημάτων κλιματισμού διεθνώς, η μούχλα ξεκινά να αναπτύσσεται όταν η υγρασία στο εσωτερικό του κλιματιστικού φτάνει το 60% ή περισσότερο, ιδανικό το εύρος 30 έως 50%. Γι' αυτό λοιπόν πριν κλείσετε το κλιματιστικό, πριν πατήσετε το off, βάλτε το να καθαριστεί μόνο ή βάλτε το στον ανεμιστήρα προκειμένου αυτό μόνο του να διώξει την υγρασία από το εσωτερικό του.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Ακούστε γιατί χαλάνε οι γάμοι στην Ελλάδα. Μετά λέει υπογεννητικότητα κλπ. Και μείωση του πληθυσμού. Λοιπόν, σύμφωνα με το Εκκλησία Online, ένας ιερέας φέρεται να διέλυσε τον αραβόνα του γιού του, αντιδρώντας όταν η μελλοντική νύφη του ανέφερε ότι θαυμάζει γνωστή Ελληνίδα influencer και εμπνέεται από την επαγγελματική της πορεία. Η πρώτη συνάντηση των δύο οικογενειών και του ζευγαριού ήταν πάρα πολύ καλή, σε πολύ ωραίο κλίμα. Ο ιερέας ευλόγησε τις βέρες και ορίστηκε η ημερομηνία γάμου για το τέλος καλοκαιριού. Στο επόμενο κοινό τραπέζι όμως, η κοπέλα, απόφυτος σχολής αισθητικής που αναζητούσε νέα εργασία, ανέφερε ότι άρχισε να ασχολείται με την προώθηση προϊόντων μέσω διαδικτύου και όταν ο ιερέας τη ρώτησε τι ακριβώς σημαίνει αυτό, του εξήγησε ότι είναι αυτό που κάνουν οι influencer, μάλιστα ανέφερε το όνομα μιας, λέγοντας ότι την θαυμάζει ως δυναμική. Η αναφορά αυτή προκάλεσε αντιδράσεις από τον κληρικό, ο οποίος είπε ότι δεν εγκρίνει την επαγγελματική κατεύθυνση αυτή και ο γιος πήγε με την μελλοντική νύφη λέγοντας ότι είναι υπέρ της και μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Οι δε γονείς της νύφης είπαν ότι θα κινηθούν νομικά κατά του κληρικού. Ο δε κληρικός είπε ότι εγώ δεν διέλυσα κανένα γάμο. Απλώς αρνήθηκα να τον τελέσω εγώ το γάμο και να δώσω την ευλογία μου. Ούτε τον γιο μου επηρέασα, ούτε κανέναν άλλον. Μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, δεν ευθύνομαι εγώ αν δεν γίνει ο γάμος τους. Έχουμε σοβαρά προβλήματα λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, στην Ελλάδα. Γι' αυτό έχουμε και υπογεννητικότητα.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πορτοκαλί προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν αύριο, με τον υδράργυρο να φτάνει κατά τόπους και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Εξέδωσε η μετεωρολογική υπηρεσία. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο, οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Σε επιφυλακή βρίσκονται το ΕΚΑΒ και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Σε κόκκινο συναγερμό αύριο Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Καμπανάκι κινδύνου για τις εξαιρετικά επικίνδυνες καιρικές συνθήκες που αναμένονται αύριο, χτύπησε και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Προειδοποίησε ότι τα χαρακτηριστικά του καιρού προσομοιάζουν με εκείνα που επικρατούσαν κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Στο μεταξύ, απαγόρευση κυκλοφορίας αύριο μέχρι και την Πέμπτη στο Σέιχ Σου, τα δασοκτήματα Ωραιοκάστρου, Θέρμης Πανοράματος και σε περιοχές της Χαλκιδικής. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε εγκαταλειμμένο διόροφο κτίριο κοντά στο Ολυμπιακό χωριό στην Αθήνα. Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν τραυματίες ή εγκλωβισμένα άτομα. Σε ύφεση η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Αδάμι Επιδαύρου στην Αργολίδα. Η φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε έκταση με ελαιόδεντρα, ενώ στη συνέχεια επεκτάθηκε και σε δασική έκταση. Η φωτιά εξελίσσονταν σε δύσβατο σημείο και μακριά από κατοικίες και υποδομές. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 88 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 19 οχήματα. Το τελευταίο 24ωρο έχουν εκδηλωθεί συνολικά 38 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Εκτός συνόρων, η Ουάσιγκτον θα απαντήσει αν οι Χούθοι απειλήσουν την αυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα, διεμήνυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη σύναντησή του στο Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζωέφ Αούν. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα πλήξουν πολύ σύντομα την περιοχή του Πικέιτς Όρους, το θεωρημένο πυρηνικό οχυρό του Ιράν, που βρίσκεται κοντά στις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου της Νατάνζη, οι οποίες έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές. Την ίδια ώρα, εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών προειδοποίησε τη Βουλγαρία να μην επιτρέψει στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν το έδαφος της σε στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν. Η βουλγαρική κυβέρνηση σκοπεύει να επιτρέψει την ανάπτυξη αμερικανικών αεροσκαφών αέριου ανεφοδιασμού στη στρατιωτική βάση του Μπεσμέρ, περίπου 260 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της Σόφιας. Σημαντική υποχώρηση του δημοσίου χρέους της Ελλάδας, τόσο ως προς το ποσοστό του ΕΠ, όσο και σε απόλυτους αριθμούς, αποτυπώνει τα επίσημα στοιχεία της Eurostat για το πρώτο τρίμηνο του 2026. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, ο λόγος του χρέους προς το ΕΠ διαμορφώθηκε στο 143,5%, καταγράφοντας ετήσια μείωση 9,4 ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2025. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποσοστιαία υποχώρηση μεταξύ των 27 κρατών μελών. Παρά τη σημαντική αυτή υποχώρηση, όμως, η Ελλάδα διατηρεί το υψηλότερο ποσοστό δημόσιου χρέους στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την συγκεκριμένη περίοδο. Κατηγορία για ένα κακούργημα και 2 πλημελήματα. Απήγγειλο εισαγγελέα σε βάρος του 60χρονου δράστη της επίθεσης με μαχαίρι σε ζεύγος Αμερικανών τουριστών στην Διονυσίου αεροπαγή του. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε τακτικό ανακριτή, από τον οποίο έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη. Το περιστατικό συνέβη το πρωί στη νότια είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου, απέναντι από την Ακρόπολη. Οι 2 Αμερικανοί επισκέπτες δέχτηκαν απρόκλητη επίθεση από τον κατηγορούμενο, από την οποία ο άνδρας τραυματίστηκε στο χέρι, ενώ η γυναίκα ελαφρά στα πόδια. Εκτός συνόρων και πάλι, 8 μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία, ο ιστότοπος του ακροδεξιού κόμματος Εθνικός Συναγερμός και οι διακομιστές του δέχτηκαν κυβερνοεπίθεση σήμερα και ο λογαριασμός της Marine Le Pen στην πλατφόρμα X χακαρίστηκε, εμφανίζοντας μία διαφήμιση ενός κρυπτονομίσματος που φέρει το όνομά της. Η εισαγγελία του Παρισιού ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα, την οποία ανέλαβε το τμήμα καταπολέμησης εγκληματικότητας στο διαδίκτυο. Και να κλείσουμε το καιρό, στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, για αύριο προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχοπτώσεις και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 μποφόρ και από το μεσημέρι βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Το Sunny Festival υποδέχεται την Δήμητρα Γαλάνη, την Ελένη Τσαλιγοπούλου και την εσοδεία Ντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου το Σάββατο 25 Ιουλίου. Μια παράσταση που γεφυρώνει λαϊκό τραγούδι, παράδοση και σύγχρονες δημιουργίες. Διεύθυνση ορχήστρας Ανδρέας Κατσιγιάννης. Συμμετοχή Βασίλης Προδρόμου. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
4: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out. Fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα fade out στον 102. Χρήστο Σιδερίδη έχω στη ραδιοσκηνοθεσία και αυτή την ώρα και εσάς την ακρόαση στο 693-0078-228. Σας περιμένουμε στην παρέα στο 693-0078-228. Είναι Viber αυτό. Λοιπόν, η Οδύσσια σπάει ταμεία και η ελληνική συμμετοχή σε αυτό το blockbuster που φαίνεται ότι κάνει θράψη γενικώς είναι η μουσικολόγος Ρόζα Φραγκοράπτη, η οποία μιλώντας σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ και στο Δήμο Φακαλή είπε για την εμπειρία της αυτή ότι δεν γνώριζε για ποιο πράγμα πήγαινε να ηχογραφήσει όταν την κάλεσαν με τη λύρα της για να ντύσει το soundtrack της κινηματογραφικής ταινίας. Υπάρχει μυστικότητα, ρήτρες στα συμβόλαια. Μέσα στο χειμώνα είχα λάβει ένα mail που μου ζητούσαν τη διαθεσιμότητά μου για μια ηχογράφηση. Δέχτηκα. Όταν έφτασα στο στούντιο κατάλαβα περί τίνος πρόκειται και έπαθα ένα μικρό σοκ, ανέφερε η Ρόζα Φραγκοράπτη, που ασχολείται με τη λύρα πάνω από 10 χρόνια σε πρακτικό επίπεδο. Έχει ερωτευτεί την αρχαία ελληνική μουσική. Ακόμη δεν μπορεί να πιστέψει, λέει. Είναι συγκινημένη και είναι μεγάλη υπόθεση για μένα και για τη λύρα να βλέπουμε ότι υπάρχει τέτοιο μεγάλο ενδιαφέρον από παραγωγές. Για την ταινία υπάρχουν ουρές στους κινηματογράφους. Μάλιστα ο ιδιοκτήτης Θερινού Σινεμά είπε ότι κάθε προβολή, κάθε βράδυ γίνεται χαμός, διώχνουμε κόσμο. Δεν ξέρω ποιος πήγε και την είδε και κατά πόσο του άρεσε. Εγώ πήγα και την είδα, δεν με ενθουσίαζε, ήταν πάρα πολύ μεγάλη σε διάρκεια, εντάξει, επική ταινία με ωραίες εικόνες κτλ. Αλλά εντάξει, δεν ενθουσιάστηκα. Στην ταινία υπάρχει μια απίθανη σκηνή κατά την οποία οι άνδρες του Οδυσσέα, Έλληνες γάρ, έχουν αποβιβαστεί σε μια ελληνική ακτή και κάνουν επιδρομές εκεί για να βρουν τρόφιμα και μιλούν σε έναν σε ελληνική ακτή στα αγγλικά, όντας Έλληνες, τους απαντά αυτός στα ελληνικά και αυτός που τον ρωτά μεταφράζει στον επικεφαλής εκεί στον Οδυσσέα στα αγγλικά. Οι Έλληνες δηλαδή ακούν ελληνικά και μεταφράζουν στα αγγλικά για να καταλάβουν και οι υπόλοιποι Έλληνες. Ήταν λίγο σουρεαλιστικό όλο αυτό όπως το βλέπαμε μέσα στην αίθουσα του σινεμά. Ήταν λίγο κωμικό και πολλοίς κόσμος γελούσε, ήταν λίγο περίεργη αυτή η σκηνή. Κατά τα άλλα, εντάξει, όποιος μπορεί να πάει να αντέξει 173, αν δεν κάνω λάθος, 90 λεπτά, okay, και μπορεί να το δει, με το καλό να πάει. Κατά τα άλλα, περί ορέξεως, κολοκυθόπιτα. Now the towers have fallen. So much dust in the air, it affected your vision, couldn't see yourself clear. From the fall came such choices,

Καλησπέρα στον Ανδρέα, ο οποίος λέει και ο ίδιος την είδε την ταινία. Πάρα πολύ ωραία ταινιάρα. Πιστή στον Όμηρο, υπέροχες ερμηνείες για την σκηνή με τους Έλληνες. Ανδρέα, πώς φάνηκε? Η Έφη λέει προφητική ταινία. Σε λίγο και στους νεοέλληνες θα πρέπει να μεταφράζουν τα ελληνικά στην αγγλική. Έχει δίκιο σε αυτό, ειδικά στη νεολαία που μπρο και τα λοιπά. Οι κόρες μου μιλάνε στα αγγλικά μεταξύ τους και άμα τους πω καμιά ελληνική λέξη με κοιτάνε με απορία. Ειδικά άμα δεν είναι αυτές οι γνωστές. Κάτι αντίστοιχο είχε και ο Σμαραγδής στο «Θεός αγαπάει το Φχαβιάρι», λέει η Εφή, και έφυγε την καλησπέρα. Δεν την έχω δει την ταινία, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι τέτοιο για να το λέει η Εφή. Προφανώς και θα υπάρχει, περιμένουμε και σας τα μηνύματα. Το 693-0078-228, 693-0078-228 στο Viber, και επειδή θα έχει και ζέστη αύριο πολύ και μεθαύριο, λοιπόν, και έχουμε ήδη περιστατικά πνιγμών στις ελληνικές θάλασσες και δει στη Βόρεια Ελλάδα, τι προσέχετε και ποιοι είναι τελικά, σύμφωνα με τους ναυαγωσώστες, αυτοί που πνίγονται. Λοιπόν, αυτοί που περισσότερο κινδυνεύουν από πνιγμό είναι οι αλλοδαποί, σύμφωνα με τους ναυαγωσώστες, και οι ηλικιωμένοι. Τουρίστες λοιπόν που δεν διαθέτουν βασικές γνώσεις κολύμβησης και έχουν και άγνοια της επικινδυνότητας της θάλασσας, όχι μόνο ξένοι αλλά και κάποιοι που κατεβαίνουν ηλικιωμένοι από χωριά και μπαίνουν στη θάλασσα και δεν είχαν καμία πρώτερη επαφή, οπότε αυτοί κινδυνεύουν γιατί θέλουν να διασκεδάσουν και να τα κάνουν όλα μαζί. Μάλιστα αρκετοί συνδυάζουν τον μπάνιο με την υπερβολική κατανάλωση φαγητού και αλκοόλ, που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο ατυχήματος και μπορεί να οδηγήσει μέχρι και σε πνιγμό. Όσον αφορά τους ηλικιωμένους, αυτό συμβαίνει επειδή μπορεί να έχουν παθήσεις τις οποίες αγνοούν και με το κολύμπι μπορεί να καταβάλουν τον οργανισμό τους. Μάλιστα συμβουλεύουν οι ναυαγωσώστες, οι μεγάλοι σε ηλικία άνθρωποι, να αποφεύγουν τον μπάνιο τις πολύ πρωινές ώρες, γιατί το νερό τότε είναι κρύο και μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Από τις 10 μέχρι τις 6 είναι ιδανικές ώρες για να κολυμπούν οι ηλικιωμένοι, συμβουλεύουν οι ναυαγωσώστες. Οπότε ακολουθήστε τις οδηγίες, κάντε ό,τι πρέπει για να μην θρυνούμε θύματα σε παραλίες.

Ξανά έχω Κωνσταντίνο Μανουσάκη στη ραδιοσκηνοθεσία λοιπόν αυτή την ώρα και ο Άντι Μπέρναμ είναι ο νέος πρωθυπουργός στο Ηνωμένο Βασίλειο και σύμφωνα με τους New York Times είναι σπιθαμή αισιοδοξίας για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Μπέρναμ είναι εδώ και χρόνια υπέρ της επιστροφής των γλυπτών που βρίσκονταν στον αρχαίο ναό της Ακρόπολης της Αθήνας και πλέον στο Βρετανικό Μουσείο. Το 2023 στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας είχε γράψει «Επιστρέψτε τα δίχως όρους». Περιμένουμε να δούμε αν θα είναι ο ισχυρότερος σύμμαχος της Ελλάδας ο νέος κάτοικος της Downing Street. Σημαντικό είναι ότι δεν έχει ξεκαθαριστεί πώς θα είναι αυτή η επιστροφή. Παλιότερες κυβερνήσεις στη Βρετανία υποστήριζαν επανειλημμένα πως είναι ζήτημα του μουσείου και όχι της κυβέρνησης. Έχουν προτείνει από τη Βρετανία να μας επιστραφούν τα γλυπτά με τη μορφή δανεισμού, κάτι που έχει αρνηθεί φυσικά η Ελλάδα. Ωστόσο, δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο μέλλον. Θα υπενθυμίσουμε μόνο και ο Μπόρις Τζόνσον, όταν ήταν φοιτητής, υποστήριζε την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Όταν έγινε πρωθυπουργός όμως, επέμενε πως πρέπει να μείνουν στη Βρετανία.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Ο Άντι Μπέρναμ, λοιπόν, που είναι νέος Βρετανός πρωθυπουργός, θα βρει, πηγαίνοντας στην Downing Street, έναν άλλον που βρίσκεται εκεί εδώ και πολλά χρόνια. Ο λόγος για το Λάρι, αφού φαίνεται ότι πολλοί ένικοι αλλάζουν στην Downing Street, ο Λάρι όμως, διάσημος τετράποδος ένικος της πρωθυπουργικής κατοικίας, παραμένει και ετοιμάζεται να καλωσορίσει τον 7ο Βρετανό Πρωθυπουργό. Ο Λάρι είναι η γάτα και μάλιστα έχει δημοφιλή λογαριασμό στα social και ως Λάρι The Cat και σχολίασε με χιούμορ μετά την αλλαγή Πρωθυπουργού στη Βρετανία. Οι πολιτικοί έρχονται και φεύγουν, οι γάτες είναι μόνιμες. Ο Λάρι απαιτεί πρωινό στις 9, δεκατιανό στις 10.30 και μεσημεριανό στις 12 με άφθονα σνακ ενδιάμεσα. Όλα τα υπόλοιπα στη δουλειά είναι παιχνιδάκι. Ο γάτος πέρασε για πρώτη φορά το κατόφλι του νούμερο 10 της Downing Street στις 15 Φεβρουαρίου του 2011, όταν πρωθυπουργός ήταν ο David Cameron. Υιοθετήθηκε από καταφύγιο ζώων του Λονδίνου με αποστολή την καταπολέμηση των τροκτικών και έχει και επίσημο τίτλο επικεφαλής κυνηγός ποντικιών. Στα 15 χρόνια που βρίσκεται εκεί έχει γίνει μάρτυρας ορισμένων από τις σημαντικότερες στιγμές της σύγχρονης ιστορίας. Έχει δει 6 πρωθυπουργούς να αποχωρούν. Έχει ζήσει από κοντά το Brexit, την πανδημία, το σκάνδαλο Partygate και τη σύντομη πρωθυπουργική θητεία της Liz Truss. Έχει περισσότερους από 900.000 ακόλουθους στο διαδίκτυο και έχει εξελιχθεί σε μια από τις πιο δημοφιλείς γάτες της Βρετανίας και όλου του κόσμου. Τα τελευταία 2 χρόνια μοιράζονταν την πρωθυπουργική κατοικία με τις γάτες της οικογένειας Starmer, την Τζότζο και το Prince. Ωστόσο, τώρα με την άφηξη της οικογένειας Μπέρναμ, ενδέχεται οι ισορροπίες να αλλάξουν, καθώς βρετανικά μέσα αναφέρουν ότι η οικογένεια διαθέτει σκύλο. Τώρα, η συνύπαρξη των 2 αυτών ζώων θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.

Τον Vinicius Junior τον είδατε στο Μουντιάλ με τη Βραζιλία. Καλά, εντάξει, δεν έκανε καμιά τρομερή εντύπωση. Έτσι κι αλλιώς αποκλείστηκε η Βραζιλία νωρίς-νωρίς από την Νορβηγία και δεν προχώρησε παραπάνω. Μεγαλύτερη εντύπωση έχει κάνει με τις φωτογραφίες που κυκλοφορούν τώρα στο διαδίκτυο και τον δείχνουν να έχει κάνει μια πλαστική επέμβαση στο πηγούνι. Η ριζική αλλαγή λοιπόν έγινε κατά τη διάρκεια των διακοπών του μετά το Μουντιάλ. Στην πατρίδα του, όπως γράφουν μέσα μαζικής ενημέρωσης από τη Βραζιλία, αυτός παρέμεινε μετά το Μουντιάλ στη χώρα του μαζί με τη σύντροφό του και για τη διαδικασία ταξίδεψε από το Μαϊάμι ένας διάσημος πλαστικός χειρουργός, ο οποίος και έκανε την επέμβαση. Τα αποτελέσματα μοιάζουν εντυπωσιακά. Ο 26χρονος δεν μοιάζει σχεδόν καθόλου με τον παίκτη που ήταν μέχρι πριν από λίγες μέρες ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Σύμφωνα με τα βραζιλιανικά δημοσιεύματα, η επέμβαση περιλαμβάνει χρήση ειδικών ενθεμάτων για να βελτιώσει το περίγραμμα του προσώπου, στη συγκεκριμένη περίπτωση του πηγουνιού. Η διαδικασία έγινε σε ιδιωτική κλινική, αυξημένα μέτρα προστασίας για την ιδιωτικότητα, είχε λάβει το προσωπικό συγκεκριμένες οδηγίες, είχαν απαγορευτεί η λήψη και δημοσιοποίηση φωτογραφιών ή βίντεο, ωστόσο τα αποκαλυπτήρια τα έκανε ο ίδιος ο Vinicius μαζί με τη σύντροφό του, όταν εμφανίστηκε στα εγκαίνια του νέου γυμναστηρίου της συντρόφου του και ανέβασε φωτογραφίες στα social media. Άμα τον δείτε πάντως, όντως δεν έχει καμία σχέση το πριν με το μετά.

Και μια που ετοιμάζεστε για διακοπές, η νέα τάση στην Ευρώπη είναι λίγες μέρες και πολλές αποδράσεις. Και μάλιστα είναι οι αποδράσεις του τετραημέρου με σωστά προγραμματισμένες ημέρες άδειας, έτσι ώστε να απολαύσεις όσα περισσότερα σημεία μπορείς. Λοιπόν, μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου και της 31ης Μαρτίου, μέσα σε 3 μήνες φέτος λοιπόν, τα ταξίδια διάρκειας έως 4 ημερών τετραπλασιάστηκαν στην Ιταλική αγορά, υπερδιπλασιάστηκαν στη Γαλλία και στην Ισπανία. Το θέμα είναι ποιους προορισμούς επιλέγουν οι Ευρωπαίοι για να ταξιδέψουν. Νούμερο 1, η Βαρκελόνη. Η πρωτεύουσα της Καταλωνίας είναι διαχρονικά ένας από τους αγαπημένους προορισμούς όλων των Ευρωπαίων ταξιδιωτών. Το 2026 μάλιστα είναι μια σημαντική χρονιά, καθώς συμπληρώνονται 100 χρόνια από το θάνατο του Αντώνη Γκαουντί, ενώ παράλληλα αναμένεται να ολοκληρωθεί και το εμβληματικό του έργο, η παγκοσμίως γνωστή Σαγράδα Φαμίλια. Έχει ανακηρυχθεί για το 2026 παγκόσμια πρωτεύουσα αρχιτεκτονικής. Παρότι υπήρχαν αντιδράσεις για τον υπερτουρισμό, οι αρχές θέλουν να προσελκύσουν τουρίστες υψηλής ποιότητας. Νούμερο 2, η Λισαβόνα. Βρίσκεται στο επίκεντρο η Λισαβόνα για όλους τους Βρετανούς ταξιδιώτες. Πρώτη θέση της προτιμήσης του. Επιλέγουν τη Λισαβόνα για τη μοναδική ατμόσφαιρα, τα κτίρια και τη φημισμένη γαστρονομική σκηνή. Ακολουθεί η Κωνσταντινούπολη. Οι δεσμοί μεταξύ Γερμανίας και Τουρκίας είναι ιδιαίτερα ισχυροί. Καθημερινά υπάρχουν πτήσεις. Την επισκέπτονται για το χαμηλό κόστος και την καλή πρόσβαση. Το Αλγέρι ακολουθεί στην Αλγερία, πέρα από τους κλασικούς ευρωπαϊκούς προορισμούς. Το Αλγέρι αποτελεί επίσης δημοφιλή προορισμό. Παραλίες, δυνατότητες καταδύσεων, σημαντικά αξιοθέατα είναι αυτά που τους κάνουν το επισκέπτονται. Και ένας λίγο πιο εξωτικός προορισμός, το Ρέικιαβικ στην Ισλανδία. Ελκύει πάρα πολλούς τουρίστες από την Ευρώπη και ένας από τους λόγους που το κάνουν αυτό είναι να δουν από κοντά το Βόρειο Σέλας, εντυπωσιακό υπερθέαμα που προσελκύει πάρα πολλούς Ευρωπαίους να το δουν από κοντά.

Το τραγούδι του Παρασκευά Καρασούλου και του Γιώργου Ανδρέου το έχουν ερμηνεύσει πάρα πολλοί Έλληνες καλλιτέχνες, αλλά κατά την ταπεινή μου άποψη, σαν τον πρώτο ερμηνευτή, τον Παντελή Θεοχαρίδη, κανείς. Κάπου εδώ το fade out φτάνει στο τέλος του και σήμερα. Ευχαριστώ Κωνσταντίνο Μανουσάκη και Χρήστο Σιδερίδη που εναλλάχθηκαν στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής εδώ της εκπομπής. Ακολουθεί η Ειρήνη Γκέλη με ένα αναλυτικό δελτίο ειδήσεων για να ενημερωθείτε και στη συνέχεια θα σας κρατήσει συντροφιά για 2 ώρες ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του βάρδια. Ραντεβού αύριο στις 8 εδώ στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πορτοκαλί προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν αύριο, με τον υδράργυρο να φτάνει κατά τόπους και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Εξέδωσε η μετεωρολογική υπηρεσία. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο, οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Σε επιφυλακή βρίσκονται το ΕΚΑΒ και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Σε κόκκινο συναγερμό αύριο, Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Καμπανάκι κινδύνου για τις εξαιρετικά επικίνδυνες καιρικές συνθήκες. Αναμένονται αύριο, έκρουσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Προειδοποίησε ότι τα χαρακτηριστικά του καιρού προσομοιάζουν με εκείνα που επικρατούσαν κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Απαγόρευση κυκλοφορίας αύριο μέχρι και την Πέμπτη στο Σέιχ Σου, τα δασοκτήματα Ωρεοκάστρου, Θέρμης, Πανοράματος και σε περιοχές της Χαλκιδικής. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε εγκαταλειμμένο κτίριο επί της λεωφόρου Κίμη στο Δήμο Αχαρνών στην Αθήνα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 8 και 10 σε εγκαταλειμμένο κτίριο κοντά στο Ολυμπιακό χωριό και έγινε κυρίως απορρίμματα. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Σε ηφαισίνη η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Αδάμι Επιδαύρου στην Αργολίδα. Εκτός συνόρων, 3 drones οπλισμένα με εκρηκτικούς μηχανισμούς καταρρίφθηκαν κοντά στο προξενείο των Ηνωμένων Πολιτειών στην πόλη Αρμπίλ του Ιρανικού Κουρδιστάν, ανέφεραν πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας στο πρακτορείο Reuters. Το κρατικό ετησιογραφικό πρακτορείο του Ιράκ μετέδωσε ότι οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο της Αρμπίλ ανεστάλησαν προσωρινά. Η Ουάσιγκτον θα απαντήσει αν οι Χούθοι απειλήσουν την αυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα, διεμήνυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη συνάντησή του στο Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν. Παράλληλα, προειδοποιήσει ότι οι ΗΠΑ θα πλήξουν πολύ σύντομα την περιοχή του PKH Mountain, το θεωρούμενο πυρηνικό όχυρο του Ιράν, που βρίσκεται κοντά στις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου της Ναντάντς, οι οποίες έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές. Την ανάγκη επικράτησης της ειρήνης στη Μέση Ανατολή και το ενδιαφέρον της Ορθόδοξης Εκκλησίας για την κατάσταση των χριστιανών στους Αγίους Τόπους, υπογράμμισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος κατά τη συνάντησή του με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο τον Τρίτο, ο οποίος επισκέφθηκε την έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Φανάρι. Στους 12 ανέρχεται ο αριθμός των παράτυπων μεταναστών που επέβαιναν σε αυτοκίνητο τύπου Van, το οποίο συγκρούστηκε νωρίς το απόγευμα με γιόταχη αυτοκίνητο με δύο επιβαίνοντες στην Εγνατία Οδό στην περιοχή της Μέσης της Εύρου. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, 5 γυναίκες και ένας άνδρας, μεταξύ αυτών και ο φερόμενος ως διακινητής, διακομίστηκαν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όπου από τον μέχρι στιγμής ιατρικό έλεγχο φέρεται ότι δεν υπάρχουν σοβαροί τραυματισμοί. Στο σεισμανόγλιο της Κομωτινής νοσηλεύονται 6 άνδρες και 1 γυναίκα ηλικίας 25 με 30 ετών στη χειρουργική κλινική φέροντας, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, ελαφρά τραύματα. Κατηγορία για ένα κακούργημα και δύο πλημελήματα απίκυλο εισαγγελέα σε βάρος του 60χρονου δράστη της επίθεσης με μαχαίρι σε ζεύγος Αμερικανών τουριστών στην Διονυσίου Αεροπαγή του στην Αθήνα. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε τακτικό ανακριτή, από τον οποίο έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη. Το περιστατικό συνέβη το πρωί απέναντι από το Μουσείο της Ακρόπολης. Οι δύο Αμερικανοί επισκέπτες δέχθηκαν απρόκλητη επίθεση από τον κατηγορούμενο, από την οποία ο άνδρας τραυματίστηκε πιο σοβαρά στο χέρι, ενώ η γυναίκα ελαφρά στα πόδια. Εκτός συνόρων και πάλι, 14 πτώματα ανασύρθηκαν σήμερα από την περιοχή του ναυαγίου MV Μπαρίνα, το οποίο βυθίστηκε τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή στα ανοιχτά των ακτών της Γουινιάνας, ανεβάζοντας σε 41 τον προσωρινό απολογισμό της τραγωδίας, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση. Παράλληλα, ανήλθε σε 77 ο αριθμός των επιβενώτων που έχουν διασωθεί. Σύμφωνα με εκτιμήσεις των αρχών, στο πλοίο επέβαιναν 179 άνθρωποι. Και να κλείσουμε τον καιρό, στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Για αύριο προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχοπτώσεις και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλήτη 3 μποφόρ και από το μεσημέρι βορειοδυτική 4 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου η Il Volo στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
3: Η περίμετρο στο κέντρο των εξελίξεων και το Σαββατοκύριακο.
4: Ζωντανά από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του κόσμου.
3: Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων.
4: Σάββατο και Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στην R3.
3: Με τον Νίκο Πιτσκακίδη
4: και την Όλγα Βαδίνη.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Αυτό θα είναι το τραγούδι του καλοκαιριού, να το θυμάστε. Είναι καινούργιο τραγούδι από την Εφέλη Φασούλη. Αφού δεν είμαστε σε κάποιο νησί, έστω σε κάποια παραλία, τουλάχιστον να κλείσουμε την ημέρα μας με ωραία τραγούδια και να μάθουμε όσα έγιναν σε Ελλάδα αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Ξεκινάει λοιπόν η νυχτερινή βάρδια, Τρίτη, 21 Ιουλίου σήμερα. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Μανουσάκης σήμερα στον ήχο. Αυτή τη ζεστή καλοκαιρινή Τρίτη σας θέλουμε μαζί μας. Θέλουμε και τα μηνύματά σας. Στέλνετε μέσω Viber στο 6930 07 82 28, 6930 07 82 28. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Η Θεσσαλονίκη σήμερα έδωσε πάρα πολλές ειδήσεις, αλλά εγώ θα ξεκινήσω με την πιο σοβαρή. Η ιερέας, λέει, στη Θεσσαλονίκη χάλασε τον αραβόνα του γιού του επειδή η νύφη ακολουθούσε και θαύμαζε την Ιωάννα Τούνη. Δεν ξέρω αν τη γνωρίζετε την Ιωάννα Τούνη, είναι μια νεαρή influencer, celebrity. Ειδικεύεται σε κάτι, χρησιμοποιεί τα social media για να προωθεί προϊόντα, διατηρεί και ένα κατάστημα με ρούχα. Και πάμε να δούμε τι έγινε. Στο οικογενειακό τραπέζι, λοιπόν, οι δύο οικογένειες πήγανε να γνωριστούν. 29 χρονών ο γιος του κληρικού, 26 χρονών η κοπέλα που επρόκειται να αραβωνιαστεί και μετέπειτα να παντρευτεί. Πήγανε λοιπόν τα σόγια να γνωριστούν στο οικογενειακό τραπέζι, φάγανε, ήπιαν τον καφέ, όλα καλά, κυλούσαν πάρα πολύ ωραία. Κάποια στιγμή ο ιερέας ρώτησε τη νεαρή με τι σκοπεύει να κάνει από εδώ και πέρα στη ζωή της. Του είπε ότι έχει σπουδάσει αισθητικός και τώρα τελευταία έχει ξεκινήσει να δοκιμάζει τις δυνάμεις της ως influencer. Ο ιερέας δεν είχε καταλάβει, δεν ήξερε τι είναι το influencer. Ρώτησε για να μάθει και η κοπέλα ξεκίνησε να του εξηγεί ότι θα προωθεί προϊόντα μέσα από το ίντερνετ και όπως κάνει η Ιωάννα Τούνη. Του δείχνει λοιπόν το Instagram του ιερέα της Ιωάννας Τούνη, το βλέπει ο ιερέας, παθαίνει 2-3 εγκεφαλικά και χαλάει τον αραβόνα. Την έδιωξε από το σπίτι, έδιωξε και τα πεθερικά και έχουμε και άλλες εξελίξεις. Από εκεί και μετά οι γονείς της νύφης αποφάσισαν να κινηθούν νομικά κατά του ιερέα, κατηγορώντας τον ακόμη και για προσυμβατική ευθύνη. Υπάρχει αυτό το άρθρο, παιδιά, το έψαξα. Αναφέρεται ότι όταν το ένα μέρος ενήργησε κατά παράβαση, λέει, της καλής πίστεως, π.χ. δημιούργησε ψευδείς προσδοκίες, το υπαίτιο μέρος υποχρεούται σε αποζημίωση για τη ζημιά που προκλήθηκε. Δηλαδή, τα όσα έξοδα ξοδέψανε η οικογένεια της νύφης για να γίνει αυτός ο αραβόνας, τώρα, λέει, αν προχωρήσουν και πάνε όντως δικαστικά, θα πρέπει ο ιερέας, αν δικαιωθεί το σοί της νύφης, να τα δώσει πίσω και να τα πληρώσει. Και έχουμε και την απάντηση του ιερέα, ο 64χρονος κληρικός. Αρνούμε, λέει, τις κατηγορίες των γονιών της κοπέλας. Εγώ δεν επέβαλα τίποτα. Είναι ενήλικες και οι δύο, μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Αρνήθηκα να τους παντρέψω εγώ και να δώσω την ευλογία μου. Δεν επηρέασα το γιο μου σε καμία περίπτωση και δεν ευθύνομαι εγώ αν δεν γίνει ο γάμος τους. Σας είπα, σήμερα η Θεσσαλονίκη έχει την τιμητική της.

Αυτά παθαίνετε αν δεν ακούτε την νυχτερινή βάρδια από την αρχή. Η Δέσποινα έστειλε μήνυμα και λέει: αφού σήμερα παίζετε ελληνικά, θέλω οπωσδήποτε να ακούσω Νεφέλη Φασούλη το Κατρακύλα. Ήταν το πρώτο τραγούδι με το οποίο ανοίξαμε. Γι' αυτό να συντονίζεστε από πιο νωρίς, να ακούτε και λίγο Fade Out, Παναγιώτη Μανή, και να ξεκινάτε μαζί μας μετά από την αρχή, να μην χάνετε ούτε ένα τραγούδι. Λοιπόν, πάμε από το γάμο που δεν έγινε στη Θεσσαλονίκη, πάμε στη Σταυρούπολη και συγκεκριμένα στο αμαξοστάσιο του ΟΑΣΤ, όπου ένας 60χρονος. Ακόμα δεν ξέρουμε το λόγο, δηλαδή δεν έχουμε μάθει από τη δικογραφία την αιτία. Χτύπησε με βαριοπούλα έναν υπάλληλο security, 42 ετών. Όπως μεταδίδει γνωστό site της πόλης, ο υπάλληλος ζήτησε βοήθεια από έναν 59χρονο, είχε και συνέχεια. Εκτός από το ότι χτύπησε ο 60χρονος τον υπάλληλο security, 42 ετών, όταν αυτός ζήτησε βοήθεια από κάποιον περαστικό που ήταν εκεί κοντά, 59 ετών, άρχισε να τον βρίζει και να τον απειλεί, και ο 59χρονος δεν το άφησε έτσι, του επιτέθηκε και χτύπησε τον 60χρονο. Έτσι, όταν έφτασε η αστυνομία, έγιναν δύο μηνύσεις. Ο υπάλληλος security μήνυσε τον 60χρονο και ο 60χρονος που χτύπησε με τη βαριοπούλα το security έκανε μήνυση στον 59χρονο γιατί του επιτέθηκε. Προχώρησε η αστυνομία στις συλλήψεις όλων των εμπλεκόμενων. Ο μόνος που αφέθηκε ελεύθερος φυσικά ήταν ο υπάλληλος security που δεν έκανε τίποτα, δεν έφταιγε σε κάτι, και θα οδηγηθούν οι δύο που μπλέξανε σε καυγά στην αρμόδια δικαστική αρχή.

σε ένα άγαλμα του Κωνσταντίνου Καραμαλή που υπάρχει στο νησί να ερωτοτροπεί μαζί του ο γυμνός άντρας με το άγαλμα. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν βίντεο από τους ανθρώπους που τον είδαν και τον κατέγραφαν, κάλεσαν την αστυνομία, έφτασαν 4 αστυνομικοί, αλλά δεν κατάφεραν να τον συλλάβουν εύκολα, καθώς ο συγκεκριμένος αντιστάθηκε και μάλιστα τους επιτέθηκε. Έχει τραυματιστεί και ένας από τους 4 αστυνομικούς. Μετά από κάμποση ώρα και ένα κυνηγητό που έγινε μέσα στα στενά δρομάκια του νησιού, κατάφεραν να τον συλλάβουν. Οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα, κρατήθηκε στο κρατητήριο μέχρι να σταματήσει να είναι υπό την επίρρεια ό,τι είχε πάρει, δεν ξέρω τι ήταν αυτό που είχε πάρει, και αναμένεται να δικαστεί για προσβολή της δημοσίας οδού. Ένα ευχάριστο διάλειμμα από αυτά που συμβαίνουν στο νησί των Ανέμων, και οι ντόπιοι τα βλέπουν πολύ συχνά και απορούν.

Από φαντασία παραδέχομαι ότι έχουν πάρα πολλοί οι επιτίδοι που προσπαθούν να αποσπάσουν χρήματα από τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς και από τις κάρτες μας. Νέα τηλεφωνική απάτη στο όνομα της ελληνικής αστυνομίας, μάλιστα, έχουν σκαρφιστεί επιτίδοι. Τι κάνουν? Τηλεφωνούν σε υποψήφια θύματα, εμφανιζόμενοι ψευδώς ως ελληνική αστυνομία. Υπάρχει ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα που ακούτε όταν σηκώνετε το τηλέφωνο, που ισχυρίζονται ότι υπάρχει πρόβλημα με τα στοιχεία της ταυτότητάς σας, ότι έχει μπλέξει σε κάποια οικονομική ατασταλία, ότι υπάρχει υποκλοπή προσωπικών σας στοιχείων και σας καλεί να πατήσετε το νούμερο 1. Όπως καταλαβαίνετε, αν πατήσετε το νούμερο 1, τους δίνετε πρόσβαση να μπουν στο τηλέφωνό σας και από εκεί στα προσωπικά σας στοιχεία και να μπορέσουν να σηκώσουν χρηματικά ποσά. Η ελληνική αστυνομία λοιπόν ενημερώνει το κοινό και τονίζει: κλείστε αμέσως το τηλέφωνο, αν ακούσετε αυτό το ηχογραφημένο μήνυμα. Μην δίνετε προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία μέσω τηλεφώνου. Κοινοποιήστε ώστε να προστατευτούν όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες. Δηλαδή, εκεί έξω που θα πάτε, στους καφέδες, στις παρέες σας, αν έρθει κάποιος στο σπίτι σας για επίσκεψη, αναφέρετε το, δεν χάνετε τίποτα. Όλο και περισσότερα είναι αυτά τα κρούσματα. Έχει ξεκινήσει εδώ δύο μέρες αυτού του είδους η απάτη. Σήμερα η ελληνική αστυνομία έβγαλε ανακοίνωση. Οπότε πολύ γρήγορα θα διαδοθεί και αυτό το αστείο που προσπαθούν να κάνουν αυτοί οι επιτίδοι και δεν νομίζω να καταφέρουν να αποσπάσουν χρηματικά ποσά από κανέναν.

Και μιας και μιλάμε για τηλεφωνικές απάτες, πάμε να δούμε τι έγινε σήμερα. Μια πολύ σημαντική δικαστική ανατροπή ήρθε σήμερα στο φως. Από το Πελιμελές Πρωτοδικείο Αθηνών έγινε, με την οποία δικαιώθηκε ένα ζευγάρι που είδε τις οικονομίες του να εξαφανίζεται μέσα σε λίγα λεπτά από τον κοινό τραπεζικό του λογαριασμό. Το δικαστήριο υποχρέωσε γνωστή ελληνική τράπεζα να επιστρέψει στο ζευγάρι το σύνολο των κλεμμένων χρημάτων, περίπου 9.800 ευρώ, αλλά και να τους καταβάλει επιπλέον 2.000 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη και την ψυχική ταλαιπωρία που υπέστησαν. Που όπως καταλαβαίνετε δεν είναι και λίγο να ξυπνάς μια μέρα και να βλέπεις ότι λείπουν όλες οι οικονομίες των τελευταίων ετών. Όλα ξεκίνησαν όταν ο σύζυγος επιχείρησε να συνδεθεί στο e-banking του από το κινητό του τηλέφωνο. Τότε οι hacker του έστειλαν ένα μήνυμα που του έλεγαν ότι αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα εισόδου στο e-banking, πατήστε αυτόν τον εξαψήφιο κωδικό. Τον πάτησε ο συγκεκριμένος κύριος και αμέσως τα χρήματα έκαναν φθερά. Το δικαστήριο λοιπόν δικαίωσε τον συγκεκριμένο κύριο, γιατί η τράπεζα σε μια μεταφορά τέτοιου μεγάλου ποσού έπρεπε να ενεργήσει αυτοβούλος και να σταματήσει τη διαδικασία. 9.800 ευρώ ήταν το ποσό που σήκωσαν. Οι hacker κατάφεραν μέσα σε λιγότερο από 15 δευτερόλεπτα να μεταφέρουν αυτό το ποσό σε μια τράπεζα της Γαλλίας. Όπως καταλαβαίνετε είναι πάρα πολύ ικανή. Σημασία έχει ότι για πρώτη φορά δικαστήριο ακυρώνει επί της ουσίας τα πολύ ψηλά γράμματα που υπάρχουν όταν υπογράφουμε για να κάνουμε μια κάρτα ή όταν ανοίγουμε e-banking και κανείς δεν διαβάζει. Στα ψηλά γράμματα έγραφε ότι η τράπεζα δεν φέρει καμία ευθύνη. Τώρα το δικαστήριο δικαιώνει τους πελάτες των τραπεζών και ανοίγει έναν καινούριο δρόμο από εδώ και πέρα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Σας είπαμε στην αρχή για τον ιερέα που χάλασε τον Αραβόνα επειδή η νύφη ήθελε να γίνει influencer και τώρα ιστορικοί του Παρισιού βρήκανε ποια ήταν η πρώτη influencer πολύ πριν μάθουμε τον όρο. Η Μαρία Ντουανέτα, η γνωστή βασίλισσα της Γαλλίας που είχε έναν ιδιαίτερο τρόπο ζωής, αποκαλύφθηκε από έγγραφα που βρέθηκαν σε γνωστούς οίκους μόδας ότι έπαιρνε χρήματα από ανθρώπους που έραβαν ρούχα ώστε να τα φοράει και να πείθει τις κυρίες της καλής κοινωνίας να ράβονται σε αυτούς. Ήταν πάρα πολλά τα χρήματα, μην νομίζετε ότι ήταν λίγα για την εποχή εκείνη. Η συγκεκριμένη η Μαρία η Αντουανέτα είχε έναν πολυτελή τρόπο ζωής, ξόδευε αλόγιστα ποσά, είχε ιδιαιτερότητες πολλές, αλλά δείτε από 200 χρόνια πριν υπήρξε μία βασίλισσα που είχε τα πάντα, έτσι. Όταν λέμε εκείνη την εποχή είχε τα πάντα, είχε ό,τι ήθελε. Έπαιρνε χρήματα από ανθρώπους που έραβαν ρούχα για να επηρεάζει άλλες γυναίκες και να ψωνίζουν από αυτούς. Απίστευτα πράγματα. Πάμε να ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας. Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930 07 82 28.

Και πάμε τώρα στα πολύ σοβαρά, καθώς αύριο η θερμοκρασία θα φτάσει σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας στους 43 και 44 βαθμούς Κελσίου. Έχουν προειδοποιήσει μετεωρολόγοι για εντυπωσιακή άνοδο της θερμοκρασίας. Για μία μέρα είναι, θα πέσει μετά η θερμοκρασία. Στη Θεσσαλονίκη από τις 7.30 το πρωί της Τετάρτης έως και τις 7.30 το πρωί της Πέμπτης απαγορεύεται η κυκλοφορία σε δασικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης του Κώστα του Γιουτικά. Το μέτρο λαμβάνεται στο πλαίσιο της πρόληψης και της προστασίας από τον πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, καθώς φυσικά οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν ευνοούν την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών. Υψηλές θερμοκρασίες, πολλές ώρες ηλιακή ακτινοβολία και ένα αεράκι 2-3 μποφόρ μπορεί να γίνει, είναι ένα μείγμα επικίνδυνο για να εξαπλωθεί γρήγορα οποιαδήποτε φωτιά. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε απαγόρευση που αφορά το δάσος του Σεϊξού, τις δασικές εκτάσεις και τα δασοκτήματα Ωραιοκάστρου, Θέρμης και Πανοράματος. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά και θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, αλλιώς θα συλλαμβάνονται. Αποφύγετε οποιαδήποτε εργασία μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα. Είδατε τι έχει γίνει την τελευταία εβδομάδα. Πόσοι άνθρωποι χωρίς να το θέλουν ξεκίνησαν φωτιά η οποία μετά επεκτάθηκε. Οποιαδήποτε εργασία, η πιο απλή, μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα και αυτό να αποβεί μοιραίο. Απαγορεύσεις κυκλοφορίας έχουμε και στην Χαλκιδική, συγκεκριμένα στη Γερσόνησο της Κασάνδρας, στη Γερσόνησο της Ιθωνίας και στο Δήμο του Αριστοτέλη, στην Κόμιτσα μέχρι την Ουρανούπολη και από τα Τσάμια Στρατονίκης μέχρι την Φυσόκα. Μια μέρα είναι, 24 ώρες. Προσπαθήστε να είστε και εσείς προσεκτικοί και ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά.

Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί 21 Ιουλίου τα παλαιότερα χρόνια. Θα ξεκινήσουμε από το 356 π.Χ. όπου ο Ηρόστρατος βάζει φωτιά στο ναό της Αρτέμιδας στην Έφεσο, ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου τότε, θέλοντας με την πράξη αυτή να κερδίσει δόξα και να μείνει το όνομά του στην ιστορία. Μάλιστα, τρελοί υπήρχαν πάντα. Ενώ το 1959 ανοίγουν 3 νέες αίθουσες του Μουσείου της Ακρόπολης των Αθηνών με αριστουργήματα της αρχαίας ελληνικής τέχνης. Το 1899 γεννήθηκε ο Αμερικανός δημοσιογράφος και συγγραφέας ο Έρνεστ Χέμιγουεϊ. Έχει κερδίσει βραβείο Πούλιτζερ το 1953 για το Γέρος και η Θάλασσα, ενώ ένα χρόνο μετά το απονέμεται και το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Αυτοκτόνησε το 1962, σοκάροντας την κοινή γνώμη. Το 1951 έρχεται στη ζωή ένας ηθοποιός που έκανε εκατομμύρια θεατές να γελούν, αλλά ο ίδιος πάλευε για χρόνια με την κατάθλιψη. Μιλάμε για τον Ρόμπιν Ουίλιαμς. Ο Ουίλιαμς έκανε τον ντεπούντο του στη μεγάλη οθόνη στην ταινία «Ποπάει ο ναύτης» ως ομώνυμος χαρακτήρας. Από εκεί και πέρα, βέβαια, πρωταγωνίστησε σε πολύ πετυχημένες ταινίες όπως το «Καλημέρα Βιετνάμ», «Ο κύκλος των χαμένων ποιητών». Κέρδισε Όσκαρ για την ταινία «Ο ξεχωριστός Will Hunting». Αυτοκτόνησε σε ηλικία 63 ετών, προκαλώντας ασφυξία στον εαυτό του με μία πετσέτα. Το 1796 πεθαίνει ο εθνικός ποιητής της Σκωτίας, ο Ρόμπερτ Μπέρντς. Ήταν αμόρφωτος, αγράμματος, έμαθε μόνος του να διαβάζει και θεωρείται ο μεγαλύτερος λυρικός ποιητής των Βρετανικών νήσων μετά τον Σέλεϊ. Το 1928 φεύγει από τη ζωή ο Παναγής Καβαδίας, αρχαιολόγος υπεύθυνος για τις ανασκαφές στην Επίδαυρο και την Ακρόπολη, ενώ την ίδια χρονιά αυτοκτονεί άλλος ένας, ο Κώστας ο Καριωτάκης, Έλληνας ποιητής και πεζογράφος, θεωρείται ο κυριότερος εκφραστής της σύγχρονης λυρικής ποιήσης, βρέθηκε νεκρός από πυροβολισμό. Το 1987 οι Guns N' Roses κυκλοφορούν το πρώτο τους άλμπουμ Appetite for Destruction. Γίνεται το πιο εμπορικό ντεμπούτο όλων των εποχών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και μετά φυσικά έκαναν την πολύ πλούσια και πετυχημένη καριέρα τους.

Δεν θα αποφύγουμε τη μουσική παραγγελιά που έχει δώσει η Δέσποινα. Θα παίξουμε την επόμενη ώρα ένα τραγούδι από την Εφέλη Φασούλη. Θα βρούμε ένα και θα το βάλουμε. Προς το παρόν θα ακούσετε Μποφίλιου και θα έρθει η Ειρήνη να σας πει το δελτίο στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: ώρα είναι 11.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού και πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται να επηρεάσουν την Ανατολική Ηπειρωτική χώρα αύριο, με τις μέγιστες τιμές να εντοπίζονται στην περιοχή της Θεσσαλίας, της Ανατολικής Θερεάς και της Ανατολικής Πελοποννήσου. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλία θα φτάσει τους 41 με 43 βαθμούς Κελσίου, στην Ανατολική Θερεά τους 41 με 42 και ειδικότερα στην Αττική τους 40 με 41 βαθμούς. Στην Ανατολική Πελοπόννησο η θερμοκρασία θα φτάσει τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου. Σε κόκκινο συναγερμό αύριο, Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Υποχρεωτική πάυση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών που εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο από τη 1 μετά το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και το σύνολο της Αττικής. Απαγόρευση κυκλοφορίας αύριο μέχρι και την 5η στο Σέιχ Σου, τα δασοκτήματα Ωρεοκάστρου, Θέρμης Πανοράματος και σε περιοχές της Χαλκιδικής. Νέες πιο σκληρές διατάξεις προωθούνται προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής με στόχο την αυστηροποίηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας σε ό,τι έχει να κάνει με τα ηλεκτρικά πατινιά. Με τις νέες διατάξεις απαγορεύεται η χρήση ηλεκτροκίνητων πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών, γίνεται υποχρεωτική ασφάλιση οχήματος και αναβάτη για αστική ευθύνη προς τρίτους, ενώ όσον αφορά στην υπέρβαση των ορίων ταχύτητας από 30 ευρώ που είναι σήμερα το πρόστιμο, εκτοξεύεται στα 350 ευρώ. Εκτός συνόρων, 3 drones οπλισμένα με εκρηκτικούς μηχανισμούς καταρρίφθηκαν κοντά στο προξενείο των Ηνωμένων Πολιτειών στην πόλη Αρμπίλ του Ιρακινού Κουρδιστάν, ανέφεραν πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας στο πρακτορείο Reuters. Το κρατικό ειδησιογραφικό πρακτορείο του Ιράκ μετέδωσε ότι οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο της Αρμπίλ ανεστάλησαν προσωρινά. Η Ουάσιγκτον θα απαντήσει αν οι Χούθοι απειλήσουν την αυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα, διεμήνυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή του στο Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζωζέφ Αούν. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα πλήξουν πολύ σύντομα την περιοχή του Pixage Mountain, το θεωρούμενο πυρηνικό όχυρο του Ιράν, που βρίσκεται κοντά στις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου της Νατάνζ, οι οποίες έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές. Την ανάγκη επικράτησης της ειρήνης στη Μέση Ανατολή και το ενδιαφέρον της Ορθόδοξης Εκκλησίας για την κατάσταση των χριστιανών στους Αγίους Τόπους, υπογράμμισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος κατά τη συνάντησή του με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, Θεόφιλο τον Τρίτο, ο οποίος επισκέφθηκε την έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Φανάρι. Κατηγορία για ένα κακούργημα και 2 πλημελήματα, απήγγειλε ο εισαγγελέας σε βάρος του 60χρονου δράστη της επίθεσης με μαχαίρι σε ζεύγος Αμερικανών τουριστών στη Διονυσίου Αεροπαγή του στην Αθήνα. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε τακτικό ανακριτή, από τον οποίο έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη. Το περιστατικό συνέβη το πρωί απέναντι από το Μουσείο της Ακρόπολης. Οι 2 Αμερικανοί επισκέπτες δέχτηκαν απρόκλητη επίθεση από τον κατηγορούμενο, από την οποία ο άνδρας τραυματίστηκε πιο σοβαρά στο χέρι, ενώ η γυναίκα ελαφρά στα πόδια. Εκτός συνόρων και πάλι, το Γαλλικό Κοινοβούλιο ενέκρινε οριστικά απόψε το νομοσχέδιο με το οποίο απαγορεύεται η πρόσβαση σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης σε νέους κάτω των 15 ετών. Ο νόμος θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου για τους νέους λογαριασμούς, ενώ για τους ήδη υφιστάμενους η απαγόρευση θα εφαρμοστεί αφού λήξει το χρονικό περιθώριο επαλήθευσης, δηλαδή την 1η Ιανουαρίου του 2027. Μία τροπική καταιγίδα με την ονομασία Μπερτέν ισχύεται σήμερα στον κόλπο του Μεξικού, απειλώντας Αμερικανικές πολιτείες, τις νότιες Ηνωμένες Πολιτείες με θηλαιώδεις ανέμους και πλημμύρες στις παράκτιες περιοχές. Η καταιγίδα βρισκόταν το πρωί σε απόσταση περίπου 115 χιλιόμετρων νότιο-δυτικά του Πάναμα Σίτι στη Φλόριντα και κατευθύνεται αργά προς τα βόρειο-δυτικά, συνοδευόμενη από ανέμους ταχύτητας έως 97 χιλιόμετρων την ώρα. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο, στην κεντρική Ανατολική Μακεδονία αλλά και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 μποφόρ και από το μεσημέρι βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Η επόμενη ενημέρωσή σας στις 12.
0: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσει ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

έχει βγάλει ένα πάρα πολύ ωραίο αεράκι. Ανοίξτε τα παράθυρα ή ακόμα καλύτερα βγείτε στο μπαλκόνι για να το απολαύσετε, γιατί δεν θα κρατήσει και πάρα πολύ. Όπως είπαμε, καύσωνας, έτσι. Αύριο θα είναι η δυσκολότερη μέρα της εβδομάδας. Πάμε να δούμε τι μπορείτε να κάνετε αύριο, αν αποφασίσετε να βγείτε και να ψηφίσετε τον καύσωνα. Στο θέατρο Κήπου, η Κατερίνα Διδασκάλου υποδίεται την Ερατό στο θεατρικό έργο Η Πόρνη από πάνω. Ένα έργο που παίζεται πάρα πολλά χρόνια και συνεχίζει και προσελκύει κόσμο. Είναι ένας μονόλογος που φωτίζει με χιούμορ, ένταση και συγκίνηση τη γυναική αξιοπρέπεια, την αυτοεκτίμηση, την απόρριψη και τη βαθιά ανάγκη μιας γυναίκας που ξαναβλέπει τη ζωή της από την αρχή. Θεατρικά θα συνεχίσουμε και θα σας πάω στο Θέατρο Δάσους, όπου ο Δημήτρης Αμόλης παρουσιάζει τις Στρακαστρούκες, και αυτό μεγάλη επιτυχία το χειμώνα, παίζονταν στο Θέατρο Αυλαία. Ο πολυσυζητημένος μονόλογος σε σκηνοθεσία Μάριου Κακουλή φωτίζει με σπαρακτικό χιούμορ και βαθιά συγκίνηση την ελληνική οικογένεια, τη ζωή στην επαρχία, τη μοναξιά και τον εκφοβισμό των νέων μέσα από την ιστορία του Κωνσταντή λίγο πριν από την Ανάσταση και το δικό του μεγάλο μπαμ. Πολύ πετυχημένο το έργο, πάρα πολύ ταλαντούχος ο Δημήτρης Αμόλης, αξίζει να πάτε να το δείτε. Στο Θέατρο Γης μπορείτε να δείτε τις Βάκχες του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία του Τζάβορ Γκάρντεβ με τους Τάιγκερ Λίλις ζωντανά επί σκηνής. Η παράσταση προσεγγίζει την αρχαία τραγωδία ως μια σκοτεινή εκρηκτική αναμέτρηση ανάμεσα στη λογική και το ένστικτο, στον Απόλλωνα και τον Διόνυσο. Αν πάλι θέλετε να ακούσετε μουσική, στις 9 η ώρα με ελεύθερη είσοδο στην Παραλία Θεσσαλονίκης και στις ομπρέλες του Ζογκολόπουλου, ο Τάσος Σαριόγλου παρουσιάζει μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με σόλο, σαξόφωνο και πιάνο. Στη Μονή Λατζαριστών εμφανίζεται ο Μάριος Φραγκούλης που παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Χέρια Φτερά. Στη σκηνή θα βρίσκεται μαζί του ο Κωνσταντίνος Γιουρτσίδης. Και αν θέλετε να δείτε την Οδύσσια σε κάποιο θερινό σινεμά, σας έχουμε το πιο ωραίο σινεμά της πόλης, το Σινέ Αύρα στην Πλάζα Ρετσούς, δίπλα στο κύμα. 9 και 4 προβάλλει την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν.

Γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τύρευαν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

Κωνσταντίνε, η Ειρήνη μας ζητάει από πάνω Κατσιμίχα το Φωνές των Ανέμων. Σου δίνω χρόνο για να το βρεις και εγώ πάω στον Τύρναβο, όπου μια νέα οικολογική λύση για την αντιμετώπιση των κουνουπιών τέθηκε σε εφαρμογή, με στόχο να περιοριστεί η σημαντική ενόχληση των κατοίκων και να ενισχυθεί η προστασία της δημόσιας υγείας, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες. Ταλαιπωρείται ο Τύρναβος από την υπερβολική μάζοξη των κουνουπιών και στη Θεσσαλονίκη έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Είναι χειρότερη η φετινή χρονιά από την περσινή. Τι γίνεται, βάλανε μια συσκευή, μια σύγχρονη παγίδα που αξιοποιεί, λέει, τη φυσική συμπεριφορά των κουνουπιών και τα προσελκύει, κυρίως τα θηλυκά έντομα, και τα εγκλωβίζει προτού φτάσουν αυτά, λέει, στους ανθρώπους. Η συσκευή μπορεί να καλύψει έκταση, λέει, μέχρι και 8 στρέμματα και χρησιμοποιεί μια ειδική, άοσμη και φιλική προς το περιβάλλον ουσία, η οποία προσελκύει τα κουνούπια χωρίς να επηρεάζονται ούτε οι άνθρωποι αλλά ούτε και τα υπόλοιπα ζώα. Αφού τα έντομα προσεγγίζονται στην παγίδα, εγκλωβίζονται στο εσωτερικό της, με αποτέλεσμα να μειώνεται αισθητά ο πληθυσμός τους στις περιοχές όπου συγκεντρώνεται κόσμος και κατά συνέπεια να περιορίζεται αισθητά το ενοχλητικό τσίμπημα που μας κάνει το κουνούπι. Μίλησε και ο αντιδήμαρχος Τυρνάβου, ο Νίκος Νταλαγιάννης, και είπε ότι αναζητήσαμε μια πιο αποτελεσματική λύση για την αντιμετώπιση του προβλήματος των κουνουπιών, επιλέγοντας μια τεχνολογία που βασίζεται σε φυσικούς μηχανισμούς προσέλκυσης και παγίδευσης. Όπως εξήγησε, βασικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι η βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων. Και έτσι πρέπει να γίνεται. Δεν ξέρω αν έγιναν φέτος πάρα πολλοί ψεκασμοί και αν έγιναν εγκαίρως, γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια ήταν ότι μέχρι να αρχίσουν οι ψεκασμοί είχαν ήδη γονιμοποιηθεί τα κουνούπια και γι' αυτό ήταν και πάρα πολύ μεγάλος ο πληθυσμός τους. Το βρήκαμε, Κωνσταντίνε? Το βρήκαμε. Πάμε να το ακούσουμε.

Θα σας πω στην Αμερική, όπου μια 39χρονη μητέρα άφησε για λίγα λεπτά χωρίς να προσέχει τον δίχρονο γιο της. Το μικρό πήρε το κινητό τηλέφωνο της μητέρας του και παρήγγειλε 31 τσίσμπεργκερ. Από γνωστή εφαρμογή που υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ήρθε το παιδί που έφερε την παραγγελία. Η μητέρα έκπληκτη είδε πόσο κόστιζε αυτή η παραγγελία, ανέβασε το βίντεο και επειδή δεν είχε αυτά τα χρήματα, ζήτησε από τον κόσμο να καλύψει το ποσό. Όλοι έσπευσαν να βοηθήσουν, καθώς το μικρό αγοράκι που έκανε την παραγγελία ήταν πάρα πολύ χαριτωμένο και για ακόμη μια φορά έδειξε ότι υπάρχει ανθρωπιά εκεί έξω και ότι ο κόσμος βοηθάει όπως και με όποιον τρόπο μπορεί. Και από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τον πιτσιρίκο που παίζει τα κινητά τηλέφωνα στα δάχτυλα, σας πάω στην Ισπανία, όπου ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσες ότι το κάπνισμα αλλά και το άτμισμα θα κοπεί ακόμα και στους εξωτερικούς χώρους, δηλαδή έξω από καταστήματα θα απαγορεύεται να καπνίζεις. Σίγουρα θα απαγορευτεί το τσιγάρο στις παραλίες και είναι ένα πολύ καλό μέτρο αυτό. Καλό θα είναι να παραδειγματιστεί και η δική μας η χώρα. Έχουμε χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα ακτογραμμής και αν πας στην παραλία το μόνο που βλέπεις είναι από τσίγαρα και φιλτράκια και χαρτάκια από ανθρώπους που καπνίζουν. Καλό θα είναι να σεβόμαστε το περιβάλλον. Η απαγόρευση θα επεκταθεί ακόμα και σε στάσεις λεωφορείων, αθλητικές εγκαταστάσεις, σε υπαίθριες πισίνες και στα πανεπιστήμια. Ένα πάρα πολύ καλό μέτρο, γιατί αν αποφασίσουμε ότι όντως το κάπνισμα κάνει κακό στην υγεία μας, ο μόνος τρόπος είναι να απαγορευτεί σε πάρα πολύ κόσμο, σε πάρα πολύ χώρο, ώστε να το μειώσουμε αναγκαστικά. Γιατί από ό,τι βλέπετε, οι φανατικοί του καπνίσματος δεν πτωούνται από το ότι έχει απαγορευτεί σε κλειστούς χώρους. Βγαίνουν έξω και καπνίζουν.

Και με την εκπληκτική φωνή της Χάρης Αλεξίου θα πάμε στην Αυστραλία, όπου η Έμιλι, η Χάριετ, η Αλέξα και η Κάθριν είναι τέσσερα πανέμορφα κοριτσάκια που γεννήθηκαν σε μια πρωτοφανή εγκυμοσύνη. Η Τζέιν Ταρσάουνα Μωάνα και ο σύζυγός της, ο Τζόρθαμ, που είχαν ήδη τέσσερα παιδιά, τους ανακοίνωσαν ότι η γυναίκα είναι έγκυος. Αυτοί περίμεναν φυσικά ένα παιδί, χάρηκαν πάρα πολύ. Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων αντιλήφθηκαν ότι πρόκειται να γεννήσει τετράδημα, μια εξαιρετικά σπάνια περίπτωση, γιατί έγινε με φυσιολογικό τρόπο η σύλληψη και από ένα μόνο γονιμοποιημένο άριο, κάτι που συμβαίνει μία στις 15 εκατομμύρια εγκυμοσύνες. Τα κοριτσάκια γεννήθηκαν με κεσαρική τομή στις 28 εβδομάδες και 4 ημέρες, καθώς οι γιατροί φοβήθηκαν ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος κίνδυνος λόγω της κύησης τετράδημων, αλλά είναι πάρα πολύ καλά στην υγεία τους. Το ζευγάρι δεν ξέρουμε αν ήταν προετοιμασμένο, γιατί άλλο 5 παιδιά, άλλο 8. Η μητέρα, από ό,τι βλέπω στις φωτογραφίες, είναι πανέμορφη. Όταν της είπαν οι γιατροί ότι κυοφορεί τετράδημα, της πρότειναν να διακόψει την κύηση ή να κρατήσει ένα. Αυτή όμως δεν το δέχτηκε. Είχε πίστη, όπως είπε, στο Θεό, αλλά και στον εαυτό της, στις δυνάμεις της, γιατί καταλαβαίνετε ότι μια τέτοια εγκυμοσύνη είναι πάρα πολύ απαιτητική. Και στην ερώτηση αν σκοπεύει να κάνει και άλλα παιδιά, είπε ότι ούτε τώρα σκόπευε να γεννήσει τετράδημα. Τη βλέπω πάρα πολύ άνετη, μάλλον αγαπάει πάρα πολύ τα παιδιά. Της εύχομαι να είναι όλα τυχερά και υγιή πάνω απ' όλα, και η ίδια να έχει δυνάμεις και να αντέξει στην ανατροφή τεσσάρων μικρών κοριτσιών.

Πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου ακόμη μια ιστορία αποδεικνύει ότι αν είσαι τυχερός, δεν χρειάζεται να σκέφτεσαι και πάρα πολύ. Ένας 19χρονος μπήκε σε ένα από αυτά τα μαγαζιά που αγοράζει ρούχα από δεύτερο χέρι, φορεμένα δηλαδή από άλλους. Αγόρασε ένα αθλητικό μπουφάν για 3 δολάρια. Για καλή του τύχη, ένας ηλικιωμένος θείος του πρόσεξε ότι αυτό το αθλητικό μπουφάν κάτι του θυμίζει, ότι είναι από μια εποχή όπου έπαιζαν οι Los Angeles Lakers και κατέκτησαν το πρωτάθλημα. Το έψαξε, το πήγε σε ειδικό, επέμενε δηλαδή ο θείος ότι αυτό το μπουφάν είναι αξίας, αλλά προφανώς δεν φανταζόταν τόσο μεγάλης αξίας. Πήγε λοιπόν ο 19χρονος στον μπουφάν του σε έναν εκτιμητή, σε έναν οίκο δημοπρασιών, και αποδείχθηκε ότι αυτό το μπουφάν το φορούσε ο Wilt Chamberlain, ο πολύ γνωστός και σπουδαίος παίχτης. Για πολλούς λένε ότι είναι καλύτερος, ότι ήταν καλύτερος από τον Τζόρνταν. Δεν συμφωνώ, αλλά σίγουρα είναι μέσα στους 5 καλύτερους παίχτες όλων των εποχών του NBA. Το φορούσε λοιπόν στη σειρά των τελικών του NBA το 1972. Μάλιστα, οι Los Angeles Lakers, η ομάδα του Will Chamberlain, κέρδισε εκείνη τη χρονιά το πρωτάθλημα και ο Chamberlain ανακηρύχθηκε και MVP των τελικών. Τον πείσανε ότι πρέπει το μπουφάν να πουληθεί και να μπει σε δημοπρασία. Το αρχικό ποσό που είχαν βάλει ως στόχο ήταν 150.000 δολάρια. Η δημοπρασία δεν πήγαινε πάρα πολύ καλά. Τα πρώτα λεπτά ήταν πολύ χαμηλές οι προσφορές. Ξεκινούσαν από 5.000 δολάρια και έφταναν με το ζόρι στα 10.000 δολάρια. Όμως 30 δευτερόλεπτα πριν λήξει η δημοπρασία, πετάχτηκε ένας κύριος, δεν χρειάζεται να πούμε στοιχεία, και είπε ότι το αγοράζει για 89.600 δολάρια. Και φυσικά ο κύριος πήρε τον μπουφάν και ο 19χρονος έβγαλε άνετα και πολύ ωραία ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό. Μια επένδυση με 3 δολάρια έφυγε με 89.600 δολάρια. Είναι να σε θέλει μερικές φορές.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Για να κοιμηθείτε ήσυχοι και να έχετε πληροφορηθεί για τα πάντα, σας λέω λοιπόν ότι η Σοφία Βεργκάρα, η γνωστή Κολομβιανή Χολιγουντιανή ηθοποιός και πάρα πολύ όμορφη, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη Μύκονο. Ανέβασε φωτογραφίες και βίντεο όπου γράφει νύχτες στην Ελλάδα και το πόσο ωραία περνάει στο νησί των Ανέμων. Πραγματικά παραμένει ακόμα πάρα πολύ όμορφη η Σοφία Βεργκάρα. Εμείς θα είμαστε εδώ και αύριο, λίγο μετά τις 10, η νυχτερινή βάρδια. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη για τις 2 ώρες που φρόντισε να πάνε όλα τέλεια. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και ένα ακόμη καλύτερο ξημέρωμα.

μήνας για τα παλιά. Είναι τόσα τα καρφιά κι ο σεφτάς μια φυλακή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έκτακτο δελτίο επιδεινούσης καιρού και πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται να επηρεάσουν την Ανατολική Ηπειρωτική χώρα αύριο, με τις μέγιστες τιμές να εντοπίζονται στην περιοχή της Θεσσαλίας, της Ανατολικής Θερέας και της Ανατολικής Πελοποννήσου. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλία θα φτάσει τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου, στην Ανατολική Στερεά τους 41 με 42, στην Αττική τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Στην Ανατολική Πελοπόννησο η θερμοκρασία θα φτάσει στους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου. Σε κόκκινο συναγερμό αύριο Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Υποχρεωτική πάυση πέθριων χειρονακτικών εργασιών που εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο από τη 1 μετά το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και το σύνολο της Αττικής. Απαγόρευση κυκλοφορίας αύριο μέχρι και την 5η στο Σέιχσου, τα δασοκτήματα Ωρεοκάστρου, Θέρμης Πανοράματος και σε περιοχές της Χαλκιδικής. Στο Εθνικό Τυπογραφείο ΔΕΦΗ, μετά την ψήφισή του κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με τίτλο «Προσωπικός βοηθός, πρωί με παρέμβαση και λοιπές ενεργητικές πολιτικές για άτομα με αναπηρία, ρυθμίσεις στεγαστικής πολιτικής και άλλες διατάξεις». Μεταξύ των ψηφισών διατάξεων περιλαμβάνονται τόσο οι ρυθμίσεις που προβλέπουν την κατάργηση των περικοπών των συντάξεων χειρίας, όσο και οι ρυθμίσεις για την απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους κάτω των 17 ετών. Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα σε ορεινή περιοχή κοντά στην πόλη Σιζάρ του νοτίου Ιράν, όπως μεταδίδει το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Ίρνα, χωρίς να διευκρινίζει τα αίτια. Ο εκπρόσωπος τύπου των Περιφερειακών Υπηρεσιών Ασφαλείας δήλωσε ότι περίπου 100 πυροσβέστες έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή, προσπαθώντας να περιορίσουν τη φωτιά στα βοσκοτόπια και να αποτρέψουν την εξαπλωσή της. Η συγκεκριμένη περιοχή βρέθηκε στο στόχαστρο Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη. Ο νέος Βρετανός Πρωθυπουργός, Άντι Μπέρναμ, ενέκρινε τη χρήση βρετανικών στρατιωτικών βάσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες για επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg. Όπως αναφέρεται, η απόφαση ακολουθεί την πολιτική που είχε θεσπίσει ο προκάτοχός του, Κιρ Στάρμερ, και χαρακτηρίζει τις επιθέσεις ως αμυντικές επιχειρήσεις. Να επιστρέψουμε στα δικά μας. Κύκλωμα που σύμφωνα με την αστυνομία δραστηριοποιούνταν συστηματικά σε τοκογλαφικές πρακτικές και εκβιαστικές ενέργειες. Εξάρθρωση υποδιεύθυνση αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 4 από τα συνολικά 5 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και ένα από τα φερόμενα ως αρχηγικά στελέχη, ενώ έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται το δεύτερο αρχηγικό μέλος. Η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελία, σύμφωνα με την οποία τα μέλη της οργάνωσης παρήκαν χρηματικά ποσά με τοκογλυφικούς όρους. Όταν οι οφειλέτες αδυνατούσαν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις τους, φέρεται να προχωρούσαν σε απειλές απαιτώντας ποσά πολύ μεγαλύτερα από το αρχικό κεφάλαιο που είχαν διαθέσει. Κατηγορία για ένα κακούργημα και 2 πλημελήματα απήγγειλε ο εισαγγελέας σε βάρος του 60χρονου δράστη της επίθεσης με μαχαίρι σε ζεύγος Αμερικανών τουριστών στη Διονυσίου Αεροπαγήτου στην Αθήνα. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε τακτικό ανακριτή, από τον οποίο έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη. Το περιστατικό συνέβη το πρωί απέναντι από το Μουσείο της Ακρόπολης. Οι 2 Αμερικανοί επισκέπτες δέχθηκαν απρόκλητη επίθεση από τον κατηγορούμενο, από την οποία ο άνδρας τραυματίστηκε πιο σοβαρά στο χέρι, ενώ η γυναίκα ελαφριά στα πόδια. Εκτός συνόρων και πάλι, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι ανακοίνωσε σήμερα την αποπομπή του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων, ο Αλεξάνδρ Σίρσκ, τοποθετώντας στη θέση του τον δημοφιλή υποστράτηγο Μιχαήλ Νταπράτη. Ο 60χρονος Σίρσκ επικρίνονταν από μερίδα της κοινή γνώμη, πολιτικούς και στρατιωτικούς, ότι αδιαφορούσε για τις απώλειες ζώων, υιοθετώντας μια διοίκηση σοβιετικού τύπου. Τις τελευταίες ημέρες χιλιάδες διαδηλωτές ζητούσαν την αποπομπή του. Σε νέα φάση πολιτικής αναμόρφωσης εισέρχεται η τουρκική αντιπολίτευση, καθώς ο έκπτωτος με δικαστική απόφαση πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, ο Γκιουζοζέλ, ανακοίνωσε σήμερα την παρέτησή του από το κόμμα, γνωστοποιώντας ότι προχωρά στην ίδρυση νέου πολιτικού σχηματισμού. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία αλλά και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχοπτώσεις και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 3 μποφόρ και από το μεσημέρι βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Καλό σας βράδυ.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

Yo soy solo un pasajero, tierra de mi pensamiento.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. As the sun

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.